για να χαρούμε τις ομορφιές, όχι της φύσης, της δημιουργίας, αλλά τις ομορφιές του Ευαγγελίου και της κοινωνίας των Αγίων. Έχεις αυτή τη βεβαιότητα ότι είσαι αληθινό παιδί του Θεού. Πρέπει να έχεις πάρει μερικές αποφάσεις στη ζωή σου. Να αρνηθείς τον εαυτό σου. Δύσκολα πράγματα. Να αρνηθείς τον εαυτό σου. Να σηκώσεις το σταυρό του Χριστού. Όχι τα παθήματα που λένε πολλοί, αλλά η σταυρική θυσία να είναι πάντοτε μπροστά σου, ώστε κάθε μέρα, σηκώνοντας το σταυρό, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή, να έχεις εκείνο το δικαίωμα να σταυρώνεις το εγώ σου. Τότε αληθινά μπορείς να φέρεις το μήνυμα του Ευαγγελίου στις πλάτες σου. Τότε αληθινά μπορείς να κηρύξεις Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένο. Τότε θα μπορέσεις μέσα από το κανάλι εκείνο το οποίο ο Θεός θα θελήσει να σε περάσει, να γίνεις μια μαρτυρία αληθινή του Χριστού και να ωφελήσεις το περιβάλλον σου. Όχι κήρυγμα, όχι διδασκαλία, αλλά βίωμα ζωής. Ήθελα ένα εδάφιο από το Β' Χρονικό που είναι γνωστό σε όλους μας να φέρω μπροστά σας. Διότι οφθαλμή του Κυρίου, περιτρέχουση δια πάσης της γης, δια να δειχτεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελεία προς αυτόν. Ο Θεός θέλει να δείξει τη δύναμή του μέσα στον κόσμο και ζητάει καρδιές, τέλειες καρδιές, καρδιές που θα είναι έτοιμες να τον υπηρετήσουν. Το μήνυμα που θα ήθελα να φέρω και που ο χρόνος είναι τόσο πολύ βιαστικός, βέβαια αρχίσαμε λίγο περισσότερο από την ώρα μας, είναι το μήνυμα του να είμαι θασκεύη εκλογή στα χέρια του Θεού. Θα έλεγε κανείς, μα εδώ πρόκειται να μιλήσουμε για τον ατομικό ευαγγελισμό. Ποια τεχνάσματα θα χρησιμοποιήσουμε, ποιους τρόπους θα χρησιμοποιήσουμε, ποιοι είναι οι μέθοδοι που θα μπούμε μέσα στον κόσμο, που θα πλησιάσουμε, που θα μπορέσουμε να πάρουμε στα χέρια μας τη συζήτηση και να μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν έχω, αδερφοί μου, δεν έχω τέτοια τεχνάσματα να σας πω. Όμως από το Λόγο του Θεού έχω να σας πω ότι το Ευαγγέλιο κηρύτεται από καθαρά σκεύη. Ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, πέντε εδάφιο, συγγνώμη, 3:15, αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών και έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν μεταπραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγο περί της ελπίδος της εν ημίν. Να είμεθα έτοιμοι, αλλά πώς, αφού θα έχουμε αγιάσει τον Κύριο μέσα στις καρδιές μας. Αφού θα έχουμε ετοιμάσει το σκεύος της ζωής μας καθαρισμένο με το αίμα του Χριστού, αλλά και από όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μέσα μας, από μέσα μας, από παλαιά μπορεί να βγούνε ή από τον κόσμο μπορεί να συμβιβαστούν μέσα μας, καθαρισμένες καρδιές έτοιμες για να δώσουν απολογία σε κάθε έναν που θα ζητήσει λόγο για την ελπίδα που υπάρχει μέσα μας. Δεν υπάρχει ομορφότερος και καλύτερος τρόπος ευαγγελισμού των ψυχών από την ελπίδα που υπάρχει μέσα μας. Και είναι πολύ σπουδαίο και πολύ θαυμαστό να αγιάσει κανείς τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Τι σημαίνει αγιάζω, ξεχωρίζω. Η καρδιά μου είναι ξεχωρισμένη από όλα τα άλλα και κρατάει μόνο τον Κύριο. Και είναι έτοιμη για να δώσει τη μαρτυρία της σε κάθε έναν που θα το ζητήσει. Και στην επιστολή του Τιμοθέου τη Δευτέρα, αυτά τα εδάφια παίρνουν πολλή μελέτη, πολλή συζήτηση, αλλά ο χρόνος είναι τόσο περιορισμένος και πρέπει να τρέξει κανείς για να πει μερικά πράγματα. Εάν λοιπόν είναι Δευτέρα Επιστολή Τιμοθέου, δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 21. Εάν λοιπόν καθαρίσει τι σε αυτόν από τούτον, ποια είναι τούτα, είναι τα πιο μπροστά που λέει, ότι υπάρχουν διχοστασίες, υπάρχουν θεωρίες πλάνης,

0: Υπάρχουν γεγονότα που ο κόσμος έχει φέρει μέσα στην διδασκαλία της Εκκλησίας. Υπάρχουν λογομαχίες και σχίσματα. Υπάρχουν διαιρέσεις από την εποχή εκείνη ακόμα. Εάν λοιπόν καθαρίσει κάποιος τον εαυτό του από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστον εις τον Δεσπότη, ετοιμασμένων εις παν έργο αγαθών. Και πιο αγαθό έργο μεγαλύτερο δεν υπάρχει από το να πάρει κανείς το Ευαγγέλιο πάνω στους ώμους του και να το μεταφέρει και σε άλλες πολύτιμες ψυχές. Θέλω με αδερφοί μου να κάνουμε ατομικό ευαγγελισμό, αλλά η ετοιμασία του να κάνει κανείς τον ατομικό ευαγγελισμό είναι το σπουδαιότερο γεγονός. Διότι αυτή καθεαυτή η ετοιμασία είναι εκείνη που μιλάει στον κόσμο. Δεν είναι τα λόγια, δεν είναι τα κηρύγματα, δεν είναι οι θεωρίες, δεν είναι τα φιλοσοφικά εκείνα θεωρήματα με τα οποία μπορεί να πείσει κανείς, αλλά είναι η Άγια Ζωή, την οποία ο Θεός θα την πάρει στα χέρια της, ως σκεύος εύχριστών, εκλογής για να το χρησιμοποιήσει. Θα πρέπει να το βάλουμε καλά μες στην καρδιά μας. Το έργο είναι του Θεού. Το έργο το κάνει ο Θεός. Το έργο το κάνει ο Θεός σε όλες του τις λεπτομέρειες. Και χρειάζεται σκεύη εύχριστα στο Δεσπότη. Υγειασμένα, ξεχωρισμένα. Πόσα δεν έχει ο Λόγος του Θεού που δεν μπορούμε να τα πούμε παρά μόνο επί τροχάδι. Σεις είστε το φως του κόσμου. Είστε εκείνοι που θα σας βλέπουν όλοι οι άνθρωποι. Ή σαν την πόλη που είναι πάνω στο βουνό και δεν μπορεί να κρυφτεί. Η ζωή του πιστού είναι φως, δεν μπορεί να είναι σκοτάδι. Δεν μπορεί να γίνει συμβιβασμός. Ή είναι φως ή είναι σκότος. Σεις είστε το αλάτι και κάθε λόγος σας πρέπει να είναι, όπως λέει ο Απόστολος, ηρτημένος με άλλας. Να έχει χάρη ο λόγος. Και αυτό είναι για όλη τη ζωή, δεν είναι όταν μιλάμε το Ευαγγέλιο. Είναι σε όλο το περιβάλλον μας που βρισκόμαστε. Πρέπει εμείς αληθινά, αδερφοί μου, να είμαστε φως και αλάτι. Εσείς είστε η επιστολή. Τώρα λέει συστατικά γράμματα, θα φέρω ο Παύλος. Εσείς είστε η επιστολή, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη από παντός ανθρώπου. Πώς μας βλέπει ο κόσμος, αδερφοί μου? Είμαστε εμείς που θα μεταφέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου και σε άλλες ψυχές. Και θα ήθελα να πω μερικά παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, στα λίγα μόνο λεπτά που μένουν, περί ατομικού ευαγγελισμού. Αν κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του, τι σημαίνει καθαρίζω? Δεν με καθαρίσει ο Χριστός? Δεν έκαμε τέλειο έργο ο Χριστός? Και βέβαια. Αλλά υπάρχει η παλιά ζήμη, αλλά υπάρχει το εγώ, αλλά υπάρχει ο παλιός άνθρωπος και η εξωτερική κίνδυνη και ο πονηρός που θα φέρει πάντοτε μέσα στη ζωή μας όλα εκείνα τα παλιά τα οποία ο Κύριος καθάρισε για να μας ρίξει πάλι σε κάποια αμαρτία, για να μας βγάλει από το δρόμο της σωτηρίας. Αυτός είναι ο σκοπός του πονηρού, αλλά εμείς πρέπει να καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Όχι από τον πρώτο εκείνο καθαρισμό που έκανε ο Κύριος, αλλά όσες φορές το εγώ υψώνεται, όσες φορές ο παλιός ο άνθρωπος βγαίνει μπροστά, όσες φορές έρχεται ο κόσμος με την επιθυμία του και με όλα τα θέλγητρά του να μας τραβήξει, πρέπει να αγιάζομαι, να ξεχωρίζομαι, να καθαρίζομαι την καρδιά μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύμα. Ο αδερφός, ο προηγούμενος που μίλησε, είπε σάρκα και πνεύμα δεν συμβιβάζονται και ασφαλώς δεν συμβιβάζονται. Διότι όσοι είναι θα του Θεού φερόμε, θα οδηγούμε θα από το Πνεύμα το Άγιο και είναι εκείνο που θα κάνει το έργο του ατομικού ευαγγελισμού που θα μας πάρει για να μας χρησιμοποιήσει. Διότι όπως είπα στην αρχή, το έργο του ευαγγελισμού των ψυχών ο Θεός δεν το εμπιστεύθηκε σε αγγέλους. Το εμπιστεύθηκε στην Εκκλησία του Χριστού. Το εμπιστεύθηκε σε σένα και σε μένα. Το εμπιστεύθηκε σε εκείνους που έχουν τέλεια την καρδιά τους στο να υπακούσουν στην εντολή του Θεού. Το εμπιστεύθηκε το Ευαγγέλιο ο Κύριος στα σκεύη, τα ετοιμασμένα και τα εύχριστα, τα οποία στην κατάλληλη στιγμή θα τα πάρει για να τα χρησιμοποιήσει. Και αναμφίβολα Όταν εμείς οι τεχνίτες, όσοι είναι τεχνίτες, όταν θέλουμε να κάνουμε κάποια εργασία, παίρνουμε το ειδικό εργαλείο για να κάνουμε την εργασία. Σπάρουμε τον ξυλουργό, θέλει να κόψει ξύλα και παίρνει το πριόνι για να κόψει. Δεν παίρνει την πλάνη, δεν κόβονται με την πλάνη τα ξύλα. Παίρνει το πριόνι και κόβει τα ξύλα. Και θέλει να πλανήσει τα ξύλα και παίρνει την πλάνη για να πλανήσει. Και θέλει να λιάνει τα ξύλα και παίρνει το τριβείο με το γυαλόχαρτο για να τα λιάνει. Ο τεχνίτης ξέρει να πάρει τα κατάλληλα εργαλεία στην κατάλληλη στιγμή για να τα χρησιμοποιήσει. Πολύ περισσότερο ο Θεός κάνει το έργο Του, το έργο της σωτηρίας του κόσμου, χρησιμοποιώντας την Εκκλησία, χρησιμοποιώντας εσένα και μένα. Το μεγάλο μυστικό του ατομικού Ευαγγελισμού είναι η Άγια Ζωή. Τότε ο Θεός έχει στα χέρια Του σκεύη εύχριστα, κατάλληλα, ετοιμασμένα για να κάνει τη δουλειά Του. Στα πολύ λίγα λεπτά που μένουν, θα ήθελα μερικά παραδείγματα στο πόσο ο Θεός εργάζεται τον ατομικό Ευαγγελισμό. Το πρώτο είναι αυτό που είπε και ο αδερφός μας, ο Φίλιππος και ο Ευνούχος. Βλέπουμε από τις πράξεις, στο 8ο κεφάλαιο και 26 εδάφιο, βλέπουμε τον Φίλιππο να τον πληροφορεί το Πνεύμα του Θεού. Να έρχεται και να του λέει, Φίλιππε, πήγαινε, και ύστερα σε δεύτερη προσφώνησή του, προσκολήσου. Εις την άμαξα. Για να μπορέσει ο Φίλιππος να δώσει το μήνυμα, έπρεπε να ακούσει τη φωνή του Θεού. Κι ήθελα με αυτό να μην προτρέξουμε και να μην βιαστούμε στη διακονία του ατομικού Ευαγγελισμού. Πολλές φορές οι νέοι ιδιαίτερα έχουν έναν ενθουσιασμό να τρέξουμε, να μιλήσουμε, να κάνουμε τις εκστρατείες μας. Όλα αυτά είναι σχέδια ευλογημένα, το πιστεύω. Όταν αποτελούνται από σκεύη εκλογής, ετοιμασμένα για την χρήση την οποία ο Θεός τα έχει κατάλληλα να τα δώσει για να φέρουν και τα αποτελέσματα τα ευλογημένα, δηλαδή σωτηρία θανάτων ψυχών. Δεν είναι για να κάνει ποτέ κανείς εφέ, ούτε για να προβάλλει ποτέ κανείς τον εαυτό του, διότι τότε είναι όλα άκυρα, αλλά είναι για να υπηρετήσει τα σχέδια του θαυμαστού Κυρίου μας. Και όταν ο Θεός σε δει σκεύος εκλογής, και όταν ο Θεός σε δει κατάλληλο, και όταν σε δει έτοιμο, την ώρα που θα σε χρειαστεί θα σου στείλει το Πνεύμα του για να σου πει πήγαινε, προσκολήσου, μίλησε. Τότε η επιτυχία είναι βεβαία. Τότε όταν βρεθεί νερό, όπως ο Ευνούχος είπε, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ, θα έχεις τέτοιες χαρές και τέτοιες εμπειρίες στη ζωή σου. Ακόμα ένα δεύτερο θέλω να φέρω τον Απόστολο Πέτρο. Ο Πέτρος είναι στο σπίτι του Σίμωνα. Και ενώ κάθεται και λοιπά, βλέπει το όραμα εκείνο που ο Θεός του δείχνει και τον προετοιμάζει. Από την άλλη μεριά είναι ο Κορνήλιος. Πάει ένας άγγελος και του λέει, Κορνήλιε, ακούστηκαν οι προσευχές σου και οι δεήσεις σου και οι νηστείες σου και όλα. Λοιπόν, στείλε να φωνάξεις τον Πέτρο. Απορεί κανείς. Γιατί δεν ήξερε ο άγγελος να του μιλήσει? Αφού ο Θεός έστειλε τον άγγελο, δεν ήταν ο άγγελος που ήξερε πολύ θαυμάσια τα του Ευαγγελίου και τα του Χριστού για να του τα πει? Όχι, πήγαινε, φώναξε τον Πέτρο. Είναι η δουλειά της Εκκλησίας, είναι η δουλειά όλων των πιστών. Και κοιτάξτε πώς εργάζεται ο Θεός, βρίσκει σκεύη, έτοιμα, ετοιμασμένα. Αλλά ο Πέτρος δεν ήταν έτοιμος και το βλέπω από τις αντιρρήσεις που είχε. Σφάξε και φάγε. Κύριε, μη γέννητο τα ακάθαρτα πράγματα εγώ να σφάξω και να φάγω. Όσα εγώ εκαθάρισα, ο Θεός τώρα τον κάνει συνεργάτη του. Εγώ τα έχω καθαρίσει με το αίμα του Χριστού όλα. Όλοι οι λαοί είναι ενώπιόν μου ως εις άνθρωπος. Συ μη λέγε βέβηλα. Και βλέπουμε πως ο Θεός θαυμαστά εργάζεται. Ειδοποιεί με τον άγγελο, ειδοποιεί με τον άγγελο πότε από εδώ και από εκεί. Βάζει το Πνεύμα του ο Θεός και του λέει πήγαινε. Τώρα που ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, πήγαινε μαζί τους και μίλησε αυτά που θα σου πω, τα του Ευαγγελίου. Και βλέπουμε τι θαυμαστό έργο έγινε. Τον ετοίμασε ο Θεός και στις αντιρρήσεις που είχε στάθηκε ειλικρινής ο Πέτρος, αλλά σκεύος έτοιμο, εύχριστο, υγειασμένο, στον δεσπότη για να υπηρετήσει τα σχέδιά του. Και τέλος, ένα πολύ δυνατό παράδειγμα στη ζωή του Κυρίου μας. Έχω μερικά λεπτά. Είναι ο ατομικός ευαγγελισμός που πραγματοποίησε ο Κύριος. Ενώ ο Κύριος μίλαγε στα πλήθη, του δόθηκε όμως η ευκαιρία πηγαίνοντας προς τη Σαμάρια να μιλήσει σε εκείνη τη γυναίκα, την τόσο γνωστή εκείνη η ιστορία της Σαμαρίτιδος. Και όταν τούτη άρχισε τα θεολογικά σχήματα, της λέει: «Ω, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού! Ω, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού!» Είναι το πρώτο μήνυμα που πρέπει να είναι στα χείλη κάθε πιστού όταν μιλάει για τον Χριστό. «Ω, αν ήξερες τη δωρεά του Χριστού, του Θεού, και ποιος είναι εκείνος που σου λέει, δώσ' μου να πιω, εσύ θα ζήταγες από μένα, ναι, για να σου δώσω το νερό να μην διψάσεις ποτέ στη ζωή σου». Ατομικός ευαγγελισμός. Η ψυχή κερδίθηκε και κερδιθήκανε πολλοί άλλοι εξαιτίας της μαρτυρίας που πήγε και φώναζε τούτη, αλλά και εξαιτίας ότι αυτή έγινε η αφορμή και η αιτία να έρθουν και να δούνε και να ακούσουν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ένα δεύτερο περιστατικό στη ζωή του Κυρίου μας ατομικού ευαγγελισμού είναι όταν τον πλησίασε ο Νικόδημος τη νύχτα και του είπε: «Εμείς ξέρουμε ότι από Θεού ήρθες, είσαι δάσκαλος». Και άρχισε μια θεολογική, ήθελε να αρχίσει μια θεολογική συζήτηση. Είναι κάτι που εμείς οι χριστιανοί πρέπει να τα αποφεύγουμε. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι σαφέστατο. Είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η πρόσκληση και το θέλω του Θεού για σωτηρία. Είναι ότι το μήνυμα αυτό έχει πραγματοποιηθεί πια στο Γολγοθά και δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία. Είναι εκείνο που πρέπει να πούμε στους ανθρώπους, ότι μία με λύσεις, διότι θα κριθείς. Πώς θα ξεφύγουμε να μιλήσω μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Και είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου ότι είμαι θα παιδιά του Θεού. Όσοι εδέχθημεν αυτόν, μας έδωσε εξουσία να είμαστε τέκνα Θεού. Αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι στα χείλη μας. Και ο Κύριος, όταν του είπε ο Νικόδημος: «Ξέρουμε ότι από τον Θεό ήρθες, δάσκαλος, διότι αυτά που κάνεις κανείς δεν τα κάνει». Άστα, Νικόδημε, άσε τις θεωρίες και τις διδασκαλίες. Εδώ έχω να σου πω ένα και μοναδικό, και είναι το μεγαλύτερο: αν δεν γεννηθείς άνωθεν, καινούριο πράγμα γι' αυτό να είναι, δεν δίνασε να είδει στη βασιλεία των ουρανών και τον έβαλε κατευθείαν στο θέμα, πώς θα γεννηθώ, για να του μιλήσει για την πνευματική ζωή, να του μιλήσει για την γέννηση που κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι τα ίδια τα παραδείγματα που μεταφέρει ο Λόγος του Θεού σε εσάς και σε μένα, για να τα μεταφέρουμε σε κάθε ψυχή. Θέλουμε να μιλήσουμε στο περιβάλλον μας. Πρώτα πρέπει να είμαστε παιδιά του Θεού, βεβαιωμένα. Πρέπει να έχουμε καθαρίσει την καρδιά μας και να έχουμε αγιάσει τον Κύριο στην καρδιά μας και να μας έχει βρει ο Κύριος καρδιές τέλειες για να φανεί δυνατός μέσα στη ζωή μας ο Κύριος, διότι το έργο είναι του Κυρίου, και θέλει να μας δώσει τη χαρά να βλέπουμε πολύτιμες ψυχές να γονατίζουν και να ομολογούν Χριστό. Και ο Κύριος του είπε το μεγάλο μυστικό, όπως το είπε και σε εμάς. Όσοι δεχτήκαμε είμαστε παιδιά του. Και τώρα έχουμε ένα ακόμα και τελείως περιστατικό. Είναι ο Κύριος στα Γάδαρα. Ξέρω μόλι το περιστατικό, δεν είναι ανάγκη να διαβάσω. Συναντάει στην πορεία του, στο δρόμο του, συναντάει εκείνο τον δαιμονιζόμενο. Ξέρουμε ότι αυτός, και το ξέρει ο Κύριος, έχει μια λεγεώνα, τον ρώτησε: «Τι είναι το όνομά σου, λεγεών?» Και ο Κύριος τον ελευθερώνει και κάθεται στα πόδια του και έχουμε την παράκληση των πονηρών πνευμάτων: «Μη μας ρίξεις στα όρη και στα βουνά». Να, εδώ είναι μια γέλη χείρων, και ξέρουμε ότι τα πονηρά πνεύματα μπήκανε μέσα στους χείρους, πέσανε στο ποτάμι, πνιγήκανε, ήρθανε οι άνθρωποι από εκεί παρεκαλετά στον Κύριο, αντί να πέσουν στα πόδια του, να τον προσκυνήσουν, να τον αναγνωρίσουν, να δούνε το θαύμα που έκανε, τον τρόμο τον οποίον τους ελευθέρωσε από τον τρόμο του τρελού. Τον παρεκάλεσαν οι άνθρωποι να φύγει από τα όρια τους. Τον παρεκάλεσαν οι άνθρωποι να φύγει από κοντά τους. Και ο Κύριος, ευγενής, δεν επιμένει. Φεύγει. Αλλά στις παρακλήσεις αυτές, να και ο πρώην δαιμονιζόμενος, ο πρώην τρελός, τώρα σοφρονιστής, ντυμένος, έχει πέσει στα πόδια του Χριστού. Κατάλαβε τι έγινε μέσα του. Διότι αυτό που κάνει ο Χριστός όταν μας ελευθερώνει δεν είναι ύξης αφήξης, είναι ένα γεγονός. Η αναγέννηση είναι ένα γεγονός. Δεν είναι μια αμφιβολία. Δεν είναι εκείνο που στην πορεία μπορεί να λέμε είμαι, δεν είμαι. Είναι κάτι συγκλονιστικό, είναι γέννηση. Όπως βλέπει κανείς τα μωράκια όταν γεννιόνται να έχουν όλες τις εκδηλώσεις της καινούριας, της ζωής. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που αναγεννάται από το Πνεύμα του Θεού. Και ο δαιμονιστής εδώ, ελευθερωμένος από τα πονηρά πνεύματα, έχει βεβαίαν την σωτηρία του την οποία ο Χριστός του προσφέρει. Και τι άλλο τώρα θέλει, να μείνει μαζί με τον Χριστό. Να είναι κοντά του, να διδάσκεται από εκείνον, να ακούει όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή άκουσε. Κι όμως ο Κύριος κάνει την πρώτη αποστολή, να την πω ιεραποστολή, γιατί αποστολή ήταν μόνο οι 12. Πήγαινε. Τι ωραίο που είναι, τι θαυμαστό που είναι. Πήγαινε να ευαγγελίσεις αυτούς που με έδιωξαν. Πήγαινε να μιλήσεις για μένα, ναι. Δεν ξέρω ποιες θεολογικές σχολές θα ήθελε κάποιος να βγάλει, να τελειώσει για να μπορεί να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν θα πω ότι είναι λάθος. Η μόρφωση του Ευαγγελίου και σε ειδικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις διδαχής είναι απαραίτητες. Αλλά το πλέον απαραίτητο είναι αυτό που ο Θεός έκαμε στη ζωή μας. Πήγαινε στους συμπατριώτες σου, στο σπίτι σου, πήγαινε να τους ευαγγελίσεις, πήγαινε να τους μιλήσεις, πήγαινε να τους διδάξεις, πήγαινε να τους φέρεις στο δρόμο της σωτηρίας. Σύ ο πρώην τρελός, σύ ο πρώην ακάθαρτος, ο τώρα καθαρισμένος, σύ ο πρώην αμαρτωλός, πήγαινε να μιλήσεις. Και είναι η κλίση όλων μας. Πήγαινε να πεις στο σπίτι σου, στη γειτονιά σου, στον κόσμο, στο περιβάλλον σου, όπου σε βάλει ο Θεός, τι έκαμε ο Χριστός στη ζωή σου. Και αυτό θα έχει σοβαρά αποτελέσματα. Και αυτό θα έχει μεγάλη συνέπεια στη ζωή του περιβάλλοντός σου. Θα πιστέψουνε άνθρωποι, εάν αληθινά και ολοκληρωμένα στα χέρια του Θεού, αδερφοί μου, ήμεθα, σκεύει εύχριστα, ετοιμασμένα εις τον Δεσπότη για κάθε τίμια χρήση την οποία ο Θεός την κατάλληλη στιγμή θα σε πάρει σαν σκεύος εκλογής για να σε χρησιμοποιήσει και για να κάνει το έργο της σωτηρίας του κόσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα αυτά έγιναν σε πολύ τροχάδι. Η ώρα ήδη πήρα και λίγο περισσότερο, 4-5 λεπτά. Όμως μέσα μου αισθάνομαι την ανάγκη και τη χαρά να σας ευχαριστήσω, γιατί ήταν μια ευκαιρία να δω νέους και κοντά στους νέους να αισθανθώ και εγώ λίγα χρόνια προηγούμενα. Ευχαριστώ. Εδώ είμαι. Εμείς ποτέ δεν μπορούμε να καθαρίσουμε. Εν το αίματι του Χριστού πάντοτε καθαριζόμεθα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, όποιος θέλει να είναι μαθητής μου θα με ακολουθήσει. Θα αρνηθεί τον εαυτό του, θα με ακολουθήσει, θα σηκώσει το σταυρό κάθε μέρα και θα με ακολουθεί. Δεν υπάρχει όχι μόνο η δύναμη του πρώτου καθαρισμού της αναγέννησης, αλλά όπως ο Παύλος λέει, καθαρίστηκε από την παλαιά ζύμη κάθε στοιχείο που στην πορεία της ζωής μας θα αναφανεί και δυστυχώς αναφαίνεται, γι' αυτό λέει ας απορριφτεί, θυμός, οργή. Βλέπεις, μέσα στην πορεία μας βγαίνουν από τα παλιά πράγματα, είναι ανάγκη πάλι μέσα στο αίμα του Χριστού με εξομολόγηση, με μετάνοια αληθινή, ο Θεός μας συγχωρεί και μας καθαρίζει. Μάλιστα. Αυτό είναι ότι δίνουμε, γι' αυτό πρέπει να το λόγο του Κυρίου να τον γνωρίζουμε καλά, ώστε να ξέρουμε σε κάθε περίπτωση από το Πνεύμα του Θεού τι πρέπει να κάνουμε. Και ασφαλώς είναι εκείνος που κάνει το έργο, όχι μόνο του κόσμου, και εμείς κόσμος είμαστε και μέσα στην καρδιά μας. Ορίστε. Και
1: είπατε ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια προσωπική πληροφορία από τον Κύριο στον Ευαγγελισμό, όπως ο Φίλιππος πήγε με την προσχολή σου, είναι πάντοτε αυτός νόμος ή θα πρέπει να δείχνουμε παρακάτω το Ευαγγέλιο και σε καιρό που είναι και σε καιρό που δεν είναι ο κατάλληλος.
0: Ναι. Ο ατομικός ευαγγελισμός έχει πολλά, θα έλεγα, πολλές πτυχές, πολλούς δρόμους. Όλη η ζωή μας είναι μια μαρτυρία. Η κάθε επαφή μας με άνθρωπο είναι μια μαρτυρία. Και η μαρτυρία ξεκινάει από τη ζωή. Εκείνο που ήθελα να τονίσω περισσότερο είναι να προβάλλεται η Άγια Ζωή του πιστού και να έπονται τα λόγια. Στην κατάλληλη στιγμή ο Θεός θα μας χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν χαρίσματα ατομικού ευαγγελισμού, αλλά δεν είναι αυτά που λειτουργούν. Ο κάθε πιστός κάνει ατομικό ευαγγελισμό, είτε μιλάει είτε όχι. Όταν είμαστε φως, φαίνεσαι. Όταν είμαι θαλάτη, νοστιμίζει το περιβάλλον μας. Υπάρχει σοβαρότητα όταν είμαστε στη θέση μας. Και όταν ο Θεός μέσα στην καρδιά μας λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο, υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, είμαστε η ευωδιά του Χριστού στο περιβάλλον μας, η ευωδιά, όχι η βρώμα. Βλέπετε, ή άρωμα θα είμαστε, γι' αυτό λέει εξαιτίας σας βλαστημείτε το Πνεύμα το Άγιο, ή άρωμα θα είμαστε, ή αν δεν είμαστε άρωμα, πρέπει να φοβηθούμε μήπως μυρίζομαι άσχημα. Τότε δεν πρέπει να μιλάμε. Καλύτερα να σιωπόμεν. Αλλά όταν μιλάει η ζωή θα μας δοθεί ευκαιρία και το Πνεύμα το Άγιο θα μας μιλήσει κατάλληλα να μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πνεύμα. Πιστεύω ότι ο Θεός σας έδωσε ένα κοινωνικά το οποίο ο Θεός να μας αξιώσει να το σκεφτούμε. Πρέπει να το θέλουμε να μας δείξει τα πάρτα.

0: Ευχαριστώ, αδερφέ. Μόνο να συμπληρώσω το εξής πάνω σε αυτά που είπε ο αδερφός. Ασφαλώς είναι η χάρις του Θεού. Όλα είναι μέσα στο έργο που έκαμε ο Κύριος μας στο Σταυρό. Η σταυρική θυσία του Κυρίου μας είναι η σωτηρία μας και το καύχημά μας. Το Πνεύμα το Άγιο πραγματοποιεί το έργο, γιατί αν δεν έστελνε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα μπορούσε να βεβαιωθεί μέσα μας το έργο του Χριστού. Ο Κύριος το πραγματοποίησε, το Πνεύμα το Άγιο το εργάστηκε μέσα μας και μας έφερε την αναγέννηση. Και είναι το Πνεύμα το Άγιο εδώ μέσα στην Εκκλησία Του, το οποίο εργάζεται το πνεύμα, το θέμα της σωτηρίας του κόσμου. Αναμφίβολα ο Θεός χρησιμοποιεί και άλλα μέσα. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες. Άνθρωποι που δεν ήταν πιστοί έδωσαν κάποιο Ευαγγέλιο κάπου και πίστεψαν. Κάποτε άκουσα ότι ένα σκύλος σε μια ανατολική χώρα μετέφερε με το στόμα του ένα Ευαγγέλιο στη γλώσσα τους και πίστεψε μια οικογένεια. Αλλού άκουσα ότι ένας βιβλιοπόλης, κάπου το διάβασα, έδωσε μια Αγία Γραφή και ένα χωριό ολόκληρο από χιλιάδες ανθρώπους. Όχι απλώς γίνανε του Χριστού, αλλά μάθανε και κεφάλαια ολόκληρα από την βίβλο εκείνη. Ο Θεός εργάζεται. Αλλά όταν μιλάω σε πιστά παιδιά του Θεού στο συνέδριό σας, υπάρχει απέτηση του καθαρισμού των καρδιών. Υπάρχει απέτηση να είμαι θα σκεύη εκλογής. Θα ήθελα, δεν το είπα από την αρχή, να λείψει από τη ζωή μας ο συμβιβασμός του κόσμου. Να λείψει το σύστημα αυτού του πονηρού κόσμου στη ζωή της Εκκλησίας. Για να είμαι θα σκεύη, έτοιμα, υγειασμένα, εύχριστα. Αν βέβαια κάποιες άλλες φορές μιλούσαμε διαφορετικά ή κάναμε κάποιες διδασκαλίες που από τον Λόγο του Θεού βγαίνουν, θα λέγαμε αυτό που λέει ο αδερφός, ότι ο Θεός και τις πέτρες θα σηκώσει να μιλήσουν για να κάνει το έργο του. Αλλά όταν έχει σκεύη που τον ομολογούν, θα πρέπει αυτά τα σκεύη να είναι εύχριστα, υγειασμένα, ετοιμασμένα για να τα πάρει ο Κύριος και να κάνει τη δουλειά του. Και τέτοια πρέπει να είμαι θα όλοι εμείς. Πίνω και από εδώ, δεν πειράζει. Ναι, αδερφέ.
1: Ο δικός ευαγγελισμός πιστεύω ότι πρέπει να είναι προϋπόθεση στον πιστό. Όπου υπάρχει, όπου δουλεύει, όπου κινείται, να μιλάει για τον Χριστό. Και μάλιστα, έλεγε κάποιος αδερφός, αν βάλουμε σαν στόχο ο καθένας από εμάς να θέλει μία ψυχή το χρόνο στην σωτηρία, στην Εκκλησία, στην χάρη του Κυρίου, κάθε χρόνο θα διπλασιαζόμαστε. Αλλά πέραν αυτού πρέπει να δούμε και το πώς εργάζεται ο διάβολος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει με μαζικούς τρόπους και μεθόδους να επηρεάζει τις μάζες πλέον, όχι με μονομένα άτομα, αλλά μάζες, με τηλεόραση, με συστήματα που εφαρμόζει και τα ξέρουν όλοι. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να μεταπηδήσει η Εκκλησία από την προϋπόθεση που είναι ο ατομικός ευαγγελισμός, αυτό να θεωρήσουμε δεδομένο. Είναι η ζωή μας καθημερινή και να πρέπει να μεταπηδήσουμε από αυτό σαν εκκλησία, σαν σύνολο, σαν κοινωνία εκκλησιών όλοι μαζί στο να βρούμε μεθόδους ώστε να ευαγγελίσουμε μαζικά και δυναμικά την πατρίδα μας και την ιδιότητα και έξω από την πατρίδα μας.
0: Και πάλι αδερφέ, ευχαριστώ, και πάλι θα παραμείνω στον αγιασμό της ζωής. Η Εκκλησία του Χριστού πολλές φορές ακούγεται ότι έχουμε ανάγκη αναζωπήρωσης. Δεν μου χτυπάει ωραία στα αυτιά τούτο εδώ. Τι θα πει αναζωπήρωσης? Αναζωπηρείς το χάρισμα, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα είναι εκείνο που έχει ανάγκη η Εκκλησία των ημερών μας, αδερφοί μου. Έχει ανάγκη μετανοίας. Στη Λαοδίκαια ζούμε. Ο Χριστός φαίνεται πως είναι έξω από την πόρτα. Θέλουμε να ευαγγελίσουμε τον κόσμο, αλλά αν η Εκκλησία δεν είναι αγία και έτοιμη, ποτέ δεν θα μπορεί να έχει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκά ο Θεός από την Εκκλησία Του. Αγιασμός ζωής, ξεχωρισμός από τον κόσμο, είναι τα μηνύματα των ημερών μας. Είναι εκείνα τα οποία έχουμε ανάγκη σαν άτομα και σαν εκκλησίες. Αν αγιάσουμε τον εαυτό μας και τον ετοιμάσουμε, ο Θεός έχει να κάνει μεγάλα με εμάς. Φοβάμαι ότι η αιτία είναι σε εμάς. Γι' αυτό, αδερφοί μου, σας παροτρύνω. Αγιάσατε αυτόν. Μάλιστα. Σαφώς. Το που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, εις το να μπορέσει κανείς να διδάξει ή να μιλήσει,

Επίση είναι ότι ο Λουκάς γράφει στις πράξεις των Αποστόλων πάντα όσα ο Κύριος τάζησε στη ζωή του, τα έφερε μέσα σε παράδειγμα από την ίδια του τη ζωή και τον είδανε οι άνθρωποι, τα εδίδαξε. Πώς θα διδάξουμε τον κόσμο αν η ζωή μας δεν μιλάει Χριστό? Είναι το ίδιο παράδειγμα του Κυρίου μας. Αν εκείνος ο Κύριος, ο ίδιος, ο Άγιος, ο Αναμάρτητος, πάντα όσα επίησε, εδίδαξε, ο αλίμονος σε εμάς, εάν θέλουμε να διδάξουμε χωρίς η ζωή μας να είναι σύμμορφη του Πνεύματος του Αγίου. Για μας που είμαστε παιδιά του Θεού, γνήσια και αληθινά είναι απαραίτητη. Αν τώρα κάποιοι δεν στέκουνε το έργο, όπως είπε ο αδερφός, το κάνει ο Κύριος. Γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους κοσμικούς. Για να δείξω, λέει, τη δύναμή μου εν σύ. Σήκωσε ένα Φαραώ για να δείξει τη δύναμή του. Και όταν η καρδιά του Φαραώ ήταν σκληρή, ο Θεός την παρέδωσε και σκληρήθηκε ακόμα περισσότερο. Για να δείξει ο Θεός τη δύναμή του. Δεν περιορίζεται ο Θεός. Αλλά στα δικά του παιδιά έχει απέτηση να είναι άγια, καθαρά, ξεχωρισμένα, ετοιμασμένα, εύχριστα για να τα χρησιμοποιήσει με ευλογία. Διότι δεν είναι μόνο το έργο του Θεού, αλλά είναι και η πλούσια είσοδος. Χωρίς να παλεύουμε γι' αυτό, είναι ότι αισθανθήκαμε πιστοί ως δούλοι. Διότι είμαστε αγορασμένοι με το αίμα του Κυρίου. Και ο δούλος δεν είναι δούλος του Κυρίου. Παύλος δούλος Χριστού, λέει, είναι δούλος του Κυρίου. Και σαν δούλος του Κυρίου δεν είναι δούλος ούτε των παθών του, ούτε της ετεροδιδασκαλίας, ούτε της πλάνης, αλλά σαν δούλος Κυρίου πρέπει να υποτάσσετε εις το λόγο του. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Η απέτηση για την Εκκλησία του είναι αυτή. Τώρα τι γίνεται απόξω, γιατί κάνει ο Θεός και τις πέτρες σηκώνει για να κάνει το σχέδιό του.

Ναι, Θεέ μας, σε σένα πρέπει η τιμή, ο έπαινος και η δόξα, για την αγάπη σου, την ανέκφραστη με την οποία μας περιβάλλεις μες στη ζωή. Είσαι Θεός αληθινός, ζωντανός, που κάνεις θαυμάσια και μεγαλεία στους επικαλουμένους σε. Το πρωινό τούτο ερχόμεθα ενώπιόν σου να σε λατρεύσουμε, να σε μεγαλύνουμε και να σε υψώσουμε. Είσαι εσύ ο Θεός μας, ο Θεός της ζωής μας. Απ' αρχής τα σχέδιά σου ήσαν σωτηρία, αγάπη για τα πλάσματά σου. Μας έφερε στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να σε γνωρίσουμε, και εν το Υιό σου έκανες θαυμαστό έργο με το οποίο μας δέχεσαι, με το οποίο μας συμφιλιώνεις μαζί σου και μας αποκαθιστάς για να έχουμε ελπίδα αιωνίου ζωής, βεβαιότητα για ένα αιώνιο μέλλον δοξασμένο που θα είναι από προσώπου σου, από της παρουσίας σου, Κύριε Θεέ μας ετοιμασμένο, ένδοξο και λαμπρό. Πολύ σε ευχαριστούμε για το αίμα του Υιού, για τη θυσία του Υιού, για το Σταυρό, για τους ικτυρμούς σου εν Χριστώ Ιησού και τα ελέη σου. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο ευλογών να μας ευλογήσεις. Παρακαλούμε να μας αποκαλύψεις το πρόσωπό σου περισσότερο και περισσότερο, τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές μας, να μας μάθεις τις βουλές σου και τα σχέδιά σου. Παρακαλούμε ακόμα να επισκεφθείς κάθε παρόμοια στην αναστροφή στον τόπο μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, την παγκόσμια εκκλησία σου, να την ευλογήσεις, να δώσεις ο λόγος σου να μην επιστρέψει κενός, αλλά να φέρει καρπών η ζωή αιώνιων. Παρακαλούμε ακόμα να επισκεφθείς το έθνος μας και να το ελεήσεις άρχοντες και αρχομένους, να δώσεις ειρήνη στα όρια μας, Κύριε, και σε παρακαλούμε πολύ, εσύ ο Θεός, να ταχύνεις την έλευσή σου για να γλιτώσουμε από τα δεινά τα οποία είναι μπροστά. Κύριε Καμέλεος, Κύριε Μεγαλύνθητη και Υψώθητη, σε παρακαλούμε πολύ, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Από τον Ισαΐα τον προφήτη, το ξιδέλτα κεφάλαιο. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, να διαλύοντο, να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου, ως πυρ και ον θάμνους, ως πυρ κάμνον το είδωρ να το χλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμο στα έθνη εν τη παρουσία σου. Ότε έκαμες τρομερά πράγματα τα οποία δεν επροσμέναμεν, κατέβεις και τα όρη διελύθησαν εν τη παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθαν οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδαν Θεόν εκτός σου, ώστις να έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνην, των ενθυμουμένων σε εντεσοδί σου. Ιδού, συοργίσθης, διότι μη συμμαρτήσαμεν. Εάν διεμένομεν εν αυτές ή θέλομεν σωθεί, πάντες το όντι εγίναμε ως ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρόν ημάτιον. Δια τούτο επέσαμε πάντες ως το φίλον, και ανομίε ημών αφύρπασαν ημάς ως ο άνεμος. Και δεν υπάρχει ο επικαλούμενος το όνομά σου, ο εγυρώμενος για να πιαστεί από σου, διότι έκρυψας το πρόσωπόν σου αφημών και υφάνισας ημάς δια της χειρός των ανομιών ημών. Αλλά τώρα, Κύριε, σύ είσαι ο πατήρ ημών, εμείς είμεθα ο πυλός, σύ και σύ είσαι ο πλάστης ημών, και πάντες είμεθα το έργον της χειρός σου. Μη οργίζους φόδρα, Κύριε, μη δεν θυμού πάντοτε την ανομίαν, και τώρα επίβλεψον δεόμεθα λαό σου είμεθα πάντες. Άγιε πόλη σου έγιναν έρημοι, η Σιών έγινε έρημος, η Ιερουσαλήμ ρημωμένη. Ο Άγιος ημών και ωραίος ημών οίκος, ενώ οι πατέρες ημών σε δοξολόγουν, κατεκάει εν πυρή και πάντα τα εις ημάς αγαπητά υφανίστησαν. Θέλεις, Κύριε, κρατήσει σε αυτόν εν τούτης, θέλεις σιωπήσει και θέλεις θλίψει ημάς έως σφόδρα. Πόσο όμορφη, πόσο ζωντανή, πόσο πραγματικά μοναδική αυτή η προσευχή του προφήτη.
στον καιρό του. Απευθύνεται κατευθείαν στο Θεό και τον ζητεί να έλθει, να εμφανιστεί σαν η μοναδική λύση όλων των προβλημάτων που περιβάλλουν τον καιρό του, την εποχή του, το λαό του, τη χώρα του, την πόλη του, το ναό εις τον οποίον ελάτρευαν. Δεν μπορεί να υπάρξει λύσης, Θε. Ήρθε πια η ώρα να κατεβείς, του λέει. Πρέπει να έρθεις. Και να έρθεις με έναν τρόπο καταπληκτικό, σαν φωτιά που καίει θάμνους, σαν φωτιά που κάνει το νερό να καχλάζει, να διαλυθούν τα όρη στην παρουσία σου. Και ο προφήτης πιάνεται από εκείνον ο οποίος είναι η μοναδική και στερνή ελπίδα για τον άνθρωπο και τον ζητεί να κατεβεί με τόση δύναμη και με τέτοιο καταπληκτικό τρόπο να μείνει έκπληκτος ο κόσμος, επιτέλους να τον γνωρίσουν, να τον γνωρίσουν. Βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς, αυτά συμβαίνουν σε κάθε καιρό που ο άνθρωπος έρχεται σε δυσκολίες. Κάθε φορά που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα μέσα στη ζωή, φτιάχνει κάποιον θεό τον οποίον επικαλείται και ο οποίος μπορεί και να μην υπάρχει και είναι σημείο αυτό της αδυναμίας του ανθρώπου. Και αυτό μπορούσε να πει και μπορεί να πει η ψυχολογία κάθε φορά, η παρατήρηση ότι οι άνθρωποι σε ώρες κινδύνου και ώρες δυσκολιών καταφεύγουν σε κάποιον θεόν. Αλλά όμως ο άνθρωπος έγραψε μια ιστορία δυνάμεως, ικανοτήτων, κατορθωμάτων και έχει πίσω του πολιτισμούς και πολιτισμούς. Και η εποχή η σημερινή στην οποία ζει ο άνθρωπος είναι μια εποχή δυναμική. Θα μπορούσε να πει κανείς ποτέ μέσα στην ανθρώπινη ιστορία δεν υπήρξε τόση δύναμη. Ο άνθρωπος δεν διέθετε τόση δύναμη σαν αυτή την οποία διαθέτει σήμερα. Ερευνάει τα πάντα. Διασπάει το άτομο. Διερευνά τα μυστικά της ύλης. Εισέρχεται στα βάθη των ωκεανών. Πετάει στα ύψη. Διερευνά τα διαστήματα. Όλα είναι ανοιχτά μπροστά του. Και όμως, εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Και όμως τα προβλήματα όχι μόνον δεν λύθηκαν, αλλά πολλαπλασιάζονται, αυξάνονται, γίνονται τρομερά από μέρα σε μέρα. Μου φαίνεται πως ποτέ η ανθρωπότης δεν έζησε και δεν πέρασε τέτοια Χριστούγεννα σαν τα σημερινά. Παντού απειλές, παντού κίνδυνος, παντού αγωνία, η ενεργειακή κρίση, τι θα φέρει ο καινούριος χρόνος, μπροστά μας απελπισία, πληθωρισμός, οι τιμές αυξάνουν φοβερά, τρέχει ο άνθρωπος να τις συγκρατήσει, πού να συγκρατηθούν. Τα προβλήματα μεγαλώνουν συνεχώς και συνεχώς, παρόλο ότι ο άνθρωπος διαθέτει τόση δύναμη και κατόρθωσε να κάνει τόσα φοβερά κατορθώματα γύρω του. Συνεπώς, δεν είναι στην αδυναμία απλώς που φτιάχνει ένα Θεό και τον ζήτη, αλλά είναι η μόνη λύση. Είναι η μοναδική λύση που απομένει. Αφού ο άνθρωπος έστυψε το μυαλό του, αφού εξύντλησε τις προσπάθειές του, αφού δεν κατόρθωσε να κάνει τίποτε, αφού τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, ποιος άλλος λοιπόν μπορεί να τα λύσει? Και μένει ο άνθρωπος ενεός και με απορία κοιτάζει γύρω του, από πού θέλει έλθει η βοήθειά μου? Ο δίκαιος ξέβρει ότι ο Θεός είναι η μοναδική λύση. Ο Θεός ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους και έφερε τον άνθρωπο στην ύπαρξη και τον έφερε με τόσες ανάγκες, είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να του δώσει και την απάντηση την οποία χρειάζεται. Μια επέμβαση δυναμική του Θεού μέσα στη ζωή. Και ο προφήτης στην προσευχή του τούτη, στο ξύδελτα κεφάλαιο της προφητείας του Ισαΐα, θυμάται παλιούς καιρούς. Παλιούς καιρούς που ο λαός του προφήτου ευρέθηκε σε ανάλογες καταστάσεις, τότε που βγαίνανε από την Αίγυπτο, τότε που ο Θεός επενέβη με έναν τρόπο θαυμαστό, που τους άνοιξε δρόμο, που έσχισε τη θάλασσα απάνω στο Σινά. Ο Θεός φανερώθηκε με τρομερά σημεία, σαν φωτιά που διέλυε τα όρη, τέτοιος ώστε τα έθνη πήραν τρόμο τριγύρω. Ο Θεός έκανε κατορθώματα μέσα στη ζωή του λαού. Και ο προφήτης νοσταλγεί εκείνες τις ώρες της εμφανίσεως, της παρουσίας του Θεού, της τόσο δυναμικής
για να μπορέσει να έρθει κάποια λύση στα προβλήματα και στις ανάγκες του καιρού του. Ζούσε σε μια περίοδο και όπως ο ίδιος την περιγράφει, η αμαρτία είχε ξεχυλήσει. Από τους ιερείς μέχρι το λαό. Μας συνεπήρε η αμαρτία, λέει, όπως ο άνεμος και μας γυρίζει. Και το αποτέλεσμα αυτής της αμαρτίας και της αμαρτωλής ζωής ήταν ο λαός να έχει πέσει σε καταφρόνια. Εχθρικοί λαοί είχαν κατακτήσει και είχαν μπει μέσα. Ο ναός είχε καταστραφεί και καεί. Η πόλη έκυτο ερημωμένη. Και τα γράφει ο προφήτης εδώ πέρα με τόσο ανάγλυφο και ζωηρό τρόπο και λέει δεν υπάρχει λύσης από άνθρωπο από πουθενά. Και λέγω στην εποχή μας, κάθε εποχή είχε τα ανάλογα σημάδια, σαν την εποχή του προφήτη, τούτη η εποχή όμως είναι αχαρακτήριστη. Τούτη η εποχή που ζούμε είναι φοβερή. Τέτοια εποχή δεν είδε ξανά δε ο άνθρωπος ποτέ. Άκουσε να γίνονται τέτοια εγκλήματα εν ψυχρό. Περνάει ο άλλος τον γαζόνι. Σαν μη συμβαίνει τίποτα. Ο άνθρωπος έχασε την αξία του. Από εκεί κακό, από εδώ κακό. Παίρνεις, διαβάζεις τις εφημερίδες, παίρνεις, διαβάζεις τα ραδιόφωνα, ακούς τα ραδιόφωνα. Τι να πεις. Καταπληκτική εποχή, αχαρακτήριστη εποχή. Και η μόνη λύση. Για τον άνθρωπο το δίκαιο της σημερινής εποχής, όπως και για τον προφήτη του παλιού καιρού, είναι να έρθει εκείνος. Να έρθει. Αν δεν έρθει, καμιά λύση δεν θα δοθεί. Να οι επιστήμονες, κατορθώνουν κατορθώματα, αλλά πού οι λύσεις. Να οι πολιτικοί, κατορθώνουν κατορθώματα, δεν βαριέστε. Υπογράφονται συνθήκες, φιλίας. Και κοιτάξτε τώρα πόσο χερέκακα εκείνοι οι άλλοι από εκεί βλέπουν τούτους να βασανίζονται με τους 50 που είναι εχμάλωτοι μέσα εκεί στην πρεσβεία. Και χερέκακα τους λένε, εμείς δεν καταδικάζουμε, οι άλλοι ζητάνε την καταδίκη του. Εδώ βρήκαν την ευκαιρία να παίξουν μαζί τους. Τι γίνεται μέσα στον κόσμο. Μια κατάσταση φρίκης, αθλειότητος, απογοητεύσεως. Δεν έχει κανείς σε τίποτε να ελπίσει. Το μέλλον δεν μπορεί να είναι καλύτερο. Αν εκείνος δεν έλθει. Και ο προφήτης προσεύχεται. Ήθε να έσχιζες στους ουρανούς να κατέβαινες. Και ο πόθος κάθε ανθρώπου πιστού είναι να έρθεις. Πότε θα έρθεις. Πότε επιτέλους θα πάρουν λύση όλα αυτά τα πράγματα, η τραγωδία, η σημερινή τραγωδία της ζωής. Μόνον η παρουσία η δική του. Δοξασμένο το όνομά του και θα έρθει. Πλησιάζουν οι καιροί. Πάει και τούτος ο χρόνος. Έκανε τον κύκλο του. Έφτασε στο τέρμα, στο τέλος. Τα σημάδια φαίνονται. Είμεθα πλησίων. Όλοι οι πιστοί το βλέπουν και το διακρίνουν και χαιρετάνε την έλευσή του. Και ο πόθος μέσα στην καρδιά μας πρέπει να ανάβει πιο πολύ και πιο πολύ. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες. Να ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ, τον ύμνο υπαριθμών. Αν δεν πάρουμε εδώ.

Ναι, Κύριε, ζεις εσύ. Κι οι καρδιές μας χαίρουν διότι υπάρχεις και ζεις. Και σε περιμένουν να φανείς και να έρθεις ως πυρ και ον θάμνους, όπως προσευχόταν ο προφήτης τον παλιό καιρό, με τρόπο θαυμαστό να φέρεις την ειρήνη στη γη, τη λύση των προβλημάτων εσύ. Προσμένομαι, Κύριε Ιησού, την έλευσή σου. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Ευλόγησέ μας για τη δόξα σου. Αμήν. Και ο προφήτης λέγω προσευχόταν μεν θερμό τρόπο. Και ο Θεός απήντησε. Αλλά απήντησε με τον τρόπο τον δικό του πάλι ο Θεός. Απήντησε με τον τρόπο που υπαγόρευσε η Θεία Σοφία. Ο προφήτης ήθελε να φανεί σαν πύρ, να καίει θάμνους, να κάνει το είδωρ να κοχλάζει, να βαλαλάβει τρόμο στα έθνη. Να λιώσουν τα βουνά στην παρουσία του. Αλλά ο Θεός είχε τα δικά του τα σχέδια και η οικονομία τούτη την οποία ο Θεός άνοιξε, η περίοδος της χάριτος, ήταν η πιο γλυκιά, η πιο χαριτωμένη, η πιο φιλάνθρωπος και ελεήμων οικονομία μέσα στα σχέδια του Θεού. Ο Θεός θέλησε να δώσει πρώτα απ' όλα ευκαιρία στον άνθρωπο να πιαστεί από το σωσίδιο, να σωθεί. Και έπειτα να έρθει σαν πύρ που καίει θάμνους, που κάνει το είδωρ να καχλάζει, που θα λιώσουν τα βουνά στην παρουσία του, που θα λάβει τρόμος τα έθνη στην εμφάνισή του. Και έτσι ο Θεός διάλεξε, λέγω, έναν άλλο τρόπο, ήπιο, γλυκή, χαριτωμένο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν τις ενέργειες της Θείας Σοφίας, πως εκείνος εργάζεται, πως δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να σωθεί πρώτα απ' όλα, πριν έλθει η κρίση και τον παραλάβει η κρίση του Θεού. Και ήρθε με έναν τρόπο ανεπαίσθητο, παρόλο ότι ήταν δυναμικός επίσης. Η ιστορία φαίνεται πάρα πολύ απλή και συγχρόνως γλαφυρή, λυρική, ρομαντική, θα έλεγε κανείς. Σε ένα χωριό της Παλαιστίνης, στη Ναζαρέτ, μια κοπέλα ζούσε εκεί, η Παρθένα. Ήταν Παρθένος. Μια κοπέλα σαν τις άλλες κοπέλες. Αλλά όχι, διέφερε σε πολλά. Διέφερε πρώτα απ' όλα στην ομορφιά της. Δεν ήταν εξωτερικά ωραία, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, καθώς οι ζωγραφιές την ζωγραφίζουν και οι ζωγράφοι θέλουν να την δείχνουν. Είχε κάτι άλλο, μια άλλη ωραιότητα. Ωραιότητα εσωτερική. Ήταν η δούλη του Κυρίου. Έτσι εμφανίζει τον εαυτόν της. Ιδού εγώ, η δούλη του Κυρίου. Τι ωραίο και χτυπητό παράδειγμα. Για όλες τις ευσεβείς γυναίκες όλων των καιρών. Να ζητάνε αυτού του είδους την ομορφιά. Να ζητάνε αυτού του είδους την ωραιότητα. Την οποία χαίρεται ο Θεός από πάνω. Να είσαι ωραίος στα μέσα σου. Ξέρετε, εδώ πέρα στο μουσείο έχει μια προσευχή του Σοκράτη. Παρμένει από τους διαλόγους του Πλάτωνος και ο Σοκράτης μιλάει με κάποιον μαθητή του και κάνει, διατυπώνει μια προσευχή ο Σοκράτης. Αξίζει τον κόπο να πάτε στο μουσείο. Είναι στον κεντρικό θάλαμο που είναι τα Μυκηναϊκά των Μυκηνών, στο βάθος όμως αριστερά στον τοίχο. Αυτή η προσευχή. Να πάτε να τη διαβάσετε. Και να μου πείτε εάν εσείς έχετε κάνει ωραιότερη προσευχή από εκείνην που ζείτε εν πλήρη, σε πλήρη αιώνα χάριτος και ζείτε κάτω από την χάριν του Χριστού και μέσα στο φως της χάριτος. Αν έχετε κάνει τόσο ωραία προσευχή σαν και εκείνη του Σοκράτη. Εγώ έχω σταθεί πολλές φορές και την έχω προσέξει. Τι ζητάει? Δεν ζητάει πλούτη, όπως ζητάνε πολλοί χριστιανοί. Δεν ζητάει οικοδομές, ζητάει να ανεβεί μέσα στη ζωή, να καταλάβει αξιώματα. Τι ζητάει? Ζητάει τα μέσα του να βρίσκονται σε τέτοια αρμονία, σε τέτοια ομορφιά ο εσωτερικός του κόσμος, ώστε να υπάρχει πλήρης αρμονία του μέσα του κόσμου και του γύρω του κόσμου. Εμένα με σταματάει. Ένας άνθρωπος που δεν είχε φως, πριν ακόμα έλθει το φως από πάνω, να ζητάει τέτοιο πράγμα. Ούτε χρήμα, ούτε πλούτη, ούτε δόξα, ούτε να ανεβεί. Αλλά ζητάει την εσωτερική ειρήνη και την εσωτερική αρμονία της ψυχής. Και η κοπέλα αυτή
είχε αυτό αποκτήσει. Και γι' αυτό έγινε και αξιοπρόσεκτη και σημειώθηκε. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι σε αυτή την κοπέλα εστάληκε άγγελος από Κυρίου στο χωριό στη Ναζαρέτ. Και στάλικε άγγελος από Κυρίου, όχι κάποιο άγνωστο πρόσωπο, μια γνωστή αγγελική προσωπικό της που είχε φανεί άλλοτε πάλι στη γη και είχε έρθει με μια επίσης σπουδαία τότε αποστολή. Ήταν ο άγγελος Γαβριήλ. Άμα διαβάσετε το βιβλίο του Δανίλ θα δείτε ότι ο Γαβριήλ 600 χρόνια πριν είχε ξαναέλθει σε τούτη τη γη για να φέρει μήνυμα στον Δανίλ τον προφήτη που προσευχότανε στο Θεό σαν κατάλαβε ότι είχαν συμπληρωθεί 70 χρόνια που έγραφε ο Ιερεμίας ο προφήτης, 70 χρόνια ερημώσεως του λαού του, και ο Θεός πλέον θα δίνε το διάταγμα να ξανακτιστεί η Ιερουσαλήμ. Και βάλθηκε ο Δανίλ να προσεύχεται και έρχεται ο Γαβριήλ μπροστά του, μια λαμπρή προσωπικό της, για να του αναγγείλει ότι το μήνυμα ήλθε. Η προσευχή του ακούστηκε και μόλις άρχισες να προσεύχεσαι, Δανίλ, πήρα εντολή να έρθω να σε συναντήσω. Και είχαν περάσει 600 περίπου χρόνια. Και ο Γαβριήλ δεν είχε γεράσει, όπως είπαμε και προημερών στην ομιλία μας την Παρασκευή. Ο Γαβριήλ ήταν ίδιος, στην ίδια λαμπρότητα και στο ίδιο φως. Γιατί εκεί πάνω δεν γερνάνε, τα γερατιά είναι εδώ κάτω, οι αρρώστιες είναι εδώ κάτω. Πεθαίνουν εδώ κάτω. Εκεί πέρα δεν πεθαίνουνε. Το Γαβριήλ έπειτα από 600 χρόνια έρχεται να φέρει το μήνυμα εις την Παρθένο, τη Μαρία. Και η κοπέλα αυτή, λέγω, δεν ήταν τίποτα από όσα οι θεολόγοι πολλές φορές σκέφτηκαν, οι άνθρωποι στη θρησκευτική τους παραφορά συνέλαβαν. Ούτε ήταν βασίλισσα των ουρανών, όπως την περιέγραψαν, ούτε υπήρξε μήτυρ του Θεού. Θεός δεν έχει μητέρα, για να γεννηθεί από μητέρα, υπήρξε κατά σάρκα η μητέρα του βρέφους Ιησού, ο οποίος ήταν βέβαια το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, αλλά όταν ήταν δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος επάνω δεν είχε ανάγκη να γεννηθεί από μια μάνα, υπήρχε αιωνίως και υπήρχε πριν από αυτήν, γεννήθηκε κατά σάρκα από αυτήν. Δεν ήταν συνεπώς μήτυρ του Θεού, όπως θέλουν να πούνε, ούτε συνελήφθη ασπόρος κατά τρόπο θαυμαστών όπως τις αποδίδουν, ούτε ακόμα αυτή έστειλε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής όταν αναλήφθηκε, έστειλε το Πνεύμα στους μαθητές όπως τις αποδίδουν. Τίποτα από όλα αυτά. Ήταν μια απλή, ταπεινή κοπέλα, η δούλη του Κυρίου, με την ομορφιά την πνευματική που ξεχώριζε μέσα της. Ούτε ήταν το άλλο που ο χιδαίος λαϊκός ορθολογισμός είπε ότι αυτή η κοπέλα γέννησε. Αλλά γέννησε, ξέρεις, θα είχε κάποιες σχέσεις με κάποιους. Αυτά τα βγάλανε από τα πρώτα χρόνια και οι Ιουδαίοι και εθνικοί ειδωλολάτρες για να σπηλώσουν αυτή την όμορφη ιστορία, τη θαυμαστή ιστορία. Ο Λουκάς όμως που τα διέσωσε αυτά τα πράγματα δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόσωπο. Ο Λουκάς ήταν γιατρός. Ο Λουκάς ήταν ένα θετικό πνεύμα. Και ο Λουκάς ήξερε τι έλεγε. Και μας πληροφορεί ο Λουκάς ότι διερεύνησα τα πάντα επακριβώς. Όταν γράφει στον κράτη στο Θεόφιλο να τον πληροφορήσει για όλα αυτά τα γεγονότα που συνετάραξαν την οικουμένη, του λέει παρικολουθηκότη άνωθεν πάσιν ακριβώς. Τα παρικολούθησα επιμελώς, με κάθε ακρίβεια. Και τα γράφω όπως τα διεπίστωσα και τα είδα. Και λέγω, ο Λουκάς που μας μετέφερε τη θαυμάσια αυτή η ιστορία ήταν ένα θετικό μυαλό, ένας γιατρός που δεν μπορούσε να ξεγελαστεί, ούτε ήταν καμιά ρομαντική και φαντασιόπληκτη προσωπικό της. Ήταν άνθρωπος που εξέταζε τα πράγματα. Και αυτά που μας είπε και μας διέσωσε φαίνονται να είναι το ιδιαίτερο σημειωματάριο μιας αγνής κοπέλας που κατέγραψε όλες αυτές τις λεπτομέρειες της ζωής της, τι της συνέβη, και τα εμίλησε και τα παρέδωσε στο Λουκά μετά τα γεγονότα αυτά, αφού γίνηκαν τα γεγονότα. Ήταν το ιδιαίτερο σημειωματαριό της, θα έλεγε κανείς.
Και είπε στο Λουκά. Και ο Λουκάς δεν εξεπλάγει. Όταν της είπε ότι άγγελος Κυρίου ήλθε και της μίλησε. Και όταν είπε ότι όλα αυτά που θα γινόντουσαν με ποιο τρόπο. Η ίδια εξέφρασε την απορία της. Ναι, είμαι παντρεμένη. Πώς θα γίνω. Πώς θα γίνει να γεννήσω παιδί. Πνεύμα Κυρίου θα έλθει επί σε. Πνεύμα Κυρίου που θα πει ότι ήταν μια υπερφυσική ενέργεια. Ήταν μια ενέργεια άνωθεν. Και ήταν ένας θαυμαστός τρόπος έξω από τους κανονισμούς τους ανθρώπινους. Γιατί ήταν ανάγκη να έρθει εκείνος. Για τον οποίον ο προφήτης εφώναζε και έλεγε «Ο ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες». Ήταν ανάγκη να έρθει εκείνος και να φανερωθεί εν σαρκή και να έλθει μέσα στον κόσμο τούτον για να σώσει. Λέτε ο Λουκάς που ήταν γιατρός αυτά τα πράγματα να μην τα εξήτασε. Λέτε έτσι να τα άχαψε. Ένας γιατρός θα μπορούσε πρώτος αυτός να γελάσει και να πει αστεία πράγματα. Μα μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί έτσι. Πώς θα γεννηθεί. Χωρίς πατέρα. Πώς θα γεννηθεί. Αν ο Λουκάς επίστη. Και ο Λουκάς τα έγραψε. Και ο Λουκάς βεβαιώνει κάθε άνθρωπο. Ότι το μεγάλο γεγονός εγίνηκε. Εκείνο δια το οποίο ο προφήτης εφώναζε. Ήθε να έσυζε στους ουρανούς να κατέβαινες. Αλλά γίνηκε με έναν άλλο τρόπο. Αυτόν που βρήκε η Θεία Σοφία. Ήταν ανάγκη να εγγενιαστεί η οικονομία της Χάριτος. Να μην αρχίσει σαν φωτιά που θα καίει. Να αρχίσει σαν μια γλυκιά αχτίνα, φωτός, που φωτίζει κάθε απελπισμένη ψυχή, κάθε ένοχη καρδιά, κάθε συνείδηση η οποία ελέγχεται μέσα της από αμαρτία, να την φωτίσει και να της δείξει το δρόμο της χαράς, της απελευθερώσεως, της σωτηρίας, του λυτρωμού. Τι της είπε ο άγγελος? Θα γεννήσεις παιδί. Και αυτό το παιδί θα ονομαστεί Ιησούς. Μα ήταν αυτό ακριβώς που χρειαζότανε. Ήταν αυτό που φώναζε ο προφήτης τον παλιό καιρό. Να σχίσει τους ουρανούς και να έρθει. Να έρθει ποιος και να έρθει πώς. Να έρθει σαν σωτήρας. Τι άλλο μπορούσε να γίνει σε αυτή την ανθρωπότητα τη χαμένη. Με ποιο τρόπο μπορούσε να θεραπευτεί ο ασθενής. Μα αν δεν ερχόταν έτσι. Δεν θα ήταν δυνατό να γίνει σωτηρία με άλλο τρόπο. Νομοθέτες ήρθαν. Πολιτικοί ήρθαν. Οικονομολόγοι ήρθαν. Σοφοί άνθρωποι ήρθαν. Επιστήμονες ήρθαν. Πολιτισμοί διάβηκαν και διαδέχτηκαν ο ένας τον άλλον. Αλλά τα προβλήματα δεν λύθηκαν. Ήταν ανάγκη να έρθει σωτήρας. Γι' αυτό θα πει η λέξη Ιησούς. Ιωσούα είναι ο σωτήρας. Σας χρειάζεται σωτήρας. Θα γεννήσεις έναν γιο και θα τον ονομάσεις Σωτήρα. Και μας λέει ακόμα, θα καλέσεις αυτόν Ιησού, ούτως θέλει είστε μέγας. Και αυτό γίνει και στην πορεία του χρόνου. Θα είναι μέγας. Και πώς δείχτηκε ότι είναι μέγας? Απλούστατα, το Άγιο Πνεύμα ήταν απάνω του. Και με σημεία και με θαύματα τα οποία έκανε μέσα στην ιστορία του κόσμου. Για να εκπλήξει πραγματικά τον κόσμο. Βουνά γκρεμιζόντουσαν να διαλυθούν τα όρη στην παρουσία σου. Βουνά αναγκών. Βουνά τόσων δυστυχημάτων της ανθρωπίνης ζωής. Βουνά τόσων δυσκολιών. Πραγματικά μπροστά του διελύοντο τα όρη. Και αυτός αποδείχτηκε διαδυνάμεος. Δια θαυμάτων τα οποία ο Θεός ενήργησε δι' αυτού ότι ήταν μέγας, θα είναι μέγας και γίνει και μέγας για κάθε συνείδηση και για κάθε άνθρωπο. Σήμερα η ανθρωπότητα έπειτα από 2.000 χρόνια γυρίζει πίσω και σταματάει το βλέμμα της και το πνεύμα της σε αυτόν τον μέγα, τον μοναδικό μέγα, τον μοναδικό εκείνον ο οποίος ήρθε μες στην ιστορία του κόσμου. Όμοιος, δεύτερος, στην ιστορία του κόσμου δεν φάνηκε. Μύστες φάνηκαν. Αρχηγοί θρησιών φάνηκαν. Βούδας, Κομφούκιος κλπ. Αλλά αυτοί όμως ήσαν άνθρωποι και δώσαν ανθρώπινες παραγγελίες. Κανένας δεν έκανε τα σημεία, τα θαύματα, τις δυνάμεις τις οποίες έκανε εκείνος δια Πνεύματος Αγίου που κατοικούσε μέσα του. Θα είναι μέγας. Ακόμα θα του δώσει, θα κληθεί Υιός υψής του. Αυτό δείχνει ότι θα γίνει μια παγκόσμια αναγνώριση
ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος, δεν είναι απλώς έστω ένας μεγάλος προφήτης, υπήρξαν προφήτες στον παλιό καιρό, δεν είναι απλώς ένας μεγάλος που εγγενιάζει μια καινούργια περίοδο, αυτός είναι Υιός υψής του, που θα πει ότι ο κόσμος θα αναγνωρίσει τη θεία του καταγωγή, θα αναγνωρίσει τη θεία του προέλευση, θα αναγνωρίσει την άνωθεν έλευσή του, ότι είναι εκείνος που ήρθε από πάνω. Και τι άλλο δείχνουν τούτα τα Χριστούγεννα που παγκοσμίως γιορτάζονται? Θέλει δεν θέλει ο κόσμος, ομολογεί. Και εκείνοι που δεν πιστεύουν, ομολογούν ότι εκείνος ήρθε. Και ομολογούν ότι ήρθε από πάνω. Τον ονομάζουν Υιόν του Θεού του Υψίστου. Και είτε το ενσυνείδητα, είτε ασυνείδητα, το γεγονός ότι υπάρχει μια τέτοια ξαπλωμένη σε όλο τον κόσμο φήμη για το όνομά του. Και οι άνθρωποι σαν σκέπτονται γι' αυτόν, τον σκέπτονται ότι είναι εκείνος που ήρθε από τον ουρανό, είναι αρκετό να επισφραγίσει την προφητεία τούτη και να δείξει πραγματικά ότι αυτά ήσαν αληθινά τα οποία είπε ο άγγελος στην Παρθένα, την κοπέλα εκείνη. Και είναι ακόμα κάτι. Η κοπέλα δεν ήταν μια συνηθισμένη. Η κοπέλα ήταν πριγκυποπούλα. Ήταν απόγονος του Δαβίδ, κατευθείαν. Εξαίματος Δαβίδ. Και ήταν κατά συνέπεια πριγκίπισσα και ήταν φυσικό να στραφούν οι σκέψεις της. Αλλά και τα λόγια του Αγγέλου που της μίλησαν να στραφούν γύρω από εκείνη την γκρεμισμένη βασιλεία του Δαβίδ, η οποία έπρεπε να επανορθωθεί και να εγκαθιδρυθεί απάνω στη γη. Η ίδια άλλωστε στον υπέροχο ύμνο τον οποίο φτιάχνει, είχε και μίαν ποιητική έξαρση, μίαν ποιητική έμπνευση. Και καθώς διαβάζεις το ωραίο της ποίημα, τα μεγαλινάρια, που είναι γνωστά ως μεγαλινάρια, το μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και αγκαλιάσετε το πνεύμα μου, το Θεό μου, το Σωτήρι μου, μιλάει μέσα για θρόνους που γκρεμίστηκαν, για πτωχούς που θα ανεβούν ψηλά και όλα αυτά που δείχνουν τη φλέβα της αυτή μέσα. Δείχνουν ότι αυτή είχε μέσα της μια γραμμή πριγκυπική και θα γεννούσε τον βασιλέα που θα βασίλευε. Και ο άγγελος της είπε, ο Θεός θα δώσει στο γιο σου αυτόν το θρόνο του Δαβίδ του πατρός του. Και μάλιστα όχι απλώς θα ανορθώσει ο Θεός των θρόνων του Δαβίδ, αλλά θα είναι μια βασιλεία που δεν θα πάρει τέλος ποτέ. Πότε θα καταφάγει όλες τις άλλες, θα αντικαταστήσει όλες τις άλλες. Δεν θα υπάρξει αρχή μες στον κόσμο, αυτός θα είναι η αρχή. Η βασιλεία εις την οποία όλοι οι άλλοι θα υποταγούν και θα μείνει για πάντα. Τι όμορφο όραμα, τι όμορφη σταδιοδρομία του Μεσσία, τι όμορφο γεγονός και πόσο ο Θεός επραγματοποίησε την υπόθετη προσευχή του προφήτου του, ήρθε η ώρα και την πραγματοποίησε. Όχι με τον τρόπο που ο προφήτης το περίμενε, θα έρθει η στιγμή. Ετούτο το τελευταίο που είπαμε, ότι θα του δώσει το θρόνο του Δαβίδ του πατρός του και η βασιλεία του δεν θα τελειώσει, ακόμα είναι στο μέλλον. Τα άλλα πραγματοποιήθηκαν. Θα γεννήσει Υιόν, θα τον ονομάσει Ιησούν, αυτός θα γίνει μέγας, θα είναι μέγας, θα ονομαστεί Υιός υψής του, όλα αυτά γίνηκαν. Απομένει το τελευταίο. Να πάρει το θρόνο του Δαβίδ του πατρός του και στη βασιλεία του να μην έρθει τέλος. Αυτό είναι αναμενόμενο. Και αφού τα πρώτα 3-4 γίνηκαν, και αυτό το τελευταίο θα γίνει. Και τώρα βρισκόμεθα εν όψη αυτού του θαυμαστού γεγονότος. Τότε που θα φανεί σαν πύρκεων θάμνους, σαν πύρκανον το είδωρ να κοχλάσει. Τότε που τα προβλήματα του κόσμου θα πάρουν την οριστική τους λύση. Τότε που θα έρθει και ο κόσμος θα τρομάξει στην παρουσία του. Πόσο όμως όμορφο, αν τώρα τον δεχτείς, τώρα τον χαιρετήσεις, σαν την ακτίνα της χάριτος και της σωτηρίας του Θεού που στέλνεται σε σένα από πάνω από το Θεό. Δόξα στο όνομά του. Να ψάλλουμε τον ύμνο τον επόμενο, παρακαλώ.

Γιατί πραγματικά θα έρθεις από τον ουρανό σου. Διότι είσαι εσύ ο Υιός που εδόθηκε.

οι εμπέκτε σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται και λένε αστεία πράγματα. Και τι έκανε ο Χριστός? Και πού είναι η λύση των προβλημάτων? Μας λέτε ο Χριστός θα λύσει τα προβλήματα. Και πού είναι η λύση των προβλημάτων? Δεν εγίνηκε. Αλλά αγνοούν ένα πράγμα. Αγνοούν ότι ο Θεός όταν εργάζεται έχει τον δικό του τρόπο, και ο δικός του τρόπος είναι ο απόλυτα σοφός. Ο Θεός ξέρει ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο, καμιά λύση, αν προηγουμένως ο άνθρωπος δεν τακτοποιηθεί. Το μεγάλο πρόβλημα αυτού του κόσμου δεν είναι ο κόσμος. Το μεγάλο πρόβλημα αυτού του κόσμου είναι ο άνθρωπος, ο ίδιος. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρει ποιος είναι, δεν ξέρει από πού έρχεται. Έχει το χάος μέσα του, έχει τη σύγχυση μέσα του. Έχει φοβίες, έχει ανομαλίες, έχει ταραχές. Ο άνθρωπος είναι ένα πρόβλημα. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να διορθωθεί. Εάν το άνθρωπος αυτό το πρόβλημα λύθει, και τα άλλα προβλήματα θα βρουν τη λύση τους. Και είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος βρίσκει τη λύση του στο Χριστό. Για θυμηθείτε μια κραυγή που βγάνει ένας δούλος του Θεού, άνθρωπος και εκείνος. Ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος, τι μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Τι μερίσετε, οικονομολόγοι, νομοθέτες, γιατροί, επιστήμονες, ποιοι, ποιος θα τον λυτρώσει? Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ο ίδιος ο εαυτός του. Και ήξερε ότι αν αυτό το πρόβλημα θα λυθεί, όλα τα άλλα θα ελύνουν εδώ. Και μας προσθέτει από την πείρα του την προσωπική. Ευχαριστώ το Θεό. Δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών έρχεται η λύτρωση του προβλήματος άνθρωπος. Ευχαριστώ το Θεό. Δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο άνθρωπος, ο Θεός έκανε πραγματικά σπουδαίο έργο. Και αν δεν μπορείς να δεις τα αποτελέσματά του, είναι διότι οι άνθρωποι δεν το δέχτηκαν. Όπου όμως το δέχτηκαν, η λύση των προβλημάτων ήρθε, παρόλο ότι ο άνθρωπος είναι κυκλωμένος μέσα σε έναν κόσμο, από έναν κόσμο γεμάτο από ανάγκες, προβλήματα, αντιθέσεις, ανομαλίες. Κοιτάξτε πως χαρά και ειρήνη δίνει σε όλες εκείνες τις καρδιές που ήρθαν να συνδιαλλαγούν με τον Θεόν δια του εσταυρωμένου και αναστάντος Χριστού, που βρήκαν τη λύτρωσή τους, που συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες τους, που βρήκαν, πήραν τη χαρά μέσα στην ψυχή τους. Εσκεπτόμουν χθες το βράδυ. Θα μπορούσατε να φανταστείτε τα πράγματα να γινόντουσαν καθόλου τρόπον ο Θεός το θέλει. Επί παραδείγματι, φανταστείτε το Χωμεϊνί να είναι Άγιος του Θεού, πιστός εις τον Ιησού Χριστόν, και να είναι όχι με εκείνο το αγριεμένο, ομό, ψυχρό, παγωμένο βλέμμα, αλλά να είναι ένας άνθρωπος γιωμάτος γλύκα, καλοσύνη και αγάπη Χριστού. Άρδιν τα πράγματα θα είχαν λυθεί και αλλάξει. Φανταστείτε τους φοιτητές του που φυλάνε εκείνους τους ομήρους να ήσαν σαν άγγελοι Θεού. Τα πρόσωπά τους να λάμπουν χαριτωμένα, φωτισμένα από τον ουρανό σαν άγγελοι Θεού. Φανταστείτε το Αμερικανικό Κογκρέσο να είναι όχι ένα συμβούλιο εκεί πέρα που σκέφτεται τι κακό θα κάνει στην άλλη χώρα, αλλά ένα συμβούλιο ανθρώπων που γονατίζουν και προσεύχονται και δέονται εις το Θεό και αναθέτουν στο Θεό τα προβλήματά τους. Φανταστείτε τους Άραβες να λένε το πετρέλαιο, μα είναι του Θεού. Μας το είπε και ο Θεούλης από πάνω, ο Θεός. Και εμείς να το στερήσουμε από άλλους ανθρώπους, να μην έχουν οι άνθρωποι να κινηθούν, να θερμανθούν, να ζήσουν, να ζεσταθούν, να καταδικάσουμε έναν κόσμο ολόκληρο μέσα στην παγωνιά και μέσα στο κρύο και μέσα στην ανάγκη. Όχι, να δώσουμε από το πετρέλαιο που μας το δίνει άφθονο και δεν σταματάει. Φανταστείτε τη Δύση από την άλλη μεριά να λέει: μα όπλα θα τα κάνουμε τα χρήματα. Και να πάρουμε το πετρέλαιο για να κινήσουμε τα εργοστάσια μας, να φτιάσουμε όπλα και να κατασκευάσουμε πυρηνικές βόμβες, να αφανίσουμε τον κόσμο. Όχι, κάντε τα άρωτρα να καλλιεργούν, δώστε ψωμί στον κόσμο, δώστε να φάει ο κόσμος, φτιάξτε ιδρύματα, φροντίστε για τους ανθρώπους, για τις ανάγκες τους. Και ρωτώ, αν οι άνθρωποι είχαν αλλάξει, θα είχαν αλλάξει τα προβλήματα του κόσμου? Ούτε αμερικανικός στόλος θα ήταν στην Περσία τώρα, στον Περσικό κόλπο, να απειλεί αποκλεισμούς, ούτε άλλες απειλές, ούτε οι άλλοι χερέκακοι από πάνω να τους περιπέζουν, ούτε όλα αυτά. Δίκιο έχει ο Θεός.

Αν ο κόσμος φτιάχνεται, ο άνθρωπος φτιαχτεί, ο κόσμος φτιάχνεται. Και μου φαίνεται είχα πει κι άλλοτε αυτή τη μικρή ιστορία πως κάποιος πατέρας είχε δώσει στο παιδάκι του, λέει, ένα παιχνίδι σαν χριστουγεννιάτικο. Είχε από μια μεριά την όψη του κόσμου, από την άλλη μεριά τον άνθρωπο ζωγραφισμένο. Και του είπε το παιδί, το πατέρας του παιδιού, παιδί μου, φτιάξε μου τον κόσμο. Ήθελε να το μάθει στη γεωγραφία, να βάλει τα σιπήρου στη θέση της. Και το παιδάκι γύρισε από την άλλη μεριά για να πιάνει τον άνθρωπο. Έβαλε το κεφάλι του, τα πόδια, στήθος. Λέει, καλά, εγώ δεν σου είπα, λέει, τον άνθρωπο να μου πιάσει, τον κόσμο να μου πιάσει. Ναι, μπαμπά, λέει, αλλά ξέρει, άμα πιάσω τον άνθρωπο, από εκεί ο κόσμο, λέει. Άμα πιάσω τον άνθρωπο, έχω τον κόσμο. Το παιδί μπορεί να μην ήξερε η Ήπειρος η Άλφα που πάει και το νησί το Τάδε που πάει. Ήξερε όμως το ποδάρι που πάει και το χέρι που πάει. Και λέει, αν φτιάξω τον άνθρωπο, φτιάχνω τον κόσμο. Και ακριβώς αυτό έκανε ο Θεός. Φτιάχνει τον άνθρωπο για να γίνει κάποτε και ο κόσμος. Αλλά αν ο κόσμος δεν θελήσει, αν δεν θελήσει, τότε πλησιάζει η ώρα. Εκείνος θα έρθει και θα έρθει σαν πυρ και ον θάμνους, σαν πυρ κάνω το είδωρ να κοχλάζει. Αν διαβάσεις το 19ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, θα τον δεις που έρχεται από πάνω από τους ουρανούς, υπέβωνα πάνω σε ύπο λευκό. Και είναι τρομερός και είναι καταπληκτικός και είναι όπως ο προφήτης τον ζήτησε και όπως ο άγγελος του Θεού, ο Γαβρίλ, τον περιέγραψε. Λέει εδώ, και είδον στο 11 εδάφιο τον ουρανό ανοιγμένο και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι οφθαλμοί του ήσαν σαν φλόγες πυρός, να το πυρ που ζητάς, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά και είχε όνομα γεγραμμένο το οποίο ουδής γνωρίζει η μία αυτός. Και ήταν δεδημένος ημάτιον βεβαμένο με αίμα και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτών εθήπων λευκών. Για φανταστείτε τι θα γίνει. Εδώ γέμισαν όλα τα περίπτερα και όλα τα βιβλιοπολία με εκείνα τα UFO, τα UFO που λένε, ότι εμφανίστηκαν και θα εξαμφανιστούν διαστημικά οχήματα αγνώστου προελεύσεως στον κόσμο τούτον και εξωγήινοι θα μας επισκεφθούν. Να τι εξωγήινοι, τούτοι είναι που θα μας επισκεφθούν. Και οι άνθρωποι προετοιμάζονται χωρίς να το καταλαβαίνουν για αυτή τη μεγάλη επίθεση από πάνω από τους ουρανούς. Και τον ακολουθούσαν, λέει, στρατεύματα ντυμένα λευκά απάνω σε ύπους λευκούς, ενδεδειμένοι δύσινων λευκών καθαρών, λευκό ένδυμα. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά για να κτυπά τα έθνη με αυτήν, να λάβει τρόμο στα έθνη στην παρουσία του. Και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, και αυτός πατεί των λινών του ίνου, του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος, και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα βασιλεύς, βασιλέων και κύριος, κυρίων. Δεν σου αρέσει η Ναζαρέτ? Δεν σου αρέσει η Βηθηλέμ? Θα τον δεις να έρχεται έτσι. Και θα τρομάξεις. Θα λάβει τρόμο στα έθνη στην παρουσία του. Τα όρη θα διαλυθούν στην παρουσία του. Και ενώ έχουμε αφήσει πίσω μας 2000 χρόνια, εκείνα τα Χριστούγεννα, τούτα εδώ τα σημερινά πλησιάζουν σε αυτό το γεγονός. Θα έρθει μια μέρα και οι άνθρωποι θα γιορτάσουν Χριστούγεννα, γεννήθηκε στη Φάτιμη. Τρόμος και φόβος. Και θα τον δουν να έρχεται από πάνω από τους ουρανούς. Όπως λέγει εκεί ο Ισαΐας, δεν είναι ο Χριστούλης που γράφουνε καμιά φορά, το διάβαζε και χθες στην εφημερίδα. Δώρα, λέει, για το Χριστούλη. Μα τι τον περάσαμε, Χριστούλης. Είναι Κύριος. Ο Λόγος του Θεού, λέει μέσα, ο Θαυμαστός, ο Κύριος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης, εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης, δεν θέλει είστε τέλος, γράφει ο Ισαΐας στο 9ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο. Το πρόσεξες αυτό? Τι έχουμε να κάνουμε? Αληθινά Χριστούγεννα γιορτάζονται?
με ολόκληρη την καρδιά ανοιχτή να δεχτείς το δώρο του Θεού και να δοξάσεις. Η Θεία Σοφία ηθέλησε τούτη τη φορά και πάλι να σε επισκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Αν όμως κλείσεις και κλείσουμε την καρδιά μας, δεν απομένει άλλη σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα υπό των ουρανών έχει δοθεί μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου δίνονται οι άνθρωποι να σωθώσουν, αλλά κάποια φοβερά εκδοχή κρίσεως. Εκείνος θα έρθει και θα έρθει τρομερός. Θα έρθει καταπληκτικός. Θα σχίσει τους ουρανούς και θα κατεβεί, όπως το είπε ο προφήτης. Και όπως το ζήτησε και όπως θα το προσεύχονται ο λαός του στις τελευταίες μέρες, όταν θα τους κυκλώσουν τα έθνη και θα βρίσκονται κάτω από την καταπίεση των εθνών, θα υψώσουν τα χέρια στον ουρανό και θα επαναλάβουν την προσευχή του προφήτου. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, και θα τον δουν να σχίζει τους ουρανούς και να κατεβαίνει. Ήθε ο Θεός να μας δώσει χάρη και τα Χριστούγεννα αυτά να τα γιορτάσουμε πραγματικά με την καρδιά μας και με πίστη. Να δεχτούμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Να γιορτάσουμε όντως πραγματικά Χριστούγεννα. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Κλείνουμε με τον τελευταίο μας ύμνο 341.

Ναι, Κυριά μας Ιησού, οι καρδιές μας είναι έτοιμες για μια θερμή υποδοχή της ελευσεώς σου, του προσώπου σου, καθώς θα έρθεις από πάνω από τους ουρανούς να παραλάβεις πρώτα την Εκκλησία σου και μαζί της να βασιλεύσεις στον κόσμο τούτον. Παρακαλούμε πολύ τάχυνα την ελευσίνη σου, αλλά δώσε και ευκαιρίες σε πολλές ψυχές να σωθούν, σε παρακαλούμε πολύ. Πόσος κόσμος έξω χάνεται χωρίς γνώση, χωρίς αλήθεια. Οι μεγάλοι την έχουν κρύψει, οι μικροί την αγνοούν. Κύριε, κάμε έλεος, κάμε έλεος, σε παρακαλούμε. Και εσύ παρακαλούμε να έρθεις το ταχύτερο, σχίζοντας των ουρανών, δείχνοντας δυνάμεις, σημεία της δικής σου παρουσίας και δυνάμεως, να λάβει τρόμο στα έθνη, να καταπλήξει τους λαούς. Όλοι εμπέκτε να κλείσουν το στόμα τους. Κύριε, να εγκαθιδρύσεις τη βασιλεία σου. Παρακαλούμε πάρα πολύ, δώσ' μας να γιορτάσουμε τις μέρες τούτες με απλότητα καρδιάς, με πίστη, με ομολογία Χριστού, με μαρτυρία τριγύρω μας στο περιβάλλον μας. Να δείξουμε ότι το πρόβλημα άνθρωπος είναι λυμμένο πρώτα απ' όλα σε μας, για να μπορούν και άλλοι να ακολουθήσουν. Επάκουσέ μας, κάμε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε, εννοούμε. Εν το ονόματι και χάρητι του Σωτήρος Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Amen.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από τα μαύρα ημνολόγια, η δοξολογία που έχει αριθμό 3. Δοξολογία με αριθμό 3. Η τιμή και λατρεία στον πλάστη Θεό. Δυστυχώς δεν έχουμε και το αρμόνιο. Κάποιος με καλλιφωνίας ξεκινεί. 3.

Ουράνια Πατέρα μας, την ώρα αυτή πλησιάζουμε το θρόνο της Αγιότητάς Σου, το θρόνο της Χάρης Σου. Και πλησιάζουμε, Κύριε, με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη για όλα εκείνα τα οποία Συ πρόσφερες για μας. Κύριε, ενώ ήμεθα αίτια αμαρτωλή, ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την προσφορά του ουρανού. Σε ευχαριστούμε για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για το πολύτιμό του αίμα που έτρεξε εκεί πάνω για τον καθένα μας. Πατέρα ουράνιε, βοήθησέ μας. Πλήρωνέ μας με Πνεύμα Άγιο όλους εμάς που είμεθα λυτρωμένοι δική Σου, να έχουμε ένα περπάτημα εδώ κάτω όσο Εσύ επιτρέπεις να βρισκόμαστε, αντάξιο της πρόσκλησής Σου, της θυσίας του Υιού Σου. Πατέρα ουράνιε, την ώρα αυτή σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για αυτή την τοπική εκκλησία που όλα αυτά τα χρόνια Εσύ εδώ μας στηρίζεις, μας διδάσκεις, μας οικοδομείς. Πατέρα ουράνιε, Εσύ να την προστατεύεις και Εσύ να την ευλογείς και Εσύ να την αυξήσεις. Πατέρα ουράνιε, προσευχόμαστε για εκείνους από ανάμεσά μας που έχουν ακόμη δύσκολες καταστάσεις να περάσουν, για εκείνους ανάμεσά μας που δεν σε έχουν γνωρίσει. Κύριε, ζητούμε τη μέρα αυτή, την ώρα αυτή, Συ να κάνεις μια επίσκεψη Αγίου Πνεύματος στις καρδιές τους. Προσευχόμαστε για εκείνους που το μονοπάτι τους είναι ανηφορικό, Κύριε. Προσευχόμαστε για τους ασθενείς αδελφούς μας, για αγαπημένα μας πρόσωπα που βρίσκονται στην δυσκολία της ασθένειας. Κύριε, την ώρα αυτή τους θυμόμαστε και ζητούμε, Κύριε, και εκεί μια επίσκεψη της παρουσίας Σου, μια ενίσχυση. Κύριε, Συ να δώσεις και Συ να κάνεις αυτό που εμείς δεν μπορούμε ούτε να δώσουμε ούτε να κάνουμε. Πατέρα ουράνιε, προσευχόμαστε για τη σημερινή μέρα, για όλους εκείνους που απουσιάζουν από ανάμεσά μας και ζητούμε όπου και να βρίσκονται η παρουσία Σου να είναι μαζί τους. Προσευχόμαστε, Κύριε, για το Λόγο Σου που θα κηρυχθεί τώρα, Εσύ το δικό Σου παιδί, το δικό Σου εργάτη, να τον γεμίσεις με Πνεύμα Άγιο, έτσι ώστε ο Λόγος Σου να βρει απήχηση στις καρδιές μας. Και ακόμη προσευχόμαστε Συ να μιλήσεις και Συ να ευλογήσεις το Λόγο Του, το Λόγο Σου, οπουδήποτε κηρύτεται το πρωινό αυτό. Ακόμη προσευχόμαστε, Κύριε, για το συνέδριο που ετοιμάζει η νεολαία της Εκκλησίας μας. Κύριε, προσευχόμαστε Εσύ με το Πνεύμα Σου το Άγιο να προετοιμάσεις καρδιές, να δώσεις σοφία και να αγγίξεις καρδιές τις μέρες εκεί. Να φέρεις άτομα που σε έχουν ανάγκη και να κάνεις πλούσιο έργο σε καρδιές νέων. Πατέρα ουράνιε, όλα αυτά τα ζητούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Διαβάζω τον 22ο ψαλμό. Ψαλμός ΚΒ. Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες, διατί ήστασε μακράν από τη σωτηρίας μου και από το λόγο των στεναγμών μου. Θεέ μου, κράζω την ημέρα και δεν αποκρίνεσαι, και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Σι δε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ. Επί σε ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ελευθέρωσας αυτούς. Προς σε έκραξαν και εσώθησαν. Επί σε ήλπισαν και δεν κατησχύνθησαν. Εγώ δε είμαι σκόλιξ και ουχή άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένωμα του λαού. Με εμικτήρισαν πάντες οι βλέποντες με. Ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφαλήν λέγοντες, ήλπισεν επί τον Κύριον, ας ελευθερώσει αυτόν, ας σώσει αυτόν επειδή θέλει αυτόν. Αλλά σύ είσαι ο εξπάσας με εκ της κοιλίας, η ελπής μου από τον μαστόν της μητρότητας μου. Επί σε ρίφθην εκ μήτρας, εκ κοιλίας της μητρός μου, σύ είσαι ο Θεός μου. Μη απομακρυνθείς απ' εμού, διότι η θλίψης είναι πλησίον, διότι ουδείς ο βοηθών. Ταύροι πολλοί με περιεκύκλωσαν, ταύροι δυνατοί εκ βασάν με περιεστήχησαν. Ήνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτό, ως λέον αρπάζων και βρυχόμενος. Εξεχήθην ως είδωρ και εξυρθρώθησαν πάντα τα οστά μου. Η καρδία μου έγινε ως Κυρίων, κατατίκεται εν μέσω των εντοσθείων μου. Η δύναμής μου εξειράνθη ως όστραγον και η γλώσσα μου εκολύθη εις το λάριγκά μου. Και εσύ με κατεβίβασες εις το χώμα του θανάτου, διότι εκείνες με περιεκύκλωσαν, σύναξης πονηρευωμένων με περιεκύκλωσε. Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου. Δύναμε να αριθμίσω πάντα τα οστά μου, ούτι με ενατενίζωση και με παρατηρούσι. Διεμυρίστησαν τα ημάτια μου εις εαυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Αλλά σύ, Κύριε, μη απομακρυνθείς. Σύ η δύναμής μου, σπεύσον εις βοήθειάν μου. Ελευθέρωσον από ρομφέα στην ψυχή μου, τη μεμονωμένη μου από δυνάμεως σκηνός. Σώσον με εξτόματος λεόντος και εισάκουσόν μου, ελευθερώνον με από κεράτων μονοκερώτων. Θέλω διηγήστε το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω συνάξεως θέλω σε επαινή. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενείτε αυτόν, άπαντο σπέρμα του Ιακώβ δοξάσατε αυτόν, και φοβήθητε αυτόν άπαντο σπέρμα Ισραήλ, διότι δεν εξουθένωσε και δεν απεστράφει τη θλίψην του τεθλιμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπο αν αυτού απ' αυτού, και ότε ευόησε προς αυτόν εισήκουσεν. Από σου θέλει αρχίζει η ένεσής μου και η εκκλησία εν εκκλησία μεγάλη. Θέλω αποδώσει τα σευχάς μου ενώπιον των φοβουμένων αυτών. Οι τεθλιμένοι θέλουσι φάγει και θέλουσι χορταστεί. Θέλουσι ενέσει τον Κύριον οι εξητούντες αυτών. Η καρδία σας θέλει ζει εις τον αιώνα. Θέλουσι ενθυμηθεί και επιστραφεί προς τον Κύριον πάντα τα πέρατα της γης. Και θέλουσι προσκυνήσει ενώπιον σου πάσε εφιλέ των εθνών. Διότι του Κυρίου είναι η βασιλεία και αυτός εξουσιάζει τα έθνη. Θέλουσι φάγει και θέλουσι προσκυνήσει πάντες οι παχείς της γης. Ενώπιον αυτού θέλουσι κλείνει πάντες οι κατεβαίνοντες εις το χώμα. Και ουδείς την ζωήν αυτού θέλει δυνηθεί να φυλάξει. Οι μεταγενέστεροι θέλουσι δουλεύσει αυτόν. Θέλουσι αναγραφεί εις τον Κύριον ως γενεά αυτού. Θέλουσι ελθεί και αναγγείλει τη δικαιοσύνη αυτού. Προς λαόν ως της μέλη να γεννηθεί, διότι αυτός έκαμε τούτο. Ο Θεός να ευλογήσει, αδελφοί, το λόγο Του στις καρδιές μας το πρωινό αυτό. Αμήν. Να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει αριθμό 331. Ύμνος
331. Αναστάσεως ημέρα.

0: Χριστός αναστήθηκε. Το βιβλικό μας ανάγνωσμα βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 21 και χωρία 1 έως 24. Ιωάννης, κεφάλαιο 21 ή αλλιώς ΚΑΑ και χωρία 1 έως 24. Λίγες σκέψεις, αδελφοί, θα συμμεριστώ μαζί σας. Μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως, ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και οι ιοί του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, υπάγον αλιεύσω. Λέγουσι προς αυτόν, ερχόμεθα και ημείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και κατ' εκείνην τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν, δεν εγνώριζον όμως οι μαθητέ ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Απεκρίθησαν προς αυτόν, ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδυνήθησαν πλέον να σύρωσει αυτό από του πλήθους των ιχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον, ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώσθη το επένδυμα, διότι το γυμνός, και έριψεν εαυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ ήλθον με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από της γης, αλέως 200 πήχας, σύροντες το δίκτυον των ιχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από τον οψαρίον τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης, γέμων ιχθείων μεγάλων 153. Και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίστη το δίκτυον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε, γευματίσετε. Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν σύ τι είσαι, εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει σε αυτούς και το οψάριον ομοίως. Αυτή ή το ήδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη στους μαθητάς αυτού αφού είχε έρθει εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλιν δευτέραν φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φοράν, αγαπάς με. Και είπε προς αυτόν, Κύριε, σύ εξεύρεις τα πάντα, σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς, συλλέγω, ότε είσαι νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον με ποιον θάνατον μέλη να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν, ακολούθημη. Στραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Ώστις και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι είναι ο παραδίδων σε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν, Κύριε, ούτως δε τι. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς. Εάν αυτόν θέλω να μένει έως σου έλθω, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά εάν θέλω αυτόν να μένει έως σου έλθω, τι προσέ. Ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων, και γράψα στάφτα, και εξεύρωμεν ότι αληθής είναι η μαρτυρία αυτού. Εύχομαι, αδελφοί, ο λόγος του Θεού να μιλήσει μέσα μας σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός μας. Εν συντομία, αδελφοί, τέσσερα πράγματα θέλω να δούμε από την βιβλική διήγηση. Το πρώτο, με μία φράση, μια τάση επιστροφής στο παρελθόν. Προσέξτε λίγο το χωρίο 3 του κειμένου μας. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, «Υπάγω να λιεύσω, λέγουσι προς αυτόν, ερχόμεθα και εμείς μετά σου». Και σκέφτηκα ότι πριν 3 χρόνια, σε κάποια θάλασσα, ίσως αυτή, ίσως σε κάποια άλλη, δεν είμαι σίγουρος, του συνάντησε ο Χριστός. Και λέει το κείμενο, Ματθαίος 4:18, «Περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε 2 αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσα, διότι ήσαν αλλήλους». Και τους είπε, λέγει προς αυτούς, «Έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάμει αλλήλους ανθρώπων». Αυτό ήταν πριν 3 χρόνια. Τώρα, για 3 χρόνια, ήταν στην παρουσία αυτού του μεγάλου δασκάλου. Για 3 χρόνια, θα λέγαμε, σπούδασαν στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του σύμπαντος. Για 3 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα φοβερό προνόμιο, μια εμπειρία ζωής. Και τώρα ξαφνικά ο Χριστός δεν είναι μαζί τους. Τώρα έχουν ένα μεγάλο κενό στην ψυχή τους. Και μια κατάθλιψη τους βαραίνει. Και τους φαντάζομαι, αδελφοί, είναι κλεισμένοι σε κάποιο δωμάτιο και υπάρχει μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Και εκείνη τη στιγμή αυτός ο αυθόρμητος Πέτρος σπάζει την ησυχία και λέει, ξέρετε κάτι, πάμε για ψάρεμα. Ας επιστρέψουμε στα παλιά. Ίσως αυτή η χαρά του ψαρέματος, αν βγούμε στη θάλασσα, μετριάσει λίγο τη θλίψη μας, αυτό το κενό της ψυχής μας. Και αμέσως πετάγονται και οι άλλοι και λένε, θα έρθουμε και εμείς μαζί σου. Μια τάση επιστροφής στο παρελθόν. Και θυμήθηκα, αδελφοί, τα λόγια του Χριστού. Λουκάς 9:62, λέει ο Χριστός. Κύριε αδελφοί, μια επιστροφή στο παρελθόν. Το δεύτερο, μια βραδιά γεμάτη αποτυχίες. Προσέξτε το ίδιο χωρίο. Χωρίο 3. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και κατ' εκείνην τη νύχτα δεν επίεσαν ουδέν. Διακρίνει κανείς αυτό το επίρρημα ευθύς μία ανυπομονησία. Τρέχουν αμέσως να ανέβουν στο πλοίο, να βρεθούν σε γνώριμο έδαφος, να βρεθούν στη θάλασσα, σε ένα περιβάλλον οικείο, σε αυτό που έχουν συνηθίσει. Εξάλλου ψαράδες υπήρξαν όλη τους στη ζωή. Και νομίζουν ότι επιστρέφοντας αυτή τη δραστηριότητα, το πνεύμα τους θα πάψει να στενάζει. Θα φύγει αυτή η κατάθλιψη. Μάλιστα, ο Πέτρος έχει τη συνείδησή του φορτωμένη, γιατί πριν λίγες μέρες έχει αρνηθεί το δάσκαλό του και προσπαθεί να ξεχάσει και προσπαθεί να απαλλαγεί από αυτό το βάρος. Και δεν υπάρχει, αδελφοί, μεγαλύτερη πίκρα για τον άνθρωπο που πραγματικά περπατάει για κάποιο διάστημα μαζί με τον Χριστό και στη συνέχεια προσπαθεί να επιστρέψει στο παρελθόν του. Υπάρχει στην Ελβετία ένα μνημείο, το μνημείο της μεταρρύθμισης, στην πατρίδα του Ιωάννη Καλβίνου. Και έχει μια φράση πάνω σε αυτό το μνημείο. Μετά το σκοτάδι, το φως. Και δείχνουν με αυτόν τον τρόπο οι μεταρρυθμιστές ότι μετά από το μεσαίωνα, μετά από αιώνες σκοταδισμού, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Ευρώπη και η μεγάλη μεταρρύθμιση. Αλλά ξέρετε, σκέφτηκα το εξής. Πώς, αν μετά το σκοτάδι πραγματικά ακολουθεί το φως, πώς μετά το φως μπορεί κάποιος να επιθυμήσει πάλι το σκοτάδι.
1: Ανεβαίνουν λοιπόν πάνω στο πλοίο, προσπαθούν όλη τη νύχτα
0: και δεν πιάνουν απολύτως τίποτα. Είναι μια βραδιά γεμάτη αποτυχία.
1: Τώρα, παρόλο που δεν τον αισθάνονται τον Χριστό,
0: παρόλο που δεν τον αντιλαμβάνονται με τα μάτια τους όπως τον έχουν συνηθίσει να τον βλέπουν, ο Χριστός είναι εκεί μαζί τους. Και πολλές φορές, αδελφοί, στη ζωή μας, με τα μάτια μας δεν τον αντιλαμβανόμαστε τον Χριστό. Δεν τον αισθανόμαστε τόσο κοντά μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εκεί δίπλα μας είναι μαζί μας ο Χριστός.
1: Προσέξτε λίγο μετά, τίνει να χαράξει, η νύχτα περνάει και κάποιος άγνωστος, δεν τον γνωρίζουν, περπατάει στο ακρογιάλι. Και αυτός είναι ο Χριστός. Προσέξτε λίγο το χωρίο 4 του κειμένου μας. Αφού δεν έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν, δεν εγνώριζον όμως οι μαθητές ότι είναι ο Ιησούς. Τώρα, γιατί δεν τον γνώριζαν, δεν το ξέρουμε ακριβώς. Ίσως ακόμα είναι πολύ νύχτα, δεν έχει βγει ακόμα ο ήλιος. Ίσως, πιθανότερη ερμηνεία, ο Χριστός φοράει το ένδοξο σώμα της Ανάστασής Του. Και πολλές φορές επιλέγει να μην τον γνωρίζουν οι δικοί του άνθρωποι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει. Πάντως αυτοί διαπιστώνουν κάποιον ο οποίος περπατάει στο ακρογιάλι. Και σε αυτήν την συνάντηση με τον Χριστό, δύο πράγματα, αδελφοί μου, κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, η φωνή του. Χωρίο 5. Αυτός ο άγνωστος τους απευθύνει το λόγο, λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον?» Στη δικιά μας γλώσσα, «Παιδιά,

0: ζωή είναι αιώνιο.
1: Η φωνή του Χριστού. Γράφει ο Ψαλμοδός, Ψαλμός 29. Η φωνή του Κυρίου είναι επί των υδάτων. Ο Θεός της δόξης βροντά. Ο Κύριος είναι επί υδάτων πολλών. Η φωνή του Κυρίου είναι δυνατή. Η φωνή του Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής. Η φωνή του Κυρίου συντρίβει κέδρους και συντρίβει Κύριος
0: τα σκέδρους του Λιβάνου. Το πρώτο σημείο, αδελφοί, η φωνή του. Το δεύτερο, η φροντίδα του. Πέρασε μια ολόκληρη νύχτα, ήδη έχουν προηγηθεί και άλλες μέρες μέσα σε βαθιά κατάθλιψη, πίκρα. Η απουσία του μεγάλου δασκάλου. Και όλη η νύχτα περνάει άκαρπη. Τα δίχτυα είναι άδεια.
1: Και ο Χριστός τους φροντίζει.
0: Προσέξτε το χωρίο 9 του κειμένου. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γην, βλέπουσι ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτον. Χωρίο 12. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς. Έλθετε, γευματίσατε. Ο Χριστός τους φροντίζει. Είναι ταλαιπωρημένοι. Είναι κουρασμένοι. Έχουν περάσει μια δύσκολη φάση. Αισθάνθηκαν ένα μεγάλο κενό. Αισθάνθηκαν την απουσία του μεγάλου δασκάλου. Είναι πεινασμένοι. Είναι ταλαιπωρημένοι. Και λέει ο Χριστός, Ιωάννης 8:35, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Και όστις πιστεύει σε μέ, δεν θέλει διψήσει υπόποτε. Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει στον αιώνα. Και ο άρτος δε τον οποίον εγώ θέλω δώσει, είναι η σάρξ μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου». Το πρώτο σημείο, αδελφοί, η φωνή του. Το δεύτερο, η φροντίδα του. Και καθώς τους φροντίζει, μεγαλώνει η βεβαιότητά τους ότι αυτός είναι ο Χριστός. Προσέξτε πώς το θέτουν οι ίδιοι. Κανείς, λέει, δεν τολμούσε να εξετάσει αυτόν σίτης είσαι, ξέροντας την καρδιά τους ότι είναι ο Κύριος. Τους θυμίζει το παρελθόν τους. 3 χρόνια μαζί είδαν το μεγάλο δάσκαλο, τον αισθάνθηκαν. Και τώρα το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται μετά από μια απόπειρα επιστροφής στο παρελθόν. Γράφει και πάλι ο Ψαλμωτός, Ψαλμός Ρογάμα 13, «Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών, διότι γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα». Είδαμε λοιπόν, αδελφοί, μέχρι στιγμής μια τάση επιστροφής στο παρελθόν. Τη βραδιά αυτή που κυλάει και είναι γεμάτη αποτυχίες. Είδαμε παρόλα αυτά την παρουσία δίπλα τους. Την συνάντησή τους με τον μεγάλο δάσκαλο. Τέταρτο και τελευταίο, ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Υπάρχουν κάποιοι ανοιχτοί λογαριασμοί που πρέπει να κλείσουν. Και αυτοί κυρίως εστιάζονται πάνω στο πρόσωπο του Σίμωνα Πέτρου. Γιατί αυτός πριν λίγες μέρες έχει αρνηθεί σχεδόν αδίστακτα το δάσκαλό του. Συνεπώς, αφού έχουν φάει, αφού έχουν ξεκουραστεί, έχουν πάρει τα πάνω τους, θα λέγαμε, στρέφεται πλέον ο Χριστός, αδελφοί, στον Πέτρο και του θέτει 3 φορές το ίδιο ερώτημα. 3 φορές, γιατί 3 φορές τον είχε αρνηθεί. Και του λέει, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον?» Και φαντάζομαι, καθώς του λέει, «Αν με αγαπάς περισσότερον τούτον», του δείχνει τα δίχτυα και τη βάρκα. Γιατί στο μυαλό του Πέτρου υπάρχει μία τάση επιστροφής στο παρελθόν. Αυτό το έδειξε το βράδυ που πέρασε. Και ο Πέτρος του λέει, «Κύριε, σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Όταν τον πρωτοείχε συναντήσει, του είχε αναθέσει μια μεγάλη αποστολή. Λέει, «Ήσαν αλλοίς. Αυτό που έκαναν όριζε αυτό που ήταν». Και τους λέει, «Αφήστε αυτά που ξέρετε, ελάτε πίσω μου και θα σας κάνω αλλοίς ανθρώπων». Εδώ του δίνει μια πιο εξειδικευμένη αποστολή. Του λέει, 3 φορές, «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα πρόβατά μου». Πλέον ο Πέτρος θα αποκτήσει έναν ηγετικό ρόλο στην Εκκλησία του Χριστού. Και αυτή η αποστολή της πείμανσης είναι μια εξειδικευμένη αποστολή. Γράφει ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος πολλά χρόνια αργότερα στην αντίστοιχη επιστολή του 1 Πέτρου 2:25.

διότι υπήρχετε ως πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επεστράφετε εις τον ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών σας. Από εκεί και πέρα το ρόλο αυτό, την αποστολή αυτή που του αναθέτει ο Χριστός, ο Πέτρος, την παίρνει πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί εξάλλου ο ίδιος ο Χριστός είχε διακηρύξει: «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός». Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων αυτού. Συνεπώς, καθώς κλείνει ένας ανοιχτός λογαριασμός, καθώς αυτό το κεφάλαιο, αυτή η σκοτεινή παρένθεση στη ζωή του Πέτρου πρέπει να κλείσει και κλείνει, του αναθέτει ο Κύριος μια νέα αποστολή. «Ποίμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου, βόσκε τα πρόβατά μου». Και ο ίδιος ο Πέτρος αργότερα θα γράψει σε ανθρώπους που ο Θεός τους καλεί να παίξουν τον ίδιο ακριβώς ρόλο, Α. Πέτρου 5.2, «Ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός, αλεκουσίως, μηδέες χροκερδός, αλλά προθύμος, μηδέως κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέφανον της δόξης». Βλέπετε, ο Πέτρος την αποστολή του την έχει πάρει πλέον πολύ σοβαρά. Και από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν σκοτεινές παρενθέσεις. Και μια προσωπική αποκάλυψη. Το συνηθίζει πολλές φορές αυτό ο Χριστός. Σε δικούς τους ανθρώπους τους δίνει λεπτομέρειες για τη ζωή τους, οι οποίες στοχεύουν αποκλειστικά σε εκείνους. Χωρίο 19. Μάλλον χωρίο 18. Του λέει, όταν ήσουν νέος, νεότερος μάλλον, έζωνες το ζωνάρι σου και πήγαινες όπου ήθελες. Τώρα όμως, καθώς μεγαλώνεις και γερνάς, άλλοι θα σε οδηγήσουν εκεί που δεν θέλεις. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, λέει, αυτό του το είπε για να του δείξει με ποιο θάνατο θα δοξάσει το Θεό. Και σκέφτηκα, άραγε, με τον θάνατό μας μπορούμε να δοξάσουμε το Θεό? Η απάντηση είναι αδίστακτα ναι. Δεν έχει σημασία μόνο το πώς ζει ο άνθρωπος του Θεού, αλλά ακόμα και ο τρόπος που πεθαίνει αποτελεί δόξα για το όνομα του Θεού. Τώρα, ο Πέτρος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος αυθόρμητος, όπως όλοι μας, δέχεται μεν αυτό που του λέει ο Χριστός, αλλά κοιτάει και γύρω του. Και αυτό το κάνουμε και εμείς, αδελφοί. Βλέπει, λέει, ακολουθούντα τον Ιωάννη. Είναι ένας άνθρωπος, ο Ιωάννης, ο οποίος έχει μια πολύ εξειδικευμένη, ιδιαίτερη σχέση με τον Χριστό. Και του λέει, εντάξει, εγώ έτσι. Αυτός όμως τι θα γίνει? Και λέει, του λέει ο Χριστός, «Εάν αυτόν θέλω να μένει έως σου έλθω, τι προσε, σι ακολούθημι». Με άλλα λόγια, αυτός δεν είναι δικιά σου δουλειά. Αυτός ο τρόπος που θα ζήσει και ο τρόπος που θα πεθάνει είναι δικιά μου δουλειά. Εσύ κοίτα το ρόλο αυτό που μόλις σου ανέθεσα και γνωρίζεις με ποιον τρόπο θα δοξάσεις το Θεό. Μην ασχολείσαι με αυτό. Αυτός θα τραβήξει το δικό του μονοπάτι, έχει το δικό του δρόμο. Ας τον αυτόν στην ησυχία του, έχει τους δικούς του λογαριασμούς, ανοιχτούς και κλειστούς. Εσύ πρόσεξε πώς θα περπατήσεις μαζί μου. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό εδάφιο, «Διότι σε με το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Τώρα, θυμήθηκα, και θα κλείσω με αυτό, κάτι πολύ ωραίο στίχους που έγραψε εκείνη η αείμνηστη ποιήτρια η Μαρία Ιφερεντίνου. Αναφέρεται ακριβώς πάνω σε αυτό το ερώτημα του Πέτρου. Και λέει η ποιήτρια, η οποία ήταν μια βασανισμένη γυναίκα, είχε ένα πολύ δύσκολο πέρασμα, ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι, ένα ποίημα το οποίο αργότερα μελοποιήθηκε κιόλας και το τραγουδούμε, λέει: «Μυστήρια η ζωή μας κλείνει, λίγες χαρές και φως μας δίνει, ελπίδες όνειρα τα σβήνει, μόνο ο Θεός ξέρει γιατί. Χωρίς απάντηση περνάνε, οι προσευχές φεύγουν και πάνε, καινούργοι πειρασμοί κυλάνε. Μόνο ο Θεός ξέρει γιατί. Μια πάχνη όλα τα σκεπάζει, ο ανθός
πεθαίνει μόλις σκάζει. Ο θάνατος κάποιον αρπάζει. Μόνο ο Θεός ξέρει γιατί. Κι αν η νυχτιά γύρω βαστάει, ο Κύριος τα κλειδιά κρατάει. Η μέρα του ουρανού φωτάει, που όλα θα μάθω τα γιατί. Και καταλήγει η πίτρια. Προσμένω εκείνη την ημέρα που η αγάπη του πατέρα θα φανερώσει κάθε τι. Τότε θα μάθω το γιατί. Αμήν, αδελφοί. Όρθιοι παρακαλώ να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τις δικές σου τις υποσχέσεις. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την παρουσία σου στη ζωή μας. Γιατί ακόμα και όταν δεν σε αισθανόμαστε, όταν δεν σε αντιλαμβανόμαστε δίπλα μας, γύρω μας, εσύ, Κύριε, είσαι εκεί κοντά. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το ένδοξο γεγονός της Ανάστασής σου. Για το γεγονός ότι είσαι μαζί μας. Και γιατί μας δίνεις εσύ ένα μονοπάτι ο καθένας να περπατήσουμε διαφορετικό. Και μας καλείς να μην ρωτούμε, Κύριε, πολλά γιατί. Σε ευχαριστούμε για όλα. Χάρη του Αγίου ονόματος. Αμήν. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, πιο ειδικά από το 6ο κεφάλαιο, ένα μόνο χωρίο, το χωρίο 34. Μιλάει ο Ιησούς Χριστός. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι η αύριον θα μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής. Μεριμνώ, μερίζω, από εκεί παράγεται η ελληνική αυτή λέξη. Εσύ που μ' ακούς και είσαι Έλληνας, δεν ξέρω αν είσαι περήφανος, αλλά και υπόλογος και υπεύθυνος, με βάρος ασήκωτο ευθύνης από το γεγονός ότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έγραψε την Καινή Διαθήκη στη γλώσσα μας, στην ελληνική μας τη γλώσσα. Έχεις την ειρήνη του Θεού μέσα σου? Έχεις ύπνο? Έχεις δει τα μικρά, τα μωρά, τα παιδιά πως κοιμώνται ανάσκελα με το ένα χεράκι τους έξω από τον ακάγγελο της κούνιας και από το άλλο κάγγελο της κούνιας βγαλμένο το ποδαράκι τους και χαμογελάνε? Τι ήταν εκείνο που έγινε στη ζωή μας? Τι συνέβη και χάσαμε τον παιδικό μας, τον όμορφο ύπνο, τον ύπνο με το χαμόγελο, τον ύπνο της ξεχνιασιάς? Ξέρω ότι θα μου πεις, μεγαλώσαμε. Λοιπόν, και ήρθαν τα προβλήματα. Μάλλον, για προχώρησε, και τα προβλήματα είναι βαριά, είναι πολλά, είναι ασήκωτα, είναι άλυτα. Λοιπόν, για άκουσε τι λέει εδώ. Γιατί μεριμνάς εσύ? Γιατί δεν με αφήνεις να επέμβω εγώ? Είμαστε απασχολημένοι, ξέρεις, με τους εαυτούς μας. Μια τρομερή ειδοποίηση έχει ο Ιησούς Χριστός να κάνει σε όλους μας. Στέρνες μέρες τούτες της ιστορίας της γης. Από την αρχαία, την όμορφη, την ένδοξη ελληνική μας ιστορία, να σου θυμίσω κάτι. Στη Θήβα βρισκόμαστε, βέβαια την εποχή εκείνη κάθε πόλης και ένα κράτος. Κάθε χωριουδάκι λίγο πιο μεγάλο με την περιοχή του και μια αυτόνομη πολιτεία. Στη Θήβα το λοιπόν, ο διοικητής της, ένας φίλος του, είχε μάθει πως μια βραδιά, εκείνη τη βραδιά που έκανε συμπόσιο στο σπίτι του, είχαν αποφασίσει να τον σκοτώσουνε. Με τρόπο λοιπόν στέλνει ένα δικό του άνθρωπο, έναν αξιωματικό, με ένα σημείωμα. Και του λέει να περάσεις, να τρέξεις, να μπεις στη Θήβα, να ζητήσεις το διοικητή της Θήβας, τον άρχοντα, και να του δώσεις το σημείωμα εκ μέρους μου. Είναι ανάγκη, είναι ανάγκη, πες του να το διαβάσει, να βγει απόμερος, μόνος ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, μόνο να το διαβάσει. Και έτρεξε εκείνος και μπήκε στη Θήβα, κατάφερε, μπήκε μέσα στο κυβερνείο, μέσα στο σπίτι, στα νάχτωρα θα λέγαμε σήμερα, βρήκε το συμπόσιο, το γλέντι, οι φωνές, τα τραγούδια, το κρασί, τα φαγιά, όλα εκείνα τα γέλια που συνήθως συνοδεύουν ένα συμπόσιο και ένα γλέντι ανθρώπινο, αμαρτωλό και χωμάτινο. Το πλησίασε. Έρχομαι εκ μέρους του φίλου σου, έρχομαι εκ μέρους του τάδε. Ναι, του λέει εκείνος. Και του δώσε το σημείωμα. Σε ευχαριστώ, απάντησε ο διοικητής. Εκείνος έκανε να φύγει ο άλλος, ο μαντατοφόρος. Μα σας παρακαλώ, του λέει, μου είπε αυτός που σας στέλνει το σημείωμα, είναι ανάγκη να το διαβάσετε. Θυμάσαι από την ιστορία τι απάντησε εκείνος, ο διοικητής? Εσ αύριον τα σπουδαία. Αδερφέ, λέει, τι συνέβη, τι μου γράφει, ό,τι και να μου γράφει, έχουμε καιρό, αύριο. Ύστερα από λίγο, κάποιο μαχαίρι τον έστερνε στο θάνατο, στο σκοτάδι, στην απώλεια. Είχε ειδοποιηθεί και δεν εφρόντισε να κάνει δικό του το μήνυμα. Ξέρω τι θα μου πεις.
τα προβλήματα, το σπίτι, πρέπει να γυρίσω στην Ελλάδα, τα παιδιά, οι σπουδές τους, ένα μαγαζί στον έναν, πρέπει να τελειώσει την τεχνική σχολή ο άλλος, έπρεπε να ετοιμάσω καλός κακός εκείνα τα αιθήματα της Ελλάδος, κάτι και για την κόρη. Όλα τα καταλαβαίνω. Ένα πράγμα μονάχα η Καινή Διαθήκη δεν μπορεί να καταλάβει. Και για σένα, και για τον εαυτόν σου, και για την ψυχή σου. Και όταν επιμείνεις και το ερώτημα ανέβει ξανά στα χείλη σου και τι θα γίνει με τη ζωή και τις ανάγκες και τα προβλήματα, τα ασήκωτα, τα μεγάλα, τα δυνατά, τα άλυτα τα προβλήματα, άκουσέ τον να λέει: εγώ θα αναλάβω. Εγώ είμαι η θύρα. Εγώ είμαι το κλειδί. Εγώ θα ανοίξω. Μη με ρυμνήσεις για το αύριο. Μόνον το σήμερα. Το σήμερα σου ανήκει. Για κοίταξες το σταυρό κάποιον που κρέμεται. Ρώτησες ποτέ ποιος είναι. Θα πάρεις την απόκριση του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού. Και τι έκαμε. Τίποτα. Τίποτα. Τότε λοιπόν, γιατί πεθαίνει ένα τόσο επωνίδιστο, τραγικό, φρικιαστικό, φοβερό θάνατο. Και θα πάρεις την απάντηση. Για να μην πεθάνεις εσύ. Για να σωθείς εσύ. Κοίταξες ποτέ τις πληγές του Χριστού? Μέσα τους έχουν δύο στοιχεία. Το στοιχείο της σωτηρίας και της ευτυχίας σου. Ένα. Και τη βεβαιότητα πως εκείνος θα αναλάβει την μέρημνα της καθημερινότητας, κρατώντας σε από το χέρι και περπατώντας εσύ μαζί του και εκείνος μαζί σου. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι η αύριον θα μεριμνήσει τα εαυτής. Κοίταξε στο σταυρό, αγκάλιασε το σταυρό, πες ένα ευχαριστώ στο Χριστό για το σταυρό και το χειμένο για αμαρτωλούς, καθώς είμαι και είσαι αμαρτωλός. Αίμα.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι πολύ μεγάλη η χαρά που μας δίνεις, καθώς αισθανόμαστε ότι η παρουσία σου είναι στις καρδιές μας και ανάμεσά μας. Είναι παράλληλα και ύψιστη και υπέρτατη τιμή για μας να επικοινωνούμε πραγματικά ζωντανά με σένα τον αληθινό Θεό, τον Κύριο. Θα σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για την σωτηρία του Ιησού Χριστού, γιατί αν είμαστε εδώ τούτη την ώρα, είναι χάρη στο γεγονός ότι Εκείνος σταυρώθηκε στη θέση μας και με το Άγιο Αίμα Του μας έσωσε και μας καθάρισε και μας έκαμε παιδιά. Παρακαλούμε την ώρα τούτη να μιληθούμε από το Άγιο Πνεύμα. Να μην είναι ώρα σάρκας, Κύριέ μας, αλλά άγιες μας και τα προβλήματά μας και είσαι Εσύ προσωπικά η λύση τους. Στο όνομα του Χριστού Πατέρα. Αμήν. Αδέρφια, θα σας διαβάσω ένα μικρό εδάφιο και φίλοι αγαπητοί από το τέλος του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ματθαίος Καπαΐτα 19. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ως εκεί. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, δεν είπε να περιμένουμε να έρθουν οι άνθρωποι σε μας, αλλά είπε να πάμε εμείς. Και αυτό είναι το μεγαλείο αυτής της αποστολής. Ότι εμείς δεν καθόμαστε σε κάποιες αίθουσες, στις αναπαυτικές μας πολυθρόνες και να περιμένουμε κάποιοι άλλοι να εργαστούν και να έρθουν οι ψυχές σε μας. Αλλά είναι η τιμή μας και η χαρά μας να κοπιάσουμε, να πάμε, να βρούμε, να υπηρετήσουμε τις ψυχές. Ας μπούμε στο θέμα μας, το οποίο είναι το Ευαγγέλιο του Ορθόδοξου. Καταρχήν θέλω να πω δύο λόγια γύρω από το τι δεν είναι το Ευαγγέλιο, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι και αυτό το βιβλίο είναι παρεξηγημένο. Υπάρχουν πολλές παραξηγήσεις, αλλά σε αυτό το βιβλίο έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλές και πολύ μεγάλες παρεξηγήσεις. Το Ευαγγέλιο πρώτα απ' όλα δεν είναι ένα ανθρώπινο βιβλίο. Δεν είναι μια πραγματεία ενός κάποιου οποιοδήποτε καθηγητή μεγάλου. Δεν έχει σχέση με την ανθρώπινη πολιτική ζωή, αν και αυτό το περιλαμβάνει. Δεν έχει σχέση με την κοινωνική ζωή, αν και η κοινωνική ζωή είναι μέσα στο Ευαγγέλιο και μόνο από εκεί, αν αντλήσει κανείς, μπορεί να έχει μια καλή κοινωνική συμπεριφορά και παρουσία. Δεν είναι ένα βιβλίο θρησκευτικό. Δεν κάνει θρησκεία το Ευαγγέλιο, έτσι ώστε να το πάρει κανείς και να πει ποιους τύπους λέει εδώ πέρα αυτό το βιβλίο να τηρήσουμε, να κάνουμε. Αυτό βεβαίως ίσχυε ως ένα μεγάλο μέτρο στην Παλιά Διαθήκη. Με όλα τα αυτά και στην Παλιά Διαθήκη δεν ήταν θέμα τόσο τήρησης των τύπων, όσο εφαρμογής του θελήματος του Θεού μέσα από τους τύπους, από την τήρηση των τύπων. Διότι και τότε ο Θεός εξήταζε την καρδιά. Δεν έβλεπε εξωτερικά αν κάποιος κάνει κάτι, αλλά έβλεπε αν η καρδιά του παρακολουθεί, αν μέσα από την καρδιά του βγαίνουν αυτές οι εκδηλώσεις και οι εκφράσεις υπακοής και πίστεως και εκτέλεσης των τύπων αυτών της παλιάς οικονομίας. Στην Καινή Διαθήκη βεβαίως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί όλο το σχέδιο της εν Χριστώ σωτηρίας είναι πραγματοποιημένο, το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει, η Εκκλησία του Χριστού σχηματίστηκε, έχουμε πλήρη αποκάλυψη, μάλιστα σήμερα εμείς οι χριστιανοί του 20ου αιώνα, βέβαια από τον 1ο αιώνα ισχύει αυτό, τον μεταχριστιανικό, έχουμε ολόκληρη την αποκάλυψη περί του Θεού, περί των σχεδίων του, τι είναι διάβολος, τι είναι άνθρωπος, τι είναι αμαρτία, ποιες οι συνέπειες της σε τούτη τη ζωή, στην άλλη ζωή, τι γίνεται με το υπερπέραν και όλα αυτά. Κατά συνέπεια, πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε να κάνουμε με τύπους. Δεν είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο του Χριστού ένα θρησκευτικό βιβλίο. Θρησκευτικό βιβλίο είναι το Κοράνιο, οι Βέδες και όλα τα άλλα που έχουν σχέση, ο Μαρξισμός, γιατί και εκείνο κάπου άγγιζε και θα έλεγα σε βάθος μάλιστα προχωρούσε τα όρια της θρησκείας, τα έμπαινε μέσα. Αλλά τότε τι είναι το Ευαγγέλιο? δεν είναι αυτά, αλλά είναι κάτι άλλο. Οπωσδήποτε είναι κάτι. Και πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό που πάμε να κηρύξουμε, να ευαγγελιστούμε στον κόσμο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βεβαίως δεν θέλω να αναλύσω απλά τη λέξη και στεγνά ότι παράγεται από το Ευαγγέλο που σημαίνει φέρνω καλό άγγελμα, καλό μήνυμα στον κόσμο, στους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι αρκετό το μήνυμα. Μπορεί να είναι καλό, αλλά αν δεν έχει αποτελέσματα βαθιά και πλατιά, αν πραγματικά δεν ανορθώνει τον άνθρωπο, δεν τον σώζει και αν στην ουσία και πέρα από τον κόσμο τούτο δεν του λύνει τα μεγάλα του ερωτηματικά, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ερωτηματικά αναφορικά με το τι γίνεται στον άλλο κόσμο. Το Ευαγγέλιο λοιπόν σώζει τον άνθρωπο, τον αλλάζει ριζικά, τον βεβαιώνει ότι τον έσωσε ο Χριστός, γιατί του μιλάει για ένα πρόσωπο που είναι αυτό το ίδιο σωτήρας και δεν είναι τα συστήματα, οι τύποι, οι συνταγές, οι εντολές και όλα αυτά η τήρησή τους απλώς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στη σωτηρία. Είναι λοιπόν δύναμη Θεού και αν κανείς το πάρει και το γευτεί ο ίδιος πρώτα και το ζήσει και το απολαύσει και το χαρεί και μπει μέσα, όπως λέει ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη στον Ισαΐα, στα μεδούλια αυτού του βιβλίου και καθίσει στο τραπέζι το στρωμένο της σωτηρίας, όπως περιγράφει την σωτηρία ο Θεός εκεί στον Ισαΐα πάλι, έχω ετοιμάσει για σας ευοχία από παχαίων, από μεστών μυελού, με κρασιά και καθαρισμένα επί της τριγίας, που θα πει παλιό κρασί και μούστο, ό,τι θέλει καθένας. Σε αυτό το τραπέζι υπάρχει ένας πλούτος μοναδικός, μοναδικός. Αρκεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει με συντριμμένη καρδιά, με ιερό δέος. Γιατί αν πιάνεις το Ευαγγέλιο και νομίζεις ότι είναι οτιδήποτε, νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο που μπορεί να το κακομεταχειρίζεται και να συμπεριφέρεται στα λόγια αυτού του βιβλίου όπως να είναι, αυτό το βιβλίο τότε είναι ένα σφραγισμένο βιβλίο και τα μυστικά του δεν μπορεί να τα βρει ο άνθρωπος από μόνος του. Είναι ανάγκη να ταπεινωθεί, να συντριφθεί η καρδιά του, να εξομολογηθεί στον Θεό την αμαρτία του, να μετανοήσει, να αναγεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα, ώστε τότε να φωτιστεί για να καταλάβει τι είναι το Ευαγγέλιο. Είναι λοιπόν επιμένω σε αυτό το εδάφιο του Παύλου, γι' αυτό και δεν τον τρεπότανε ο Παύλος, δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα. Ένα σωρό άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με το Ευαγγέλιο, αλλά καθένας μπορεί να το πάρει και να δει αυτή την σωτηρία και όποιος την έχει την γεύεται και την ξέρει και μπορεί να την περιγράψει, αλλά και όποιος δεν την έχει μπορεί με τρία λόγια, όπως ο ληστής δίπλα στον Σταυρό του Χριστού, «Μνήσθητή μου Κύριε όταν έρθεις εν τη Βασιλεία Σου», να ακούσει τα ίδια λόγια του Χριστού. Ισχύουν τα ίδια λόγια που είπε στο ληστή. Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ο Ορθόδοξος. Ποιος είναι ο Ορθόδοξος? Τι νούμερο, τι πρόσωπο, τι άνθρωπος είναι αυτός ο Ορθόδοξος? Όλοι υπήρξαμε Ορθόδοξοι, ποιος από εμάς δεν ήταν Ορθόδοξος? Πολύ όμορφη λέξη, εμένα ειλικρινά σας λέω, με γοητεύει αυτή η λέξη, μου αρέσει σαν λέξη. Το να δοκείς, να δοξάζεις, να έχεις καλή γνώμη, σωστή ιδέα και τα λοιπά για το Θεό και να λατρεύεις τον Θεό με σωστό τρόπο. Μα θα έλεγα βεβαίως να γίνουμε όλοι Ορθόδοξοι, γιατί όχι. Αλλά εάν αυτό που λέμε σήμερα Ορθόδοξος και Ορθοδοξία μένει σε κάποιες βάσεις στέρεες, χωρίς προσθήκες και τα λοιπά, βεβαίως θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς εκεί. Γιατί τι μας έβγαλε παρά έξω και γιατί διαχωρίσαμε τους εαυτούς μας? Είναι λοιπόν εύκολο να κηρύξει κανείς το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ειδωλολάτρες, οι οποίοι είναι στις ζούγκλες της Αφρικής, στις ζούγκλες κάτω εκεί του Αμαζονίου και τα λοιπά, του Ισημερινού, αλλά είναι δύσκολο θαρό να κηρύξει κανείς, και μην ξενίζετε κανείς, μην παραξενεύεστε γι' αυτά, να κηρύξει κανείς το Ευαγγέλιο σε χριστιανούς. Θα έλεγα όμως ότι δεν τονίζεται και θα το παρατηρήσετε, αν δεν το έχετε προσέξει και όσοι δεν το έχετε προσέξει, ότι όταν γίνεται αναφορά για τον Ορθόδοξο χριστιανισμό αυτός ο λόγος παραμένει στεγανός σε αυτή την έκφραση και δεν περνάει πάντοτε και στο χριστιανισμό, έστω. Λέω, εννοώ ότι μιλάνε μόνο για ορθοδοξία και όχι για ορθόδοξο χριστιανισμό. Κάπου θα ακούσετε, αδελφοί χριστιανοί, βεβαίως. Αλλά η πρώτη λέξη, η κυρίαρχη λέξη, η δυναμική λέξη είναι η λέξη ορθοδοξία. Που σημαίνει ότι και από εκεί μπορεί να συναγάγει κανείς το συμπέρασμα ότι δεν είναι και τόσο στενά συνδεδεμένη με τον πραγματικό, τον αληθινό χριστιανισμό. Είμαστε όλοι σαν Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι, έτσι γεννηθήκαμε, το λέγει ταυτότητά μας, εκτός από λίγους που οι γονείς τους επίστεψαν στο Χριστό και γεννήθηκαν μέσα στην αλήθεια, γιατί κρίμα, σαν παρένθεση λέω εδώ, για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα σε ευαγγελικές, σε πιστές οικογένειες, γιατί το ευαγγελικές και αυτό θα ήταν μια λέξη σαν και την άλλη, εάν δεν είχε το ζουμί μέσα, την ουσία του. Έτσι λοιπόν γεννηθήκαμε τέτοιοι, αλλά πώς καταντήσαμε αυτός ο χριστιανισμός που λέγεται η Ορθοδοξία να είναι αυτό που είναι σήμερα. Θα σας περάσω έτσι επιτροχάδιν, με πολύ λίγες λέξεις, μέσα από το Βυζάντιο. Και θα μιλούσαμε εδώ για κεσαροπαπισμό στο Βυζάντιο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δύση βεβαίως. Και εκεί ο κεσαροπαπισμός κατήφθηνε τα πράγματα. Με άλλα λόγια, οι αυτοκράτορες, οι βασιλιάδες ανέβηκαν πάνω στην εκκλησία, κυριάρχησαν πάνω στην εκκλησία, διήθυναν την εκκλησία, λύσανε δογματικά ζητήματα, επενέβαιναν όπου και όποτε και όπως ήθελαν στις συνόδους. Εάν θέλετε να διαβάσετε Παπαρηγόπουλο, είναι για μένα αντικειμενικότατος, τουλάχιστον σαν άνθρωπος που είναι ιστορικός, και εκεί θα βρείτε πάρα πολλές αλήθειες, τις οποίες ενδεχομένως δεν τις, και εγώ δεν τις ήξερα λίγο πριν, ώσπου να τον διαβάσω. Οι ρίζες λοιπόν αυτού του σημερινού, της σημερινής Ορθοδοξίας, ξεκινάνε από πολύ παλιά, από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Κατάντησε οι αυτοκράτορες να είναι εις Απόστολοι, θεόπνευστοι και αρχιερείς. Με αυτές τις εκφράσεις εχαρακτηρίζονται οι αυτοκράτορες, οι οποίοι αναντήρητα οι πιο πολλοί δεν είχαν καμία σχέση προσωπική με τον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω τι γινότανε με εκείνη την δυναστεία των Ισαύρων, οι οποίοι βέβαια είχαν ένα καλό πνεύμα, είχαν μια καλή προσπάθεια, κάνανε για έναν ολόκληρο αιώνα να μεταρρυθμίσουν, να καταργήσουν τις εικόνες, τα μοναστήρια, όλα αυτά τα πράγματα. Και αν προχωρούσε αυτό το κίνημα και δεν το πνίγαν βέβαια τα μοναστήρια και η αγραμματοσύνη, θα είχαμε σήμερα κάτι διαφορετικό, αυτό που θα θέλαμε όλοι μας να επικρατεί και να κυριαρχεί εδώ στον τόπο μας, στην πατρίδα μας. Και αν αυτό περνούσε, η Ελλάδα δεν θα κατεκτάτω από μουσουλμάνους, από Τούρκους, δεν θα συρρυκνωνότανε, δεν θα είμαστε κάθε μέρα κάτω από την απειλή, αλλά θα μπορούσε να είμαστε και αυτοκρατορία ακόμη και σήμερα. Το παλάτι χαρακτηριζότανε ιερό και τα αυτοκρατορικά γράμματα θεία γράμματα. Προσέξτε. Όταν στις Οικουμενικές Συνόδους εδίδεται εντολή να διαβαστούν τα ιερά γράμματα, δεν ήταν η Βίβλος, αλλά ήταν αυτά τα αυτοκρατορικά γράμματα, τα ιερά, τα θεία. Στα Μεδιόλανα κάπου εκεί ο Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος έκαναν τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους. Και ακριβώς από εκεί και πέρα μπαίνει ο διάβολος, μπαίνει το κοσμικό πνεύμα, μπαίνει η ειδωλολατρία, συγχωρήστε μου την έκφραση, με τα τσαρούχια. Γι' αυτό σήμερα μπορεί να βρεις ολόκληρο το ελληνικό, το αρχαίο ελληνικό πάνθεο μέσα στην λεγόμενη Ορθοδοξία. Ο Δίας έχει αντικατασταθεί από τον Ηλία, ο Ποσειδώνας από τον Ανικόλα, ο Άρης από την Αγία Βαρβάρα, τον Μιχαήλ τον Αρχάγγελο, τον Αηδημήτρη και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια θα μπορούσε να δει κανείς ράσα, βία, ληστρικές συνόδους, διαβάστε εκεί τις συνόδους να δείτε τι γινότανε, νηπιοβαπτίσματα, μυστήρια, αναθεματισμούς και πόλεμο θρόνων. Αυτό που βλέπετε σήμερα εκεί πέρα, το μεγαλόπτα, μεγαλόπρεπα σχήματα με τα χρυσάφια, τα διαμάντια κτλ., έχουν γίνει μάχες, έχουν γίνει πόλεμοι μεγάλοι, σφαγές, φοβερές, για να κατακτηθούν αυτοί οι θρόνοι. και στα χρόνια της τουρκοκρατίας ακριβοπληρωνόντουσαν οι θρόνοι στους σουλτάνους από τους πατριάρχες. Εκείνοι επουλούσαν τις επισκοπές, οι επίσκοποι πουλούσαν τις ενορίες και ούτω καθεξής, για να βγάζουν εκείνα που δώσανε. Το Ευαγγέλιο και ο γνήσιος χριστιανισμός κατά αυτόν τον τρόπο πέρασε στην παρανομία και εξακολουθεί να βρίσκεται στην παρανομία μέχρι σήμερα. Και θα είναι στην παρανομία το Ευαγγέλιο. Άλλο εάν σήμερα ζούμε κάποιες μέρες αναψυχής, μέρες καλές, ομολογουμένως είναι καλές, οι καλύτερες μέρες που μπόρεσε να περάσει ο χριστιανισμός και η Εκκλησία του Χριστού. Οι μοναχοί απετέλεσαν, όπως μπορεί να βρει και να διαβάσει κανείς, μια μεγάλη και επικίνδυνη δύναμη. Και δεν περιορίζεται αυτό απλώς τον χαρακτηρισμό επικίνδυνη δύναμη, αλλά ξέρουμε ότι αυτοί ακριβώς αποδυνάμωσαν τελείως αυτά τα μοναστήρια, την αυτοκρατορία, και κατέβηκαν οι Τούρκοι και εσάρωσαν τα πάντα. Τι κηρύττει αυτό που λέμε σήμερα Ορθοδοξία? Τι κηρύττουν αυτοί οι άνθρωποι? Βεβαίως το Ευαγγέλιο στα χέρια τους, το θυμόσαστε κι εσείς, το βλέπετε να κουνιέται πάνω κάτω, αριστερά δεξιά, να το φυλάνε, είναι δεμένο, είναι έτσι ώστε να μην τολμάς να διανοηθείς ότι μπορείς να το πιάσεις στα χέρια σου. Και μάλιστα ο απλός, ο λαϊκός άνθρωπος, εσείς και εγώ. Αλλά γιατί ο Χριστός δεν ήταν λαϊκός, απλός άνθρωπος, οι Απόστολοι δεν ήταν απλοί άνθρωποι? Αυτοί δεν εκήρυξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού? Είχαν σχήματα διαφορετικά από εκείνα που έχουμε εμείς εδώ, ντυμένοι απλά όπως όλοι οι άλλοι? Το τι κηρύττουν? Κηρύττουν το δεύτερο Ευαγγέλιο. Έχω παρακολουθήσει κάποιες ομιλίες, κάποια ανάλυση απάνω σε ένα κομμάτι της Καινής Διαθήκης, θυμάμαι συγκεκριμένα κάποιον εκεί πέρα, από την επιστολή του Πέτρου, προσθέστε στην πίστη, την αρετή, τη γνώση, την εγκράτεια κτλ. Και στο τέλος, σαν έτσι λέμε στο χωριό μου, όποιοι δεν είσαστε χωρικοί, έτσι να μου το συγχωρήσετε, λέει, λέμε σαν την γελάδα που γέμισε το καρδάρι και μετά του έδωσε μια κλωτσιά και το έχισε το γάλα. Έτσι λοιπόν το γυρίζουν οι παραδόσεις μας, οι τύποι μας, τούτο, εκείνο, το άλλο κτλ. Και ό,τι λες στο τέλος σχεδόν εκείνο μένει στη συνείδηση και στην ανάμνηση του άλλου. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι δύναμη Θεού προσωτηρίαν, εδώ στον Ορθόδοξο τόπο και λαό και στα σχήματα και τα λοιπά, εγώ έτσι το έχω ζήσει 26 ολόκληρα χρόνια, μάλιστα έχω ζήσει στην επαρχία τα πιο πολλά χρόνια, και το βλέπω να διώκεται. Όπου δίνω Καινή Διαθήκη και πέσει στα χέρια τους, στην αντίληψή τους, κάψτο είναι αιρετικό. Και έχω βρει ανθρώπους που το έχουν κάψει το Ευαγγέλιο. Δεν κηρύτεται Ευαγγέλιο σωτηρίας. Κάποιες παραβολές, εκείνες του καλού Σαμαρίτη και τα λοιπά. Και η πραγματικότητα που δημιουργείται από αυτό το Ευαγγέλιο των παραδόσεων, των τύπων, τα μνημόσυνα, τρισάγια, όλα αυτά τα πράγματα, των συρφετό, που τα λένε και ισόκυροι την παράδοση, αυτό κηρύτεται η παράδοση, τη λένε ισόκυροι προς το Ευαγγέλιο. Φανταστείτε τι γίνεται. Απλούστατα για μένα δημιουργεί αυτό το παραευαγγέλιο, γιατί δεν έχει καμιά σχέση με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αντίθετα, το μάχεται το Ευαγγέλιο. Όταν λέει το Ευαγγέλιο, για παράδειγμα, ο πιστεύσας και βαπτιστής, και έρχεται η παράδοση και λέει, όχι, τον σε βαπτίζω, θέλεις, δεν θέλεις και σε κάνω χριστιανό, καταλαβαίνετε ότι το μάχεται το Ευαγγέλιο και μάχεται την αλήθεια αυτός ο χριστιανισμός. Απλά δημιουργεί έναν κόσμο με σύγχυση, με φανατισμό, με μυσαλλοδοξία, με ένα σκοταδισμό, που είναι έτοιμοι οι άνθρωποι και να ζήσουν μέσα στον υλισμό, στην αμαρτία, στην αθεία, χωρίς να έχουν καν συνείδηση και αμαρτίας. Γιατί το Ευαγγέλιο ελέγχει τον άνθρωπο. Είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα από το Ευαγγέλιο που ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, πρώτα απ' όλα. Όταν ακούς Ευαγγέλιο, αυτό σημαίνει ότι ακούς πως είσαι αμαρτωλός. Το πρώτο πράγμα. Είσαι αμαρτωλός και είσαι χαμένος, είσαι εκτεθειμένος στη δικαιοσύνη, στην κρίση του Θεού. Είναι ανάγκη να μετανοήσεις. Είναι ανάγκη να ταπεινωθείς, να γονατίσεις μπροστά στον Εσταυρωμένο και να στάντα Χριστό. Είναι εκείνος ο μόνος σωτήρας, ο μόνος μεσίτης. Α, σε πόσες μεσιτίες και πόσους μεσίτες υπάρχουν. Ο εφημέριος της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, Λέγκερ, τον 16ο αιώνα, στενός συνεργάτης του Πατριάρχη Κύριλου Λούκαρη, γράφει «Η άγνοια του ελληνικού λαού, συνεργάτης του Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης Λούκαρης είχε, ο άνθρωπος ξυπνήσει και είχε βρει την αλήθεια, αλλά τον πνίξανε. Η άγνοια του ελληνικού λαού και της πλειοψηφίας του πλήρου είναι κάτι το απίστευτο. Και το χειρότερο, ότι μέσα στο λαό μπορεί να βρει κανείς πολύ λίγη επιθυμία, αν όχι τέλεια προθυμία, να διδαχθεί τα πνευματικά πράγματα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Σπανίζει τόσο πολύ ο άνθρωπος που θα καθίσει με δίψα, με ειλικρίνεια, με καθαρό πνεύμα, κι ας είναι μακριά, να σε ακούσει, να του μιλήσεις για το Χριστό, να του μιλήσεις για το Ευαγγέλιο. Χαίρομαι που κάποιοι από τους νέους μας, τους εκλεκτούς εδώ πέρα, είχαν την εμπειρία να βρούνε κάποιες ψυχές. Περπατήσαμε χιλιόμετρα, ώρες ολόκληρες, 3-4 πόλεις, και είχαμε αυτή την πείρα να βρούμε σταγόνα στον ωκεανό, βεβαίως. Έτσι είναι και σήμερα, αλλά δόξα τον Θεό, ο Χριστός ψάχνει για αυτές τις λίγες ψυχές. Τρόποι ευαγγελισμού του Ορθόδοξου. Καταρχήν θα έλεγα, ποιος μπορεί να ευαγγελιστεί τον Ορθόδοξο? Εκείνος που είναι Ορθόδοξος, που λέγεται μάλλον στην ταυτότητα, αυτός τι να του πει? Απλούστατα θα του πει τα ίδια πράγματα. Θα του πει πάμε να κάνουμε ολονυχτίες, πάμε να σκητέψουμε, πάμε να κάνουμε τάματα, πάμε. Α, έφαγες λάδι, α, έφαγες τυρί την τυρινή, τη σαρακοστή. Μήπως ο ευαγγελικός είναι σε θέση να ευαγγελιστεί επειδή λέγεται ευαγγελικός? Δεν νομίζω. Θα μπορεί να ευαγγελιστεί και μπορεί να ευαγγελιστεί τον Ορθόδοξο ο άνθρωπος που έχει την πείρα της αναγέννησης. Ο άνθρωπος που βγήκε από το σκοτάδι και ήρθε στο φως. Από την αμαρτία καθαρίστηκε, ελούστηκε, αγιάστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού και τον έκαμε άξιο το Άγιο Πνεύμα και τον αποστέλει το Άγιο Πνεύμα, γιατί είναι και εδώ άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να το προσέξει κανείς. Μπορεί να είμαστε αναγεννημένοι και πιστοί άνθρωποι, αλλά βεβαίως καθένας δεν μπορεί να γίνει ιεραπόστολος, πρέπει να τον διαλέξει το Άγιο Πνεύμα και να εργαστεί και να αποσταλεί μέσα από την Εκκλησία για να ευαγγελιστεί τον Ορθόδοξο, εν πάση περιπτώσει που πραγματευόμαστε στην ώρα τούτη. Είναι, ενώ μπορεί καθένας βεβαίως να μην αποκλείσω μερικούς ή σχεδόν θα έλεγα μάλλον όλους, γιατί όλοι μπορούμε να ευαγγελιζόμαστε. Όλοι, θα ευαγγελιστείς στο σπίτι σου, εγνώρισες τη χάρη του Χριστού, στον πατέρα σου, στη μάνα σου, στα αδέρφια σου. Δεν υπάρχει χριστιανός που δεν θα πει τη μαρτυρία του στους δικούς του. Αλλά μιλάμε για ένα ιδιαίτερο και ευρύτερο έργο που είναι έργο επιλογής του Αγίου Πνεύματος και αποστολής από το Άγιο Πνεύμα μέσα από την Εκκλησία. Η εποχή μας πραγματικά προσφέρεται θαρό με την ελευθερία που μας παρέχει για ευαγγελισμό. Ξέρετε τι γινότανε παλιότερα, αδελφοί? Δεν πάω πολύ μακριά, πριν από 40 ή 50 χρόνια, εγώ πάω 20 χρόνια πριν. Όταν είμαστε στο Αγρίνιο, μόλις έλεγες μια κουβέντα σε ένα μαγαζί, σε χτύπαγε στην πλάτη το όργανο της τάξεως. Γιατί μίλησες για τον Ιησού Χριστό, γιατί μίλησες για το Ευαγγέλιο σε μια χώρα χριστιανική. Μα είναι εξωφρενικό, δεν νομίζετε κι εσείς? Πάμε στο τμήμα. Να πάμε στο τμήμα γιατί μιλάς για τον Χριστό. Μπορεί να βγάλει και από εδώ συμπέρασμα κανείς πόσο χριστιανική είναι αυτή η χώρα. Είναι όμως η ελευθερία που μας παρέχεται σήμερα θαρώ μοναδική ευκαιρία. Ίσως δεν ξέρει κανείς σε πόσες μέρες ή και ώρες να κλείσει αυτή η πόρτα η ολάνυχτη Χριστός και να μιλήσει σε Έλληνες και να τους ευαγγελιστεί. Αλλά το θέμα είναι αν κάνουμε και πόση χρήση κάνουμε αυτής της ελευθερίας. Μέχρι τώρα χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι, πάντοτε και πιστεύω στο σύνολό τους κρυφή, μυστική, να μην σε παίρνει κανένα είδηση τι κάνεις. Κάποιος αδελφός, όνομα και μηχωριό, ευλογημένος πολύ από τον Θεό βεβαίως, βουτιά εδώ, βουτιά εκεί λέει, να μην σε βλέπουν απάνω, να εργάζεσαι υποβρυχιακός πως. Αλλά νομίζω ότι σήμερα πρέπει να σηκωθούμε απάνω, να αναδυθούμε. Βεβαίως υπάρχει το θέμα του μαζικού ευαγγελισμού και δεν θα επιμείνω εγώ εδώ. Απλά σας βεβαιώ ότι είμαι προσωπικά ταγμένος υπέρ του μαζικού ευαγγελισμού. Στις μέρες μας πρέπει να βγούμε, γιατί θα κλείσει η πόρτα. Είναι ακόμη μια ευκαιρία, γιατί ο λαός μας και ο κόσμος ο δυτικός βρίσκεται στην εποχή, θα την σύγκρινα και θα την παρέβαλα με την εποχή που ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο. Ιδεολογίες, θρησκείες, συστήματα κτλ. Όλα έχουν καταρρεύσει. Ο άνθρωπος, ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, σε απογοήτευση, σε ανία, σε απελπισία. Δεν έχει πού να πιαστεί, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον σήμερα. Και είναι ανάγκη να ξυπνήσει η Εκκλησία του Χριστού, να καταλάβουμε ότι πρέπει μάλιστα να προλάβουμε να δώσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο καιρός είναι λίγος. Γενικά λέω, προφητικά, από ό,τι παρακολουθούμε την ιστορία, την εξέλιξή της, ο καιρός είναι λίγος. Δεν έχουμε καιρό. Ο κόσμος μας, η ορθόδοξή μας, εδώ που ζούμε, που συγχροτιζόμαστε μέρα και νύχτα, που τρώμε μαζί, που κουβεντιάζουμε, που πάμε στα σχολιά, παντού μαζί, πρέπει να ακούσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εμείς οι ίδιοι, καθένας μας, πετώμεν, λέει το Ευαγγέλιο. Πετάμε, φεύγουμε. Κάθε τόσο είμαστε μάρτυρες, ένας στην Πάτρα, ένας στη Θεσσαλονίκη, ένας 2-3-5 λόγω πληθυσμού στην Αθήνα, αδερφοί μας, φεύγουνε. Πετάμε και θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο με ανεκπλήρωτη την αποστολή μας. Μπορεί να το συνειδητοποιήσει ο χριστιανός, το αναγεννημένο, το παιδί του Θεού, ότι μπορεί να φύγει από τον κόσμο τούτο χωρίς να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό στους γύρω του. Αυτή είναι άλλωστε η αποστολή μας, αδελφοί. Εμείς γι' αυτό υπάρχουμε, γι' αυτό ζούμε. Το ζήν Χριστός, λέει ο Παύλος στους Φιλιππησίους. Δεν έχει άλλο νόημα η ζωή μας. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, δεν έχει άλλο νόημα και ο Θεός γι' αυτό μας αφήνει εδώ πέρα. Αλλιώς θα μας είχε πάρει από τη γη. Ο Κύριος να μας δώσει αυτή τη χάρη να το συνειδητοποιήσουμε και να βγούμε. Και ακόμη έχω την εντύπωση ότι πρέπει πια και στον Ορθόδοξο να του πούμε την αλήθεια έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια, καθαρά. Βέβαια, δεν θα πάμε να προκαλέσουμε μάχες για τα δογματικά εκείνα, τις παραδόσεις και τα λοιπά. Α, εσείς νηστεύετε αυτό, εμείς δεν νηστεύουμε έτσι. Εσείς φυλάτε τις εικόνες και προσεύχεστε, εμείς δεν. Είναι άρνηση αυτό. Δεν είναι θέση. Αλλά λέγοντας να του πούμε την αλήθεια ανοιχτά, με θάρρος εννοώ, με παρησία εννοώ, με χαρά, με δύναμη Πνεύματος Θεού. Και αν χρειαστεί βεβαίως, και αυτά θα τα συζητήσουμε. Αλλά πάντοτε να κυριαρχεί μέσα στην καρδιά μας η αγάπη για την ψυχή, το πάθος για τη σωτηρία της ψυχής. Δεν είναι ο Ευαγγελισμός χάριν του Ευαγγελισμού, αλλά γίνεται για να σωθεί μια ψυχή. Και αν αγαπάμε με πάθος την ψυχή, ο Θεός θα μας χαρίσει ψυχές. Εάν έτσι ξεκινάμε. Βεβαίως, αυτό το Ευαγγέλιο, εάν το ζει προσωπικά κανείς και εάν έχει αυτή την όραση μπροστά στα μάτια του, μπορεί να κηρυχθεί ένα τέτοιο Ευαγγέλιο στην πατρίδα μας μαζικά και να ακούσουν όλες οι ψυχές, να γίνει μεταρρύθμιση. Πότε θα γίνει αυτή η μεταρρύθμιση? Προβληματίζομαι χρόνια και προσεύχομαι. Θεέ μου, δεν βλέπω τίποτα. Σαν εκείνο τον εργάτη, τον συνεργάτη του Ηλία. Κοίταζε μακριά, βλέπεις τίποτα? Όχι, δεν βλέπω. Ξαναπήγαινε, βλέπεις, δεν βλέπω. Βλέπεις, δεν βλέπω. Α, τώρα βλέπω ένα μικρό συννεφάκι σαν μια παλάμη. Τρέξε να πεις στον Αχάβ να φύγει, θα τον προλάβει η βροχή. Κατακλυσμός βροχής. Και θα έλεγα εδώ, να μην με διαψεύσει ο Θεός, αλλά να μου χαρίσει αυτή τη συγκίνηση και τη χαρά, ότι αυτό το γκρουπάκι που ξεκίνησε να κάνει αυτές τις εκδηλώσεις, το μαζικό ευαγγελισμό, που έχουν αυτή τη χαρά και αυτή την γεύση αυτές τις μέρες, οι νέοι μας, να γίνει μια στιβάδα, να πολλαπλασιαστούν, να γεμίσει η Ελλάδα, να ακουστεί το Ευαγγέλιο, έτσι θα ακουστεί το Ευαγγέλιο μέσα σε λίγες μέρες. Και οι Ορθόδοξοι, άμποτες να γίνουν πραγματικά Ορθόδοξοι, να χαρούνε και εκείνοι στη σωτηρία του Χριστού και να χαρούμε όλοι μας. Έτσι, να μην σας πάρω πολλή ώρα, θα συνοψίσω με πολύ λίγα λόγια. Χρειάζεται αναγέννηση, πίστη, αγάπη, χαρά, να το κάνεις με χαρά. Πας να λυτρωθεί μια ψυχή, να φέρεις την ψυχή το μήνυμα της λύτρωσης. Να τον αρπάξεις μέσα από τη φωτιά, αρπάζοντες αυτούς εκ του πυρός. Λέει η Γραφή, από τα νύχια του διαβόλου, από το στόμα του λιονταριού, με πόση χαρά και με πόσο ενθουσιασμό, πόσο θρίαμβος πρέπει να κατακλείζει την καρδιά μας όταν σκεπτόμαστε και όταν ξεκινάμε να κάνουμε αυτό το έργο, αδέρφια αγαπητά. Δεν είναι ανθρώπινη δουλειά αυτή, είναι δουλειά του Θεού. Και όταν κανείς δουλεύει στον Θεό, όχι μόνο ο ίδιος θα σταθεί στην πίστη, γιατί είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο θα το δει ο Θεός και θα ενθαρρύνει, θα στηρίξει περισσότερο αυτόν ο οποίος υπηρετεί. Αλλά και ο Θεός, μην ξεχνάτε ότι είναι και δίκαιος μισθαποδότης. Όπως θα αμείψει τους άλλους για τις αμαρτίες τους, την αμετανοησία τους, έτσι θα πληρώσει επιπλέον, καλοπληρωτής ο Θεός, εκείνη την ημέρα, με προσευχή, γιατί υπάρχει και διάβολος. Πώς αυτός ο εκτραχυλισμός, αυτή η έξω από τις γραμμές του Ευαγγελίου, όπως ξεκίνησε κοινωνία μας και η Ορθοδοξία η λεγόμενη, πώς βρέθηκε έξω. Ο διάβολος κάθισε που είναι μάστορας και μεθόδεψε πώς θα τους βγάλει έξω από το Ευαγγέλιο. Με το Ευαγγέλιο στο χέρι, αλλά χωρίς Ευαγγέλιο. Με χριστιανική θρησκεία, αλλά όχι με Χριστό. Με λόγια χριστιανικά, αλλά όχι με αναγέννηση και με ζωή, με βιώματα, με προσωπικές σχέσεις με τον Ιησού Χριστό. Με το Ευαγγέλιο λοιπόν στο χέρι. Σε έναν κόσμο που το αγνοεί. Είδατε τι γίνεται, είδατε εκεί στον πύργο, νέοι μου, τι άγνοια. Ο μάρτης εκεί, αυτός ο χιλιαστής, τι πλάνη. Και αυτός είναι ορθόδοξος από τη δική του πλευρά. Άλλο θέμα αυτό βέβαια, οι λυτρωμένοι του Χριστού πρέπει να βγούμε και να ευαγγελίσουμε τον κόσμο. Υπόψη ότι θα συγκρουστούμε με το σκοτάδι. Δεν μπορεί να γίνει άλλη μεταχείριση από μέρους του Θεού σε εμάς από εκείνη που έγινε στους Αποστόλους και στους Χριστιανούς όλων των αιώνων. Σε αυτούς που στάθηκαν ζηλωτές υπέρ Κυρίου του Θεού. Πας να σώσεις την ψυχή από τα νύχια του διαβόλου. Δεν θα σου επιτεθεί ο διάβολος. Δεν θα μας πολεμήσει ο διάβολος. Δεν έχει όλο αυτό τον κόσμο δικό του. Δεν είπε στον Κύριο τα βασίλεια της οικουμένης είναι δικά μου. Κάνε πως λυγίζεις λίγο τα γόνατά σου και θα σου τα χαρίσω. Εάν θέλουμε να ευαγγελιστούμε τον κόσμο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε πάρει την απόφαση του θανάτου. Όταν πήγαμε πριν 22 χρόνια στο Αγρίνιο, θυμάμαι, τις πρώτες μέρες κιόλας μας πήρανε είδηση. Η αστυνομία, η ασφάλεια, πήγαμε στην ασφάλεια, ποιοι είσαστε αυτοί. Άντε να τους πείσεις κιόλα τώρα ότι πήγαμε εκεί για να κάνουμε προσιλητισμό. Όχι, κάπου αλλού πήγαινε το μυαλό τους, δικτατορία ήτανε. Κάθε μέρα από κοντά. Μόλις έβγαινα από την πόρτα, ο φίλος μας εκεί πέρα, ο πολισμένος με τα μαύρα γυαλιά, από κοντά. Οπότε στις γωνίες ή το σκαζα και δεν μπορούσε να με φτάσει, ή γύριζα πίσω και έπεφτε πάνω μου. Αλλά τους έβρισκα ένα-ένα στην κλινική, ένα στην κλινική, ένα στο νοσοκομείο. Τώρα κάτσε κάτω, του λέω, να δεις τι έχεις να πάθεις. Εκεί τον έβρισκα λοιπόν. Και με τη χάρη του Θεού τον ευαγγελιζόμουν. Κι άλλον ένα, μια φορά που είχαν βγει οι νέοι εδώ στα προφίλια του Πανεπιστημίου, πανεχρόνια τώρα λέμε, και ήταν ένας με μια ντουντούκα, βγήκε εκεί πέρα, μας έκλεισε, μου λέει ένας νέος, τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Νίκο, του λέω, σταμάτα, θα δεις. Παίρνω τη βίβλο, η βίβλος είναι δύναμης. Τη σηκώνω απάνω και αρχίζω να μιλάω. Αυτός με την ντουντούκα, εγώ με το στόμα. Ξαφνικά του λέω, πού είναι, Κώστα, πού είναι, αυτός έφυγε. Κοιτάζω από κάτω, με παρακολουθούσε ένας. Ήταν ένας από αυτούς της ασφάλειας που με παρακολουθούσε και λοιπά και τον είχα βρει και στο νοσοκομείο. Καλά, τι άνθρωπος είσαι εσύ, μου λέει. Κατέβει κάτω, τον χαίρετσε. Εγώ είμαι, του λέω. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αδελφοί, πρέπει να έχουμε αποφασιστικότητα για το Ευαγγέλιο του Χριστού. πρέπει να είμαστε πεθαμένοι, αποφασισμένοι. Ήθελα να πω, όταν είδα αυτή την κατάσταση εκεί πέρα, λέω, ήμουν βέβαιος ότι ο Θεός με έστειλε εκεί να ευαγγελιστώ. Τι κάνουμε τώρα? Ή σηκώνομαι και φεύγω, ή παίρνω την απόφαση ότι εδώ πέρα θα τα παίξουμε που λέμε όλα για όλα. Και είπα, Κύριε, εγώ πήρα την απόφαση. Πέθανα. Τέλειωσε. Για αυτούς. Μηχανές να κάνουν έτσι δίπλα μου, μπράβοι, πράγματα κτλ. Και δεν τους φοβόμουν πια, δεν τους λογάριαζα, αφού ήμουν πεθαμένος. Και δόξα στον Θεό ότι ο Κύριος, όπως ξέρετε, έστησε ένα φωτάκι εκεί, το οποίο 22 χρόνια δίνει τη μαρτυρία του στο Αγρίνιο. Ναι, θα νικήσουμε όμως, γιατί πάμε με αυτό το βιβλίο. Πάμε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι δύναμη Θεού. Και θα κερδίσουμε ψυχές, ψυχές πολύτιμες, χειρόβολα. Να μην πάμε απάνω στον ουρανό μπροστά στον Κύριο, άντε να εμφανιστείς μπροστά στον Κύριο με άδεια χέρια. Όταν τα δικά του χέρια τρυπήθηκαν στο Σταυρό και εγέμισαν από αίμα, πώς να εμφανιστούμε μπροστά στον Κύριο, χωρίς μια ψυχή να πάμε επάνω. Να πούμε και να πει ο Κύριος, μάλιστα ναι, μπράβο. Έλα εδώ, να σου δώσω ένα φιλί. Κάτσε εκεί πέρα, ανέβα πάνω. Βλέπετε και Ολυμπιακούς αγώνες τώρα, ε. Ανέβα πάνω, να σου δώσω και ένα στεφάνι. Για μια ψυχή, στεφάνι, εις τα ολίγα εστάθης πιστός. Επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Τα χωράφια είναι λευκά, έτοιμα για θερισμό. Μου αρέσει εκείνο το που γράφεται πάνω στην αίθουσα. Η ετοιμοθέριστη, η λευκή αγρή. Ποιος θα πάει για μας, λέει ο Θεός. Καλό είναι να παρακαλέσουμε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό του. Αλλά νομίζω ότι καλύτερο είναι καθένας να πει «Ιδού εγώ, απόστειλέ με». Όχι στείλε όντι να έχεις να αποστείλεις, όπως λέει κάπου εκεί. Στείλε με μένα. Ας αγνιστούμε, ας καθαριστούμε, ας λουστούμε στο αίμα του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος να ζητήσουμε να μας αποστείλει, να ευαγγελιστούμε τους Ορθοδόξους. Τι λέω, πώς διαβάσαμε? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο Θεός μπορεί να στείλει, όπως έστειλε το Γιαννάκη τον Περιάλη κάτω στην Αφρική, τους αδελφούς μας Παναγιωτίδηδες στο Παρίσι, τον Τακούλη τον έστειλε στο Λονδίνο, δοξασμένο το όνομα του Θεού, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Ναι, σε όλο τον κόσμο έχει στείλει από εδώ, από τις εκκλησίες μας ο Θεός. Υπάρχουν εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να σχολιάσει το λόγο του για αυτό το θέμα. Και αν υπάρχουν, θα ρω ότι κάνετε ερωτήσεις. Είμαι πρόθυμος να ακούσω, Μαράκι. Ναι, ακούω. Ναι, μου αγαπητοί, ετούτος ο κόσμος έχει τόσο πολύ μείνει στην άγνοια που δεν ξέρουν τίποτε άλλο από αυτά τα τυπικά. Και αν του πεις Χριστό, εσύ του λες Χριστό, σου λέει αυτός Παναγία. Του λες Χριστό, σου λέει Παναγία. Μα του λες Χριστό, σου λέει Παναγία. Δεν μπορείς να τον απαγκιστρώσεις. Και σου λέει είσαι αιρετικός, γιατί δεν προσκυνάς την Παναγία, δεν προσεύχεσαι στην Παναγία, δεν. Χρειάζεται σοφία Θεού. Δεν είμαστε γεννημένοι με σοφία. Είμαστε τα μωρά του κόσμου, τα αγενή και τα εξουθενημένα. Αλλά ο Κύριος μπορεί να μας δίνει τη χάρη να ελισσόμαστε. Όχι υποκριτικά και τα λοιπά. Εκεί στον ελιγμό υπάρχει και η Άγια Παρησία. Πρώτα απ' όλα είναι ο Άγιος σκοπός μας. Χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ούτε καν υποκρισία ή ψέματα ή... Αν μπορούμε να τον παρελκύσουμε εκεί που θέλουμε εμείς, εκεί που πάμε εμείς, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Γιατί βέβαια μια δογματική συζήτηση με φανατισμούς, φανατισμένους ανθρώπους δεν βγάζει τίποτα. Ορίστε. Αυτό όσο μπορούμε με τη χάρη του Θεού προσευχόμαστε να το αποφεύγουμε. Ναι, Μανολάκη μου. Αδελφό, και ευαγγελιζόμαστε. Βρίσκαμε κανέναν έτσι βλάστημο, άγριο, βρώα. Φεύγοντας λοιπόν μου λέει, αδερφάκι, έτσι ήσουν κι εσύ. Του λέω, για να δει τι πιθανότητες υπάρχουν αυτός να... Του λέω και χειρότερος. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός δεν αποκλείει κανέναν, όπως ακούσαμε και πάνω. Έλα, Γιαννάκη μου. Ζεις και καλά και άχρηστα. Έχετε δει τα δίχτυα όταν τα ξεψαρώνουν.
2: πετάνε. Κάτι παλιοκαβούρια, κάτι υπόκαβους, κάτι... Αλλά για κανένα ψαράκι ρίχνουμε για ψαράκια. Στις ψαράδες. Έλα, πρόδρομε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: το 6ο κεφάλαιο. Από την αρχή. Τι λοιπόν θέλουμε λυπή, θέλουμε επιμένει εν διαμαρτία για να περισσέψει η χάρις, μη γέννητο. Εμείς ήτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πώς θέλουμε να ζήσει πλέον εν αυτή, ή αγνοείται ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Συνετάφουμε λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Διότι αν εγίναμεν σύνθητοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γιγνώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας. Διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε αποθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετά αυτού. Γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών, δεν αποθνίσκει πλέον. Θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανε, απέθανε άπαξ δια την αμαρτία. Αλλά καθώ ζει, ζει εις τον Θεόν. Ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σε ένα συνέδριο νεανικό που σφίζει από ζωή, φαίνεται σόλικο να διατυπώνει στην προτροπή «Ας πεθάνουμε». Τα νιάτα λαχταρούν να ζήσουν, να ευημερήσουν, να ευτυχήσουν. Οραματίζονται κορφές λαμπρές. Ονειρεύονται μεθυστικές χαρές και απολαύσεις. Ο θάνατος φρικτός και παγερός μας αποθεί, ενώ η ζωή μας προσκαλεί κοντά της με τα θέλγητρά της, με τη λάμψη της. Αν και ηχεί σόλικη η προτροπή, την ώρα αυτή θα τολμήσω να την διατυπώσω στις νέες, στους νέους, σε όλους. Ας πεθάνουμε. Πρώτος διατύπωσε αυτή την προτροπή ο Κυριός μας στους μαθητές του. Τους είπε, εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθεί. Αυτή, ακάθεκτη και ορμητική, οδεύανε στην Ιερουσαλήμ, συνεπαρμένη από το όραμα της ερχόμενης βασιλείας. Πιστεύανε πως ο Χριστός θα ελευθέρωνε το Ισραήλ από τους κατακτητές και θα βασίλευε επάνω στους λαούς τριαμβικά. Ο θρόνος του θα υψωνότανε στην Ιερουσαλήμ. Η βασιλεία του θα απλωνότανε σε ολόκληρη τη γη. Μαζί με τον Χριστό πιστεύανε πως και αυτοί θα συμβασίλευαν. Αλλά όμως ο Χριστός δεν τους έδωκε το θρόνο της βασιλείας. Τους κάλεσε στο δρόμο της θυσίας και της αυτοθυσίας. Στο αποκορύφωμα της ορμής τους, της ακμής τους, τους πρότρεψε να πεθάνουν, να επομισθούν τον σταυρό, να αρνηθούν τον εαυτό τους, τα όνειρά τους, τα σχέδιά τους. Όχι μονάχα διατύπωσε ο Χριστός την προτροπή του θανάτου, αλλά και πέθανε ο ίδιος ικτρά, φρικτά, δραματικά. Σε ολόκληρη τη ζωή του έζησε τον θάνατό του με την αυταπάρνησή του, με την κένωσή του. Τι μυστήριο αβυθομέτρητο η κένωση του Υιού του Θεού. Την ώρα αυτή δεν θα τολμήσω να το αναλύσω. Θα χρησιμοποιήσω ευλαβικά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για να το περιγράψω. Αυτός, ο Υιός του Θεού, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν. Και γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτός, ο Υιός του Θεού, αρνήθηκε τον εαυτό του και βυθίστηκε στην άβυσο της ταπείνωσης, στην άβυσο της ατίμωσης. Κατέβηκε από τον ένδοξο θρόνο στο χρόνο, στο χώρο, στον πόνο. Τι ταπεινή η γέννησή του στη Βηθλεέμ, η ανατροφή του στη Ναζαρέτ, η αναστροφή του με τους ομοεθνείς του, η υποταγή του στους γονείς του. Τι τρομερή η πειρασμή, η ονειδισμή του Κυρίου,
1: η μαστίγωσή του, η εξουθένωση. Τη νύχτα φρικτή, η νύχτα της Γεθσημανή. Εκεί πέθανε για το θέλημά του, φώναξε μέσα από τα έγκατα της ύπαρξής του. Πατέρα, γεννηθεί το θέλημά σου. Τι μυστήριο αβυθομέτρητο, τι μαρτύριο δυνηρό ο σταυρός. Τα καρφιά που καρφώθηκαν στα χέρια του, η λόγχη που ανέσκαψε τα σπλάχνα του, το ακάνθινο στεφάνι που μάτωσε το μέτωπό του, η απέραντη αγωνία, η απόλυτη εγκατάλειψη, ο θάνατος, ο θάνατος, ο θάνατος. Ο αρχηγός της ζωής πέθανε. Πέθανε και τάφηκε. Τάφηκε, αλλά δεν χάθηκε. Αναστήθηκε. Μέσα από τον τάφο το σκοτεινό, μέσα από τον Άδη τον παγερό, εγέρθηκε νικητής. Αναστήθηκε θριαμβευτής. Υψώθηκε μεγαλειώδης στους ουρανούς. Τώρα ζει. Μέσα από τον τάφο του Χριστού ξεπηδούν χήμαροι ζωής και φωτός. Τι απειροδύναμο γεγονός ο Σταυρός του Κυρίου. Το Άγιο Πνεύμα το φωτίζει και μας συγκλονίζει. Ο Απόστολος Πέτρος διακηρύττει. Αυτός τα σαμαρτίας ημών εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Αυτός ο αμνός του Θεού φορτώθηκε τις αμαρτίες σου, τις ανομίες μου. Τιμωρήθηκε για μας, θυσιάστηκε για όλους μας. Πέθανε, πέθανε. Τώρα, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Τώρα, το Πνεύμα του Θεού μας ανακαινίζει, μας φραγίζει. Τώρα, παντού αντυχεί το χαρμόσυνο μήνυμα του Κυρίου. Απευθύνεται σε σένα προσωπικά. Εξάλειψα, έσβησα, σαν πυκνή ομίχλη της παραβάσης σου. Σαν σύννεφο της αμαρτίας σου. Επίστρεψε προς εμέ, εγώ σε λύτρωσα. Όμως, εκεί στο Σταυρό δεν βρίσκουμε μόνο τη συγχώρησή μας από την ενοχή μας, αλλά και την απελευθέρωσή μας από την τρομερή δύναμη της αμαρτίας που φωλιάζει στην καρδιά μας. Η Αγία Γραφή περιγράφει την διαφθορά της καρδιάς, την φοβερή, την απελπιστική ηθική κατάσταση του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στην παλιά του ζωή, ομολογεί: «Μέσα μου δεν κατοικεί το αγαθό. Θέλω να πράξω το καλό, αλλά διαπράττω το κακό». Με συνταρακτικές εκφράσεις περιγράφει την απελπιστική ηθική αδυναμία του. Ομολογεί: «Είμαι πουλημένος, είμαι εχμαλωτισμένος, είμαι σκλαβωμένος στην αμαρτία». Και καταλήγει στην εναγώνια κραυγή. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Ποιος θα με ελευθερώσει? Ποιος? Πόσοι από μας, πόσες φορές νιώσαμε αυτή την φοβερή εσωτερική αγωνία? Προσπαθήσαμε να γίνουμε καλύτεροι και καταντήσαμε χειρότεροι. Αγωνιστήκαμε να ανέβουμε ψηλότερα και κατεβήκαμε χαμηλότερα. Προσπαθήσαμε να νυψωθούμε πάνω από το βάραθρο των παθών, πάνω από το βόρβορο των ανώμων επιθυμιών και αποτύχαμε. Πώς θα λυτρωθούμε από τη δύναμη του κακού? Πώς θα ελευθερωθούμε από τη δύναμη της αμαρτίας? Πού θα βρούμε την λύτρωση? Πού? Στον Σταυρό! Στον Σταυρό! Στον Σταυρό! Ο Σταυρός του Γολγοθά έχει δύο όψεις που εκθαμβωτικά κτηνοβολούν. Στην μία βλέπω τον Χριστό καρφωμένο, στην άλλη βλέπω το εγώ σταυρωμένο. Δεν πέθανε μονάχα ο Χριστός, πέθανες κι εσύ. Πέθανα κι εγώ. Πεθάναμε όλοι. Η Αγία Γραφή βεβαιώνει. Ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, για να μην είμαι θα πλέον δούλη της αμαρτίας. Όσοι είναι του Χριστού, εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τα επιθυμίας. Και ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει θριαμβικά. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην. Δεν ζω πια εγώ. Ζει ο Χριστός εν εμή. Η διεφθαρμένη μας φύση, η ξεπεσμένη μας σάρκα, ο παλαιός ημών άνθρωπος σταυρώθηκε. Πέθανε μαζί με τον Χριστό επάνω στο σταυρό. Τώρα η Αγία Γραφή μας προτρέπει να φρονούμε να θεωρούμε τον εαυτό μας νεκρό ως προς την αμαρτία. Όταν πιεζόμαστε, όταν αισθανόμαστε εκείνη την ακατανίκητη τη δύναμη να αμαρτήσουμε, ας αντιστεκόμαστε με το φρόνημα του θανάτου, με την πίστη πως μαζί με τον Χριστό

Ας αντιστεκόμαστε με το φρόνημα του θανάτου, με την πίστη πως μαζί με τον Χριστό πεθάναμε επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Πεθάναμε. Μόνο τα απαρχαιωμένα, αποστεωμένα, ξεθορδιασμένα είναι και σημερινές ζωντανές πραγματικότητες. Μπορούμε και σήμερα να ζήσουμε τη Σταύρωση. Μπορούμε και σήμερα να ζήσουμε την Ανάσταση. Μπορούμε και σήμερα να αντλήσουμε δύναμη από τον ζωντανό, τον παντοδύναμο Χριστό. Γι' αυτό ας πεθάνουμε για να ζήσουμε την Ανάσταση μέσα μας, αλλά και γύρω μας. Ας πεθάνουμε ως προς την αμαρτία. Ας πεθάνουμε ως προς τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει: «Είσαι με δε, μη γέννητο να καυχόμαι, ημί εις των σταυρών του Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο». Αλήθεια, πόσο απατηλός, τι θελκτικός που είναι ο κόσμος. Μας τάζει απολαύσεις και διασκεδάσεις. Μας δελεάζει με τις αξίες του, με τις επιθυμίες του. Εχμαλωτίζει τη ματιά μας, την καρδιά μας. Αλήθεια, πώς θα νικήσουμε την έγκλη του, την έλξη του, πώς. Ο Λόγος του Θεού προτρέπει μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε εν το κόσμο. Αλλά πώς θα αντιμετωπίσουμε την γοητεία του και την επιθυμία του, πώς. Σταυρωμένοι μαζί με τον Χριστό επάνω στο σταυρό. Αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, ο σταυρός μας χωρίζει ριζικά, παντοτινά, αγεφύρωτα από την αμαρτία αλλά και από τον κόσμο. Μας ελευθερώνει από την γοητεία του αλλά και από την απατηλή επιθυμία του. Όταν ο κόσμος με τις χαρές του και τις γλυκόηχες μουσικές του προσπαθεί να μαγεύσει την καρδιά μας, ας αντισταθούμε, ας πούμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Είσαι με δε μη γέννητο να καυχόμαι, ημί εις των σταυρών του Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο». Είμαστε σταυρωμένοι, αλλά δεν είμαστε δυστυχισμένοι. Είμαστε σταυρωμένοι, αλλά δεν είμαστε στερημένοι. Είμαστε σταυρωμένοι και όμως είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα γεμίζει την καρδιά μας με τη χαρά του Θεού, πλημμυρίζει την ύπαρξή μας με την ειρήνη του ουρανού. Αλήθεια, οι χαρές μεθυστικές, ανίποτες, απέραντες που γευόμαστε όταν θεωρούμε την ωραιότητά του, όταν απολαμβάνουμε το πρόσωπό του. Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί 7 λέξεις για να περιγράψει την ευτυχία του χριστιανού. Ακούστε τις. Χαρά, ειρήνη, εφροσύνη, υπερεφροσύνη, αγαλίαση, υπεραγαλίαση και μακαριότητα. Οι 7 αυτές λέξεις είναι τα 7 χρώματα του ουράνιου τόξου. Του ουράνιου τόξου της ευτυχίας του χριστιανού. Του ουράνιου τόξου που αγκαλάζει την καρδιά μας, που φωτίζει την ύπαρξή μας. Να ζηλέψουμε τις απατηλές προσφορές και χαρές του κόσμου. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Να επιθυμίσουμε τις διασκεδάσεις του, τις απολαύσεις του. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Όλα τα φθαρτά που ο κόσμος μας προσφέρει τα θεωρούμε σκύβαλα. Τα περιφρονούμε. Είμαστε γεμάτοι, είμαστε ασφυκτικά γεμάτοι. Οι θησαυροί του ουρανού κατοικούν στην καρδιά μας. Γιατί μέσα μας βασιλεύει ο Χριστός, ο αιώνιος θησαυρός. Είμαστε σταυρωμένοι, αλλά δεν είμαστε δυστυχισμένοι. Είμαστε σταυρωμένοι, και όμως δεν είμαστε στερημένοι. Είμαστε σταυρωμένοι, αλλά είμαστε ευτυχισμένοι. Ναι μου, νέα. Ζεις τη Σταύρωση, πειραματίζεσαι την Ανάσταση, μισείς την αμαρτία, αγαπάς την αγιότητα, ανατείναξες τις γέφυρες που σε ενώνουν με τον κόσμο. Ναι, νέα, ζεις τον Σταυρό. Αδέλφια, ας πεθάνουμε για να ζήσουμε την Ανάσταση μέσα μας, αλλά και γύρω μας. Ας πεθάνουμε για την αμαρτία. Ας πεθάνουμε για τον κόσμο. Ας πεθάνουμε στη διακονία. Ο Ιησούς Χριστός είπε κάποτε στους μαθητές: «Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει εις τη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει.
εάν δε αποθάνατο.

πολύ καρπόν φέρει. Θα θέλαμε να χρησιμοποιηθούμε από τον Θεό, να αποβούμε εύχριστα όργανα στα χέρια του Αγίου Πνεύματος, να ευλογηθούμε, να αποβούμε ευλογία. Θα θέλαμε, σαν τον κόκο του Σίτου, ας πέσουμε στη γη και ας πεθάνουμε. Είναι βέβαιο, είναι σίγουρο, θα καρποφορήσουμε. Κάποτε ρωτήθηκε ο George Miller, ο διάσημος εκείνος κήρυκας του Ευαγγελίου, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σας. Και απάντησε: υπήρξε μια μέρα κατά την οποία απέθανα. Και σκύβοντας προς το χώμα πρόσθεσε: απέθανε ο Γεώργιος Μίλλερ. Απέθανε για τη γνώμη των φίλων του και για τη γνώμη των εχθρών του. Απέθανε για την αμαρτία. Απέθανε για τον κόσμο. Απέθανε για τα όνειρά του. Απέθανε για τα σχέδιά του. Έκτοτε, ένα σκοπό είχα στη ζωή μου. Να παραστήσω τον εαυτό μου δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα το λόγο της αλήθειας. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν τη θνητή ημών σαρκή, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν το θνητό ημών σώματι, ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι κόμμα πολιτικό για να προβληθούμε, να φανούμε, να δοξαστούμε. Δεν είναι εφαλτήριο προσωπικών φιλοδοξιών. Είναι αγιαστήριο και θυσιαστήριο όπου καλούμαστε να θυσιάσουμε και να θυσιαστούμε. Ο αείμνηστος Μεταλλινός έλεγε: όποιος θέλει τη δόξα τη δική του, να πάει να γίνει πρόεδρος κοινότητας ή δήμαρχος ή βουλευτής. Εδώ μέσα έχουν θέση όσοι ζητούν την δόξα του Ιησού κάτω του Θεού. Είναι ανάγκη επιτακτική να μας πυρπολήσει το πάθος, το φλογερό πάθος της δόξας του Θεού. Η μεγαλύτερη ανάγκη των ημερών μας και των εκκλησιών μας είναι να ζήσουμε το Σταυρό, να κηρύξουμε τον Χριστό. Δώσ' μου 10 νέους απόλυτα αφιερωμένους, απόλυτα σταυρωμένους. Αυτοί, μόνον αυτοί, θα μπορέσουν να φέρουν τον ουρανό στη γη. Αυτοί, μόνον αυτοί, θα μπορέσουν να σύσουν, να σώσουν την Ελλάδα. Αγαπητοί μου φίλοι, θα θέλατε να πεθάνετε επάνω στην ακμή σας, να εγκαταλείψετε τα σχέδιά σας για εκείνα του Θεού, να εμπιστευτείτε στην αγάπη Του, να υποταχθείτε στο θέλημά Του? Θα θέλατε? Στη σημερινή μοναδική κοσμογονική εποχή ο Θεός έχει σχέδια θαυμαστά, μεγαλειώδη. Σύμφωνα με την αμετάβλητη βουλή Του και τακτική Του θα τα πραγματοποιήσει με ανθρώπους αφιερωμένους αλλά και σταυρωμένους. Γι' αυτό ας πεθάνουμε. Ας πεθάνουμε για να ζήσουμε την Ανάσταση μέσα μας, αλλά και γύρω μας. Γιατί αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, αν δεν καούμε εμείς, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη? Αν δεν θυσιαστώ εγώ, αν δεν θυσιαστείς εσύ, αν δεν θυσιαστούμε εμείς, πώς θα εξαπλωθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού? Αν δεν πεθάνω εγώ, αν δεν πεθάνεις εσύ, αν δεν πεθάνουμε εμείς, πώς θα αναστηθούν αθάνατες ψυχές? Πώς? Πόσοι από εμάς θα θελήσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Μωυσή? Αυτός, όταν μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ και προτίμησε να κακουχείται με τον λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Έκρινε τον υπέρ Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Ο Μωυσής υπήρξε ο διάδοχος, ο μελλοντικός βασιλάς μιας ξακουστής κοσμοκρατορίας. Έζησε μέσα στα αμύθιτα πλούτη, στα ανίκουστα πάθη. Μέσα στη λάμψη των ανακτόρων, μέσα στην μέθη των απολαύσεων. Καλλιεργημένος, μορφωμένος, οπλισμένος με εξαιρετικές ικανότητες. Και όμως, κάποια στιγμή αντίχησε μέσα του
του Θεού η φωνή που τον κάλεσε σε μια αποστολή ριζικά διαφορετική. Αντί να αναλάβει στα χέρια του τα ηνία των Αιγυπτίων, ο Θεός τον κάλεσε να ταυτιστεί με την μοίρα των φτωχών, των πανφτωχών Εβραίων. Τον πρότρεψε να κακοπαθήσει, να δεινοπαθήσει, να θυσιάσει, να θυσιαστεί. Τη συγκλονιστική απόφασή του, η πρόκρισή του, η προτίμησή του. Άφησε το θρόνο και ακολούθησε ένα δρόμο σκοτεινό, οδυνηρό, δύσβατο. Καταδιώχθηκε, περιφρονήθηκε, απομονώθηκε στην έρημο της Μαδιάμ. 40 ολόκληρα χρόνια εκεί έπεσε στη γη σαν τον κόκο του σίτου και πέθανε. Όμως, μέσα από την έκρωσή του αναστήθηκε ένας ολόκληρος λαός. Μπορείτε να συλλάβετε το μεγαλείο του. Εκεί στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας, 3 εκατομμύρια άνθρωποι ψάλουν την θριαμβική οδή του Μωυσή. Έσχισε την Αίγυπτο, έσχισε την Ερυθρά Θάλασσα. Έσωσε τον λαό του, μεγαλούργησε, θαυματούργησε. Μπορείτε να συλλάβετε τη λάμψη του, όταν εκεί στο βουνό της μεταμόρφωσης εμφανίστηκε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Μπορείτε να φανταστείτε την αιώνια δόξα του εκεί στον ουρανό, στην θάλασσα την πύρινη, την γυάλινη, την ανάμειχτη με φωτιά, όταν μυριάδες θα ψάλουν ξανά την οδή του. Μπορείτε. Ο Μέγερ σημειώνει στο υπέροχο βιβλίο του ο Μωυσής. Παιδί του Θεού, κοίταξε τι μπορείς να πετύχεις αν μόνο τολμήσεις να αρνηθείς τον εαυτό σου και να σηκώσεις το σταυρό σου. Στείλε κατασκόπου στη γη της επαγγελίας. Σκαρφάλωσε στα χαρμόσυνα βουνά. Κοίταξε μακριά. Και καθώς το υπέροχο και αιώνιο ύψος της δόξας ανοίγεται στην όρασή σου, θα προετοιμαστείς να υπολογίσεις διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αυτά που κάποτε σου φαίνονταν κέρδη, θα τα δεις ζημιά, θα τα δεις κοπριά. Γι' αυτό ας πεθάνουμε, για να ζήσουμε την Ανάσταση μέσα μας, αλλά και γύρω μας, αν μπορείς.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καλησπέρα σε όλους και χαίρομαι που ο αδερφός ο Πορτινός, ο κύριος Σπύρος, ο θείος ο Σπύρος είναι πολύ δημοκράτης. Έλα, χωρίς περιθώριο και χωρίς επιλογή να πω και να μπορέσω να πω όχι. Λένε ότι οι οδηπόροι απαλλάσσονται των καθηκόντων τους. Εγώ με την οικογένειά μου μόλις ήρθαμε από τα Φιλιατρά, καθίσαμε το πρωί κάτω και μετά πήραμε το αυτοκίνητο και ήρθαμε και φτάσαμε στην Αθήνα πριν 2 ώρες. Αυτό το λέω διότι βασικά το πρόγραμμα δεν ξέρω πώς το έχει κανονίσει ο Θάνος με τον κύριο Σπύρο. Το μόνο που θα ήθελα να σας πω και να συμμεριστώ μαζί σας είναι ότι οπωσδήποτε είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου το ότι βρίσκομαι για τρίτη φορά σε αυτή την αίθουσα. Την πρώτη μου ομολογία την έκανα από αυτή τη θέση. Ξαναήρθα πριν 2 μήνες, μάλλον τον Αύγουστο, μετά το που ήταν στο Σούνιο η συνάθρηση. Τον Οκτώβριο. Και τώρα είναι η τρίτη φορά και ευχαριστώ τον Θεό γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Σας αγαπάμε και εγώ προσωπικά έχω ιδιαίτερους δεσμούς με μερικούς από εσάς, όπως ο Παύλος και η Λίτσα που είμαστε μαζί πριν μερικά χρόνια στην Ιταλία. Και όταν ο καθένας από εμάς σκέφτεται στο παρελθόν πόσες φορές του μίλησε ο Κύριος και πόσα μέσα χρησιμοποίησε, μπορώ να πω ότι χρησιμοποίησε και αυτούς για να καταλάβω ορισμένα πράγματα τα οποία τότε δεν τα καταλάβαινα. Η δόξα ανήκει στον Κύριο οπωσδήποτε. Αδέρφια, θα ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας 2 σκέψεις. Σήμερα το πρωί εκεί στην Εκκλησία των Φιλιατρών προσπάθησα όσο μπορούσα με φτωχά λόγια να περιγράψω και να κάνω μέτοχους της χαράς που ένιωθα, να περιγράψω στους άλλους, στα αδέρφια μας εκεί, πώς μπορεί να είναι τα πράγματα όταν θα είμαστε στην παρουσία του Κυρίου. Και το σχετικό χωρίο το οποίο διαπραγματευθήκαμε σήμερα το πρωί ήταν «Ιδέτε ποταπήν αγάπην έδωκε ο Πατέρας εμάς, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού». Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Ιωάννης δεν σταματά εκεί, είναι σαν να λέει ότι αυτό είναι μόνο το ξεκίνημα. Ακόμα λέει δεν έχει φανερωθεί τι θα είμαστε. Και προσπαθούσα με φτωχά λόγια να σκεφτώ και να πω πώς θα είναι εκεί. Και επειδή αυτός ο Απόστολος ήταν μάρτυρας, είδε τον Κύριο, τον άγγιξε, τον ακούμπησε, μίλησε μαζί του, έζησε μαζί του στις δύσκολες στιγμές, τον είδε στη μεταμόρφωση. Οπωσδήποτε είχε μεγάλο κύρος και ήταν από τους λίγους ο οποίος θα μπορούσε να μιλήσει με τέτοιο τρόπο. Αδυνατεί και αυτός να περιγράψει πώς θα είναι τα πράγματα στην παρουσία του Κυρίου. Αυτό ιδιαίτερα στο χωριό, στα Φιλιατρά μας παρηγορεί, διότι πολλές αδελφές και οικογένειες παίρνουν προβλήματα από συζύγους, παίρνουν προβλήματα από τη μικρή κοινωνία των Φιλιατρών, στην οποία ο κάθε ένας από εμάς πρέπει οπωσδήποτε ό,τι κάνει να το κάνει με μια μεγάλη υπογραφή. Επώνυμα και είναι πάντα δακτυλοδεικτούμενος. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη την παρηγοριά την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού να σκεφτούμε ότι παρόλους τους χλεβασμούς, παρόλες τις δυσκολίες που περνάνε ειδικά ορισμένες αδελφές για τις οποίες σας παρακαλώ να τις έχετε στις προσευχές σας και εσείς, ο μικρός ο χώρος του χωριού είναι οπωσδήποτε στενάχωρος, ο Λόγος του Θεού μας παρηγορεί και μας λέει σηκώσε ψηλά τα κεφάλια, ας λένε ό,τι λένε, τι να πούνε, ό,τι και να πούνε, ψηλά τα κεφάλια, διότι εκείνα τα οποία μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, γλώσσα δεν μπορεί να περιγράψει, αυτά έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Δεν αρκέστηκε μόνο στην υιοθεσία, αλλά μας πάει σε κάτι πολύ παραπάνω και εδώ είναι μια εντός παρενθέσεως θα ήθελα να πω άγνοια των πραγμάτων η οποία μας ηλεκτρίζει. Δεν είναι η άγνοια που λέμε πολλές φορές, όχι, ποιος ξέρει πώς να είναι. Υπάρχει μια ευλογημένη περιέργεια, πρέπει να υπάρχει μια ευλογημένη περιέργεια μέσα στις καρδιές μας, η οποία περιέργεια θα είναι αυτή η οποία μας ηλεκτρίζει και μας δίνει τη δύναμη να σηκώνουμε το κεφάλι και να κοιτάμε ψηλά. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες και εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση και το συμμερίστηκα σήμερα με τα άλλα μας τα αδέρφια στα Φιλιατρά είναι ότι λέει μια λεπτομέρεια για να σταθούμε, λέει, με παρησία ενώπιον του Κυρίου πρέπει να μείνουμε σε Αυτόν. υπάρχει κίνδυνος να μην σταθούμε με παρησία και ο κίνδυνος που έρχεται στο αν δεν μένουμε. Γι' αυτό προτροπή, λόγια παρηγοριάς, όλοι μας να δέσουμε καλά μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας ότι εάν μένω μέχρι τέλος με τον Κύριο θα σταθώ με θάρρος, με παρησία και για μένα ισχύει το ότι από τώρα είμαι παιδί του Θεού και για μένα, ενώ για έναν οποιοδήποτε από εμάς έχει αναγεννηθεί, έχει δώσει την καρδιά του στον Κύριο, έχει ετοιμάσει πράγματα τα οποία δεν μπορούν να περιγραφούν. Γι' αυτό όσες και να είναι οι δυσκολίες, όσα και να είναι τα προβλήματα, όσα και να βρίζουν οι σύζυγοι ή οι συγγενείς ή να κουνάνε το κεφάλι ή να λένε χίλια δύο πράγματα, ξέρετε πώς θα λένε και όλα φτάνουν στα αυτιά μας, ας τους αφήσουμε να λένε. Εμείς έχουμε μια άλλη πατρίδα, έχουμε Κύριο και αλίμονό μας εάν η παρουσία μας δεν είναι αισθητή και αν οι άλλοι λένε και αυτοί είναι όμοιοι σαν και εμάς. Δόξα στον Κύριο, το κεφάλι ψηλά, η καρδιά ανοιχτή. Ο Κύριος πραγματικά θέλει να μας χαρίσει όλα όσα έχει γράψει μέσα στο λόγο του. Επαναλαμβάνω ότι είναι χαρά μου ότι είμαι ανάμεσά σας και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θα ήθελα να ακούσω και άλλους και να συμμεριστώ και τη δική σας τη χαρά και όλοι μαζί να έχουμε κοινωνία κατ' ενώπιον του Κυρίου. Σας ευχαριστώ. Αδέρφια μου, καλησπέρα. Εγώ ονομάζομαι Θανάσης Νικολόπουλος. Είμαι αδερφός του Ανδρέα. Πρώτα-πρώτα, ευχαριστώ τον Κύριο για αυτή τη μοναδική ευκαιρία που μας δίνει σήμερα. Ήταν βαθιά επιθυμία μου, εμένα προσωπικά δεν έχω έρθει στα λοιπάσματα, να έρθω και να σας συναντήσω. Και ο Κύριος άνοιξε το δρόμο. Λυπάμαι για την αναστάτωση που σας φέραμε, κάπου χαθήκαμε. Κάπου χαθήκαμε, χωριό είμαστε άλλωστε, δικαιολογείται αυτό. Και θυμήθηκα, κάπως έτσι είμαστε κάποτε όλοι χαμένοι μες στον κόσμο και ήρθε ο Κύριος έναν έναν και μας έβγαλε. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά και οι άλλοι αδελφοί στα φιλιατρά θα θέλανε να έρθουν, αλλά οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά και δεν σας κρύβω ότι η Εκκλησία των Λυπασμάτων είναι για μας σημείο αναφοράς. Όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα, κάτι να κάνουμε, κάτι να αποφασίσουμε, η ερώτηση έρχεται από μόνη της. Στα λυπάσματα τι κάνουν, οπότε έχετε μια μεγάλη ευθύνη. Αν δεν πάτε καλά εσείς, από κοντά θα έρθουμε κι εμείς. Δόξα τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμήθηκα τώρα που χαθήκαμε, έτσι είμαστε χαμένοι όπως είπαμε στον κόσμο και ήρθε και μας έβγαλε έναν ένα. Χάρις Θεού είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Όπως κάθομαι και σκέφτομαι τώρα τη ζωή μου, τα περιστατικά που περάσαν μέχρι να γνωρίσω τον Κύριο, πραγματικά καταλαβαίνω εκείνο που λέει στο λόγο του ότι όλοι είναι διδακτοί του Θεού. Ο Κύριος εργάστηκε στη ζωή μας, δημιούργησε τις περιστάσεις, έφερε τα πρόσωπα, τα γεγονότα στη ζωή μας για να μας φέρει μέχρι το σημείο που ήθελε να μας φέρει. Και αυτό γεμίζει τόσο χαρά τη ζωή μας, γιατί αν μας έφτασε μέχρι εδώ, είναι εδώ που θα μας σταματήσει. Εκείνος που μας έφερε μέχρι εδώ θα μας πάει και μέχρι το τέρμα. Τον ευχαριστούμε. Το μόνο είναι, όπως είπε και ο Ανδρέας και όπως όλοι το ξέρουμε, να μένουμε εν αυτό. Εδώ στην πορεία μας έχουμε εμείς να κάνουμε το έργο μας και ο Κύριος έχει να κάνει το δικό του. Καμιά φορά μπερδευόμαστε και πάμε να κάνουμε τα πράγματα που είναι στο Θεό να τα κάνει. Παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά μου, δεν μπορώ να διώξω τους φόβους, δεν μπορώ να αλλάξω τα πρόσωπα δίπλα μου, δεν μπορώ να αλλάξω τις καταστάσεις. Αυτά όλα ανήκουν στο Θεό. Σε μένα ανήκει εκείνη η απλή, η πρακτική υπακοή σε εκείνα που μου λέει. Και καμιά φορά κάνουμε και ένα άλλο λάθος. Η ζωή μας ειδικά τώρα είναι τόσο φορτωμένη και τη φορτωθήκαμε εμείς στους ώμους μας και πολεμάμε αγκομακώντας να πορευθούμε. Εδώ ο Κύριος μας καλεί το φορτίο να το αφήσουμε στα δικά του τα χέρια. Δεν είναι για μας να τα σηκώσουμε όλα αυτά τα βάρη. Εμείς πολλές φορές αγωνιζόμαστε πώς θα λύσω εκείνο το πρόβλημα, πώς θα κάνω, πώς θα ξεπεράσω τη δυσκολία. Αυτά ανήκουν στο Θεό. Σε εμάς ένα και μόνο ανήκει. Εκείνο που έκανε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Μην κάνουμε κάτι και φύγει ο Θεός από κοντά μας. Όλη μας η δύναμη είναι η παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μας έχει ζητηθεί, ο αδερφός ο Σώτος μας είπε, να πούμε μερικές ομολογίες από τα φιλιατρά. Είναι η ευλογία της Εκκλησίας μας, οι αδελφοί. Και θα ήθελα να παρακαλέσω. Έχουμε την αδερφή μας την Αγγελική. Η αδερφή μας η Αγγελική είναι από τους θεμέλιους λίθους της Εκκλησίας, από τους πρώτους που πίστεψαν και αγωνίστηκαν και υπέστησαν τόσα και δόξα τον Κύριο, τώρα στέκει εν Κυρίω. Λοιπόν, η Αγγελική έχει το λόγο.
2: Καλησπέρα. Πραγματικά και εγώ είμαι χαρούμενη και θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι σας στο σπίτι μου. Δεν ξέρω γιατί, δεν γνωρίζω τα περισσότερα πρόσωπα από εσάς. Αλλά νιώθω σας στο σπίτι μου, γιατί είναι η αγάπη του Θεού στις καρδιές μας. Μεγάλωσα σε μία οικογένεια με ηθικές αρχές. Ο Κύριος με προστάτευσε τους καιρούς της αγνίας. Καθώς όμως μεγάλωνα, μεγάλωνε και το κενό μέσα στην καρδιά μου. 19 χρονών παντρεύτηκα. Ο καλός ο σύζυγος, η άνετη ζωή, δεν μπόρεσαν να γεμίσουν το κενό της καρδιάς μου, το οποίο όσο περνούσε ο καιρός, γινότανε και μεγαλύτερο. Άρχισε εκείνη την εποχή να φουντώνει και να φαίνεται πολύ καθαρά μία διπλή φύση μέσα μου. Η μία φύση αυτή που αναζητούσε το καλό, που αναζητούσε το Θεό και δεν τον είχε βρει ακόμα, με οδηγούσε να ζω μία θρησκευτική ζωή. Η άλλη φύση όμως, η αμαρτωλή, με οδηγούσε σε κοσμικές εξόδους, σε ταβέρνες, σε χορούς, με οδηγούσε σε ένα δρόμο που μπορεί να μην τον ήθελα, αλλά τον ακολουθούσα. Αυτόν της κοσμικής ζωής. Πέρασαν μερικά χρόνια και η ζωή μου κύλησε πάνω στις δύο αυτές ράγες. Το άγχος μέσα στην καρδιά μου γινόταν όλο και μεγαλύτερο. Γύριζα στους καρδιολόγους. Αυτοί δεν βρίσκανε τίποτα στην καρδιά μου, αν και εμένα με πονούσε πάρα πολύ. Στο βιβλιάριο υγείας γράφανε προκάρδιον άλγος. Τελικά στην καρδιά μου βρισκόταν το πρόβλημα, άλλο να το βλέπανε οι γιατροί. Εκείνη την εποχή είχα αρχίσει να παίρνω και κάποια αγχολητικά χάπια και η ζωή μου πραγματικά ήταν μία κόλαση. Βρισκόμουν στα πρόθυρα της κατάθλιψης, γιατί είχαν προστεθεί στη ζωή μου και κάποιοι φόβοι, οι οποίοι την έκαναν πραγματικά ανυπόφορη. Ήμουνα περίπου 25 χρονών, οι άλλοι απ' έξω με βλέπανε πολύ ευτυχισμένοι, αλλά μόνο εγώ και ο Κύριος ήξερα τι γινόταν μέσα στην καρδιά μου. Εκείνη την εποχή ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο, έναν δικό του άνθρωπο, και μου μίλησε για το έργο που έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Η καρδιά μου πραγματικά δίψαγε την αλήθεια και τελείως απροκατάληπτα αγκάλιασα αυτά τα λόγια. Άρχισα να διαβάζω το Λόγο του Θεού. Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησα να διαβάζω το Λόγο του Θεού ήταν ότι αισθάνθηκα μία έντονη αμαρτωλότητα. Ένιωσα ποια πραγματικά ήμουνα. Μέχρι τότε άλλη εικόνα είχα για τον εαυτό μου. Ο Λόγος του Θεού, στον οποίο καθρεφτίστηκα, μου έδειξε πραγματικά την καρδιά μου. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και ήμουνα μόνη μου στο σπίτι, γονάτισα και είπα «Χριστέ μου, θέλω να έρθεις και στη δική μου καρδιά». Πραγματικά ο Χριστός ήρθε στην καρδιά μου, ήρθε στο σπίτι μου. Πάνε από τότε περίπου 13-13,5 χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν συμβεί στη ζωή μου θαυμαστά πράγματα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα αναφέρω όλα. Έχουν γίνει απελευθερώσεις προσωπικές, στην οικογένεια. Ο Κύριος πραγματικά εργάστηκε πάρα πολύ στη ζωή μου. Όταν πίστεψα, η λαχτάρα μου και το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό μου ήταν να μιλήσω στους δικούς μου, στην οικογένειά μου. Είμαστε 5 αδέρφια, εγώ είμαι η μεγαλύτερη. Άρχισα λοιπόν αυτό με λαχτάρα, με τον ενθουσιασμό να μιλάω. Η αντίδρασή τους ήταν αρνητική. Πέρασαν κάποια χρόνια που πραγματικά έγινε ένας πόλεμος. Ένας πνευματικός αλλά και ορατός πόλεμος. Πάνω στον ενθουσιασμό μου δεν μιλούσα πάντα με σοφία. Πολλές φορές μπορώ να πω ότι ερχόμουν σε διαπληκτισμό και με τη μητέρα μου, στην οποία είχα και το περισσότερο θάρρος και της έλεγα πιο πολλά. Ο Κύριος όμως αυτά τα χρόνια με έμαθε ένα μυστικό. Με έμαθε να τους αγαπάω μεν, αλλά να μην τους κάνω τα χατήρια. Με έμαθε, καθώς ο καιρός περνούσε και μου αποκάλυπτε το θέλημά του, να κάνω το θέλημα του Θεού και όχι αυτά που ήθελαν οι δικοί μου. Ήρθαμε πάρα πολλές φορές σε σύγκρουση. Πολλές φορές πόνεσε η καρδιά μου. Όμως, με τη βοήθεια του Κυρίου, έκανα αυτό που ο Κύριος μου είχε αποκαλύψει. Το αποτέλεσμα ήταν, μετά από κάποια χρόνια, ένας-ένας να αρχίσει να επιστρέφει. Και αυτό πιστεύω ότι έγινε γιατί δεν είναι τα λόγια τα δικά μου ή τα δικά μας που πείθουν τους άλλους, αλλά είναι όταν εμείς κάνουμε αυτό που ευαριστεί τον Κύριο, εργάζεται το Πνεύμα του Θεού. Αυτό έγινε και στη δική μου οικογένεια. Εργάστηκε το Πνεύμα του Θεού και άρχισαν ένας-ένας να επιστρέφουν. Πρώτη επέστρεψε η αδερφή μου η Μαριάνθη, η οποία είναι και παρούσα, και στη συνέχεια οι γονείς μου και τα δύο μου αδέρφια. Μένει ακόμα μία αδελφή, η οποία δεν είναι του Κυρίου, αλλά και αυτή την περιμένουμε. Στην δική μου οικογένεια τώρα, ο άντρας μου δεν έχει πιστέψει, αλλά η αγάπη πάντα ελπίζει. Έχει όμως γίνει μέσα στην οικογένειά μας μία πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Το Πνεύμα του Θεού έχει κυριαρχήσει μέσα στην οικογένεια. Αλλά εάν βέβαια και αυτός δεν αναγεννηθεί, δεν θα έρθει στον ουρανό. Ξέρω ότι ο Κύριος δεν παραβιάζει την προσωπική ελευθερία κανενός ανθρώπου, αλλά ελπίζουμε και όσο ζω σε αυτόν τον κόσμο θα ελπίζω ότι και αυτός μια μέρα θα έρθει στα πόδια του Κυρίου. Σας ευχαριστώ.
3: Ένα όμορφο που έχει η οικογένεια της Αγγελικής και είναι πραγματικά ένα θαύμα της αγάπης του Κυρίου. Έχουμε μια γιαγιά η οποία είναι 98 ετών. Η γιαγιά έλειπε στην Αμερική και κατά θαυμαστό τρόπο την έφερε ο Κύριος και σε ηλικία 93 ετών έδωσε την καρδιά της. Άνθρωπος που εξητούσε το Θεό. Εβαπτίστηκε στην ηλικία των 93 ετών και τώρα χαιρόμαστε την ευλογημένη παρουσία της γιαγιάς. Αν ο Κύριος ανοίξει το δρόμο και είναι εν ζωή, θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί με τη γιαγιά. Μια από τις ευλογίες της Εκκλησίας μας είναι και ο αδερφός ο Κώστας, ο οποίος συμμετέχει στα βάρη της Εκκλησίας. Είναι εργάτης του λόγου εκεί στην Εκκλησία μας. Είναι αδερφός της Αγγελικής. Θα παρακαλέσω τον Κώστα να σας πει δύο λόγια από τη ζωή του.
4: Το όνομά μου το ακούσατε. Λέγομαι και Στασινόπουλος. Πολλοί έχω ακούσει ομολογίες αρκετών αδερφών. Πολλοί έχουν και έχω δει ότι τον καθένα ο Θεός τον περνάει από το δικό του, από ένα δρόμο δικό του ξεχωριστό. Πολλοί έχουν να αφηγηθούν κάποια γεγονότα συνταρακτικά, άλλοι πιο ήπια. Εγώ δεν έχω να σας πω κάτι συνταρακτικό που έγινε στη ζωή μου. Δεν επέστρεψα μετά από κάτι συνταρακτικό, από κάτι δυσάρεστο ή κάτι πολύ δυσάρεστο ή πολύ ευχάριστο όπως συμβαίνει σε μερικούς. Εκείνο που τώρα μπορώ και εγώ το εξηγώ, μου το εξηγεί ο Θεός μέσα από το λόγο του, είναι ότι και το καταλαβαίνω όταν φέρνω γεγονότα από τη ζωή μου από παλιά, ότι αυτό που λέει και το ξέρετε όλοι. Μέσα στο λόγο του, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται και από πριν ο άνθρωπος έρθει σε μετάνοια, εργάζεται, χωρίς να παραβιάζει την ελευθερία του βέβαια, να τον φέρει σε μετάνοια. Εγώ αυτό το είχα αισθανθεί και το καταλαβαίνω, σας ξαναλέω τώρα, από πολύ μικρή ηλικία. Θυμάμαι σε ηλικία 8 χρονών, στη Δευτέρα Δημοτικού πάντως θυμάμαι ότι πήγαινα, επειδή όπως είπε η Κική από πριν, η οικογένειά μας ήταν μια οικογένεια με ηθικές αρχές, με τις τυπικές θρησκευτικές υποχρεώσεις να είναι εντάξει στην Εκκλησία. Μας έβαζε μπροστά η μάνα μας να πάμε εκεί πέρα, μας έβαζε και σε κάποια θέση να φαινόμαστε, της άρεσε. Και μου είχε μείνει μέσα στο μυαλό μου από όλα αυτά η αιωνιότητα, το ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ. Αν πας στην κόλαση, δεν τελειώνει ποτέ. Και αυτό με βασάνιζε, θυμάμαι τα βράδια. Πεταγόμουν, καθόμουν όρθιος και έλεγα ποτέ, δεν τελειώνει ποτέ. Τι θα γίνει αν πάω στην κόλαση. Αλλά η λύση που ερχόταν στο μυαλό μου, μας την είχαν πει οι δάσκαλοι, θα γίνω παπάς. Και έπεφτα κάτω, κοιμόμουν. Πάλι τα ίδια. Ξύπναγα το άλλο πρωί, πάλι ίδιες ανησυχίες. Θα γίνω παπάς. Τέλος πάντων, κάπως ησύχαζα τη συνείδηση. Μεγαλώνοντας, βέβαια, μπαίνοντας στην εφηβεία, η ηλικία που ξέρετε είναι δύσκολη, χωρίς να περάσω κάτι ιδιαίτερο στην εφηβεία, σας λέω, δεν είχα 38 γεγονότα στη ζωή μου. Άρχισα να τα ξεχνάω, άρχισαν αυτά τα πράγματα να ξεθοριάζουν λίγο. Άρχισα να παίρνω τη ζωή στα χέρια μου και όλα αυτά, όπως τα ξέρετε, συμβαίνει σε όλους. Περνούσαν τα χρόνια, όμως εκείνο πάλι που βλέπω και μου το εξηγεί τώρα ο Θεός. Έτσι όπως μας εξηγεί όλα μέσα από το λόγο του, ότι με προστάτευε. Δεν με άφησε να πέσω κάπου βαθιά, δεν με άφησε να απομακρυνθώ, να με τραβήξει κάτι, κάποιο πάθος ή οτιδήποτε. Καταλάβαινα ότι με προστάτευε ο Θεός, γιατί κάθε φορά που πήγαινα κάπου κι εγώ να φύγω, να κάνω κάτι, αν και ο άνθρωπος στην αμαρτία είναι χωρίς να κάνει κάτι 38 και κάτι ιδιαίτερο, κάθε φορά όμως το θυμάμαι και το αισθάνομαι τώρα. Ότι με συγκρατούσε ο Θεός, κάτι με συγκρατούσε. Ερχόταν εκείνη η φωνή που τότε μου έλεγε να γίνω παπάς, ερχόταν εκείνη η φωνή και μου λέει: Κι αν χαθείς, κι αν πας, και με συγκρατούσε. Να μην τα απολυλογώ, πέρασαν τα χρόνια, πήγα στρατιώτης, γύρισα, αλλά τότε ήταν

0: είχα αρχίσει, άκουγα, είχαμε γνωριστεί και με τον Ανδρέα, με τον Θάνο, του οποίου έλεγα είναι πολύ καλοί άνθρωποι, μόνο που είναι αιρετικοί. Και ο πατέρα μα έλεγε: Καλά, παιδιά, να κάνετε παρέα, αλλά να μην μα κάνετε το ίδιο. Όχι, του λέγαμε. Και χρησιμοποίησε ο Θεός πάρα πολύ τον Ανδρέα, το λέω προς δόξα Θεού, δεν θέλω να υψώσω ούτε πρόσωπα, γιατί για τον καθέναν κάποιον χρησιμοποιεί. Είχαμε ακούσει, σας ξαναλέω, όλοι από την αδερφή μας, και χρησιμοποίησε τον Ανδρέα, ο οποίος άφηνε τη δουλειά του, άφηνε την ησυχία του, την οικογένειά του και έπαιρνε το μηχανάκι του και ερχόταν λίγο πιο ψηλά από τα φιλιατρά, εκεί που δουλεύαμε με τον αδερφό μου, είμαστε αγρότες, και ερχόταν και μας έκανε παρέα, με πολύ σοφία μας μιλούσε. Εγώ τότε ήταν μια χρονιά που δεν πουλιόταν το λάδι, δεν θυμάμαι κάτι τέτοια. Είχαμε το Μητσοτάκη, δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε με κάποιον εκεί, και όλο να του λέω: Ο Μητσοτάκη, εσύ μου λέει ο Ανδρέα έτσι. Ναι, σωστό δεν είναι αυτό, αλλά Μητσοτάκη δεν θα περάσουν από εδώ. Τώρα τι θα γίνει, και αυτά ανυπομονησία. Εγώ πάμε στην Αθήνα στο συλλαλητήριο, του λέγα: Κάτσε να συζητήσουμε, μου λέει. Ότι το έχω άγχο, του λέγα και αυτά. Ο Ανδρέα με κοίταγε, δεν τον καταλαβαίνω πώ με ανέθηκε, δεν μου έξε και καμία. Προσπαθούσα να τον κάνω σοσιαλιστή εγώ, τέλο πάντων. Και τέλο πάντων είχε αναρχίσει τέτοια πράγματα, γεγονότα πολλά. Μέχρι που κάποια, να μην σας πω τώρα, θα μπορούσα να σας πω κι άλλα πολλά, αλλά να μην φύγουμε, κι άλλοι θα θέλουν να έρθουν, να πούν δυο λόγια. Μέχρι που κάποια στιγμή, το Μάιο του 1993, δεν θυμάμαι ημερομηνίες, δεν θυμάμαι αυτά, αφού με τον Ανδρέα ναι, ότι έλεγε ναι και έτσι είναι, του έλεγα ναι, κάποια στιγμή και εγώ και ο αδερφός μου μαζί και ο Ανδρέας οι τρεις, λέει: Τι σας εμποδίζει να προσευχηθούμε τώρα? Τώρα, όπα, τι γίνεται, μας έπιασε. Του λέμε εντάξει, τώρα λέει γιατί, γιατί αύριο λέει το ξέρει, θα πεθάνει. Τώρα λέει πα κάτω με το τρακτέρ. Αν γίνει κάτι λέει και σκοτωθεί, δεν στο γαϊδαρώσει πρώτα, θυμάμαι που είπε ο Ανδρέας, και άστα άλλα. Τώρα, καθόμαστε, θυμάμαι κάτω από ένα μεγάλο δέντρο, όλοι θα το έχετε δει που έχουν έρθει στο χτήμα. Καθίσαμε κάτω, προσευχήθηκε πρώτα ο Ανδρέας και μετά εμείς. Ήταν εκείνη η στιγμή που και εγώ και ο αδερφός μου δώσαμε μαζί την καρδιά μας. Εκείνο που θυμάμαι. Έχω ακούσει από πολλούς να λένε διάφορα συναισθήματα που αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή. Εκείνο που αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ήταν πραγματικά μέσα μου φωνές. Αισθάνθηκα πραγματικά την παρουσία του αόρατου κόσμου. Αισθάνθηκα και ένα βάρος που έφυγε από μέσα μου, αλλά αισθανόμουν όμως, είναι εκείνο που λέει ότι δύο πράγματα γίνονται όταν μια ψυχή επιστρέφει. Στον ουρανό γίνεται πανηγύρι και οι άγγελοι πανηγυρίζουν, αλλά αυτός που χάνει όμως έναν από το στρατόπεδό του, μάχεται μήπως και την τελευταία στιγμή το ξαναγερδίσει. Και άρχισα να σκέφτομαι μέσα μου και να μου λέει μια φωνή: Τι είναι αυτά, τι κουταμάρες, ποιος σε ακούει τώρα? Όμως κάποιος με άκουγε εκείνη τη στιγμή, και από τότε και μετά, από το 1993, η ζωή μου πραγματικά έχει αλλάξει. Στη συνέχεια, μετά από 3 χρόνια, έχασα και τη γυναίκα μου, ρε παιδιά, ήρθαμε ξεχωριστά. Ο Θεός μου χάρισε και μια πιστή σύζυγο, και μαζί προχωράμε, συνταξιδιώτες σας, και μαζί με εσάς προχωράμε προς τον ουρανό. Ευχαριστώ.
1: Ένα από τα προβλήματά μας ήταν πώς θα παντρέψουμε και τον Κώστα, γιατί ήταν σε ηλικία γάμου. Αλλά πόσο θαυμαστά προνόησε ο Κύριος και του βρήκε τη σύζυγο, την κατάλληλο σύζυγο. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Η πεθερά του Κώστα είναι η Ντάνα. Για τον Κώστα τα πράγματα ήταν εύκολα, στρωτά. Δεν ήταν το ίδιο και για την Ντάνα. Θα παρακαλέσω να σηκωθεί και η Ντάνα να μας πει τι ο Θεός έκανε στη ζωή της.
2: Γεια σας. Όταν μου είπε ο Κώστας ότι θα δώσουν ομολογίες, το άλλο πρωί πραγματικά δεν μπορούσα να σταματήσω τα δάκρυα, καθώς κοίταξα πίσω τα 40 χρόνια της ζωής μου. Πιστεύω ότι ο Θεός από διαφορετικούς δρόμους φέρνει το κάθε έναν στα πόδια του Κυρίου. Ο σκοπός είναι ότι μας φέρνει στα πόδια του Κυρίου. Τώρα, οι δρόμοι, γιατί είναι διαφορετικούς, δεν ξέρω. Αυτό που είδα στη ζωή μου, καθώς κοίταξα πίσω, ότι υπήρχε ακριβώς αντίθετο από τη ζωή της Αγγελικής. Υπήρχαν ανώμαλοι δρόμοι. Υπήρχε πόνος, υπήρχε θλίψης και υπάρχει ακόμα πόνος. Αλλά είδα ότι ο Κύριος μέσα σε αυτό το πόνο με ευλόγησε, γιατί σκεφτόμουν ότι συνήθως λένε είμαι ευλογημένη γιατί έχω το καλό σύζυγο, τα παιδιά, χρήματα ή διάφορα πράγματα. Και έλεγα, εγώ δεν είμαι ευλογημένη που πολλά από αυτά δεν τα είχα στη ζωή μου. Αλλά είδα ότι είμαι ευλογημένη, γιατί στις δύσκολες στιγμές ο Κύριος είναι πιο κοντά μας. Γεννήθηκα και ενού χρονού οι γονείς μου χωρίσανε. Γεννήθηκα στο Καναδά. Οι γονείς μου από μικρή ηλικία πήγαν εκεί. Η μάνα μου μετά αρρώστησε ψυχολογικά από το χωρισμό.

0: Σβήσανε η ελληνική γλώσσα σε μικρή ηλικία, δεν ήξερα πολλά ελληνικά, ήξερα λίγα. Η μητριά μίλαγε τα μακεδόνικα, αυτά τη σλάβικη γλώσσα που έπρεπε να μάθω. Τελείωσα το σχολείο στα αγγλικά, οι φίλες μου Ιταλίδες, είχα παρέες, είχα και φίλοι κίτρινους, μαύρους. Υπήρχαν όλες οι εκκλησίες στο Καναδά, έψαχνα να βρω πού ανήκω, τι είμαι, Ελληνίδα, Μακεδόνα, Καναδέζα, οι παρέες μου με τις Ιταλίδες. Πήγαινα σε καθολική εκκλησία, πήγαινα σε όλες τις εκκλησίες. Δεν μπορούσα να βρω πού ανήκω. Έψαχνα συγχρόνως και για την αγάπη. Είχα την ανάγκη της αγάπης. Και 6 χρονών άκουσα μια κοπέλα να τραγουδάει το τραγούδι «Ο Χριστός με αγαπά». Μου το λέει η γραφή. Και από εκείνη την ηλικία μικρή, μέσα στην καρδιά μου ένιωσα ότι με αγαπάει ο Ιησούς, ότι είναι μαζί μου, καθώς μεγάλωνα. Κάποια στιγμή ήρθα στην Ελλάδα και γνώρισα τον σύζυγό μου και πίστευα ότι θα βρω στο σύζυγο αυτή την αγάπη που έψαχνα να βρω. Δεν τη βρήκα, ήταν εντελώς διαφορετικά από ό,τι περίμενα. Μετά, κάνοντας 4 παιδιά, πίστευα ότι θα βρω την αγάπη που αναζητούσα στα παιδιά. Μετά έπεσα στη δουλειά. Πίστευα ότι θα βρω αυτό που αναζητούσα στη δουλειά. Δεν βρήκα τίποτα από όλα αυτά, αλλά μέσα μου άρχισε να μεγαλώνει η πικρία, η μίσος για τα πρόσωπα που μου είχαν πληγώσει. Άρχισα να κάνω συμβιβασμούς με την αμαρτία. Και συγχρόνως όμως είχα μια φιλενάδα Ιταλίδα που μου έγραφε και μου λέει προσεύχομαι να σου βρει πιστή, να σου βρει χριστιανή φίλη στα Φιλιατρά. Και είχα τη γραφή μου. Λέω, εδώ, στα Φιλιατρά, να μου βρει χριστιανή φίλη, δεν νομίζω. Και συγχρόνως ερχόταν και ένα περιοδικό decision, λεγόταν, και ο Billy Graham έγραφε στις πρώτες σελίδες και πολλές φορές είχα γονατίσει στο σπίτι, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού. Και κάποια στιγμή, καθώς δίδασκα αγγλικά, ένα αγοράκι, ο γιος του Θάνου, μου έγραψε μια έκθεση για την οικογένειά του και τελευταία πρόταση ήταν η οικογένειά μου και η οικογένειά μου είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί. Έτσι που το είδα, έλαμψε το πρόσωπό μου και με κοίταξε και με ρώτησε, «Κυρία, είσαστε κι εσείς?» Και του λέω, «Προσπαθώ, Νίκο». Καταλάβαινα ότι είχα ανάγκη βοήθεια. Και μετά μου έγραψε γράμμα ο Θάνος, ζήτησε να συναντηθούμε, κάτι που εκείνη τη στιγμή για μένα ήταν αδύνατο, γιατί όπως σας είπα ο σύζυγος ήταν πολύ σκληρός. Αλλά είπαμε ότι αυτό που είναι αδύνατο, ο Θεός είναι δυνατό. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισε η πνευματική μου ζωή. Κάποια στιγμή ένιωσα την αμαρτία ότι εντάξει, οι συνθήκες της ζωής μου δεν ήταν καλές και ένιωθα ότι ήμουν η κακομοίρα που είχε παράσει αυτά. Αλλά ο Κύριος με έδειξε τι είχα εγώ μέσα στη δική μου την καρδιά. Δηλαδή το μίσος που είχα απέναντι σε πρόσωπα μέτρωγε σαν το καρκίνο μέσα μου. Έτσι ένιωθα ότι χανόμουνα. Και με τα λόγια που διάβασα από ένα γράμμα, άνοιξα τη γραφή μου και άκουσα το Κύριο να με καλεί και να μου λέει γιατί πήρες τα μάτια σου από πάνω μου. Μετά η αδερφή μου είπε για το Σταυρό, ένιωσα την αμαρτία και άρχισα μια καινούρια ζωή. Η καινούρια ζωή όμως είχε στη συνέχεια αυτό που είπαμε πόλεμο. Πόλεμο είχε και με βία. Ανάστησα τα παιδιά μου μέσα σε βία. Γυρίζοντας από όταν τελικά πήρα την απόφαση να ενωθώ με την Εκκλησία, γιατί μου έδειξε ο Θεός, φοβόμουνα, επειδή υπήρχε η βία, τι συνέπειες μπορούσε να υπάρξουν. Αλλά μου έδειξε ο Θεός ότι όλοι οι άνθρωποι κάπου στηρίζονται να βρουν την ειρήνη, την ευτυχία. Και είδα ή στα ναρκωτικά ή σε διάφορα, κάπου στηρίζονται. Και λέω, εγώ στηρίζομαι στο Θεό και φοβάμαι. Και τι θα του πω, Κύριε, δεν πάω τα παιδιά μου να ακούσουν το λόγο σου γιατί φοβάμαι. Και ξεκίνησα με τα παιδιά. Όταν γυρίζαμε σπίτι, πολλές φορές επέτρεπε ο Κύριος να τρώνε ξύλο. Τα κορίτσα ιδιαίτερα με πονούσε αυτό. Μία φορά ήταν που υπήρξε αυτό, ήταν ο Κώστας απ' έξω, ο γαμπρός μου. Και καθώς γινότανε αυτό, ας πούμε, μέσα μου έδινε ο Κύριος ενθάρρυνση ότι κοίτα, υπάρχει αυτό το παιδί που αγαπάει την κόρη σου και κάποια στιγμή θα βγει από αυτή την κατάσταση. ένιωσα ότι μήπως τους είχα μέσα από όλα αυτά, μήπως τους είχα κάνει πληγές που δεν γιατρεύονται. Αλλά είδα όμως ότι μέσα από αυτά τα δύο μου κορίτσα δοθήκανε στο Κύριο. Ξεχωρίσανε το σκοτάδι από το φως. Στη συνέχεια...
1: Ευχαριστούμε, αδέρφια, το Θεό για την Τάνα και τον ευχαριστούμε, και εγώ ιδιαίτερα τον ευχαριστώ για τις εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις που πέρασε. Εκεί μάθαμε να πολεμάμε, εκεί μάθαμε πόσο αδύνατοι είμαστε και ότι εκεί μάθαμε πώς έπρεπε να εμπιστευόμαστε στο Θεό. Ομολογώ ότι ήρθανε αδιέξοδα. Καταστάσεις που δεν πηγαίνανε άλλο και δεν ξέραμε τι να κάνουμε και δεν ήξερα και εγώ τι να τις πω. Υπήρχαν περιπτώσεις που κινδύνευε η ζωή. Τι να κάνουμε. Και δόξα τω Θεώ, η πληροφορία ήταν σαφής. Κάνε μόνο εκείνο που σου λέω. Η άλλη υπόθεση είναι δική μου. Δεν υπήρξε καμία περίπτωση, πραγματικά τρίχα από το κεφάλι μας, να πάθει κάτι. Παρόλες τις απειλές, παρόλα όσα γίνανε. Και τον ευχαριστούμε, γιατί όλη αυτή η κατάσταση τη δούλεψε ο Θεός και τα δύο τα κορίτσα της Ντάνας τουλάχιστον και πολλοί άλλοι μπορέσανε και κάνανε διάκριση μεταξύ του καλού και του κακού. Μας το έδωσε το κακό και εκεί ποθήσαμε το καλό. Τον ευχαριστούμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω τι είναι στις δύο όμορφες παραβολές που λέει ο Κύριος, που δείχνουν την αγάπη του. Στην πρώτη παραβολή είναι ο Τσοπάνης και είμαστε τα χαμένα πρόβατα. Είναι η αγάπη, είναι ο πόνος. Είναι γιατί αυτός ξέρει πιο καλά τι μας περιμένει, που σπρώχνει τον Τσοπάνη να βρει το πρόβατό του. Λέει όμως και μια άλλη παραβολή, είναι η παραβολή της χαμένης δραχμής. Εκεί δεν είναι ο πόνος, δεν πονάς για τις άψυχες δραχμές. Επάνω σε εκείνη τη δραχμή αυτή η γυναίκα είχε επενδύσει. Πάνω στον καθέναν από εμάς ο Θεός έχει επενδύσει. Είμαστε εικόνες δικές του. Μας έχει αναθέσει ένα κομμάτι από τα σχέδιά του. Εμείς είμαστε να υπηρετήσουμε το έργο της καλοσύνης του. Ο απότερος, ο βαθύτερος σκοπός στη ζωή μας είναι το καλό, είναι ο Θεός. Ήταν το μεγάλο μου πρόβλημα. Ο Θεός επέτρεψε και έκανε ορισμένα πράγματα στη ζωή, αλλά ερχόταν βασανιστικό το ερώτημα. Και γιατί τα κάνω αυτά? Και στο τέλος, τι θα μείνει από αυτά? Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί ό,τι κάνουμε τώρα μένει. Είναι αιώνιο. Δόξα τον Κύριο, τον ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Είχαμε κάνει όμως μια συμφωνία με τον αδερφό τον Σώτο, ότι θα έρθουμε τόσο μακριά, αλλά θα σας ακούσουμε. Και τώρα θέλουμε να σας ακούσουμε. Κύριος να μας ευλογεί.
2: Ο Σώτας είναι το αδελφάκι του το μικρότερο. Λοιπόν, αρχίζω. Παρακαλώ την αγαπητή αδελφή που έκαμε την ομολογία της και είπε ότι δεν επίστεψε ο άντρας της. Μη βάλεις τελεία. Τη σβήνουμε και βάζουμε κόμμα. Ακόμα. Τίποτε άλλο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ανεβάστε στο πνεύμα σας τον θρίαμβο και τη νίκη. Και κλείνω πολύ λίγα λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό για τις σκέψεις που εισαγωγικά ακούσαμε από τον Ανδρέα γύρω από το θρίαμβο που περιμένει την Εκκλησία, εκείνο το μοναδικά ευλογημένο κλίμα της δόξας, της νίκης. Μόνον που θα ήθελα από την Παλαιά Διαθήκη να θυμηθώ τον Αβραάμ, όταν στέλνει το δούλο του τον Ελεάζαρ και πάει να πει ελληνικά, μεταφράζεται ο ευλογημένος εκ μέρους του Θεού, να του βρει νύμφη για το γιο. Θαυμαστός ο τρόπος. Πράγματι, ο απεσταλμένος, δεν θα επαναλάβω οροθέσια, θα σας αναπέμψω απευθείας στη βίβλο, τόσο γνωστά και αγαπημένα κομμάτια είναι τούτα.
1: βρήκε τη Ρεβέκα. Τρία χαρακτηριστικά. Είναι η Ρεβέκα σφόδρα ωραία, εις την όψιν, παρθένος και εξαιρετικά μοναδικά ωραίου χαρακτήρα. Αλλά απευθύνεται σας παρακαλώ εις την προς Εφεσίους επιστολή για να δείτε ποια είναι και πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού. Ωραία! Καμία διασύνδεση ή σχέση οι μπορετές αναπομπές στον χώρο του κόσμου. Και είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού μια μικρή ομάδα, κάπου πάμε να το ξεχάσουμε, καλών ανθρώπων. Τώρα αν ξέρουν και θεολογία, τόσο το χειρότερο για αυτούς. Δεν βαριάζω. Είναι καλοί άνθρωποι, καλές ψυχές. Ναι, Ανδρέα, ήταν όμορφα και ευλογημένα και σωστά. Τι μας περιμένει απάνω, τι θα φοράμε επάνω. Όμως θυμάμαι το δούλο. Το δούλο ο οποίος έβγαλε εκ των υπαρχόντων του κυρίου του, του Αβραάμ, και έδωσε ενότια και έδωσε δαχτυλίδια, ασημικά, χρυσάφια και πολύτιμα ενδύματα έδωκε. Α, πώς θα την έβρισκε και πώς θα την συναντούσε άλλωστε σε λίγο στο κύλισμα της κοιλάδας. Ο Ισαάκ. Ναι, η Εκκλησία, με τους στολισμούς της νεότητος, ως νύμφη και κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής την ώρα της δόξας. Όμοια όμως και τώρα, από τώρα, δεν είναι η Εκκλησία κάτι ευτελές. Είναι δυνατό, υψηλό, μεγάλο, κάτι πολύ ευλογημένο είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και πρέπει από τώρα να φορέσει τα πολύτιμά της. Τα ενδύματα, τα καθαρά, τα δυνατά, τα μετάξια από τη Συρία, αν θέλετε, τα βαρύτιμα από τη Βαβυλώνα της. Και σε όλη τη διαδρομή, τι όμορφο που είναι τούτο, ετούτη καθισμένη απάνω στην καμήλα, πρέπει να ρώταγε και να ρώταγε, πεζοπορούσε δίπλα της ο άνθρωπος του Αβραάμ και πρέπει να τον ρώταγε ποιος να είναι, πώς θα είναι. Η φυσιογνωμία του, ο χαρακτήρας του, οι σκηνές του, τα πλούτη τους, από μια τόσο πλούσια συγγενική άλλωστε οικογένεια, πώς είναι η ζωή τους, οι διαδικασίες της ζωής τους. Και εκείνος θα της μίλαγε διαρκώς και συνεχώς, όπως τώρα κάνει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή τη δική μας. Και μας σκιτσάρει και μας ζωγραφίζει και μας προβάλλει. Εκείνη τη φυσιογνωμία, εκείνο το όνομα. Όταν πρέπει να ήταν δειλινό, τις ώρες που μακραίνουν οι σκιές και γιομίζει ο ουρανός από χρώματα, όταν από μακριά τον είδε και είπε «Έχει κατέβει κάτω να μας προϋπαντήσει». Ιωάννης 14. «Έναν έναν από σας και όλους μαζί θα έρθω να σας παραλάβω, να είστε κοντά μου κι εσείς όπου είμαι εγώ». Και εκείνη εκάλυψε το κεφάλι της. Κι είναι όμορφο το ρήμα. Κατεπίδησεν από της καμήλου. Ελληνικά κατεπίδησεν, πώς δεν σακίστηκε. Δεν κατέβηκε. Δεν έδωσε το χέρι της. Κατεπίδησε. Η λαχτάρα της εγκύτητος. Η ώρα της προσμονής. Το μέστομα και το ολοκλήρωμα των ελπίδων που έγιναν στο πρόσωπο του νυμφίου. Ναι και αμήν. Και εκείνος την εισήγαγε στα καταπετάσματα της μητρός αυτού. Χώρος ευαισθησίας, λεπτότητος, αγιασμού, η πρικοδότηση του χθες για να γίνει οικισμός του σήμερα. Αδελφοί, πορευόμαστε και θεωρούμε διαρκώς και διαρκώς το πρόσωπό του. Το Πνεύμα το Άγιον μας ζωγραφίζει. Κάθε μέρα κάτι καινούργιο, κάτι διάφορο. Και είναι ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή, το τελευταίο κεφάλαιο, που στους αναγνώστες,
2: στους αποδέκτες του γράμματος του θα γράψει. Έχω μια ευχή για σας. Να αυξηθείτε στη γνώση του. Μια γνώση που δεν θα τελειώσει ποτέ. Γιατί δεν είναι συστατική. Δεν είναι κάτι που... Το είδες, λοιπόν, μια φορά και δυο και δεκαπέντε. Είναι κάτι νέο, κάτι καινούριο, κάτι διάφορο, κάτι μεγάλο, που διαρκώς και συνεχώς, στο πέρασμα το εξώχρονο, αλλάζει, ολοκληρούται, αποκαλύπτεται. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Κάτι περισσότερο από χαρά μας δώσατε, συγκίνηση. Ο Θανάσης είπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κάποιος μεγαλοκτηματίας με τα αεροπλανάκι του προσγειώθηκε στο κτήμα. Του λένε εκεί οι ειδικοί, έχουμε ένα βαριά άρρωστο, λέει εδώ, Ιθαγενή. Τον παίρνεις στην πόλη. Αμέ, με τον άνθρωπο, φέρτε τον. Τον βάζουμε στο αεροπλάνο, τον δένουμε τον άρρωστο, διθέσιο το αεροπλανάκι και μονοκινητήριο, αλλά έπεσε σε storm, σε θύελα, σε καταιγίδα, σε τεμπέστα. Τώρα ανέβαινε ο καημένος αυτός με την εκεί το γραμμοφωνάκι του, κατέβαινε δεξιά, αριστερά, ίδρωνε. Ο Ιθαγενής ο καημενούλης τον έβλεπε, τον κοίταζε. Προσγειωθήκανε. Ο Κύριος ευλόγησε. Δεν πάθανε τίποτα. Μόλις προσγειωθήκανε, τον αγκαλιάζει και του λέει, πω, λέει, πόσα υπέφερες για μένα. Σε παρατηρούσα. Σου είπα, δε φέρει, να μη σκοτωθώ ήταν αυτά. Για σένα. Εσείς μας ευχαριστείτε γιατί ήρθατε. Γιατί σας καλέσαμε. Μα εμείς ευχαριστούμε. Τον Κύριο για σας. Και σας γιατί μας ολοκληρώσατε. Μια ακόμα φορά. Ένα κομμάτι από τις υποσχέσεις και την αγάπη του Κυρίου. Και τώρα, οι κυρίες κάτι έχουν ετοιμάσει, θα ανεβούμε όλοι απάνω, όχι για τίποτε άλλο, έτσι για να ειδωθούμε πιο πολύ, λίγη ώρα, να ενώσουμε καρδίες, να ενώσουμε χέρια. Κύριος ο Θεός, να σταθεί για μας, ευλογία χάριτος, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Βεβαίως δεν θα σε ξέχασα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είναι αλήθεια ότι η γλώσσα του ύμνου αυτού σε ορισμένα σημεία είναι υπερβολικά ακαταλαβίστικη, αλλά όμως κρύβει μεγάλες αλήθειες μέσα ο ύμνος αυτός, ιδιαιτέρως δε στην εποδό. Ουδέν πλην του Χριστού τανίν με ικανοποιεί. Θα μπορούσαμε να το πούμε, τώρα πια που γνώρισα τον Χριστό, σε τίποτε άλλο δεν μπορώ να βρω ικανοποίηση. Μόνον στον Χριστό. Τώρα πια. Τι θα πει τώρα πια? Τώρα που γνώρισα τον Χριστό. Προηγουμένως πολλά ήταν εκείνα τα οποία με τραβούσαν αριστερά, δεξιά, σε παγίδες, σε πτώσεις. Τώρα πια τίποτα δεν μπορεί να με ελκύσει, αφού εγνώρισα τον Χριστό, την αγάπη Του, την αλήθειά Του, τη ζωή Του, την ομολογία Του.

ομορφιά του, το μεγαλείο του προσώπου, προσέξτε, του προσώπου του Ιησού Χριστού. Εύχομαι να πω κι εγώ μια ευχή τον καινούριο χρόνο και εμείς να μπορούμε να κάνουμε την ίδια ομολογία. Αλλά για να την κάνουμε πρέπει να έχουμε την προσωπική εμπειρία της γνωριμίας μας με τον Χριστόν σαν σωτήρα, λύτρωτη, Κύριο στη ζωή.

σωτήρα, λύτρωτη, Κύριο στη ζωή μας. Διαβάζω λοιπόν από το 13ο καλήν. Και έδιδον καρπών, συνέχεια, έδιδον καρπών, 160-30. Ο έχων όταν δια να ακούει, ας ακούει. Σεις λοιπόν, λέει ο Κύριός μας, κάνει και την ερμηνεία μάλιστα. Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος, παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μην νοούντος. Νοούντος θα πει, δεν ανοίγει την καρδιά του να το βάλει μέσα βαθιά. Έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν την καρδία αυτού. Ούτως είναι ο Σπαρθής παρά την οδόν. Ο δε επί τα πετρώδη Σπαρθής, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και ευθύς με τα χαρά δεχόμενος αυτό. Δεν έχει όμως ρίζαν ένε αυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος. Όταν δε γίνει θλίψης, όταν δε γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, για αυτήν την αιτία, για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο που επίστευσε, ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε Σπαρθής επί τα ακάνθας, ούτως είναι ο ακούων των λόγων. Έπειτα, η μέρημνα του αιώνος τούτου, νούμερο ένα, η μέρημνα του αιώνος τούτου, και δεύτερον, η απάτη του πλούτου, προσέξτε τις λέξεις είναι χαρακτηριστικές, συμπνίγει τον λόγο, τον στραγγαλίζει και γίνεται άκαρπος. Ο δε Σπαρθής επί την γη την καλή, εδώ δεν χρειάζεται ερμηνεία, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και νοών, ώστις και κάρπο φορεί συνέχεια και κάμπι, ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Να ζητήσουμε όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά χάριν από τον Θεό. Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας, σε ευχαριστούμε, μας αγάπησες και μας αγαπάς και ενδιαφέρεσαι για μας και μας βλέπεις την ανθρωπότητα όλη πως κυλά στον δρόμο τον ολισθηρό, στην απώλεια, στο χαμό, στη συφορά. Βλέπεις τις μέρες των ανθρώπων πόσο μαύρες, πόσο σκοτεινές, πόσο άθλιες, και τούτο διότι δεν εδέχτησαν οι άνθρωποι το φως, την αλήθεια, την αγάπη την ειδική σου. Το φως ήλθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, για να μπορούν να μένουν άνετα, ανεξέλεκτα στη βρωμιά και στην αμαρτία. Η αγάπη σου όμως αγρυπνεί και κάθε τόσο με ποικίλους τρόπους προσπαθείς να μας αφυπνήσεις. Ω Θεέ μας, όλους εμάς που είμαστε συναγμένοι εδώ το πρωινό αυτό, να μας δείξεις τον κίνδυνο τον θανάσιμο, να μας δείξεις το συμφέρον μας το αληθινό που είναι συνδεδεμένο με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να μας δείξεις και να μας φανερώσεις την αληθινή χριστιανική ζωή της πίστεως, που είναι ένα θαύμα μεγάλο που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία ο καθένας από μας μπορεί να δοκιμάσει εάν εμπιστευθεί τον εαυτόν του σε σένα. Σε παρακαλούμε, εσύ που αγάπησες και αγαπάς τον αμαρτωλό και η αγάπη σου είναι ιστορικά βεβαιωμένη και τεκμηριωμένη επάνω στον σταυρόν του Γολγοθά, κάθε μια ψυχούλα πολύτιμη που σύ ο Θεός ήλκησε στο πρωινό αυτό, αξίωσέ την να διακρίνει εκείνο που πρέπει να διακρίνει, είναι έργο που μόνον εσύ ο Θεός μπορείς να το κάνεις δια του Πνεύματός σου του Αγίου, και να κάνει την αποφασιστική στροφή της μετανοίας, πίστεως και παραδόσεως εις τον Ιησούν Χριστό. Φύλαξέ μας από την παγίδα τη μεγάλη, να είμεθα ακροατέ του λόγου σου, αλλά επιλύσμονες. Να τα ακούμε είτε από καθήκον, είτε από υποχρέωση, είτε απλώς για να ξεγελούμε τον εαυτόν μας ότι δήθεν εκκλησιαζόμεθα, ενώ στην πραγματικότητα ζούμε μακριά από την ζωή του Χριστού. Ευλόγησέ μας το πρωινό αυτό, μίλησε στις καρδιές του καθενός μας,

Ξεμολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας, που δεν έχουμε να πούμε ή να προσφέρουμε. Διαπίστεως απλώνουμε το χέρι και περιμένουμε από σένα τον Θεόν. Και επειδή ξέρουμε ότι είσαι Θεός, ακούν προσευχή, σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Δώσε δόξα εις το όνομά σου το Άγιον και δέξου την ευγνωμοσύνη μας, Πατέρα μας ουράνιε, που ανήκει σε σένα, στον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και εις το Πνεύμα σου το Άγιον, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην. Δεύτερος ψάλουμε όλοι μαζί 197, όπως το ελάφι πάντα μέσα στα βουνά ποθεί.

Πιστεύουμε εις το Ευαγγέλιο του Θεού. Παρακαλώ να προσέξουμε αυτήν την διάκριση. Στο Ευαγγέλιο πιστεύουμε. Όχι σε κάποια θρησκεία, σε κάποιο δόγμα, σε κάποια διδασκαλία, που όλα αυτά μέσα έχουν και ένα ποσοστό ανθρωπίνου στοιχείου που παρισέφρισε και μένει. Πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού. Εάν δε μερικοί διαφωνούν, εγώ τουλάχιστον σε αυτό και μόνο πιστεύω και το θαυμάζω και το αγαπώ, διότι είναι ο Θεός ο ίδιος αποκαλυπτόμενος και προσφερόμενος σε μας. Όσο δεν περνάνε τα χρόνια και όσο περισσότερο μελετούμε το Λόγο του Θεού, τόσο περισσότερο μας κλαβώνει, ενώ τα άλλα μας αποθούν. Θα βάζω την ακρίβεια του Λόγου του Θεού με νούμερα. 1, 2, 3. Όχι 4, ούτε 2. Στην παραβολή του Μεγάλου Δείπνου μας αναφέρει 3 περιπτώσεις αρνητικές. Η μία είχε αιτία τα βόδια. Η άλλη είχε αιτία την γυναίκα. Η άλλη είχε αιτία την ιδιοκτησία.

Λυπείς. Κάτι που πρέπει πολύ να τα προσέξουμε, διότι είμαστε σε πολλά ελλειπείς. Και τούτο όχι διότι ο λόγος του Θεού είναι λατωματικός, λυψός, πλημελής. Όχι, αλλά διότι εμείς δεν θέσαμε τον εαυτόν μας μέσα στις γραμμές του λόγου του Θεού. Η παραβολή του σπορέως που σας έφερα σήμερα είναι κάτι που τα έχει όλα αυτά μέσα. Και είναι πραγματικά, θα μπορούσα να πω, δεν ξέρω αν η λέξη είναι επενητική ή συκοφαντική, ας είναι μειωτική. Είναι μια καθαρός επιστημονική εργασία επάνω στο μεγάλο θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου και της αποδοχής του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού από τις ψυχές. Δεν έχει μέσα τίποτα το θρησκευτικό, ούτε ίχνο, αλλά βαθιά ψυχολογική η μελέτη αυτή ερευνά και δείχνει τις καταστάσεις των ανθρώπων, οι οποίοι κάποια φορά στη ζωή τους έρχονται αντιμέτωποι με την προσφορά της αγάπης του Θεού που λέγεται Ευαγγέλιον της Σωτηρίας, και με έναν υστέρικο φτερό θαυμάσιο ανατέμνει τις περιπτώσεις, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τετάρτη, και κάπου ανάμεσα σε αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις είναι και ο καθένας από μας, και υπόθεση εντελώς προσωπική του καθενός μας να ψάξει και να βρει αν είναι στο νούμερο 1, στο νούμερο 2, 3 ή 4. Θαύμαζα και θαυμάζω την παραβολή αυτού του σπορέως και τον χωρισμό που κάνει ο Κύριος σε τέσσερις περιπτώσεις. Είναι μάλιστα δε από τις ελάχιστες παραβολές που ο Κύριος μας τις ερμηνεύει. Όχι απλώς τις προσφέρει, αλλά και τις προσφέρει ερμηνεύοντάς τις. Δεν θα πάρουμε όλες τις πλευρές, αλλά θα εξετάσουμε μόνο τις τέσσερις περιπτώσεις για να μείνουμε σε μια από αυτές. Ο σπόρος σπέρνεται χωρίς διάκριση. Άμα δείτε εκείνον τον αγρότη, βάζει το χέρι του μέσα στην ποδιά του, παίρνει το σπόρο, είναι μεγάλη τέχνη αυτή να μπορέσεις με μια που θα κάνεις έτσι ο σπόρος να πάει αναλογικά σε όλα τα μέρη του χωραφιού, όχι αλλού πολύ και αλλού τίποτα. Τέχνη μεγάλη που δεν είναι δική σας και δική μου. Και ο σπόρος παίρνεται, ο ίδιος σπόρος, με την ίδια αναλογία σε όλα τα μέρη, αλλά τα αποτελέσματα είναι τόσο μα τόσο διαφορετικά. Η πρώτη κατηγορία, καθώς ο Κύριος μας την προσφέρει, είναι μια κατηγορία ανθρώπων που θα μπορούσαμε, δικαιωμά μας είναι να δώσουμε ό,τι όνομα θέλουμε από εδώ και μπρος, οι αδιάβροχοι. Αυτοί δεν παίρνουν μια σταγόνα νερό μέσα τους. Είχα διαβάσει παλιά ότι ήταν καλό, ότι είναι καλό, δεν το ξεχνάμε εύκολα. Εάν πάρεις, λέει, ένα μπουκάλι της λεμονάδας που να έχει και ένα φελό μικρό σπεντά, και το πας στο πιο ορμητικό ρεύμα του κόσμου μας, πας στο ρεύμα του Νιαγάρα και το βάλεις εκεί έτσι μέσα στο κόντρα στο ρεύμα, θα μπει νερό μέσα, λέτε? Τίποτα, ούτε μία σταγόνα. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που επάνω τους πέφτει το ρεύμα των αληθιών της αποκαλύψεως της αγάπης του Θεού, αλλά δεν μπαίνει μέσα τους ούτε μία σταγόνα. Αδιάβροχοι. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι κάποιος να τους προσκαλέσει εδώ στην εκκλησία και να έρθουν για διαφόρους λόγους, υποχρέωση, δεν το πρόσεξαν καλά, έρχονται. Το κήρυγμα βαστάει 40 λεφτά, 45 λεφτά. Μέσα στα 40 λεφτά πώς καταφέρουν να κοιτάξουν 150 φορές το ρολόι τους, αυτό εκείνοι το ξέρουν. Και επειδή βλέπουν ότι τα 40 λεφτά είναι πολύς χρόνος και δεν περνά, το βάζουν και στα αυτοί έτσι να δουν μήπως σταμάτησε, γιατί σήμερα δεν περνάει η ώρα. Κατά την ώρα του κηρύγματος από τη σκέψη τους περνάει το χωριό τους με το πηγάδι, κάποιο γραμμάτιο που έχουν την άλλη μέρα, τα παιδιά που δεν πήραν καλούς βαθμούς, τα πάντα περνάνε από τη σκέψη τους όλη την ώρα αυτή του κηρύγματος. Σταγόνα δεν μπαίνει μέσα τους. Η καρδιά τους είναι σκληρή, πετρωμένη. Τον εαυτό τους τον έχουν κάπου αλλού ξεχασμένο όταν ήρθαν να ακούσουν. Και όταν γυρίσουν το μεσημέρι στο σπίτι και τους ρωτήσει η σύζυγός τους, πού ήσουνα το πρωί? Ξέχασε και πού ήτανε. Α,
Άστα, άστα, μη στα λέω.

είχα πάει σε ένα κήρυγμα. Κήρυγμα, ναι. Και τι είπανε? Στάσου να δεις τι έλεγαν. Προσπαθεί να θυμηθεί το θέμα. Ποιο θέμα? Ούτε θυμάται τίποτε. Άμα το ρωτήσεις για το έργο που είδες στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, μπορεί να στο διηγηθεί με τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Αλλά τώρα πια δεν θυμάται πλέον τίποτε. Διότι καθώς ο λόγος του Θεού λέει, έρχονται εκείνα τα μαυροπούλια που το σπόρο που έμεινε στην επιφάνεια επάνω τον αρπάζουν και δεν μένει τίποτε. Διότι εάν έμενε ο σπόρος αυτός, έχει ζωή ο σπόρος. Μπορεί αύριο που ξέρεις μετά ένα μήνα, μετά ένα χρόνο να μπαινε μέσα στην καρδιά. Μωρέ, πάρτον από εκεί πέρα να μην μείνει. Όπως ήταν έμεινε, δεν έγινε τίποτε μέσα στην καρδιά. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία, τους λέμε δικαίωμά μας οι αφρόδεις, όλο αφρό. Στην πύρα, στο ποτήρι, ο αφρός από πάνω, αφρός. Το εκμεταλλεύονται και μερικοί που πουλάνε ποτά και σου γεμίζει το ποτήρι όλο αφρό. Ας το να κατασταλάξει, άμα κατασταλάξει τότε βλέπεις την πραγματικότητα. Οι ενθουσιώδεις. Αυτοί από το πρώτο κήρυγμα, από τις πρώτες φράσεις, έχουν πιστεύσει ήδη στον Χριστό. Ομέσως λέει, με τα χαράς δέχονται. Σε σπιάνουν στην πόρτα, σου φιλούν το χέρι στο μάγουλο. Ενθουσιασμός μεγάλος, μα τι ήταν αυτό, μα τι, ο Θεός κατέβηκε σήμερα, μα και εγώ είμαι του Χριστού, γρήγορα να πάμε να γραφτούμε. Πού να γραφτούμε? Μέσα κι εγώ είμαι. Βλέπεις έναν ενθουσιασμό και κατεβάζεις το κεφάλι κάτω, ντροπιασμένος, λες, μα τι είναι ο άνθρωπος αυτός. Σε κάποια εκκλησία, μια μέρα ήρθε ένας νεαρός μέσα για άλλη δουλειά. Ήταν ένας αδελφός, του μίλησε για την αγάπη του Χριστού δύο λόγια, μια και ήρθες, κάτσε εδώ να σου πω. Τι ήταν εκείνο? Στάσου, του λέει, τέλειωσε το θέμα. Ποιο? Εγώ επίστευσα, έγινα χριστιανός. Τι λες? Τώρα αμέσως, λέει, εδώ να γονατίσουμε, τώρα αμέσως. Γονάτισαν, δεν μπορούσε να του αρνηθεί. Βάσταξε μια εβδομάδα, 15 μέρες, όλη αυτή η ιστορία. Και ύστερα από εκεί πέρα επανήλθε εις τα παλιά. Λέγω, με τα χαράς δέχονται. Αλλά κάτι άλλο υπάρχει μέσα στην καρδιά τους και δεν μπορούν οι ρίζες να προχωρήσουν. Εν πάση περιπτώσει παρουσιάζει κάποιες εκδηλώσεις ζωής, αλλά πολύ επιφυλακτικές.

μένει μέσα στην εκκλησία, που μπορεί να έχει ομολογία ότι αγαπά, πιστεύει στον Χριστό και αυτή είναι η μόνη αλήθεια και να συγκινείται με το Ευαγγέλιο. Καρπός γιοκ, τίποτα. Ψάχνεις μέσα στα φύλλα, ερευνάς, δεν υπάρχει ο καρπός εκείνος που λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Κύριός μας έρχεται με τον Ιστέρι και κάνει την τομή. Ξέρετε γιατί, δύο λόγοι, δύο παράγοντες. Η μέρημνα, όχι για το ψωμάκι του σπιτιού που θα ήταν δικαιολογημένη, η μέρημνα του αιώνος, τούτου. Και δεύτερο, η απάτη του πλούτου. Προσέξτε τις λέξεις σημαδιακές. Η καθεμιά από αυτές είναι ένα τεράστιο θέμα, μεγάλο. Έρχονται και συμπνίγουσι. Συμπνίγουσι. Τούτο το συμπνίγουσι λιγάκι με τρομάζει, σας ομολογώ. Έχω διαβάσει παιδί, δεν είχα τι άλλο να διαβάσω, πολλά αστυνομικά. Έρχεται λοιπόν, δύο αρπάγες, δύο χέρια, πιάνουν το λαιμό και σφίγγουν και πάει. Συμπνίγουσι, δύο. Το ένα είναι η μέρημνα του αιώνα τούτη και η άλλη είναι η απάτη του πλούτου. Συμπνίγουσι και δεν αφήνουν τους θυμούς να φτάσουν και να απλωθούν και να φέρουν τον αναμενόμενο καρπό. Αλλά είπαμε ότι είναι και οι βδέλες. Σα βδέλες αυτά απομυζούν όλη την ζωή και τους χυμούς της πνευματικής ζωής. Και ο άνθρωπος αυτός 10, 20, 30 χρόνια μένει μέσα στην κατάσταση αυτή και δεν φέρνει καρπό. Και υπάρχει από τις τέσσερις μόνο μία κατηγορία ευλογημένη και επιτυχημένη. Είναι η τετάρτη. Εδώ και πάλι με διακρίσεις λεπτομερείς έχουμε πια καρποφορία. Δεν είναι η καρποφορία ίδια σε όλους. Σε άλλους είναι 100, σε άλλους 60, 30. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει καρπός και είναι δόξα για τον Θεό. Λέγω η σωτηρία του Ιησού Χριστού που μερικοί την περιορίζουν μόνο στην συγχώρηση των αμαρτιών. Λάθος μεγάλο. Λέγω ολοκληρώθηκε και έφερε την ευλογημένη καρποφορία για την δόξα του Θεού. Τέσσερις μεγάλες βασικές κατηγορίες. Μια μερίδα είναι η πρώτη κατηγορία. Λίγοι, ελάχιστοι, εξαφανίζονται γρήγορα. Η δεύτερη καθυστερεί και αυτοί ύστερα από λίγο πάλι χάνονται και φεύγουν, διότι δεν είναι διατεθειμένοι να υποστούν χώριν της μεγάλης δωρεάς του Θεού και κάποιες συνέπειες σε χλεβασμούς ή έστω και με μερικές οικονομικές θυσίες. Και έρχεται η τρίτη κατηγορία, η πιο δραματική, που θα ήθελα να ασχοληθούμε με αυτήν. Η απάτη του πλούτου. Ξέρετε τι θα πει απάτη? Υπάρχουν τρεις λέξεις, τρεις πράξεις. Η μία είναι η κλοπή, η άλλη είναι η ληστεία και η τρίτη είναι η απάτη. Συγγενικά, συνάφη είναι αυτές οι τρεις. Η κλοπή, σου παίρνουν το πορτοφόλι και δεν παίρνεις χαμπάρι. Το διαπιστώνεις αργότερα, όχι την ώρα εκείνη, ότι έπεσες θύμα κλοπής. Δεν συνήργησες εσύ, ίσως με κάποια αμέλεια. Η ληστεία, σου αποσπούν κάτι που έχεις, αλλά το ξέρεις, δεν μπορείς όμως να αντιδράσεις, διότι είσαι κάτω από την απειλή της βίας. Η απάτη όμως έχει μέσα και το φεδρό στοιχείο. Η απάτη σε ξεγελά και πας μόνος σου και το προσφέρεις. Συνεργείς δηλαδή και εσύ. Σου λέει κάτι ψέματα, δελεάζεσαι με αυτά και πας και το προσφέρεις. Η απάτη του πλούτου. Ο πλούτος είναι απάτη. Δηλαδή υπόσχεται ότι προσφέρει, ενώ στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν προσφέρει, αλλά σου παίρνει και κάτι που ήδη έχεις. Καταλάβατε τον μηχανισμό? Αυτό θα πει απάτη. Και αυτό συμβαίνει με τον πλούτο και όσοι πέφτουν στην παγίδα του πλούτου. Η απάτη του πλούτου ξεγελά τους ανθρώπους και τους μεταβάλλει σε θύματα. Θύματα. Τρομερό πράγμα, αλήθεια. Ήσαμε να σου αποσπάσει αυτό που έχεις. Ίσως κάποτε βέβαια το αντιληφθείς, αλλά είναι πολύ αργά. Τώρα πια έχεις χάσει τον Χριστό, την αλήθεια του, όλα αυτά. Έχεις βουτυχτεί και μπλέξει μέσα σε καταστάσεις. Και ο πλούτος κάθεται από πάνω σου, διότι μπορεί να τον αποκτήσεις. Αλλά κάθεται σαν κέρβερος, σαν ένας δυνάστης και δεν σε αφήνει να ζήσεις, να αναπνεύσεις και να χαρείς τις ευλογίες και τα αγαθά του Θεού. Ο διάβολος έρχεται και υπόσχεται. Υπόσχεται στους ανθρώπους πολλά.

Έξυπνος καημένε, θα πας μπροστά. Άκουσε κανένα αυτό που σου λέω εγώ. Υποσχέσεις. Θα γίνεις κορυφίες ή πλούσιος, τιμές, δόξες. Και μετά, άμα θέλεις, ασχολείσαι και με τον Χριστό και με το Ευαγγέλιο. Ήσαμε να τον βάλεις στο σακί. Κάποτε τα αναπτύξαμε πιο αναλυτικά. Το τυράκι στη φάκα μέσα, και το καίνε λιγάκι να μυρίζει για να πηγαίνουν τα ποντικάκια. Τι ωραίος μεζές. Ρε ανόητε, ποιος ενδιαφέρεται να σου δώσει εσένα μεζέ τυρί καπνισμένο και τέτοιο. Ίσα ίσα είναι για να σε πιάσει, για να χάσεις. Και πόσα είναι τα τέτοια τα θύματα. Ή το σκουλικάκι που σαλεύει, αλλά από κάτω είναι ένα μυτερό αγκίστρι, ο θάνατος. Η αφάτη του πλούτου και οι μέρημνες του αιώνος τούτου. Του αιώνος τούτου. Πρέπει να φροντίσεις για το σπίτι να φάνε. Ως τούτου. Μα τι λες τώρα. Δεν θα ζούμε κι εμείς ένα πεντάρι, εξάρι, καλό διαμέρισμα. Δεν πρέπει να έχουμε και ένα κάπως καλούτσικο αυτοκίνητο. Δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει. Τα πρέπει αυτά γίνονται ένα βουνό και μας τάπτουν. Και η γλώσσα πεταμένη τρεις πύχες έξω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τρέχα και τρέχα και τρέχα. Και είναι χριστιανοί άνθρωποι μέσα στην κατηγορία αυτή. Και ψάχνεις να δεις κάτι. Κάτι από την ζωή και τις εκδηλώσεις της χάριτος του Θεού. Και δεν μπορείς να διακρίνεις, όχι ότι είναι αντίθετος, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει τον εαυτόν του πλέον. Είναι τόσο παγιδευμένος. Θαυμάζω τον λόγον του Θεού, η μέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου. Να ανέβουμε πιο ψηλά, πιο πολλά, ακόμα πιο πολλά, για να τα κάνεις καημένε τα πιο πολλά. Ω Θεέ μου, πόσο μας ξεγελάει ο διάβολος. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό ότι μας εχάρισε ένα πολύ μεγάλο θησαυρό. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, που δια του Αγίου Πνεύματος εργάζεται μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας και μας δίδει πληρότητα. Όχι, τον ευχαριστούμε τον Θεό διότι αυτή η ζωή που ο Χριστός χαρίζει είναι κάτι πολύ μεγάλο και αληθινό, ένα θαύμα που μεταβάλλει την δύσκολη και μπερδεμένη αυτή ζωή σε έναν παράδεισο Θεού. Γιατί καλέ μου να μην τη ζήσεις και αυτή. Κοίταξε να απαλλαγείς από τα δεσμά αυτά. Ζήτησε από τον Θεό να κόψει τις αλυσίδες αυτές. Κοίταξε πιο πολύ μελέτη, συναναστροφή με Αγίους, οπαδός η καρδιά σου προς τον Θεό. Να κερδίσεις τον χαμένο καιρό και τον χαμένο έδαφος. Και αλίμονό μας, εάν πάμε εκεί επάνω και δεν έχουμε καρπόν. Άλλωστε όλα αυτά και από όλες τις πλευρές είναι ξεκαθαρισμένα, εάν αγνοήσουμε βέβαια κάτι θεωρίες που λέγονται πολύ φτηνές. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπόν, 15 του Ιωάννου, ξέρετε τα παρακάτω τι λέγει. Δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό. Εξορύπτεται. Γιατί καινούριος χρόνος έρχεται. Μπήκαμε κιόλας. Λοιπόν, η ζωή μας. Αγαπάμε τον Χριστό. Ωραία λόγια, μεγάλες αλήθειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν φτάνει αυτό, αγαπητέ μου, παραπέρα. Αυτή η αλήθεια, αυτή η πραγματικότητα στη ζωή σου. Τι καρπό, τι αποτελέσματα έφερε. Ο καρπός σου ποιος είναι. Και κάτι νούμερα, όχι από εκείνα που συνήθως εμείς λέμε, αλλά ξεχωρίζουν. 160, 30 για τον καθένα από εμάς. Ήθε ο Θεός να το χαρίσει και να το προσφέρει αυτό σε όλους μας. Θα ψάλουμε έναν ύμνον 148. Έζων ποτέ ως άσωτος Υιός. Τι χαρά να είσαι του Χριστού να ονομάζεσαι αληθώς τέκνον Θεού.

Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ, και λάβε παρεκάστου αυτών ράβδων κατά τον οίκο των πατέρων αυτών, παραπάντων των αρχόντων αυτών, κατά τον οίκο των πατέρων αυτών, 12 ράβδους. Εκάστου το όνομα επίγραψον επί της ράβδου αυτού, και το όνομα του Ααρών επίγραψε επί της ράβδου του Λεβί. Επειδή μία ράβδος θελείστε διέκαστον αρχηγών του οίκου των πατέρων αυτών. Και θέλεις αποθέσει αυτάς, εν τη σκηνή του μαρτυρίου έμπροσθεν του μαρτυρίου, όπου θέλω ευρίσκεστε με τιμόν. Και η ράβδος του ανθρώπου, ό,τι να εκλέξω, προσέξτε, η εκλογή ανήκει στον Κύριον, όχι σε μας. Εκείνον τον οποίον εγώ λέει θα εκλέξω, θέλει βλαστήσει και θέλει κάνει να πάψωση απέμπροσθεν μου οι γογγισμοί των ιών Ισραήλ, τους οποίους αυτοί γογγίζουσι εναντίον σας. Και λάλησε ο Μωυσής προς τους ιούς Ισραήλ και έδωκαν εις αυτών πάντες οι άρχοντες αυτών ανά μία ράβδον, έκαστος άρχον κατά τους οίκους των πατέρων αυτών 12 ράβδους. Και η ράβδος του Ααρών ήτο μεταξύ των ράβδων αυτών. Και απέθηκε ο Μωυσής τας ράβδους ενώπιον του Κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και την επαύριον εισήλθε ο Μωυσής στη σκηνή του μαρτυρίου και ειδού η ράβδος του Ααρών δια των οίκων Λεβί ευλάστησε και ανεφύησε βλαστών και εξήλθησε άνθη και έδωκε αμύγδαλα. Και έφερε έξω ο Μωυσής πάσα στα ράβδους από έμπροσθεν του Κυρίου προσπώντας τους Ιούς Ισραήλ, και αυτοί είδον και έλαβε έκαστος την ράβδον αυτού. Έχει πήξει ο κόσμος από χριστιανούς. Ποιοι είναι οι χριστιανοί? Οι Ασιάτες και οι Αφρικανοί πολλές φορές μας χλεβάζουν και έχουν απόλυτο δίκιο. Εσείς είσαστε χριστιανοί? Ακούμε κάτι εκφράσεις, η χριστιανική Ευρώπη. Πού είναι χριστιανική η Ευρώπη, η χριστιανική Αμερική και σούπερ χριστιανισμός εκεί μάλιστα? Πού είναι αυτά? Πού το είδαν και πού το βλέπουμε? Ο Θεός να μας φυλάξει. Κάτι στατιστικές λένε τόσα δισεκατομμύρια οι χριστιανοί. Και να σκεφτείτε ότι πλησιάζουμε στο τέλος και ο Λόγος του Θεού λέει άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Κάτι αναλύσεις που δίνουμε στο χημείο και λέει στο μικροβιολόγο ίχνη ασαφή, αν θα διακρίνει. Εδώ όμως έχουμε χριστιανούς δισεκατομμύρια. Ποιοι είναι οι χριστιανοί? Και εμείς δεν είμαστε χριστιανοί, όλοι είμαστε χριστιανοί. Οι Έλληνες όλοι είναι χριστιανοί. Ανάμεσα σε αυτούς είναι οι χαρτοπαίκτες, είναι οι εκμεταλλευτές γυναικών, είναι οι άρπαγες, είναι όλοι χριστιανοί είμαστε. Μπράβο! Πρέπει να πάρει το Νόμπελ, διότι εκέρδισε μια μεγάλη νίκη ο διάβολος, κατορθώνοντας κάτω από τον μανδύα του χριστιανισμού να κρύψει όλες τις βρωμιές. Χριστιανός είναι εκείνος που συχάθηκε τη ζωή αυτή, που ζούσε όποια και να ήταν, μετενόησε, κατέφυγε εις τον Ιησού Χριστόν και επίστεψε. Πιστεύω δεν σημαίνει παραδέχομαι, αλλά και παραδίδομαι εις αυτόν. Και άρχισε μια ζωντανή διοχέτευση δυνάμεων διαπνεύματος μέσα εις τη ζωή του, ώστε άλλαξε πλέον αυτός. Και η αλλαγή είναι τέτοια που δεν κρύβεται με κανένα τρόπο, και όσο και αν προσπαθήσεις, εκδηλώνεται προς τα έξω με μια ζωή ευλογημένη μεστή από καρποφορία. Ένας αδελφός μας δούλευε σε ένα υπουργείο και κάποια μέρα τον πειράζαν εκεί, ήταν η ευκαιρία, τους είπε μερικά λόγια. Την ομολογία του έκανε ο άνθρωπος και λέει όταν επίστεψα τον Χριστό και έγινα χριστιανός, εξαγριώθηκαν μερικοί. Για στάσου του λέει, τι θα πει επίστεψες και έγινες χριστιανός? Προηγουμένως τι ήσουνα? Δεν ήμουνα χριστιανός. Πώς λέει, Κώστα δεν σε λέγανε? Κώστα με λέγανε, αλλά χριστιανός δεν ήμουνα. Τι ήσουνα? Μην με αναγκάζετε, λέει, να σας το πω. Όχι, λέει, να μας το πει. Παλιά άνθρωπος ήμουνα. Ένας παλιά άνθρωπος χειρότερος από όλους τους άλλους. Και αυτό, εκείνο. Ο Θεός να κάνει ένα πραγματικό θαύμα μέσα στη ζωή μας. Και το θαύμα γίνεται δια τη ζωή του Χριστού που έρχεται μέσα μας. Όποιος έχει την ζωή, όποιος μέσα στην καρδιά του κατοικεί, ο Χριστός.
και από εκεί κατευθύνει και διαφεντεύει.

όσα συμβαίνουν μέσα στη ζωή μας είναι μόνο θαύματα, διότι η λογική, το μικρό αυτό φτωχό λιχναράκι, δεν μπορεί να τα διαφωτίσει. Αλλά όμως τα βλέπουμε και δοξάζουμε τον Θεό. Να φέρετε, λέει, τα ραβδιά. Και πράγματι λοιπόν τα πήγα. Άφησε ο καθένας για να διαλέξει ο Θεός. Και την άλλη μέρα ανοίγουν και πάνε εκεί και τι να δουν. Το ένα το ραβδί του Ααρών μέσα σε μια βραδιά. Τι ήταν εκείνο το οποίο έγινε? Τι ήταν εκείνο? Μέσα σε μια βραδιά, λέω, έβγαλε βλαστάρια, ενώ ήταν κατάξερο. Από ξέρει από πού το είχε μαζέψει. Τα βλαστάρια έβγαλαν φύλλα, τα φύλλα έβγαλαν λουλούδια, τα λουλούδια δέσανε, κάνανε αμύγδαλα. Και την άλλη μέρα το πρωί τα είχε όλα αυτά, και λουλούδια και φύλλα και αμύγδαλα. Έτοιμα για φάγωμα, αμύγδαλα. Ο Θεός. Βέβαια έχουν ανάγκη ειδικής ερμηνείας όλα αυτά, γιατί διάλεξε αυτόν τον τρόπο ο Θεός να δείξει την εκλογή τη δική του. Μα όπου υπάρχει ο Θεός και όπου ο Θεός συνεργεί, υπάρχει η ζωή. Και ζωή εν αυθονία. Εάν ανθρωπίνως θα θέλαμε να εξετάσουμε αυτό το πράγμα, θα πρέπει να λέγαμε αυτό δεν ευλάστανε ή ούτως ή άλλως. Αλλά και αν ευλάστανε, πόσο καιρός έπρεπε να έρθει άνοιξη, να βγάλει φύλλα, να βγάλει λουλούδια, και αν έκανε κλπ. Όταν ο Θεός εργάζεται, όλοι όσοι πάμε εις τον Χριστό είμαστε ξεράδια, ξεράδια, χωρίς ζωή, χωρίς χυμούς, χωρίς τίποτε. Αλλά μέσα και κάτω από την οδηγία και την δύναμη του Κυρίου αρχίζουμε και βλέπουμε κάτι άλλα πράγματα. Προσέξτε, δεν τα βλέπουν οι άλλοι μόνο. Με την ίδια απορία τα βλέπουμε και εμείς που ξέραμε τον εαυτό μας. Πώς έγινε, δεν ξέρω, ο Θεός. Αλλά βλέπω όμως την αλλαγή, την μεταβολή, το θαύμα το μεγάλο. Και τώρα κάθομαι και προσεύχομαι για κάποιον άνθρωπο που άλλοτε μόνο αν ό,τι ήταν για να αρπάξω, αυτό με ενδιέφερε. Τώρα το θαύμα το μεγάλο μέσα στη ζωή μας. Και όπως λέγαμε, για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο θέμα μας, καρποφορία μέχρι αμύγδαλα επάνω. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν εις τον Χριστό και έχουν συνδεθεί με τον Χριστό, και οι λέξεις οι προσφυλής του Ιωάννου, και έχουν κοινωνίαν, τότε μέσα τους δυνάμεις ζωής ακαταλήτου ξεκίνονται. Και το πράγμα αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι, αλλά θα φέρει καρπόν, και καρπόν πολλήν που θα είναι για την δόξα του Θεού. Τι γίνεται με τη δική μας τη ζωή? Τι γίνεται? Αλήθεια, μήπως περνάνε τα χρόνια, μήπως έχουμε μια ομολογία, αλλά δεν έχουμε και τις αποδείξεις της δυνάμεως και της επεμβάσεως του Θεού. Η πραγματική ομολογία πρέπει να είναι και με αυτό το στοιχείο: Κύριε, ήμουν ένα ξερό ραβδί. Σε ευχαριστώ που άλλαξες τελείως. Τώρα μια άλλη ζωή υπάρχει μέσα μου. Όλοι τη βλέπουν, όλοι την ξέρουν την ζωή αυτήν, και όλοι δοξάζουν τον Θεό. Αλλά εάν αυτό, επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό, δεν συμβαίνει, τότε κάποια εμπλοκή υπάρχει. Ή δεν πήγαμε εις τον Χριστό, ή δεν παραχαρούσαμε τον εαυτό μας, ή ξεγελούμε τον εαυτό μας με μόνο επιδερμικές καταστάσεις ή συναισθηματικές, και δεν αφήσαμε τον Θεό να ολοκληρώσει το θαύμα το μεγάλο μέσα εις τη ζωή μας. Και ξέρετε, ο κόσμος γύρω μας ζητάει να δει, και όχι μόνο, αλλά εντολή και μέσα από τον λόγο του Κυρίου υπάρχει, όταν θα είδωσει τα καλά σας έργα, θα δοξάσωσι τον Θεό την ημέρα εκείνη της επισκέψεως. Εμείς λόγια γλαπτά, λόγια προφορικά, λόγια σε κασέτες, ό,τι θέλεις. Αλλά δεν ξέρω εάν η ζωή μας έχει να δείξει την ζωή του Χριστού, το θαύμα και το μεγαλείο εκείνο. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα είναι πολύ πολύ φτωχά και περίχρα, εάν δεν είναι και αρνητικά πολλές φορές. Ταπείνωσης, συντριβή, αναθεώρηση της ζωής μας. Ξέρουμε, γνώση έχουμε, ο λόγος είναι προσιτός. Κύριε, ένα πράγμα, όχι γνώσεις χαρισέ μου, έχουμε τόσες πολλές γνώσεις. Ζωή, την ζωή του Χριστού θέλω, Κύριε, και να είναι γεμάτη από την καρποφορία εκείνη που Συ, ο Θεός, δημιουργείς και παράγεις μέσα μου για την δόξα του ονόματος. Ήθε ο Θεός να μας χαρίσει αυτή την ευλογία τον καινούριο χρόνο. Να ψάλουμε έναν ύμνο και να τελειώσουμε το 264, που είναι σχετικός με αυτό που λέγαμε. Σε σε Χριστέ μου αφιερώνω ολόκληρή μου την ζωή. Ίσως θα ξέρετε ότι τα λόγια είναι του αδελφού μας του Κώστα Μεταλλίνου. Ορίστε.

Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για την άπειρη αγάπη σου, το έλεος σου και τους συκτηρμούς σου. Για τον κάθε έναν από μας ξεχωριστή αγάπη, η μεγάλη σωτηρία του Γολγοθά απλώνεται και προσφέρεται στον κάθε έναν από μας. Καλείς τον αμαρτωλό κοντά σου, ό, για να του συγχωρέσεις τις αμαρτίες, για να τον πάρεις στην αγκαλιά σου, για να του δώσεις δύναμη καινούργια ζωής, ανάσταση, για να ζήσει την όμορφη και ευλογημένη ζωή της πίστεως, με όλη την χαρά και την ειρήνη και την μακαριότητα που προσφέρει η κοινωνία μαζί σου. Και ακόμα μας προσφέρει την ευκαιρία, εάν μέχρι σήμερα σταθήκαμε άκαρποι, ξεράδια, και τούτο διότι είχαμε παγιδευτεί από τον διάβολο, με τις μέρημνες του αιώνος τούτου και με την απάτη του πλούτου. Ω Κύριε, μας καλείς τώρα να αφυπνιστούμε, να κοιτάξουμε περισσότερο τον εαυτόν μας, την καρδιά μας, τη ζωή μας, τη σχέση μας με Σένα τον Θεό, για να γνωρίσουμε τους θησαυρούς και να γίνουμε ένα θησαυροφυλάκιο του Πνεύματός Σου του Αγίου και ο Χριστός να κατοικεί και από εκεί μέσα να διαφεντεύει τη ζωή μας. Να μας σκεπάσεις όλους με το έλεος Σου και με τη χάρη Σου. Να μας δώσεις την δύναμη να προχωρήσουμε πέρα από κάποιες συναισθηματικές αντιδράσεις, σε μια υπόθεση βάθους ταπεινώσεως ενώπιον Σου του Θεού δια προσευχής για τον καινούριο χρόνο. Να ευλογήσεις την Εκκλησία Σου, Κύριε, και πάντα στους διακονούντας και υπηρετούντας, τους έχοντας ευθύνην δια το έργο τούτο, Κύριε, σε παρακαλούμε. Εσύ ο Θεός ακόμα να ευλογήσεις και το έθνος μας, να δώσεις ημέρες ειρηνικές, ο Κύριε, ώστε το Ευαγγέλιο Σου να μπορεί να απλώνεται, ψυχές να σώζονται για την αιώνια ζωή. Σκέπασέ μας με το έλεος Σου και με τη χάρη Σου και άλλη μια φορά δέξου την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας που στέλνουμε σε Σένα Πατέρα, στον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα στο Άγιον, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στο δεύτερο κεφάλαιο και διαβάζουμε από τα χωρία 43 έως 47, τα είχαμε ξαναδιαβάσει όταν είχαμε ασχοληθεί μόνο με το χωρίο 43. Τώρα θα συνεχίσουμε αυτό το κομμάτι. Πράξη των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, από το χωρίο 43. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος, και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού, και είχαν τα πάντα κοινά, και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών εφόλουν και διαμήραζαν αυτά εις πάντα, καθήν έκαστος είχε χρία. Και καθημέρα εμένοντες όμως ημαδών εν το γερό και κόπτοντες των άρθων κατοίκους, μετελάμβανο την τροφή εν αγαλιάστη και απλότητη καρδία. Δοξολογούντες των Θεών και βρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσθέτεται κάθε μέρα εις την εκκλησία του σωζωμένου. Συνεχίζουμε αυτό το πρωινό τη μελέτη μας γύρω από τη ζωή της πρώτης εκκλησίας. Και το πρώτο σημείο που θέλαμε να δείξουμε σήμερα το πρωί είναι ότι η πρώτη εκκλησία ήταν μια μεταδοτική εκκλησία. Διαβάσαμε στο κομμάτι αυτό ότι εφόλουν αυτά που τους ανήκαν τις περιουσίες τους και τα έδιναν. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν μια έντονη αίσθηση ευθύνης ο ένας για τον
2: άλλον.
1: Και μερικοί από αυτούς εφόλουν όσα τους ανήκουν τις περιουσίες τους για να τα δώσουν σε αυτούς που είχαν ανάγκη.
2: The impression we get from these early chapters of the book of Acts,
1: η εικόνα και η εντύπωση που μας μένει και που διαβάζουμε τα πρώτα κεφάλαια των Πράξεων των Αποστόλων,
2: is of a group of people who lived together and had everything in common.
1: Είναι η εικόνα μιας ομάδας ανθρώπων που ζούσαν μαζί και είχαν τα πάντα κοινά.
2: It may well be that in the first flush of religious enthusiasm,
1: ίσως το πρώτο εκείνο ξέσπασμα θρησκευτικού ενθουσιασμού,
2: the early church lived in this kind of way.
1: Η πρώτη εκκλησία ζούσε κατά αυτόν τον τρόπο.
2: And we can understand that.
1: Και αυτό μπορούμε πολύ καλά να το καταλάβουμε.
2: It's no surprise.
1: Δεν είναι κάτι θερμοποιητική έκπληξη.
2: When you become a Christian, you receive a new nature.
1: Όταν γίνεσαι χριστιανός, αποκτάς μια καινούργια φύση.
2: That's a generous nature.
1: Και αυτή η φύση είναι μια γενναιόδορη φύση.
2: And you will want to, this nature will want to express itself in giving and sharing to those who need.
1: Και αυτή η καινούργια φύση θέλει να εκδηλωθεί στο να μεταδίδει αυτά τα οποία έχεις με τους άλλους που έχουν ανάγκη.
2: Now, gospel churches are salt and light in society.
1: Τώρα, οι εκκλησίες που στηρίζονται στο Ευαγγέλιο καλούνται, όπως και τα άτομα, να είναι αλάτι και φως μέσα στον κόσμο.
2: And as a consequence, they will always want to reach out.
1: Και κατά συνέπεια θα θέλουν πάντοτε να απλώσουν το χέρι και να πλησιάσουν.
2: By giving to those in desperate need.
1: Δίνοντας και προσφέροντας αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη.
2: In the United Kingdom, during the last 2 years.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τα τελευταία 2 χρόνια.
2: There have been countless churches.
1: Υπάρχουν αμέτρητες εκκλησίες.
2: Which on an individual and on a corporate basis,
1: που σε ατομικό όσο και σε συλλογικό τρόπο βάση,
2: have given multiplied thousands of pounds,
1: έχουν δώσει χιλιάδες από λίρες,
2: and expertise and advice,
1: καθώς επίσης και γνώση και συμβουλές,
2: to poor people in Romania,
1: σε φτωχούς ανθρώπους στην Ρουμανία,
2: especially in the area of orphanages.
1: Και κυρίως στο θέμα των ορφανοτροφείων.
2: Also, in England we have a growing number of people.
1: Επίσης στην Αγγλία έχουμε μια αύξηση του αριθμού των ανθρώπων
2: who have adopted a deliberate, simple lifestyle.
3: οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ζήσουν συνειδητά έναν απλό τρόπο ζωής.
2: In order to give more money away.
3: Έτσι ώστε να είναι ικανοί να δίνουν περισσότερα στον Κύριο.
2: And in the spiritual renewal that many churches in Britain have experienced during the last 10 years.
3: Και μέσα στην πνευματική ανανέωση που αρκετές εκκλησίες στην Βρετανία έχουν γευτεί την τελευταία δεκαετία.

0: διαθέσει μία ημέρα σαν την μέρα που θα δώσουν για αυτό το σκοπό.
1: When people wrote on pieces of paper how much they would give towards the new building.
0: Και ο καθένας είχε πάρει ένα κομμάτι χαρτί όπου καλείται να γράψει πόσο ήταν έτοιμος να δώσει για αυτό το σκοπό, για την αγορά του κτηρίου.
1: And that one day raised 92,000 pounds.
0: Και μέσα σε μια ημέρα μαζέψαμε 33 εκατομμύρια μέτρα.
1: Someone may ask me.
0: Ίσως κάποιος με ρωτήσει.
1: How much should we give to the work of the gospel?
0: Πόσο θα πρέπει εμείς να δίνουμε για το έργο του Ευαγγελίου?
1: This is a big subject. I will answer in this way.
0: Είναι μεγάλο θέμα, αλλά θέλω να το απαντήσω με αυτόν τον τρόπο.
1: If the Jew under the law in the Old Testament,
0: εάν ο Ιουδαίος κάτω από τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη,
1: gave a tenth of his income,
0: έδινε το 1/10 του εισοδήματός του,
1: how much more,
0: πόσο περισσότερο,
1: should a Christian under grace in the New Testament give?
0: Θα έπρεπε ένας χριστιανός που βρίσκεται κάτω από τη χάρη της Καινής Διαθήκης, θα έπρεπε να δώσει.
1: It was a sharing church.
0: Ήταν λοιπόν μια εκκλησία που τη χαρακτήριζε το μεταδοτικό.
1: Secondly, it was a worshiping church.
0: Δεύτερον, ήταν μια εκκλησία που την χαρακτήριζε η λατρεία.
1: The scripture says they met together praising God.
0: Στις γραφές διαβάσαμε ότι ήταν ομού δοξολογούντες τον Θεό.
1: When you are filled with the Holy Spirit,
0: όταν πληρούσε από το Πνεύμα το Άγιο,
1: you will overflow.
0: Τότε θα ξεκυλήσεις.
1: We have these sinks, these basins in our room.
0: Έχουμε αυτούς τους νεροκήπες μέσα στα δωμάτια μας.
1: And you turn the taps on.
0: Και όταν ανοίγεις το νερό,
1: and the basin fills up to the top and then overflows in an overflow hole.
0: Και το νερό γεμίζει το λεκάνη, τον νηπτήρα, ξέρουμε ότι απάνω σε ένα σημείο υπάρχει ο υπερχειριστής και από εκεί ξεκινήσει.
1: When God fills us with His Spirit,
0: όταν ο Θεός μας γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο,
1: He has given us an overflow bowl,
0: μας έχει δώσει έναν υπερχειριστή,
1: which you will find about one inch below your nose,
0: που θα τον βρείτε 2,5 εκατοστά κάτω από τη μύτη σας.
1: So when you are filled with the Spirit, it comes out here.
0: Έτσι όταν έχεις γεμίσει από το Πνεύμα το Άγιο, θα βγει και από εδώ, θα ξεφυλίσει και από εδώ.
1: And so it is quite, as it were, natural that we overflow to the one who has become ultimately the very reason for living.
0: Έτσι λοιπόν είναι φυσικό, φυσιολογικό για τον χριστιανό να ξεκυλίζει όταν γεμίσει από εκείνον τον Ιησού που αποτελεί πια το σκοπό της ζωής μας.
1: And so we find the early church, which was filled with the Spirit, singing, praising, and worshiping God.
0: Έτσι βλέπουμε την πρώτη εκκλησία η οποία είχε πληρωθεί από το Πνεύμα το Άγιο να τραγουδά, να υμνεί, να δοξολογεί τον Θεό.
1: In psalms and hymns and spiritual songs.
0: Με οδές, με ύμνους, με ψαλμούς.
1: Both those that have been composed and those which are spontaneous.
0: Τόσο με ύμνους οι οποίοι ήταν ήδη προετοιμασμένοι, όπως επίσης και με ύμνους οι οποίοι ήταν
1: αυθόρμητοι.
0: Ποτέ δεν θα ξεχάσω όταν ήμουν δάσκαλος χρόνια πριν.
1: I started a Christian union and some of the pupils were converted.
0: Ξεκίνησα μια χριστιανική ομάδα και πολλοί από τους μαθητές ήρθαν στο Χριστό.
1: And then later when I became a pastor, they joined the church.
0: Και όταν αργότερα έγινε ο κήρυκας σε μια εκκλησία, ενώθηκαν τα νέοι αυτοί με την εκκλησία.
1: And in my mind now, I can see one Sunday night.
0: Και τώρα μπορώ μέσα στο μυαλό μου να φανταστώ μια Κυριακή βράδυ.
1: During the opening time of the service which we had.
0: Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής ώρας την οποία έχουμε, την βραδινή μας ώρα.
1: A 16-year-old girl stood up who had known the Lord for 3 months.
0: Μια 16χρονη κοπέλα στάθηκε, η οποία είχε γνωρίσει τον Κύριο για 3 μήνες.
1: Her parents were Christians and her old friends were Christians.
0: Τόσο οι γονείς της όσο και οι παλιοί της φίλοι δεν ήταν χριστιανοί.
1: And she stood and said, "This week has been very, very difficult for me."
0: Στάθηκε και είπε, αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ, πολύ δύσκολη για μένα.
1: At home and at school.
0: Τόσο στο σπίτι μου όσο και στο σχολείο.
1: But the Lord has been with me.
0: Αλλά ο Κύριος ήταν μαζί μου.
1: And He has spoken to me through a song.
0: Και μου μίλησε και μου έδωσε κουράγιο μέσα από έναν ύμνο.
1: And she said, "That song has given me strength."
0: Και μας είπε ότι αυτός ο ύμνος μου έδωσε πολύ δύναμη.
1: And the song you may know some of you in English, it begins like this. When I feel the touch of your hand upon my life. Hands up if you know this.

0: Τον ύμνο έχει τα λόγια ότι όταν νιώθω το χέρι σου να αγγίζει τη ζωή μου, κάνω δύναμη.
1: She stood in the congregation and without any music, she sang.
0: Στάθηκε, σηκώθηκε μέσα στην εκκλησία και χωρίς να συνοδεύεται από μουσική, έψαλε από τον ύμνο.
1: And we were moved to tears.
0: Και όλοι είχαμε συγκινηθεί.
1: The New Testament Church used all means of expression, expressing that new soul that God has put within our hearts and our bosoms.
0: Η πρώτη Εκκλησία χρησιμοποίησε όλα τα μέσα για να εκφράσει τούτο το καινούριο τραγούδι, το καινούριο ύμνο που έχει βάλει ο Θεός στις καρδιές και στα
1: χείλη. Beloved, there was an exuberance, a vitality about New Testament worship.
0: Υπήρχε ένα ξεχύλισμα και μια ζωντάνια λατρείας στην Εκκλησία αυτή.
1: True worship will take up your whole being, your mind, your emotions and your will.
0: Η πραγματική λατρεία θα πάρει όλο σας το είναι, τόσο στο μυαλό σας, την καρδιά σας, τα αισθήματά σας. Και όλα αυτά θα βρίσκονται σε αρμονία και θα δοξολογούν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
1: In this area of worship, during the last 10 or 15 years, God has been showing us many things.
0: Σε αυτό το τομέα της λατρείας, τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, ο Θεός μας δείχνει πολλά πράγματα.
1: I would love the opportunity to take 3 or 4 sessions looking afresh at what worship is.
0: Θα είχα την επιθυμία να μπορούσα να είχαμε 3 ή 4 μαθήματα πάνω σε αυτό το θέμα της λατρείας. Τι πραγματικά είναι ή θα πρέπει να είναι η λατρεία.
1: Please allow me to just sensitively make one observation about worship here.
0: Και θα σας παρακαλούσα να με επιτρέψετε να με ταπείνωση και με αγάπη να κάνω μία παρατήρηση σε σχέση με τη λατρεία σας εδώ στο Σούνιο.
1: I speak not as one who has all the answers or as one who has arrived in any sense.
0: Και θα μιλήσω όχι σαν ένας άνθρωπος που έχει τις απαντήσεις για όλα τα θέματα ή σαν κάποιος που έχει φτάσει τώρα στην τελειότητα.
1: But I am learning new things about worshiping God.
0: Αλλά μαθαίνω και εγώ, καθώς ζω και προχωρώ, καινούργια στοιχεία το πώς πρέπει κανείς να λατρεύει τον Θεό.
1: We have been singing 2 songs in particular that I know in this camp this week.
0: Έχετε ψάλει 2 ύμνους, τους οποίους γνωρίζω πάρα πολύ καλά, τους καινούργιους ύμνους, τους οποίους έχουμε μεταφράσει σε αυτό εδώ το συνέδριο.
1: One is, and it may not always be possible to translate all of this in Greek because of time, Rejoice, rejoice, Christ is in you.
0: Και ο ένας ύμνος είναι, δεν ξέρω πώς το έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά, το χαρά χαρά, ναι, αλλά έτσι το έχουμε μεταφράσει.
1: In English then, in that song, there are lines like these. He lives, his breath is in you, We arise a mighty army for the Lord.
0: Στα αγγλικά, ανάμεσα στα λόγια αυτού του ύμνου, μας λέει ότι σηκωνόμαστε ένας λαμπρός, ένας θαυμάσιος στρατός του Ιησού.
1: It also says in that song that God will give us the land we claim in His name.
0: Επίσης, από τον ύμνο στα αγγλικά αναφέρεται κάπου ότι ο Κύριος θα μας δώσει την γη την οποία την ζητάμε, την απαιτούμε από αυτό.
1: I believe that there are many songs in English and in Greek with similar words.
0: Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί ύμνοι τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά με ανάλογα έννοιες, με ανάλογες έννοιες και λόγια.
1: Which demand the totality of our attention and every faculty we possess.
0: Οι οποίοι ύμνοι απαιτούν την ώρα που το ψάλλουμε τη συμμετοχή όλου μας που είναι, όλων των χαρακτηριστικών μας, των ιδιοτήτων μας.
1: And sometimes I feel that the posture we adopt does not match the words we sing.
0: Και πολλές φορές φοβάμαι ότι η στάση την οποία φέρνουμε την ώρα που ψάλλουμε δεν ταιριάζει με το νόημα αυτών των λόγων, από το λέξιο.
1: Because the words in rejoice, rejoice, and the words in shine, Jesus, shine.
0: Γιατί τα λόγια των ύμνων, τόσο στον ύμνο αυτό χαρά, χαρά, ή στον άλλον τον ύμνο, το φως, το δώσουν φως.
1: In English, at any rate.
0: Τουλάχιστον στα αγγλικά.
1: Cannot truly be sung sitting down, leaning on a table like this.
0: Δεν μπορούν πραγματικά να αποδοθούν όταν κανένας κάθεται ή όταν ακουμπάει στο τραπέζι κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Sometimes I sense with you, dear brothers and sisters, that this worship is on a take it or leave it basis.
0: Πολλές φορές νιώθω ότι ο τρόπος της λατρείας τους είναι ένα πάρε δώσε ή το παίρνεις ή το αφήνεις.
1: Some people are looking at their watch, some people are looking out the window, some people are talking to one another, and others are worshipping God.
0: Κάποιοι κοιτάνε το ρολόι τους, άλλοι κοιτάνε στο παράθυρο, κάποιοι τρίτοι μιλάνε μεταξύ τους και κάποιοι βεβαίως δοξάζουν τον Θεό.
1: We are not playing games.
0: Δεν παίζουμε την ώρα της λατρείας.
1: God has called us to an eternal preoccupation with Himself.
0: Ο Θεός μας έχει καλέσει σε μια αιώνια σχέση μαζί Του, η οποία θα πρέπει να πάρει όλο μας το είναι, όλη μας την προσοχή.
1: And I humbly suggest that our worship must reflect that great calling.
0: Και θα ήθελα με απλότητα να σας πω και να υπογραμμίσω ότι η ώρα της λατρείας μας θα πρέπει να φανερώνει αυτό το πράγμα.
1: May I sensitively suggest that maybe instead of having disparate people in one four walls,
0: θα ήθελα να προτείνω ότι αντί να έχουμε τους ανθρώπους ξεχωρισμένους από εδώ και από εκεί σε έναν χώρο,
1: it is vital for you to have a corporate sense of worship. You must rise as one man to worship God, not as 350 individuals who can do it if they want to somehow, if they feel right.
0: Θα πρέπει να έχουμε ένα αίσθημα ενότητας όλοι μαζί, καθώς στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού. Όχι 300 ξεχωριστοί άνθρωποι, που ο καθένας ανάλογα με το πώς αισθάνεται ή όχι θα συμμετέχει στη λατρεία, αλλά σαν ένας άνθρωπος, όλοι δοσμένοι στη λατρεία του Θεού.
1: I feel this from the top of my head to the soles of my feet.
0: Και αυτό το οποίο σας λέω είναι κάτι που νιώθω βαθιά μέσα μου.
1: We are called to an eternal preoccupation with God and worship is of paramount importance.
0: Έχουμε κληθεί να έχουμε μια σχέση με τον Θεό μέσα στην αιωνιότητα που θα παίρνει όλο μας το είναι και θα πρέπει και η λατρεία μας, η οποία είναι τόσο πολύ σημαντική, αυτή την αλήθεια να την φανερώνει.
1: Forgive me for saying this. There is more, but I must move on.
0: Με συγχωρείτε που έφυξα από το σημείο. Θα ήθελα να πω και περισσότερα, αλλά πρέπει να προχωρήσω.
1: Τρίτον. It was a happy church.
0: Ήταν μια χαρούμενη και ευτυχισμένη εκκλησία.
1: We read they had glad and sincere hearts.
0: Διαβάσαμε τα λόγια εν αγαλιάζει και απλότητη καρδία.
1: People were glad to be there.
0: Οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι, ευτυχισμένοι το να βρίσκονται μέσα στην εκκλησία.
1: Christians are happy people.
0: Οι χριστιανοί είναι, πρέπει να είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: They should be the happiest people on earth.
0: Θα έπρεπε να είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο.
1: A depressed, gloomy Christian is a contradiction in terms.
0: Ένας θλιμμένος και σκυθροπός χριστιανός είναι αντίθεση, αντίφαση όρων.
1: I'll never forget some years ago hearing a young man give his testimony in a meeting.
0: Ποτέ δεν θα ξεχάσω πριν μερικά χρόνια ακούγοντας την μαρτυρία, την ομολογία ενός νέου ανθρώπου.
1: And he ran up to the platform and stood before the people.
0: Πήγε πάνω στην πλατφόρμα και στάθηκε μπροστά στο ακροατήριο.
1: And he said his face was shining before I became a Christian.
0: Και καθώς ήταν λαμπρό το πρόσωπό του, είπε με χαρά, όταν ακόμα δεν ήμουν χριστιανός,
1: I was a drummer in a band.
0: Ήμουν ένας drummer σε μια ορχήστρα.
1: And we were a good band.
0: Και ήταν πολύ όμορφη η ορχήστρα.
1: We played rock and roll gigs all over the country.
0: Παίζαμε επιτυχίες του rock and roll σε όλη τη χώρα.
1: And hundreds of people came to hear us.
0: Και εκατοντάδες άνθρωποι ερχόντουσαν να μας ακούσουν. Και να χορέψουν και να τραγουδήσουν.
1: Oh, we had a tremendous time.
0: Είχαμε μια πολύ ωραία ώρα, πολύ όμορφα περνούσαμε.
1: But now that I'm a Christian,
0: αλλά τώρα που είμαι χριστιανός,
1: I have abundant life.
0: Έχω πλέον ξεκάψει τη ζωή.
1: I looked at my wife,
0: κοιτάζω τη γυναίκα μου.
1: I said, what have we done to this young man?
0: Τι κάναμε σε αυτόν τον νέο άνθρωπο?
1: He was happier before.
0: Ήταν πιο ευτυχισμένος και ικανούμενος πριν.
1: Christians should be happy people. The joy of the Lord is our strength.
0: Οι χριστιανοί θα πρέπει να ήταν χαρούμενοι άνθρωποι. Η χαρά του Κυρίου στα πρόσωπα.
1: But that does not mean that you go around with a thick skin. Hello, how are you? Praise God, hallelujah.
0: Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γυροφέρνουμε με ένα επίπλαστο χαμόγελο εδώ.
1: I'm going to say more about this this afternoon, but it doesn't mean that the vibe that we give off are vibes that are positive, that we have a sense of well-being about us.
0: θα πούμε περισσότερα γύρω από αυτό το θέμα το απόγευμα, αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι τα κύματα που εκπέμπουμε, η αίσθηση που δίνουμε, θα πρέπει να είναι μια αίσθηση η οποία μαρτυρεί και είναι μια καλή μαρτυρία για μας.
1: And people do give up lives. These are waves that speak of our renewed humanity.
0: Και όλα αυτά τα κύματα, αυτή η εκπομπή της προσωπικότητάς μας, θα πρέπει να μιλάει για την καινούργια φύση.
1: People should want to be around us.
0: Οι άνθρωποι θα θέλουν, θα πρέπει να θέλουν να είναι κοντά μας.
1: And happy for us to be around them.
0: Και θα πρέπει να είναι χαρούμενοι όταν εμείς είμαστε κοντά τους.
1: Because the Holy Spirit is the wellspring of our lives.
0: Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι η πηγή της ζωής, της ζωής μας.
1: And this is how it should be.
2: Και καθώς κοιτάζω το ρολόι στο τοίχο,
1: it is 5 minutes faster than it was the day before.
2: Είναι πάντοτε 5 λεπτά πιο γρήγορο από ό,τι ήταν την προηγούμενη μέρα.
1: It is now 20 minutes fast.
2: Τώρα είναι 20 λεπτά μπροστά.
1: And if I say one more sentence, my time will be up.
2: Και έτσι, άμα πω έστω και μια πρόταση, η ώρα μου θα έχει τελειώσει.
1: That was a joke.
2: Αυτό ήταν ένα αστείο. Θα σας παρακαλέσω τώρα, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε, να ανοίξουμε τις Αγίες μας Γραφές, την Καινή Διαθήκη στις Πράξεις των Αποστόλων και θα διαβάσω μόνο δύο χωρία. Το πρώτο χωρίο είναι από το δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων και χωρίο 47, το τελευταίο χωρίο του κεφαλαίου εκείνου. Πράξεις. Β, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 47. Μιλώντας για την πρώτη εκκλησία, δοξολογούντες τον Θεόν και ευρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέφεται καθημέραν εις την εκκλησίαν του σωζωμένους. Και επίσης, από το ένατο κεφάλαιο και χωρίο 20, μας περιγράφει εκεί την διακονία του Αποστόλου Παύλου. Και ευθύς, δηλαδή μετά τη μεταστροφή του, εκήρυται εν τες συναγωγές των Χριστό ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού.
1: Paul witnessing for Jesus Christ.
2: Η μαρτυρία του Απόστολου Παύλου για τον Ιησού Χριστό.
1: Sincerely confused.
2: Ο Απόστολος Παύλος ήταν ειλικρινά, με ειλικρίνεια, μπερδεμένος.
1: Suddenly confronted.
2: Απρόσμενα ήλθε αντιμέτωπος.
1: Soundly converted.
2: Με ένα θαυμαστό τρόπο μεταστράφηκε.
1: And straight away confessing.
2: Και αμέσως ξεκίνησε να ομολογεί.
1: Verse 20 of chapter 9 shows us.
2: Το 20ο χωρίο του 1ου κεφαλαίου μας δείχνει.
1: The great courage of this man.
2: Το μεγάλο κουράγιο και το θάρρος αυτού του ανθρώπου.
1: He was a brave man to go to the synagogues.
2: Ήταν ένας γενναίος και τολμηρός άνθρωπος το να πάει στις συναγωγές.
1: To the very synagogues where he would have taken his letters of credit from the elders at Jerusalem.
2: Σε αυτές τις ίδιες τις συναγωγές που επρόκειτο να πάει τα γράμματα, την άδεια που του είχαν δώσει οι αρχές από την Ιερουσαλήμ.
1: He went there and he preached to them powerfully.
2: Πήγε εκεί και τους κήρυξε με θαυμάσιο και δυνατό τρόπο.
1: It seems to me that it's like a bishop in the Orthodox Church.
2: Αυτό μοιάζει, είναι ανάλογο με την περίπτωση ενός επίσκοπου μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Going into the Central Church at Athens on Sunday.
2: Που θα πήγαινε στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών.
1: And telling his colleagues and the congregation.
2: Και θα έλεγε στους άλλους ιερείς που θα βρίσκονται εκεί, καθώς επίσης και στον λαό.
1: That the worship of icons is wrong.
2: Ότι η λατρεία των εικόνων είναι ένα λάθος.
1: And that they should worship the living Jesus Christ.
2: Και ότι θα πρέπει να λατρεύουν μόνο τον ζωντανό Ιησού Χριστό.
1: Who should be the center of their attention and their consuming interest.
2: Και ότι μόνο εκείνο το πρόσωπο του Χριστού θα πρέπει να είναι το κέντρο της προσοχής τους και του ενδιαφέροντος τους.
1: It would have been much easier for Saul to witness somewhere where he wasn't known.
2: Θα ήταν πολύ πιο εύκολο για τον Σάβλο να κηρύξει σε ένα μέρος που θα ήταν άγνωστος μεταξύ αγνώστων.
1: And where his past wouldn't stand up against him.
2: Σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα γνώριζαν το παρελθόν του.
1: The hardest place for you to witness to Christ.
2: Το πιο δύσκολο μέρος για σας το να μαρτυρήσετε για τον Ιησού Χριστό.
1: Is in your home and to your friends.
2: Είναι μέσα στο σπίτι σας και ανάμεσα στους φίλους σας.
1: But if you honor him, he will honor you.
2: Αλλά εάν τιμήσετε τον Θεό, εκείνος θα τιμήσει εσάς.
1: So let me ask you, where do you witness?
2: Και επιτρέψτε μου να σας θέσω μια ερώτηση. Πού δίνετε τη μαρτυρία σας?
1: Are you looking for opportunities to speak for Jesus?
2: Είσαστε έτοιμοι και ψάχνετε να βρίσκετε ευκαιρίες για να μαρτυρήσετε για τον Χριστό?
1: When did you last say a word for him?
2: Πότε ήταν η τελευταία φορά που μίλησες για εκείνον?
1: Well, you may say I'm not a brilliant speaker.
2: Τώρα ίσως πεις ότι εγώ δεν είμαι ένας χαρισματούχος ομιλητής.
1: Like the Apostle Paul at this time, you can give a simple testimony of what Jesus means to you.
2: Μπορείς όμως να κάνεις αυτό που ο Απόστολος Παύλος έκανε εκείνη τη στιγμή, να δώσεις μια απλή μαρτυρία γύρω από το τι ο Χριστός έκανε σε σένα και στη ζωή σου.
1: Some of you listening to my voice are lukewarm Christians.
2: Μερικοί από εσάς που ακούτε τη φωνή μου είσαστε χλιαροί χριστιανοί.
1: You know you're lukewarm.
2: Ξέρετε, το γνωρίζετε αυτό.
1: And of all people you are to be pitied.
2: Και είσαστε άνθρωποι άξιοι λύπησης.
1: You live a double life.
2: Ζείτε μια διπλή ζωή.
1: You try to serve two masters.
2: Προσπαθείτε να υπηρετήσετε δύο κυρίους.
1: And the only person you fool is yourself.
2: Και το μόνο πρόσωπο το οποίο μπορείτε να κοροϊδέψετε είναι ο ίδιος σας ο εαυτός.
1: So stop flirting with sin and with the world.
2: Κατά συνέπεια θα πρέπει να σταματήσετε να φλερτάρετε με την αμαρτία και με τον κόσμο.
1: Come clean and live God's way.
2: Πρέπει να καθαριστείτε και να ζήσετε τον δρόμο του Θεού.
1: The Apostle Paul subsequently undertook three great preaching tours.
2: Μετά από αυτό το γεγονός, ο Απόστολος Παύλος πήγε σε τρία ιεραποστολικά ταξίδια.
1: The second one was to Greece here, where he made his first convert in Europe at Philippi.
2: Και το δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι τον οδήγησε εδώ στην Ελλάδα και εκεί έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος χριστιανός, χριστιανή μάλλον, στις Φιλίππους.
1: He was the great apostle to the Gentiles.
2: Ήταν ο μεγάλος ιεραπόστολος, ο Απόστολος των Εθνών.
1: And he was miraculously spared to minister for 35 years.
2: Και ο Θεός τον διαφύλαξε θαυμαστά για να το χρησιμοποιήσει για 35 χρόνια.
1: At the end of which, tradition tells us he was martyred at Rome.
2: Στο τέλος αυτής της περίοδου μας αναφέρει η παράδοση ότι μαρτύρησε στη Ρώμη.
1: I have lived with him for nearly 30 years.
2: Έχω ζήσει με τον Κύριο για 13 χρόνια.
1: He is one of my great heroes.
2: Και ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ήρωές μου.
1: And I can't wait to see him in heaven.
2: Και δεν μπορώ να περιμένω τη στιγμή που θα τον δω στον ουρανό.
1: Paul witnessing for Christ.
2: Πρώτα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος καθώς μαρτύρησε για τον Χριστό.
1: Secondly, this early church, it was a growing church.
2: Δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι η πρώτη εκκλησία ήταν μια εκκλησία αυξάνουσα, που αύξανε.
1: Before we left England, we watched the opening of the Olympic Games.
2: Πριν φύγουμε από την Αγγλία για να έρθουμε εδώ στην Ελλάδα, είδαμε την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Did you see it? It was tremendous.
2: Το είδατε κι εσείς, ήταν κάτι το θαυμαστό.
1: That sea battle.
2: Αυτοί είχαν κάνει μια εικόνα ναυμαχίας.
1: The thousands of dancing ladies with castanets clacking.
2: Με χιλιάδες κοπέλες, νεαρές κοπέλες που χόρευαν τους σπανιόλικους χορούς με τις κλακέτες.
1: And the magic of the mega opera stars singing to millions.
2: Και η μαγεία των μεγάλων αυτών τενόρων της όπερας που τραγουδούσαν στους χιλιάδες ανθρώπους.
1: It was stunning, it was spectacular, it was memorable.
2: Ήταν κάτι το πολύ λαμπρό, το πολύ εντυπωσιακό, ήταν κάτι που θα το θυμάται κανένας πάντοτε.
1: Culminating in the firing of the flaming arrow into the Olympic torch.
2: Και όλο αυτό το show έφτασε στο ύψιστο σημείο όταν με ένα τόξο το βέλος μετέφερε τη φωτιά και άναψε την Ολυμπιακή φλόγα.
1: Wow.
2: Ήταν κάτι θαυμαστό.
1: It reminds me that that's how God launched the church.
2: Και αυτή η έναρξη της τελετής μου θύμισε το πώς και ο Θεός έκανε μια έναρξη της εκκλησίας.
1: Rushing mighty wind and flames of fire.
2: Καθώς εκείνος ο δυνατός ο άνεμος εφόρμησε και οι γλώσσες πυρός κατέβηκαν από τον ουρανό.
1: Culminating in 3,000 people being saved.
2: Και αυτή η τελετή κατακορυφώθηκε όταν 3,000 άνθρωποι πίστεψαν στον Χριστό.
1: The church was born and immediately began to grow.
2: Η εκκλησία εκείνη την ημέρα γεννήθηκε και αμέσως άρχισε να αυξάνει, να μεγαλώνει.
1: We turn the page, we read of 5,000 men being saved.
2: Και αν γυρίσουμε τη σελίδα στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ότι 5,000 πίστεψαν και σώθηκαν.
1: And then the scripture says believers were added. God added daily.
2: Και
1: the number of disciples increased.
2: Και οι γραφές μας λένε ότι ο Κύριος προσέρχεται κάθε μέρα τους πιστεύοντας στην εκκλησία του. Αύξανε ο αριθμός.
1: They expected their numbers to grow and they recorded the fact when they did.
2: Περίμεναν ο αριθμός τους να αυξηθεί και γι' αυτό το κατέγραψαν.
1: I believe that it's in the heart of God to win, not lose.
2: Πιστεύω ότι είναι μέσα στο θέλημα και την καρδιά του Θεού να κερδίσει, όχι να χάσει.
1: God wants His church to grow in the earth, not diminish.
2: Ο Θεός θέλει η εκκλησία του να αυξάνεται και να μεγαλώνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όχι να μικραίνει.
1: We pray, Thy kingdom come, not Thy kingdom go.
2: Προσευχόμαστε, ελθέτω η βασιλεία σου, όχι η βασιλεία σου να φεύγει, να μικραίνει, να χάνει.
1: The kingdom of God will grow in the earth and not shrink in it.
2: Η βασιλεία του Θεού θα πρέπει να αυξάνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και όχι να μικραίνει, να μαζεύεται.
1: Spurgeon once said,
2: ο Spurgeon είπε κάποτε,
1: there will be more people in heaven than in hell.
2: Θα υπάρχουν πιο πολλοί άνθρωποι στον ουρανό παρά στην κόλαση.
1: Because the scripture says, in all things Christ will have the preeminence.
2: Διότι οι γραφές μας λένε ότι ο Ιησούς Χριστός θα είναι τα πάντα εν πάση.
1: In the year 2000, as many people will be living, in the year 2000,
2: ναι, προς το 2000 κάτω προχωράμε, πιο πολλοί άνθρωποι θα ζουν σε αυτόν τον κόσμο,
1: as has ever lived from the dawn of creation to that point.
2: Παρά εάν βάλουμε μαζί όλους τους ανθρώπους που εμφανίστηκαν στο πρόσωπο της γης από τη δημιουργία μέχρι τότε.
1: A move of God at that time will sweep the largest number into the kingdom of God that we can ever imagine.
2: Και αν το Πνεύμα του Θεού κινηθεί εκείνη την εποχή, τότε θα φέρει μέσα στην Βασιλεία του Θεού μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων από όσο μπορούμε να φανταστούμε.
1: God may not appear to be doing great things at this time in England or Greece.
2: Ίσως δεν φαίνεται στα μάτια μας ο Θεός να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα στον καιρό μας, στην Ελλάδα ή στην Αγγλία.
1: But in South America and in Korea and in Africa and other places.
2: Αλλά στην Νότιο Αμερική, στην Κορέα, στην Αφρική και σε άλλα μέρη του κόσμου.
1: Thousands of congregations are coming into being each day.
2: Χιλιάδες εκκλησίες και συνάξεις δημιουργούνται κάθε μέρα.
1: Ask Sula and Johannes to tell you more.
2: Η Σούλα και ο Γιάννης Ίσ θα μπορούσαν να σου πούν περισσότερα.
1: Because they have a worldwide perspective of what God is doing.
2: Γιατί έχουν μια άποψη και μια όρεση το τι ο Θεός κάνει σε παγκόσμια κλίμακα.
1: It was a growing church.
2: Ήταν λοιπόν μια αυξάνουσα εκκλησία.
1: Last of all,
2: και τελευταία,
1: I ask this question.
2: Θα ήθελα να σε ρωτήσω.
1: It's a serious one.
2: Και είναι μια σοβαρή ερώτηση.
1: Take it seriously, please.
2: Πάρε το σοβαρά, παρακαλώ.
1: Do you expect the Greek Evangelical Church to grow?
2: Περιμένετε η ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, η ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία να μεγαλώσει?
1: Well, says someone stroking their chin.
2: Κάποιος θα πει, λοιπόν.
1: Yes.
2: Ναι.
1: So long as it is according to our pattern and tradition.
2: Με την προϋπόθεση όμως ότι αυτό θα γίνει μέσα από το δικό μας τρόπο και τη δικιά μας παράδοση.
1: I take it then you're not too keen on change.
2: Αν είναι έτσι το πράγμα, τότε νομίζω ότι δεν θα είστε και πολύ ορεξάτοι, δεν θα έχετε μεγάλο οραματισμό στην αλλαγή.
1: In fact, inside you probably resent it.

0: Μάλιστα, πιστεύω ότι εσωτερικά θα πρέπει να είστε αντίθετοι σε αυτό. Πώς μπορεί να αυξηθεί η Εκκλησία του Χριστού?
1: Two ways. First of all, numerically.
0: Το πρώτος τρόπος είναι βέβαια αριθμητικά.
1: The numbers will grow through evangelism.
0: Και οι αριθμοί θα μεγαλώσουν μέσα από τον Ευαγγελισμό.
1: Evangelism that is creative and imaginative, with believers setting the agenda and taking the initiative.
0: Και αυτός ο Ευαγγελισμός θα πρέπει να είναι δημιουργικός, να γίνεται με φαντασία, μέσα από πιστούς ανθρώπους οι οποίοι θα θέτουν το πρόγραμμα και θα το πραγματοποιούν.
1: Secondly, the church will grow qualitatively.
0: Αλλά και δεύτερον, θα πρέπει η Εκκλησία να αυξηθεί ποιοτικά.
1: A deeper love, a truer fellowship, and a genuine sharing and involvement of lives.
0: Μια βαθύτερη αγάπη, μια στενότερη επικοινωνία και βαθιά αλλαγή ζωής.
1: Forgive me for saying this.
0: Να με συγχωρέσετε να το πω αυτό.
1: But it strikes me that not many of you good people.
0: Αλλά μου κάνει έκπληξη ότι όχι και τόσο πολλοί από εσάς, κατά τα άλλα θαυμάσιοι άνθρωποι,
1: seem to share your lives at an intimate level.
0: Φαίνεται ότι δεν φαίνεται να μοιράζεστε τη ζωή σας και να επικοινωνείτε μεταξύ σας με ένα στενό τρόπο
1: with others in your church.
0: Με τους άλλους στην εκκλησία που βρίσκεστε.
1: Even though you have known each other for years.
0: Μόνο ότι γνωρίζεστε για χρόνια.
1: People who are ill at ease with one another.
0: Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκονται σε ευκολία και σε άνεση μεταξύ τους
1: won't worship well together.
0: Δεν θα μπορέσουν και να λατρέψουν τον Θεό μαζί.
1: How we live Monday to Saturday,
0: ο τρόπος της ζωής μας από Δευτέρα ως Παρασκευή
1: affects the quality of our Sunday worship.
0: Επηρεάζει την ποιότητα της λατρείας μας την Κυριακή.
1: There's no point in changing the old wineskin of the church structure.
0: Δεν υπάρχει λόγος και θα είναι χωρίς σημασία το να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το παλιό ασκή της εκκλησιαστικής δομής.
1: If you haven't got new life in your people.
0: Εάν δεν έχουμε καινούργια ζωή στους ανθρώπους της εκκλησίας.
1: It's quite possible to have a framework for greater freedom.
0: Είναι δυνατόν να έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε με μεγαλύτερη ελευθερία.
1: And yet not move on in the church.
0: Και παρόλα αυτά να μην προχωράμε.
1: Because the people are not liberated in their hearts.
0: Διότι οι άνθρωποι δεν έχουν απελευθερωθεί μέσα στην καρδιά τους και στη ζωή τους.
1: Cosmetic changes without a fresh touch of God upon the people.
0: Επιφανειακές και εξωτερικές αλλαγές χωρίς το άγγιγμα του Θεού στους ανθρώπους.
1: Is like rearranging the deck chairs on the Titanic.
0: Είναι σαν να αλλάζεις τη θέση από τις καρέκλες απάνω στο κατάστρωμα του Τιτανικού του πλοίου που επρόκειτο να βυθιστεί.
1: New life must come first.
0: Η καινούργια ζωή πρέπει να έρθει πρώτα.
1: And when it does,
0: και όταν αυτό γίνει,
1: the old wineskin will not be able to hold the new wine.
0: Τα παλιά ασκιά του κρασιού δεν θα μπορέσουν να αντέξουν το καινούργιο κρασί.
1: So many of you have told me during this past week.
0: Τόσοι πολλοί από ανάμεσά σας μου είπατε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας που μας πέρασε
1: you long for change in your churches.
0: Ότι επιθυμείτε τόσο πολύ για αλλαγή μέσα στις εκκλησίες σας.
1: The list of areas you want to see reformed is very long.
0: Ο κατάλογος των περιοχών, των πραγμάτων εκείνων τα οποία θα θέλατε να αλλάξουν είναι πάρα πολύ μακρύς.
1: Where does it begin?
0: Πού ξεκινάει?
1: It begins with your personal renewal in the Lord Jesus Christ.
0: Ξεκινάει από την προσωπική σας αλλαγή, αναμόρφωση και αφιέρωση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
1: In a deepening and a greater understanding of the power of the Spirit in yourself.
0: Σε μια βαθύτερη και πιο σωστά κατανοημένη κατανόηση του έργου του Αγίου Πνεύματος και της δύναμής του μέσα στη ζωή σας.
1: Then the new wine will only fit in new wineskins.
0: Και όταν αυτό γίνει, τότε το νέο το κρασί θα μπει σε νέα ασκιά.
1: I have been told by many of you who live here in Greece.
0: Πολλοί από εσάς που ζείτε στην Ελλάδα μου έχετε πει
1: that as evangelicals you are regarded as non-Greeks.
0: Ότι οι άλλοι, οι οποίοι οι Ορθόδοξοι, σας αντιμετωπίζουν εσάς τους Ευαγγελικούς σαν τάχα να μην είσαστε πατριώτες, να μην είσαστε Έλληνες.
1: By virtue of the fact

0: that you are not members of the Orthodox Church.
1: Και αυτό μόνο και μόνο γιατί δεν είσαστε μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
0: But you are Protestants.
1: Διότι είσαστε διαμαρτυρόμενοι.
0: And you're treated as though you are a member of a cult, a Jehovah's Witness or a Hare Krishna or a Mormon.
1: Και σας αντιμετωπίζουν λες και είσαστε μέλη κάποιας αίρεσης, είτε σαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά ή στο Hare Krishna ή σαν τους Μορμόνους.
0: And that criticism and that accusation has hurt you deeply.
1: Και αυτή η κριτική και αυτό το κατηγορό έχει πληγώσει πολλούς από εσάς βαθιά.
0: I understand that because it is patently unjust.
1: Και αυτό το καταλαβαίνω γιατί είναι ολοφάνερα άδικο.
0: Allow me to fantasize for a moment.
1: Ας μου επιτρέψετε να φανταστώ για μια στιγμή.
0: If I was going to be born a Greek,
1: εάν είχα γεννηθεί Έλληνας,
0: I would love to be Minos.
1: Θα ήθελα να είμαι σαν το Μίνο.
0: Because he is young and dynamic and good looking.
1: Γιατί είναι νέος, δυναμικός και ευπαρουσίαστος.
0: Greece's answer to Tom Selleck.
1: Και είναι η απάντηση της Ελλάδας στον Τόμ Σέλεκ. Προφανώς είναι ένα στάρ του σινεμά.
0: And if I was Minos, I would have a prayer.
1: Και αν ήμουν σαν το Μίνο, θα είχα να κάνω μία προσευχή, ένα αίτημα.
0: And my prayer to God would be that I might have an opportunity to speak on television.
1: Και το αίτημά μου θα ήταν ο Θεός να μου επιτρέψει, να μου δώσει την ευκαιρία να μιλήσω για λίγο στην τηλεόραση.
0: That I had a microphone that went into every home in Greece.
1: Ότι θα μου είχε, να μου δοθεί μια ευκαιρία να έχω ένα μικρόφωνο ώστε η φωνή μου να μεταφερθεί σε κάθε σπίτι μέσα στην Ελλάδα.
0: And I had the ears of every Greek who could hear me.
1: Και να είχα στη διάθεσή μου τα αυτιά όλων των Ελλήνων εκείνων που θα ήθελα να με ακούσουν.
0: And in the power of the Spirit,
1: και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος,
0: I would tell them.
1: Θα τους πω.
0: I would tell the nation.
1: Θα έλεγα στο έθνος.
0: And I would tell the nation.
1: Και θα έλεγα στο έθνος κατευθείαν, με τόλμη,
0: I would stand and speak for the Evangelical Church.
1: Θα στεκόμουν και θα μίλαγα για την Ευαγγελική Εκκλησία.
0: I would look the camera in the eye.
1: Θα κοίταζα κατευθείαν στην κάμερα που με παίρνει
0: and I would say,
1: και θα έλεγα
0: We are Greek.
1: Είμαστε Έλληνες.
0: We are Protestant Christians who serve Jesus Christ.
1: Είμαστε διαμαρτυρόμενοι χριστιανοί που υπηρετούμε τον Ιησού Χριστό.
0: We serve in the army.
1: Αλλά από την άλλη μεριά πηγαίνουμε στο στρατό, υπηρετούμε την θητεία μας.
0: We serve in the Air Force.
1: Πηγαίνουμε στην αεροπορία.
0: We serve in the Navy.
1: Πηγαίνουμε στο ναυτικό.
0: With great distinction.
1: Και πολλές φορές με διακρίσεις.
0: We supply our hospitals with doctors.
1: Έχουμε μέσα στα νοσοκομεία γιατρούς δικούς μας.
0: And dentists.
1: Και οδοντιάτρους.
0: And nurses.
1: Και νοσοκόμες.
0: We are committed to the well-being of our nation and saving lives.
1: Προσφέρουμε σε αυτό το έθνος και υπηρετούμε τις ανάγκες του και πολλές φορές σώζουμε ζωές.
0: We have lecturers in most Greek universities.
1: Έχουμε καθηγητές στα περισσότερα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: We pay our taxes.
1: Πληρώνουμε τους φόρους μας.
0: We support the democratic institutions of our country.
1: Και υπηρετούμε και στηρίζουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς στη χώρα μας.
0: We are not afraid to say Macedonia is Greek.
1: Και δεν τρεπόμαστε και δεν φοβόμαστε να πούμε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική.
0: And to that end, should we be called upon to defend our country?
1: Και επίσης, εάν ως προς αυτό το σημείο κληθούμε για να υπηρετήσουμε την πατρίδα μας και να την προστατεύσουμε
0: from invasion from the enemy,
1: από κάποιον εξωτερικό εχθρό,
0: we, like others, are prepared to lay down our lives.
1: Είμαστε

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, είναι γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη η καρδιά μας, καινούρια καρδιά, η αναγεννημένη καρδιά, η πλημμένη και καθαρισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού, για το θαύμα της αγάπης Σου, για τον Ιησού Χριστό, το ζωντανό, τον αναστημένο μας Κύριο. Η απορία μας ήταν και είναι πολύ μεγάλη. Πώς, Κύριέ μας, έφτασε αυτό το στόμα, αυτή η καρδιά να ψάλει στο ζωντανό Κύριο και να ομολογεί και να υμνεί και να καθώ Ιησού Χριστό. Εμείς, Κύριε, που το ζήσαμε το σκοτάδι, που τη ζήσαμε την αμαρτία, που την ξέρουμε πολύ καλά και από μέσα, τους καιρούς της αγνίας, τους καιρούς της αποστασίας, σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, που μας άνοιξες τα μάτια. Ευχαριστούμε που έφερες την αλήθεια και τη ζωή εκεί που σκοτάδι και όνειρο. Σε έβγαλες από τα είδωλα, και το πιο σπουδαίο, που έβγαλες τα είδωλα μέσα από την ψυχή μας και τη ζωή μας. Και τώρα ψάλουμε, δοξάζουμε και ανήκουμε στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, που δεν τον άφησες στο μνήμα. Σε ευχαριστούμε που η σωτηρία Σου είναι πλήρης και ολόκληρη. Πραγματικά ρωτιόμαστε αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, αν ο Χριστός δεν ήταν ζωντανός μέσα μας και πάνω μας, πού η ελπίδα, πού το στήριγμα, πού το κράτημα της καρδιάς μας μέσα στους δρόμους της άγνοιας και της απώλειας, τους καθημερινούς αυτή τη ζωή. Σε ευχαριστούμε που έκανες έλεος. Σε ευχαριστούμε που μας τον χάρισες ζωντανό, αναστημένο, λυτρωτή και Κύριο. Είναι η ζωή μας, είναι η χαρά μας ο Χριστός μας, είναι η ύπαρξή μας ολόκληρη. Γι' αυτό μαζευτήκαμε, για να Σου πούμε το ευχαριστώ της καρδιάς μας, να Σου στείλουμε τον ύμνο μας και τη λατρεία μας, να ευλογήσουμε το όνομά Σου, Θεέ μας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου. Σε ευχαριστούμε που μας έφτασε σε αυτό το σημείο και θέλουμε αυτός ο Χριστός να κατοικήσει μέσα μας. Amen. Αυτός ο Χριστός να μορφωθεί πάνω μας. Amen. Αυτός ο Χριστός να γίνει ο καινούριος μας εαυτός, η καινούρια μας φύση. Amen. Να μην ζούμε πια εμείς, να μην ζούμε για τους εαυτούς μας, αλλά να ζούμε τον Ιησού Χριστό από τώρα, από εδώ κάτω και αιώνια στην παρουσία Σου και στη δόξα Σου. Πάρε την ώρα μας στα δικά Σου τα χέρια και δοξάσου μέσα μας και ανάμεσά μας, Κύριέ μας και Θεέ μας, διά του Ιησού μας Χριστού σε παρακαλούμε. Όχι μόνο εδώ ανάμεσά μας, αλλά στην πατρίδα μας και σε όλα τα πέρατα της γης, σε όλες τις υπήρους, όπου ο Λόγος Σου Άγιος κηρύτεται φρέσκος, καθαρός και γνήσιος, με καθαρά χέρια υψωμένα και με γνήσια πίστη, να είναι η ευλογία Σου επάνω σε όλους μας. Και να είναι μια μέρα που ψυχές πολύτιμες θα στραφούν από τα είδωλα τα νεκρά και τα ψυχρά στο ζωντανό, στον αναστημένο Ιησού Χριστό. Να χαρεί ο ουρανός, να χαρούμε.

Και εμείς, να τελειώσει η ταλαιπωρία της αμαρτίας και να αρχίσει η καινούργια η αιώνια ζωή στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε διά του Ιησού μας Χριστού. Αμήν. Αμήν. Διαβάζουμε από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή το κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον που είναι το 15ο. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον. Από το εδάφιο 12, αν θέλετε και εσείς να παρακολουθήσετε. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς είναι μεταξύ σας που λέγουνε ότι Ανάστασης νεκρών δεν είναι? Και αν Ανάστασης νεκρών δεν είναι, ούτε ο Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα το κήρυγμα ημών. Αλλά και η δικιά σας η πίστη είναι ματέα, άδεια, τίποτα, κούφια. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμε περί του Θεού ότι ανέστησε το Χριστό, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεσιν δεν ανασταίνονται νεκροί. Διότι εάν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ούτε και ο Χριστός ανέστη. Αλλά, το εδάφιο 17, εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας. Ακόμα είστε μέσα στις αμαρτίες σας, αμαρτίες ημών. Τίποτα δεν έγινε, ούτε ελπίδα υπάρχει. Είναι τα πάντα τα ίδια και χειρότερα. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απολέστησαν, πάει. Ούτε ελπίδα. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνο ελπίζομεν εις το Χριστό, είμεθα ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχήτων και κοιμημένων, διότι επειδή ο θάνατος ήρθε στον κόσμο, στον άνθρωπο, διανθρώπου, η Ανάσταση, ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκωση εν το Αδάμ, έτσι με τον ίδιο τρόπο και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Ο καθένας όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξη. Ο Χριστός είναι απαρχή. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν τη παρουσία αυτού. Ύστερον θέλει είστε το τέλος. Αλλά αν ο Χριστός δεν, όλα όσα μάταια, τίποτα, αέρας, ψέματα, και αυτοί που πέθαναν καλά κάνατε και κλαίγατε διότι απολέστησαν. Αλλά το πιο χειρότερο από όλα, ακόμα είσαστε μέσα στις αμαρτίες σας, λέει. Αν δεν ανέστη, καθ' υπόθεση, όπως λένε μερικοί, ο Θεός να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε και να το αγκαλιάσουμε με πίστη. Διαβάζω επίσης και ένα γνωστό περιστατικό από τη ζωή των Αποστόλων, όταν ο Κύριος άνοιξε το δρόμο στο δούλο του τον Απόστολο Παύλο να κηρύξει το Ευαγγέλιο στη δύσκολη Αθήνα, η δύσκολη και μορφωμένη Αθήνα που τα ξέρε όλα, και ανέβηκε στο βράχο και άρχισε να τους μιλάει. Το ξέρουμε το περιστατικό, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, 17. Διαβάζω από τη μέση του περιστατικού, διότι είναι γνωστό το υπόλοιπο. Είναι ο Απόστολος του Θεού και τους μιλάει για τον άγνωστο Θεό. Εδάφιο 30. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας ο Θεός τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Σπαραγγέλει, αυτό χρειάζεστε, αυτό έχετε ανάγκη. Διότι προσδιορίσε η μέρα κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίον διόρισε και έδωκε εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Ακούσαντες δε που τους μιλούσε για την αμαρτία, όχι. Για την κρίση, όχι. Για την έλευση του Κυρίου, όχι. Για τη μετάνοια, όχι. Ακούσαντες δε Ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον, ιδέ είπων, θα μας δοθεί μια ευκαιρία
να ξαναμιλήσουμε.

Γι' αυτό πήγαινε τώρα και τέλειωσε και τον διώξανε και ούτως ο Παύλος εξήλθε εκ μέσου αυτό. Όλα τα άλλα τα δεχόμαστε και τα ανεχόμαστε. Όχι Ανάσταση νεκρών, όχι Ανάσταση γενικώς, διότι η Ανάσταση είναι η επιβεβαίωση, είναι η επισφράγηση. Η Ανάσταση είναι το θεμελιώδες, το βασικό της πίστης των Θεών, της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, της χριστιανικής πίστης. Ο Θεός το Λόγο Του τον Άγιο να τον σχολιάσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει και εμείς να προοδεύσουμε σε αυτό το θέμα το μεγάλο και το σοβαρό. Γύρω από το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού πάρα πολλές γνώμες ακούγονται, πάρα πολλές απόψεις και πολλές θεωρίες. Ο καθένας λέει τα δικά του, ακόμα και ανάμεσά μας. Ας πούμε στις εκκλησίες μας που αγαπάμε την αλήθεια, την ψάχνουμε την αλήθεια και ποθούμε την αλήθεια. Βλέπεις κόσμο μαζεμένο γύρω, διάφοροι, λες κάτι έγινε εδώ πέρα, κάτι μοιράζουνε ή κάτι έγινε. Πλησιάζεις, για τον Ιησού Χριστό είναι ο κόσμος και ρωτάς τι είναι αυτό, τι γίνεται, τι είπε, τι κάνει ο Χριστός. Θεωρίες, θέσεις, απόψεις, γνώμες γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Ο καθένας νιώθει ελεύθερος να αξιολογήσει, να τονίσει και να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε κάποια πλευρά και πτυχή της ζωής του Ιησού Χριστού. Είναι τα θαύματα, είναι η διδασκαλία, είναι οι θέσεις του. Όποιος εραπήσει από τη μια μεριά γύρισε και την άλλη. Κανένας δεν το είπε, κανένας δεν το τόλμησε. Αν έχεις δύο, δώσε το ένα. Εάν η γυναίκα εκείνη η μοιχευωμένη, ποιος από σας μπορεί να σηκώσει? Και λένε οι άνθρωποι, τι μεγαλείο, τι σοφία, τι διδάσκαλος. Ο σταυρός του από την άλλη μεριά, το μαρτύριο του σταυρού, η προδοσία του Ιούδα, η προδοσία και η απάρνηση του Πέτρου, όλες οι πτυχές της ζωής του Κυρίου μας. Και βλέπεις ο καθένας διαλέγει μία πλευρά από εδώ, μία από εκεί, τη σχολιάζει, τη μεγαλώνει, την τονίζει, της δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και πίστη. Όλα γύρω από τον Ιησού Χριστό, τη ζωή του και το έργο του είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα. Όμως το γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού πρέπει να το παραδεχτούμε όπως μας το αποκαλύπτει ο Κύριος μας, ότι έχει μια εντελώς ξεχωριστή θέση, βαρύτητα και σημασία. Θα είναι σαν να λέγαμε πως όλα όσα έκανε ο Ιησούς Χριστός περίμεναν μία επιβεβαίωση, περίμεναν μία ενεργοποίηση, περίμεναν κάτι για να λειτουργήσουν, για να πραγματοποιηθούν, μία δύναμη να τα ζωοποιήσει, μία σφραγίδα για να τα κάνει έγκυρα, για να τα επισφραγίσει. Όπως να περπατήσετε, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου θα απαρνηθεί τον εαυτό του. Πού η δύναμη να απαρνηθείς τον εαυτό σου? Πού η δύναμη να σηκώσεις το σταυρό σου? Πού η δύναμη να απαρνηθείς πατέρα ή μητέρα, αδελφούς, αδελφάς, έτη δε και την εαυτού ζωή? Τα είπε ο Κύριος. Μακάρι η πραείς, μακάρι η ειρηνοποιή, μακάρι η καθαρή την καρδία. Τα είπε, ήταν η ζωή του, ήταν η διδασκαλία του. Αλλά εμείς πώς θα τα ζήσουμε? Καθόμαστε απέναντι και τα κοιτάζουμε. Τι ωραία λόγια, τι σωστά λόγια. Η δύναμη που θα τα κάνει δικά μας, η δύναμη που θα τα κάνει πραγματικότητα και κάποια άλλα. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο και όταν θα έρθω θα σας παραλάβω. Τι είναι αυτά, Κύριε? Εμείς βλέπουμε ένα Κύριο μέσα στους πόνους και στα αίματα να γέρνει το κεφαλάκι, να κραυγάζει στο Θεό και να πεθαίνει όπως οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό είδαμε. Πώς θα γίνει αυτή η διδασκαλία, αυτό το έργο, αυτή η σωτηρία? Μία δύναμη να τα ζωοποιήσει, να τα ενεργοποιήσει, να τα φέρει μέσα μας στη ζωή μας, να τα κάνει δικά μας. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, αν και είναι από τα τελευταία γεγονότα της ζωής του της επίγειας, δεν είναι στην κορυφή αλλά στη βάση. Είναι στα θεμέλια,
είναι στη ζωή του Χριστού η βάση που στηρίζονται όλα τα άλλα που έκανε και είπε ο Κύριός μας από τότε μέχρι σήμερα. Και θα τολμήσω να κάνω μια υπόθεση, αλλά παρακαλώ να το σκεφτείτε μόνο σαν υπόθεση και όχι τίποτα παραπάνω. Εάν αφαιρέσει κάποιος από τη ζωή του Κυρίου μας μερικά θαύματα, θα είναι ο Κύριος που έκανε θαύματα, αλλά φτωχότερος λίγο. Δεν τα έκανε και όλα, έκανε μερικά. Εάν αφαιρέσει κάποιος από τη ζωή του Κυρίου μας τη διδασκαλία του, μερικά κομμάτια από τη διδασκαλία του Κυρίου μας, τότε θα είναι ένας κορυφαίος διδάσκαλος, αλλά φτωχότερος λίγο. Να, και μερικά πράγματα τα οποία δεν είπε. Εάν αφαιρέσει κάποιος από τον Ιησού Χριστό το Σταυρό, τότε ήταν ένας διδάσκαλος σοφός, μοναδικός, ανεπανάλητος, αλλά διδάσκαλος. Είπε και έγειρε το κεφαλάκι και πέθανε. Εάν αφαιρέσει κάποιος την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, τότε είναι τίποτα. Είναι ματαία η πίστη. Ματαιότητα θα πει τίποτα. Καμία σχέση, καμία δύναμη, καμία εγκυρότητα. Μένουν μόνο θαύματα και ωραίες διδασκαλίες και ωραίες απόψεις, σαν αυτά που είπαν και οι άλλοι και ίσως λίγο καλύτερα από αυτά που είπαν και οι άλλοι. Αλλά με κι αν διαβάσεις τι είπε στον Ισλάμ, τι είπε ο Μωάμεθ, πολύ ωραία πράγματα. Μακάρι οι κοινωνίες μας να ήταν όπως δίδαξαν αυτοί οι μεγάλοι άνδρες. Τελεία. Χωρίς Ανάσταση, ο Χριστός, η ζωή Του, η διδασκαλία Του και η πίστη μας όλα μάταια. Το γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού το θεωρούμε σίγουρο. Το θεωρούμε γνωστό. Το θεωρούμε βέβαιο. Όταν μπαίνουμε στην εκκλησία μας και ακούμε ένα κήρυγμα, μέσα στο μυαλό μας είμαστε βέβαιοι. Ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν το εξετάζουμε. Δεν το σκεφτόμαστε. Δεν χρειάζεται να το μας το θυμίσει κανείς. Πατάει η πίστη μας πάνω στο ότι ο Χριστός μας είναι αναστημένος. Όταν λέμε να προσευχηθούμε ή να ψάλουμε έναν ύμνο λατρείας στον Κύριο, το ξέρουμε, είναι ζωντανός και ο ύμνος μας και η προσευχή μας ταξιδεύουν στον Κύριο. Αλλά για να σκεφτούμε πόσα θα άλλαζαν στη ζωή μας εάν κάποια δύναμη, ένα χέρι υπερφυσικό χέρι έπαιρνε αυτό το γεγονός από τη σκέψη μας. Και δεν χρειάζεται κάποιο υπερφυσικό χέρι. Σκέψου να σου δώσω ένα βιβλίο, ένα έντυπο που να αποδεικνύει ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε και να αρχίσει να σπέρνει αμφιβολία μέσα εις την καρδιά μας και εις τη ζωή μας, και διαβάζοντας το σιγά σιγά και προχωρώντας και υπογραμμίζοντας να κλονίζεται η πίστη σου ότι ο Χριστός είναι ζωντανός και αναστημένος και μεσητεύει για μας. Όταν κλείσεις αυτό το βιβλίο, είσαι άλλος άνθρωπος. Έλα τώρα που έκλεισες το βιβλίο να προσευχηθούμε στον Κύριο. Σε ποιον? Που δεν ακούει, που δεν υπάρχει, που έμεινε στον τάφο, που έλειωσε στο χώμα. Να του πω Θεέ μου, να του πω Πατέρα μου, να του πω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ποιανού Ιησού Χριστού, ποιο όνομα? Όλη μας η πίστη. Γι' αυτό είπαμε, αν θυμόσαστε, η Ανάσταση του Ιησού Χριστού δεν είναι στην κορυφή, αλλά είναι στα θεμέλια, βασίζεται, στηρίζεται στα θεμέλια, στα πέδιλα της οικοδομής. Εκεί βρίσκεται η Ανάσταση, το γεγονός του Ιησού Χριστού, της Ανάστασης. Το θεωρούμε δεδομένο και γι' αυτό δεν το γνωρίζουμε καλά σαν γεγονός. Το θεωρούμε δεδομένο και δεν ασχολούμαστε και δεν τον εκτιμούμε όσο πρέπει. Μπορώ να πω, δεν έχει πάρει τη θέση του που θα έπρεπε μέσα εις τη ζωή μας. Δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Δεν το συζητάμε πολύ. Δεν προσευχόμαστε για τον αναστημένο Ιησού Χριστό με ευγνωμοσύνη, με λατρεία. Δεν ευλογούμε το όνομα του Κυρίου που τον ανέστησε. Γιατί το περνάμε γρήγορα? Γιατί το προσπερνάμε. Και ο Λόγος του Θεού όμως μας το θυμίζει και μας το τονίζει. Στο κομμάτι αυτό που σας διάβασα, που είναι απολογητικό κομμάτι, από τα κλασικά κομμάτια απολογίας του μεγάλου απολογητή όλων των αιώνων, απολογητής είναι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει λογική, συλλογισμούς και γεγονότα και αποδεικνύει και φέρνει μπροστά μας στοιχεία που αποδεικνύουν την αλήθεια
και μας κάνει και εμάς να σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο που είναι ο Απόστολος Παύλος. Εδώ το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί

Μια μέθοδο που χρησιμοποιούμε και εμείς τα παιδιά μας πολλές φορές. Ο Στάχης λέει, μπαμπά τι ωραία που είναι, έχω ένα δωμάτιο ολόκληρο παιχνίδια. Κείνη την ώρα εγώ σκέφτομαι, ούτε δωμάτιο είχα εγώ. Εγώ κοιμόμουν στο σαλόνι του σπιτιού και κάθε που είχαμε επισκέψεις έπρεπε να στρώνω το κρεβάτι μου, να μαζεύω τα βιβλία μου, να ξεσκονίζω τα πάντα. Μα συγγνώμη, κάθε φορά αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Αυτό είναι το σπίτι μας. Αν σ' αρέσει. Α, εδώ είναι, εδώ θα δούμε τις επισκέψεις, θα φύγουν και θα κοιμηθείς εσύ. Ο Στάχης έχει δωμάτιο και είναι και γεμάτο παιχνίδια. Πρόσεξε. Εάν ο μπαμπάς, εάν η δουλειά, πάμε προς τα πίσω, εάν δεν υπήρχαν τα χρήματα, αν δεν υπήρχε υγεία, αν δεν είχε δουλίτσα ο μπαμπάς, κατάλαβες γιατί εσύ έχεις ένα δωμάτιο παιχνίδια? Επειδή. Και όταν πάμε πίσω, είδες τι μας δίνει ο Κύριος, τι χαρίζει ο Κύριος. Ο Κύριος! Αυτό το ξεδίπλωμα προς τα πίσω. Αυτό το να κατέβεις τη σκάλα στην οποία ανέβηκες, να κατέβεις σιγά σιγά. Αυτό το χρησιμοποιεί ο Κύριος και αφήνει να ξεδιπλωθεί. Να ξεδιπλωθεί σιγά σιγά για να νιώσουμε, για να καταλάβουμε, να απολαύσουμε το δώρο του Κυρίου στη ζωή μας. Εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είχε αναστηθεί, η ύμνη μας, το κήρυγμά μας, η λατρεία στο πρόσωπο του Κυρίου, όλα αυτά θα είχαν διαφορετική όψη στη ζωή μας. Να σταυρώσουμε τα χέρια μας, να μιλήσουμε στον Κύριό μας επειδή αναστήθηκε ο Χριστός. Να ψάλουμε στον Κύριο ύμνους, ως του Πατέρα το σπίτι επάνω, επειδή είναι αναστημένος ο Κύριός μας. Λατρεύουμε, ελπίζουμε στον ουρανό, χαιρόμαστε στη σκέψη του ουρανού. Κάποιος αγαπητός μας είχε ένα πονάκι εδώ στο υπογάστριο, κάτω και λίγο προς τα δεξιά. Εκεί περίπου είναι το σηκώτι, όσοι διαβάζουν λίγο περιοδικά και χαζεύουν περίπου ξέρουν που είναι το σηκώτι. Ας το λέει θα περάσει. Το τρίβε και λίγο με το χέρι του, δεν πέρασε. Λέει να κάνουμε έναν υπέρηχο. Τρεις εστίες στο σηκώτι. Δύο-τρεις στα έντερα, 4-5 στους πνεύμονες και να δούμε και τι ακόμα. Γεμάτος! Σφιγμένοι με την Έφη πήγαμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι ξέρει, διότι δεν πας και του λες κατευθείαν, να δούμε τι του έχουν πει. Αυτή τη στιγμή ο Κύριος να μου πει να πάω απάνω, φεύγω, να τα αφήνω, κρατούσε ένα περιοδικό, ένα μολύβι, τα αφήνω και πάω στον Κύριο, δοξασμένο το όνομά του. Επειδή ο Χριστός αναστήθηκε, είναι τέτοιοι οι πιστοί του και έχουν τέτοια ζωή και τέτοιες σκέψεις και είναι τόσο έτοιμοι και απολαμβάνουν τα δώρα του Κυρίου. Στα θεμέλια της πίστης μας, στη βάση, στο στήριγμα του οικοδομήματος που αγκαλιάζει τη ζωή μας ολόκληρη. Όπως ξέρετε, όσοι ξέρετε από οικοδομές, υπάρχουν κάτι πέδιλα όπως τα λέμε, κάτι έτσι μεγάλα κομμάτια, όλο μπετό και σίδερο που στηρίζεται η οικοδομή αυτή. Δεν θα τα δεις ποτέ πια, αυτά είναι μέσα στη γη, αλλά εσύ βλέπεις το στήριγμα, το οικοδόμημα, εκεί στηρίζεται όλη μας η ζωή, όλες οι εκδηλώσεις, όλες οι υποσχέσεις, οι χαρές, η δύναμη, η νίκη. Με βοήθησε πάρα πολύ και ευχαριστώ τον Θεό όταν άρχισα να οριμάζω πνευματικά, σας το έχω πει αρκετές φορές, θα έχετε και εσείς παρόμοια εμπειρία, όταν με τη χάρη του Θεού βρέθηκα μεγαλούτσικος, επειδή εγώ είμαι 50% κερκυραίος όπως ξέρετε, βρέθηκα την ημέρα της λιτανίας του Αγίου Σπυρίδωνα. Μεγάλη χάρη του. Τρεις μέρες πριν να είναι ξαπλωμένη στην άσφαλτο, στα πεζοδρόμια, για να περάσει η σκιά του, αν καταφέρει, μάχη για μία θέση στο τσιμέντο, να κοιμώνται εκεί για να μην χάσουν τη θέση και τα λάδια τους και τα δώρα τους και ιστορίες, να περάσει η χάρη του. Να περάσει η χάρη του, να δούμε. Και βγήκε εκείνο το καμαρίνι με τα μοβ, τα βυσσινή, τα τζάμια, ένα πράγμα μαύρο, ένα ξερό πράγμα. Του λέω του πατέρα μου, τι είναι αυτό? Μου λέει, μη μιλάς, άστο το να σου εξηγήσω μετά, μη λες κουβέντα. Αυτό είναι. Δεν χρειάστηκε ποτέ να μου εξηγήσει, ποτέ. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε και ήταν αυτό το πράγμα, για σκέψου να ελπίζεις στη σκιά του αυτού νου που πέθανε, που το λένε όλοι και αυτό είναι το λείψανο και δεν ξέρω τι είναι και αν είναι. Σταύρωσε τα χέρια σου να προσευχηθείς αυτό. Πάρε χαρά από αυτό.
Πάρε δύναμη από αυτό. Πάρε ελπίδα ουρανού. Πάρε υποσχέσεις από αυτό. Στη βάση, στα θεμέλια, στα πέδιλα της οικοδομής αγκαλιάζει και επηρεάζει τη ζωή μας ολόκληρη. Αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, ακόμα θα ήμασταν στην αμαρτία μας. Ούτε δύναμη να μας λυτρώσει, ούτε παρηγοριά και βεβαιότητα συγχώρησης, που λέει και ο ύμνος πολύ ωραία. Τότε που ήρθες και άνοιξες την πόρτα στο κελί μου και είπες είσαι ελεύθερος πια. Ποιο κελί, ποιο, αυτό, αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατό να ανοίξει το κελί το δικό μου. Και που το άνοιξε, εγώ τι κέρδισα και τι έχω? Πού είναι η χαρά, πού είναι η ειρήνη? Άρα δεν ανέστη, άρα δεν υπάρχει, άρα δεν έγινε τίποτα. Ακόμα είστε μέσα στις αμαρτίες σας, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν έγινε σωτηρία, δεν έγινε λύτρωση, δεν έγινε αποκατάσταση. Δεν ισχύει το κήρυγμα, δεν ισχύει η Καινή Διαθήκη, που λέει ότι πήρε, πλήρωσε τα λίτρα και είπε μια στιγμή, μια στιγμή. Τι έκανε, πόσο κοστίζει αυτό που έκανε, Θεέ Πατέρα, στη δικαιοσύνη σου? Ωραία, πάρτα, ελεύθερος. Αυτό δεν έγινε ποτέ μέσα εις τη ζωή μας. Η τελευταία σφραγίδα που κάνει όλο το κείμενο να είναι έγκυρο. Θα έχετε ταλαιπωρηθεί με τα ελληνικά, το δημόσιο και τα άλλα τα χαρτιά. Λέει θα πάρετε αυτό το χαρτί και θα πάρετε 6 σφραγίδες. Μία εδώ, μία εκεί γυρίζεις. Όλη σου τη μέρα μαζεύεις σφραγίδες. Πας εδώ. Μα λες συγγνώμη, από εδώ με στείλανε. Ναι, θα ξαναπάτε πίσω και ξαναπάτε μπροστά. Και τελικά έχει και μια τελευταία σφραγίδα κάτω-κάτω, αφού έχουν μπει όλες οι άλλες. Ο γενικός διευθυντής, ρίχνει μια ματιά. Είναι όλες οι σφραγίδες στη θέση του. Δεν κοιτάει πολλά. Έτσι και βαρεθείς. Και πεις, πήρα όλες τις άλλες. Βγαίνεις από το δημαρχείο, από την υπηρεσία, με ένα χαρτί γεμάτο με τίποτα. Μα συγγνώμη, δεν έχει τη σφραγίδα του γενικού? Μα λέει έχει, λέει, όλες τις άλλες εδώ πέρα. Δεν ισχύει. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η Ανάσταση του Χριστού ενεργοποιεί, ζωοποιεί, δίνει τις δυνάμεις ώστε εμείς να πιστεύουμε, αλλά και να το έχουμε μέσα μας. Γιατί αυτό είναι το πολύ βασικό που πολλές φορές ξεφεύγει από τη σκέψη μας. Η δυνάμεις της Αναστάσεως, η ενέργεια της Αναστάσεως ταξιδεύει 2000 χρόνια και έρχεται στη ζωή μας, στη μέρα μας. Δεν είναι ιστορία, δεν είναι παρελθόν, δεν είναι θρησκεία. Είναι μέσα μου αναστημένος Ιησούς Χριστός. Εάν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, δεν θα ήταν μέσα μου. Θα ήταν κλεισμένος σε ένα βιβλίο, θα ήταν κλειδωμένος μέσα στην ιστορία. Σκέφτηκα ένα παράδειγμα. Ίσως θα έχετε ακούσει ή και μπορεί να έχετε ζήσει. Η θεία από την Αμερική, από το Johannesburg, που εκεί είχε και μετοχές στα ορυχεία και είχε και πλούτη και πέθανε. Και οι συγγενείς της είμαστε εμείς αυτοί, δεν είναι άλλοι, 4-5. Έρχεται η ώρα να ανοίξει τη Διαθήκη και έχει ορισμένη τελετή. Είναι μάρτυρες, είναι συμβολεογράφος, είναι ο δικηγόρος, είναι οι συγγενείς. Έχουν πάρει και τα χαπάκια στην τσέπη του, σου λέει μην μας συμβεί τίποτα τώρα. Η θεία είχε ουρανοξύστες και είχε και μετοχές σε ορυχεία χρυσού. Λοιπόν κάτσε τώρα καλά. Και αρχίζει και διαβάζει και διαβάζει και διαβάζει. Αφήνω το τάδε, αφήνω το τάδε. Έχω αυτό, έχω εκείνο. Τα χυπαλμία, τα χύπνια. Ένας του έρχεται λιποθυμιά εκεί μέσα. Και ενώ τα διαβάζει όλα αυτά, ξαφνικά από κάτω παγώνει. Ρίχνει μια ματιά, κοιτάζει δίπλα στο συμβολεογράφο, το κοιτάνε το χαρτί από πίσω, υπογραφή λέει δεν έχει. Λέει η θίτσα δεν υπέγραψε. Δεν ισχύει. Μα λέει όλη αυτή η περιουσία πού θα πάει? Θα δούμε πού θα πάει, αλλά σε εσάς δεν πάει. Γιατί δεν πάει σε εμάς? Γιατί δεν έχει υπογραφή. Γιατί όλα όσα λέει δεν έχει τη σφραγίδα. Δεν είναι έγκυρη αυτή η Διαθήκη. Δεν πάει πουθενά. Ματέα η πίστη σας, μάταιο το κήρυγμα. Αν ο Χριστός δεν ανέστη, λάθος κάνετε και πιστεύετε. Και ακόμα είσαστε αμαρτωλοί μέσα στις αμαρτίες σας. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος στα θεμέλια και της δικιάς του της πνευματικής ζωής το έβαλε αυτό το στοιχείο.
Τα πάντα θεώρησα σκύβαλα. Τα πάντα θεώρησα ζημία. Ζημιώθηκα τα πάντα. Να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων συμμορφούμενος με το θάνατο. Να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως, αυτή την Ανάσταση που έγινε πριν 2000 χρόνια, να έρθει μέσα μου, να με κάνει καινούριο, να με αναγεννήσει, να με αναστήσει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός πάνω μου και μέσα μου, στα μάτια μου, στη σκέψη μου, στην καρδιά μου, στη γλώσσα μου, στις σχέσεις μου, στην εμφάνισή μου, ο Χριστός να έρθει μέσα μου. Αυτό θέλω να γνωρίσω, ο Απόστολος Παύλος. Γιατί αν δεν γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως, ένα κήρυγμα. Ο Πλάτωνας, ο Σοκράτης, ο Κομφούκης και ένας κατάλογος, οι αρχαίοι μονέλληνες, όλοι είπαν ωραία πράγματα. Και σήμερα βάλαμε λίγο να δούμε αν έχει ειδήσεις. Τι να σας πω. Δεν μπορείς να το κρατήσεις ανοιχτό το ραδιόφωνο παραπάνω από 5 λεπτά. Αρχαίοι Έλληνες, Ορθοδοξία, Χριστιανισμός, Ελληνισμός, όλα ένας αχταρμάς λέγεται στα ελληνικά, ένα κουρκούτι καλοχτυπημένο. Κοπέλα μου, λέει στο ραδιόφωνο, σε παρακαλώ μια στιγμή, η Αφροδίτη, η Δήμητρα, η Άνοιξη, ο Χριστιανισμός, η Ανάσταση, η Άνοιξη, 28 βαθμοί θερμοκρασία, ο Δίας, ο Ερμής, τι σχέση έχουν όλα αυτά μεταξύ τους? Όλα, λέει, εμείς κρατάμε τα καλά από όλα. Μα αυτά είναι δαιμόνια. Απ' τα δαιμόνια στον Όλυμπο απάνω, οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Πόσο ευχαριστούμε και δοξάζουμε να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Άστα όλα τα άλλα. Πάντες όσοι ήρθαν προεμού, κλέφτες και ληστές, είπε ο Ιησούς Χριστός. Και ούτε τα πρόβατα αγαπούσαν. Δεν τους ένοιαζε να τα σφάξουν και να τα σκοτώσουν τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Δικά μου είναι τα πρόβατα. Εγώ τα πονάω. Να γνωρίσω αυτόν συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε γύρω από την Ανάσταση του Χριστού είναι ότι υπάρχουν, ας πούμε, δύο Αναστάσεις, να το πω έτσι. Είναι η Ανάσταση του Χριστού έξω από μας, πριν 2000 χρόνια, που είναι ιστορία, που είναι μέρος της θρησκείας μας, που είναι δογματική. Ο Χριστός αναστήθηκε, είναι απολογητική. Και υπάρχει και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού μέσα μας, πάνω μας, σύγχρονη, τωρινή, που ταξίδεψε δια της πίστεως. Επειδή αναστήθηκε ο Χριστός, έχει τη δύναμη να έρχεται από εκεί, από τα βάθη, 2000 χρόνια, τώρα, στη ζωή μας, στη μέρα μας, στον εαυτό μας, και να είμαστε συναναστημένοι μαζί με τον Χριστό. Συναναστημένοι θα πει μαζί, συν, όταν μπαίνει το συν, είναι μαζί. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, πρέπει να το πούμε κι ας είναι θλιβερό, για μερικούς ο Ιησούς Χριστός δεν αναστήθηκε. Για μερικούς ίσως και από μας, για μερικούς από τους χριστιανούς της χριστιανικής χώρας μας, της χριστιανικής εκκλησίας μας, της χριστοκεντρικής εκκλησίας μας, ο Ιησούς Χριστός δεν αναστήθηκε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός όταν αναστηθεί φέρει μέσα αναγεννημένη ζωή, λυτρωμένη ζωή, φέρνει μέσα την αιώνια ζωή. Μου έκανε εντύπωση το εδάφιο που διάβαζα, που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνο ελπίζομενη στο Χριστό, ελεηνότερη όλων των ανθρώπων. Να μου κάνεις, να μου δώσεις, να μου έχεις, να με βοηθήσεις, να με φυλάξεις. Η Έφη γράφει τα ψώνια και γράφει και από πίσω από το χαρτί. Έφη, λυπήσουμε και από εδώ, για πόσες ώρες να το ψωνίσουμε αυτό το πράγμα. Κύριε, έχει και από πίσω να μου φέρεις, να μου κάνεις, να μου φέρεις. Γύρνα, έχει κι άλλη σελίδα. Εν ταύτη τη ζωή δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος να σου ψωνίσει όλα αυτά και όλα εκείνα. Από εκεί δεν έχει τίποτα άλλο για την υπόλοιπη ζωή, για την άλλη ζωή. Εάν μόνο σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε

τους είπε: παραγγέλει να μετανοήσουμε. Μετάνοια κήρυξε, Χριστό κήρυξε, ειδωλολατρία κήρυξε, Θεό κήρυξε, όπως λένε οι ποιητές σας, ο Θεός και τα λοιπά, μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Όλα αυτά τα κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Και θα κρίνει τον κόσμο μια μέρα, και αυτό τους κήρυξε. Και τον άκουγαν, ακούσαντες ανάσταση νεκρών, όλα τα δαιμόνια, γιατί ήτανε δαιμονοκα, λατρευτικός λαός των δαιμονίων, ο λαός της Αθήνας. Φιλοσοφία, λογική, ειδωλολατρεία, εγωισμός, ο άνθρωπος, ουμανισμός, εμείς μπορούμε, πρικισμένος λαός. Ακούσαντες ανάσταση νεκρών, μέσα τους όλα άναψα, όλα τα άλλα που λες μια χαρά είναι, όχι ανάσταση. Γιατί Ανάσταση σημαίνει, άμα πας πίσω-πίσω, ναι ο Ιησούς Χριστός, ναι ήταν Γιος του Θεού, ναι τον έστειλε ο Πατέρας, ναι η αμαρτία, ναι η μετάνοια, όλα ισχύουν εάν ισχύει η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Όλα ισχύουν. Γι' αυτό βάλε ένα χ, σταμάτα τον Ανάσταση νεκρών, δεν υπάρχει, τέλειωσε η ιστορία. Καλά Παύλο, ημένε χλέβαζον. Οι δε του είπαν θα σε ξανακούσουμε. Εδώ έκανα και μια οδυνηρή διαπίστωση. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Οι παλιοί εκείνοι οι Αθηναίοι, όταν άκουσαν Ανάσταση νεκρών, τον σταμάτησαν. Και του είπαν φτάνει, okay, εντάξει. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, θα δούμε τι θα κάνουμε με σένα αργότερα. Οι σημερινοί Αθηναίοι και οι σημερινοί χριστιανοί, ακούσαντες Ανάσταση νεκρών, τον άφησαν να λέει. Γιατί δεν τους κάνει αίσθηση τίποτα. Πες και Ανάσταση. Μίλα και για κρίση, μίλα και για μετάνοια, μίλα και για Ανάσταση, μίλα για τον Χριστό. Διάβαζε από την Καινή Διαθήκη. Και είδωλα και αγάπη για τον κόσμο και κοσμικότητα και συνθηκολόγηση και συμβιβασμός και Ανάσταση νεκρό. Αυτό για μένα λέει ότι η νύχτα προέκοψε. Χίλιες φορές προτιμώ αυτό που έγινε περίπου πριν 2000 χρόνια, που τουλάχιστον δεν ήθελαν να ακούσουν και να παραδεχτούν, παρά σήμερα που τα ακούν όλα κοιμισμένοι, βυθισμένοι και σχεδόν μισοπεθασμένοι. Υπάρχει μια κατάσταση στην ιατρική που λέγεται βύθιση. Είναι λίγες ώρες πριν από το θάνατο. Και ούτε αντανακλαστικά έχει, το ανοίγει στα ματάκια, του σηκώνει στο χέρι και πέφτει. Πολύ λίγο επικοινωνεί. Και αν δεν προλάβεις, ψηλός πυρετός, κόμμα, και μετά είναι ο θάνατος. Εκεί βρισκόμαστε. Μα καλά σου μιλάει ότι ο Χριστός αναστήθηκε, είναι ζωντανός, θα περάσουμε στο βήμα του Χριστού μπροστά. Και εντάξει, ναι. Το ξέρουμε αυτό. Από το Κυριακό το μάθαμε. Λέει, εσύ αγαπάς τον κόσμο. Από πάνω μέχρι κάτω είσαι Χεταίοι, Χαναναίοι, Εβουσαίοι, Εβαίοι. Έχει συνθηκολογήσει. Σου αρέσει. Και. Ναι, αλλά ο Χριστός, η αγάπη του. Τουλάχιστον θα προτιμούσα, ακούσαντες Ανάσταση νεκρών, να αλλάξουν εκκλησία. Να μην ξαναπάνε σε αυτόν που κηρύττει αναστημένο Ιησού Χριστό. Παρό το άλλο που δείχνει λίγα βήματα πριν από το θάνατο, από την αιώνια απώλεια. Το γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, έτσι μόνο του ιστορικό, παροχημένο, σε χρόνο αόριστο, στο παρελθόν, έγινε και τέλειωσε, έχει μόνο ειδική και μερική αξία μόνο του. Αδελφοί μου, δεν ήρθε ο Ιησούς Χριστός για να σταυρωθεί. Ήρθε για να λυτρώσει. Λύτρωση παίρνουμε το Χριστό, όχι για τη σταύρωση. Δεν ήρθε ο Ιησούς Χριστός να αναστηθεί. Δεν το είχε ανάγκη ο Χριστός ούτε να σταυρωθεί ούτε να αναστηθεί. Δεν είναι σταυρωμένος και αναστημένος. Είναι λυτρωτής. Και αν δεν λύτρωσε ο Ιησούς Χριστός, μάταιος και ο Σταυρός, μάταιη και η Ανάσταση. Δεν ταξίδεψε πριν 2000 χρόνια για να έρθει σε εμάς ακόμα. Είναι εκεί, είναι στην ιστορία, είναι στις γραφές, όπως συνηθίζουν και λένε, οι ιερές γραφές, τα ιερά γράμματα. Αλλά στη ζωή μου είμαστε ακόμα μέσα στις αμαρτίες μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Ολόκληρη η αξία, ολόκληρη η δύναμη λέγεται συναναστημένη. Συναναστημένοι. Εκείνος αναστήθηκε και όχι εμείς κάνουμε ομιλίες για την αναστήθηση.

Ανάσταση, κάνουμε δογματική για την Ανάσταση, τον θυμόμαστε κάθε χρόνο την Ανάσταση. Όχι, όχι αυτό, αλλά μας συνανέστησε να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Του μέσα μου. Καινούριος άνθρωπος, λυτρωμένος, δυνατός, χαρούμενος. Ολόκληρη η αξία λέγεται συναναστημένη μαζί με τον Χριστό. Και έχω ένα όμορφο εδάφιο που το ξέρετε κι εσείς, στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνατε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Εάν συνανέστητε, τα άνω ζητείτε. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα, στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Λόγος του Θεού μας το ξεκαθαρίζει. Ή αγνοείτε ότι όσοι βαφτιστήκαμε στο Χριστό, στο θάνατο αυτού βαφτιστήκαμε. Συνετάφημε λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον αυτού, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης αυτού, και εμείς περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Αυτό είναι συναναστημένοι. Αυτό είναι. Να περπατήσεις ξανά, να αρχίσεις από την αρχή. Έχει η Έφη, πήγε σε ένα γιατρό, μου ήρθε τώρα αυτό το παράδειγμα ωραίο, που πονούσε η μέση της. Λέγεται ιατρείο αποκατάστασης. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν βλάβες στη μέση τους, αυγενικό σύνδρομο κλπ. Και τους βοηθάει να μην πονάνε ή να εξυπηρετούνται. Εκεί μέσα μαθαίνει ανθρώπους, μεγάλα παλικαράκια, το είδα εγώ με τα μάτια μου, να ξαναπερπατάνε από την αρχή. Και είναι 18 χρονών, 20, 22. Τρέχανε το μηχανάκι, σπάσαν τα μούτρα τους, άνοιξε το κεφάλι τους, έγινε ένα αιμάτωμα και μείνανε οι παράλυτοι, οι παραπληγικοί, ή ξεχάσαν να περπατάνε και να στηρίζονται. Και τον παίρνει στα χέρια του και τον μαθαίνει στράτα στρατούλα. Μα λέει, αυτός περπατούσε. Θα ξαναμάθει να περπατάει. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Να περπατήσουμε ξανά από την αρχή σε καινούρια ζωή. Τι ωραίο! Τώρα το σκέφτηκα αυτό το παράδειγμα και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Μα Κύριε, περπατούσαμε εμείς. Ναι, αλλά έλεγες ψέματα. Ναι, αλλά κοίταζες πονηρά. Ναι, αλλά αγαπούσες τον κόσμο. Ναι, αλλά ήσουν ακόμα στις αμαρτίες σου. Τώρα, επειδή ο Χριστός αναστήθηκε, να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Διότι εάν γίναμε σύμφοιτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου, θελωμενείστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες, ο παλιός μας άνθρωπος είναι σταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, για να μην είμαι θα πλέον δούλη της αμαρτίας. Να τι θα πει συναναστημένη, να τι θα πει αναστήθηκε ο Χριστός για μας. Όχι ιστορία, όχι παρελθόν χρόνος. Να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή και να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας. Ο δούλος δεν έχει δική του ζωή προσωπική. Μα του χτυπούσε το αφεντικό του 2 η ώρα το βράδυ, μα κάτσε τώρα κοιμάμαι. Ο δούλος είναι του Κυρίου του. Και σκέψου αυτός ο Κύριος να είναι η αμαρτία, να σε έχει σήκω, κάτσε η αμαρτία, να σε διαλάει κάθε μέρα, σε σκοτώνει η αμαρτία. Δια να μην είμαι θα πλέον δούλη της αμαρτίας. Ούτε τη φοβάσαι, ούτε την τρέμεις, ούτε ενοχές νιώθεις πια. Η αμαρτία είναι ξένο στοιχείο προς εσένα. Βγαίνεις με τα ωραία σου, τα κοστούμια σου, τα μπλέιζερ, τα σακάκια σου, περνάς, γλιστράς, πέφτεις, περνάει και ένας σε κάνει όλο λάσπη από πάνω μέχρι κάτω. Πηγαίνεις στον Κύριο. Δεν χρειάζεται να πάει ο διάβολος πρώτος. Πας εσύ. Γιατί να πάει ο διάβολος πρώτος? Γιατί να το κρύψεις? Πατέρα, έτσι με άνεση, αλλά και με συνέστηση και με πόνο. Το βλέπεις αυτό? Τι έκανα, τι είπα, τι σκέφτηκα, τι προσπάθησε το παιδί σου? Και το λες χωρίς να κρύβεις λέξεις. Λέει, κρύβε λόγια, κρύβε. Γιατί να κρύψεις τον πατέρα μου? Αυτό θα πει, δεν είμαι δούλος στην αμαρτία. Πηγαίνω εγώ πρώτος. Να τα, όλα όσα βλέπεις. Πονάω, πατέρα. Λυπάμαι, πατέρα. Δεν το θέλω, πατέρα. Πάρ το, πατέρα. Το καταδικάζω. Δια να μην είμαι θα πλέον δούλη στην αμαρτία. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο τρόπος. Το περπάτημα. Αυτό είναι συναναστημένη. Αυτό θα πει, εάν ο Χριστός δεν ανέστη, αλλά τώρα αναστήθηκε. Αυτό είναι.
Τώρα αναστήθηκε και το έχω πάνω μου και το έχω μέσα μου. Θα τολμήσω να σας πω και ένα δεύτερο τολμηρό που πιστεύω ότι δεν θα το παρεξηγήσετε. Εγώ δεν ξέρω αν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Δεν το είδα. Το διάβασα, μου το είπαν και το πίστεψα. Δεν ήμουνα εκεί. Κανένας μας, κανένας σας δεν το ξέρει αν αναστήθηκε ο Χριστός. Α, βάλει το χέρι του στη φωτιά. Α, ήμουνα εκεί μπροστά, το είδα. Ξέρω όμως κάτι άλλο με απόλυτη βεβαιότητα και γι' αυτό βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Περπατάω σε νέα ζωή και δεν είμαι πλέον δούλος της αμαρτίας. Αυτό το ξέρω και είναι απόδειξη ότι ο Χριστός αναστήθηκε και εγώ συναναστήθηκα μαζί με τον Χριστό. Αυτό το ξέρω καλά και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι πεπισμένος. Έχω το πρόσωπό Του, την οδηγία Του, την παρουσία Του, το χαμόγελό Του, το φως Του μέσα εις τη ζωή μου, τις υποσχέσεις Του, η αναγεννημένη, η συναναισθημένη ζωή. Να γνωρίσω Αυτόν, τη δύναμη της Ανάστασης του Χριστού μέσα μου και πάνω μου, κάθε μέρα. Ζωντανή ελπίδα ο Ιησούς Χριστός. Και αν θέλετε να είναι πλήρες, το πλήρες μέσα στην Αγία Γραφή λέγεται συσταυρωμένη και συναναστημένη. Αυτό είναι. Μαζί στο Σταυρό, ταυτισμένη δια της πίστεως, εσφάγης και ηγόρασας ημάς, σε ευχαριστούμε Κύριε, και συναναστημένη. Ξέρετε, για να υπάρχει Ανάσταση, να υπάρχει θάνατος προηγουμένως, έτσι δεν είναι? Δεν λέμε για Ανάσταση αν δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν έγινε θάνατος προηγουμένως. Η Ανάσταση ζευγαρώνει με το θάνατο μόνο. Δεν έχει. Άμα πας σε ένα νοσοκομείο που είσαι βαριά άρρωστος, λες, δεν λες αναστήθηκε, λες θεραπεύτηκε. Ή λες έγινε υγιής. Ή λες πήρε εξιτήριο. Αναστήθηκε θα πεις άμα είχε πεθάνει προηγουμένως. Συναναστημένη θα πει πρώτα απ' όλα συσταυρωμένη. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου θα απαρνηθεί τον εαυτό του. Θα τον σταυρώσει. Θυμόσαστε το παράδειγμα που σας είπα, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Αδελφέ Ορέστη, να μιλήσουμε, να μιλήσουμε. Πάμε απάνω, πήγαμε απάνω. Δεν έχω χαρά, δεν έχω ειρήνη, δεν έχω δύναμη. Δεν έχω ενδιαφέρον για τα πνευματικά πράγματα. Δεν έχω, τίποτα δεν έχω. Φρεσκάδα, ουρανό, νίκη, εγκράτεια, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Τίποτα δεν έχω. Και τα έχω διαβάσει όλα και τα ξέρω και τα έχω σπουδάσει και τα έχω κηρύξει. Όταν τελείωσε, ανοίξαμε τη γραφούλα μας να πάρουμε την απάντηση. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μόνος μένει. Έχεις μείνει κόκκος του σίτου μόνος τόσα χρόνια. Και ξέρεις, δεν είχε πολλά. Πολλά είναι βέβαια. Αλλά στις μούμιες του Φαραώ που άνοιξαν τους τάφους, στο Φαραώ δίπλα είχε μπιζέλια, αρακάδες και στάρια. 3.000 χρόνια, 2.000 χρόνια, 1.500 χρόνια. Και τα πήρανε οι αρχαιολόγοι και τα βάλανε δίπλα στο χώμα και φύτρωσε. Μα πού ήταν αυτό το δέντρο, αυτό το φυτό? 2.000 χρόνια ήτανε μόνο. Α, εκεί πέρα, στα βαζάκια του Φαραώ για να έχει να τρώει, λέει, στον δρόμο. Δεν πέθανες. Μπορεί να πίστεψες στο Χριστό. Μπορεί να θέλεις στο Χριστό. Μπορεί να έπιασες στο πρεσβυτέριο να κάνω κι εγώ ομολογία, να παίρνω μέρος στο δείπνο. Ξέρεις γιατί δεν ζεις? Χαρά, ειρήνη, δύναμη, ουρανό, αύξηση, πρόοδο, φως, ελπίδα, υποσχέσεις, ευλογίες. Γιατί δεν πέθανες? Πρέπει να πεθάνεις. Διάβασα ένα γράμμα μιας κοπελίτσας που μου έγραψε, σπούδαζε στην Αγγλία και έλεγε ωραία πράγματα και είχε ωραίες απορίες και είχε και όπως το διάβασα. Παρακαλώ αδελφέ, απάντησέ μου σε αυτά. Και γράφω εγώ ένα γραμματάκι πολύ απλό. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πεθάνεις. Από κάτω, να πεθάνεις για να ζήσεις. Και ξέρεις τι εννοώ. Να καταδικάσεις, να μισήσεις, να συγχαθείς. Πέρασαν χρόνια. Ω, λέω, τι έκανα. Χάσαμε ένα συνδρομητή, μου κάκιασε. Πέρασαν χρόνια, πήρε το πτυχίο του. Γύρισε με ένα ωραίο κάδρο, το έχω στο σπίτι μου, τι θυμάμαι. Πόσο σε ευχαριστώ για αυτά τα λόγια. Μου είπες στην κάρτα που μου στείλες πρέπει να πεθάνεις. Πολύ σκληρό, αλλά πέρα για πέρα αληθινό.
Το ξέρεις γιατί είναι πέρα για πέρα αληθινό? Γιατί το ίδιο ισχύει και για μένα. Εάν ο κόκκος του Σίτου μόνο θα τον έχει στη βιβλιοθήκη, στον μπαμπάκι, και είναι ένα φυτό ολόκληρο, τεράστιο, και το έχεις εκεί, χαρά δεν έχεις, δύναμη δεν έχεις. Συσταυρωμένη και συναναστημένη. Ο άσωτος γιος, ξέρεις πως έζησε το αναστημένος την Ανάσταση? Μετάνοια, ταπείνωση, πίστη. Βρήκε και την ποινή του. Ο άσωτος γιος την είπε στον πατέρα: και δεν είμαι άξιος να λέγομαι γιος. Άκου τώρα τι ανακάλυψε. Τόσο ένιωθε λιώμα και το είπε στον πατέρα. Ασχέτα τι έκανε ο πατέρας: κάνε με ένα από τους δούλους σου εκεί πέρα να τρώει ένα κομμάτι ψωμί από τα σκουπίδια. Τον πήρε, τον φίλησε, τον συγχώρεσε, τον έπλυνε, τον καθάρισε, τον έντισε, το έβαλε το δαχτυλίδι και τον πήρε στην αγκαλιά του. Αυτό θα πει συναναστημένη. Αυτό θα πει να γνωρίσω την Ανάσταση του. Αυτό θα πει αν ο Χριστός δεν ανέστη. Αυτό θα πει για μερικούς δεν αναστήθηκε ο Χριστός ακόμα. Η αγκαλιά του πατέρα, τα φιλιά του πατέρα, η χαρά του πατέρα, η δύναμη του πατέρα. Εάν ο Χριστός μας συνανέστησε, τα άνω ζητείτε. Μη τα επί της γης, τα χωμάτινα. Δεν χρειάζεται να βρει δυο εστίες στο πνεύμα να μεταστάσει στα κόκαλα κλπ. Τότε μόνο τα άνω μένουνε. Άμα οι γιατροί σταυρώνουν τα χέρια, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τον προγραμματίσουμε για ακτινοβολίες. Τότε δεν έχει, μόνο τα άνω μένουν. Και αν μένουνε, μην νομίζουμε, μερικές φορές ακόμα είμαστε στο χώμα. Εάν ο Χριστός μας συνανέστησε τα άνω, να πεθάνουμε για να ζήσουμε, συσταυρωμένοι και συναναστημένοι. Εάν ο Χριστός αναστήθηκε, όχι τότε, αλλά για μας, σήμερα, νεκρώσατε τα μέλη σας τα επί της γης. Να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή, συσταυρωμένοι και συναναστημένοι. Αγαπητοί μου, δεν έχει σημασία αν ο Χριστός αναστήθηκε πριν 2000 χρόνια. Εμένα αυτό χαρά δεν μου φέρνει. Ειρήνη δεν μου φέρνει. Εάν δε στήσει τη ζωή μου ολόκληρη την καινούρια πάνω στο γεγονός τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Αν δεν το αγκαλιάσω με πίστη να το κάνω δικό μου. Αν δεν του ζητήσω, όπως λέει, εν κενότη της ζωής, το και με αλφαγιώτα που θα πει καινούρια ζωή να περπατήσουμε. Δεν βοηθάει ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν μου λέει τίποτα η θρησκεία. Χριστός ανέστη. Τώρα το πρωί που ερχόμουνα, χτύπαγε το κινητό μου. Τι ωραία. Ανοίγω, έχετε ένα μήνυμα. Α, διαβάσω, ένας ωραίος συνάδελφος, αγαπητός. Χριστός ανέστη, κύριε Φραγκόπουλε. Πιάνω αμέσως, με είδε ο Παναγιώτης. Τι κάνεις, γράφεις μήνυμα. Αληθώς ο Κύριος γράφω, Ορέστης, με εκτίμηση αγάπη. Αληθώς ο Κύριος. Μη το πεις ότι αναστήθηκε ο Χριστός, αφού δεν το πιστεύεις. Αφού δεν έγινε για σένα και είναι μόνο κλειδωμένο πριν 2000 χρόνια. Η δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Το έλεγα χτες το παράδειγμα. Μου έκανε εντύπωση και ανατρίχιασα. Ο Ιωσήφ και η Κέτη. Ο Ιωσήφ είναι γιατρός μικροβιολόγος και η Κέτη, εκείνος είναι μουσουλμάνος, εκείνη είναι χι όμικρον. Τραγική περίπτωση. Γνωρίστηκαν, αγαπήθηκαν στα εργαστήρια, στην ιατρική, πάρθηκαν. Ξέρετε, πάρθηκαν. Αλλά η μάνα της τώρα, της Κετούλας, σου λέει: έδωσα το παιδί μου στο μουσουλμάνο. Ούτε πάτησε στο γάμο. Μόνο τους τα καημένα εκεί πέρα. Α, δεν έχω κόρη, δεν έχω. Τα ξέρετε αυτά. Τώρα ο Ιωσήφ τους αγαπάει. Πηγαίνει στο σπίτι τους. Την κοιτάει την πεθερά του στα μάτια. Λίγοι χριστιανοί. 5 φορές την ημέρα προσεύχεται. 5. Η πρώτη του προσευχή είναι 5,5 ώρα. Σηκώνεται, γλιστράει από το κρεβάτι, όλοι κοιμώνται στο σπίτι, βάζει τη μούρη του στο πάτωμα, στο χώμα και προσεύχεται. Και μετά στις 10 και μετά στις 12, στις 1, μετά το απόγευμα και μετά το βράδυ. Ποιος εδώ μέσα αφήνει τη δουλειά του 5 φορές τη μέρα για να προσευχηθεί στον Κύριο? Εγώ δεν το κάνω. Ποιος εδώ μέσα προσεύχεται και γονατίζει στον Κύριο και βάζει το πρόσωπό του στο χώμα? Εγώ δεν το κάνω. Και του μίλησε μια αγαπητή μας αδελφή γειτόνισσα. Ξέρεις Ιωσήφ ο Χριστός? Ναι, ο Χριστός. Ξέρεις η αγάπη του? Ναι, η αγάπη του. Ξέρεις η Καινή Διαθήκη? Βεβαίως η Καινή Διαθήκη.
Και ξέρεις και ο Χριστός μίλησε για την αμαρτία, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Και ξέρεις που ανέβηκε στο Γολγοθά να πεθάνει. Βεβαίως και ανέβηκε στο Γολγοθά. Και τι δίδαξε, και να προσευχόμαστε και να ζούμε άγια και να προσέξουμε την αμαρτία. Ένα εκείνη έλεγε, 10 έλεγε ο Ιωσήφ. Και ξέρεις, Ιωσήφ, ο Χριστός πέθανε. Και με το αίμα του μας πλένει, μας καθαρίζει. Βεβαίως. Και αναστήθηκε. Α, όχι, δεν αναστήθηκε. Αναστήθηκε Ιωσήφ. Δεν αναστήθηκε. Ήταν προφήτης του. Εσείς πιστεύετε στον Ιησού, εμείς προστεύουμε στον Μωάμεθ, οι άλλοι προστεύουν. Δεν αναστήθηκε. Τον περιμένουμε να έρθει το Μεσσία. Και οι 5 φορές προσευχή την ημέρα, και που κλείνει το ιατρείο του 8 η ώρα για να δεχτεί επί 2 ώρες άπορους, να τους κάνει δωρεάν ερυθρά, λευκά, αιμοπετάλια, ουρικό, οξύ. Ματέα η πίστη. Ματέα η πίστη. Δεν αναστήθηκε ο Χριστός. Πολύ να το προσέξουμε μπροστά στο βήμα του. Ξαφνικά θα καταλάβεις, δεν ήταν ο Μωάμεθ, αλλά δεν ήταν και ο Ιησούς ο Ναζωραίος πριν 2000 χρόνια στο όρος των ελαιών. Είναι ο ζωντανός Ιησούς Χριστός μέσα μας. Αυτός είναι ο σωτήρας, αυτός είναι ο λυτρωτής, αυτός είναι ο Κύριος. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι που το διάβασα και αλλού, δεν ξέρω αν το διάβασα σε εσάς, και είναι ένα ορθόδοξο έντυπο. Μου το δώσανε, σας διαβάσω 2-3 φρασούλες. Ορθόδοξα μηνύματα η απολύτρωση. Εσείς θα νομίζετε ότι αυτό το έχω γράψει εγώ, αλλά δεν το έχω γράψει εγώ. Για να δείτε πόση αλήθεια και πόσο βάρος στις μέρες μας, πόσο πρέπει να προσέξουμε. Πέρασαν 20 αιώνες από την ημέρα που κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο και οι περισσότεροι χριστιανοί δεν γεύτηκαν την εν Χριστώ ζωή. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση μεταξύ των λόγων μας και της ζωής μας. Υπάρχει ένα αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στην αλήθεια του Λόγου του Θεού και σε αυτό που ζούμε οι ίδιοι καθημερινά. Είμαστε χριστιανοί χωρίς Χριστό στη ζωή μας, λέει. Ο Χριστός για μας υπάρχει μόνο στην Αγία Γραφή και σε μερικά πνευματικά βιβλία που διαβάζουμε. Περιορίσαμε το Χριστό μέσα στο ναό, έτσι λέει, στο ναό, και τον αφήσαμε έξω από την ψυχή μας. Τον θέλουμε σωτήρα σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας, αλλά δεν τον θέλουμε Κύριος στη ζωή μας. Χριστιανοί της καλοπέρασης, τους φοβίζει ο θάνατος, η στέρηση, η αρρώστια. Δεν τους φοβίζει η αμαρτία, η κόλαση. Θέλουν το Χριστό να ευλογεί τα σχέδιά τους, τις επιθυμίες τους που μυρίζουν χώμα και σάρκα. Χριστιανοί με μπόλικη θρησκευτικότητα, αλλά χωρίς πνευματικότητα. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, είμαστε ακόμα στις αμαρτίες μας. Και επειδή τα μαθηματικά είναι ωραία γλώσσα, αν είχαμε εδώ, εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ίσον είμαστε στις αμαρτίες μας. Διάβασε το ανάποδα. Αν είμαστε ακόμα στις αμαρτίες μας, για μας ο Χριστός δεν ανέστη. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Το γεγονός των γεγονότων. Για μας, για τη ζωή μας, συναναστημένη, συσταυρωμένη και συναναστημένη μαζί με τον Χριστό. Μια ζωή απόλαυσης και χαράς που αρχίζει από τώρα, από εδώ κάτω, από μέσα μας και αιώνια στην παρουσία Του, στη δόξα Του. Αμήν. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας για το ζωντανό Ιησού Χριστό μας, για το θαύμα το πλήρες, το ολόκληρο, το τέλειο που έχεις κάνει στο πρόσωπο του Χριστού μας. Εσύ τον έστειλες, εσύ τον ανέβασες στο Σταυρό, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε. Και τώρα τον απαλαμβάνουμε ζωντανό Κύριό μας. Δεν έχουμε άλλον, δεν χρειαζόμαστε άλλον. Έχουμε το Χριστό μας και έχουμε τα πάντα, δοξασμένο το όνομά Σου. Βοήθησέ μας δια της πίστεως, με καρδιά που θέλει, με αγάπη που αποζητάει, γνήσια καθαρή, ο Ιησούς Χριστός να έρθει μέσα μας και να γεννηθεί και να σταυρωθεί και να αναστηθεί, συσταυρωμένη και συναναστημένη μαζί με το ζωντανό μας τον Ιησού Χριστό. Να μην ζούμε πια εμείς, να μην ζούμε για τους εαυτούς μας, αλλά να ζούμε για τον Χριστόν, τον Ιησού Χριστό, μικρή Χριστή εδώ κάτω,
Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Μας έβγαλες από το ψέμα, από την απάτη της αμαρτίας, από το δράμα της αμαρτίας. Θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή κι εμείς να λατρεύουμε τη σάρκα, να τρώμε και να πίνουμε έτρωγον έπινον. Μας είπες την αλήθεια, μας χάρισες την αλήθεια, μας χάρισες την αιώνια ζωή. Σε αυτή να μείνουμε και να προοδεύσουμε μέχρι τέλους. Δοξασμένο το όνομά σου, Κύριέ μας. Ευχαριστούμε και θα σε ευχαριστούμε αιώνια, δια του Ιησού μας Χριστού. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Νομολογία μου, να την έχουνε. 60 σελίδες χειρόγραφες είναι γιατί οδηγήθηκα στην άρνηση. Και άλλες τόσες σελίδες πώς γνώρισα τον Κύριο. Τώρα τι να πω εδώ σε εσάς απόψε. Τρία μικρά περιστατικά μόνο, διότι είναι μερικοί που έχουν την εντύπωση ότι πρέπει να πάρουν μια θέση έτσι για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους, δεν ήταν ο χαρακτήρας μου αυτός. Εκείνο το οποίο έκανα ήθελα να το πιστεύω, ήθελα να το θέλω, να είναι δικό μου. Πιτσιρικάς ήμουνα περίπου στην τρίτη με τετάρτη τάξη του δημοτικού σχολείου, όταν ο πατέρας μου με μερικούς άλλους ακόμα είχαν αναλάβει να φτιάξουν. Παρακολουθούν για την ώρα. Είχαν αναλάβει να μεγαλώσουν την εκκλησία του χωριού. Μια εκκλησία που την είχαν μέσα σε μια σπηλιά, σε ένα βράχο μέσα στη θάλασσα. Εκεί έπαιρνε 15 ανθρώπους. Τη μεγαλώσανε με δικά τους έξοδα και με εθελοντική εργασία. Και ξαφνικά ήρθε ο κλήρος από το Ηράκλειο να τους πιάσει με τον εισαγγελέα μαζί, να τους βάλει φυλακή. Γιατί, βρε παιδιά, τι συμβαίνει? Δεν είχαν πάρει άδεια. Το μυστικό ήταν αλλού. Θέλανε προμήθεια για τη δουλειά που γίνεται. Και γι' αυτό βρεθήκανε στο δικαστήριο. Έλεγα λοιπόν τότε εγώ στη μητέρα μου, λέω, αυτοί οι άνθρωποι θα μας συγχωρούν τις αμαρτίες μας? Είναι ταγμένοι από το Θεό για να συγχωρούν τις αμαρτίες μου? Όταν έβλεπα αυτή την αγωνία στο πρόσωπο του πατέρα μου, τι είναι το έγκλημα που κάναμε? Τα λεφτά μας βάλαμε, ούτε έρανο δεν κάναμε. Προσωπική εργασία και θα πάμε στο εισαγγελέα? Ένα αυτό. Το δεύτερο, μόλις τελείωνα το γυμνάσιο, το δημοτικό σχολείο. Εμείς δεν είχαμε παπά στο χωριό μας. Και πηγαίναμε στα διπλανά χωριά. Ένα άλλο χωριό, περίπου 1,5 χιλιόμετρο δίπλα από το χωριό μου. Με είχε πείσει η μητέρα μου, την οποία αγαπούσα πολύ, να πάω να κοινωνήσω τη Μεγάλη Πέμπτη. Της λέω, θα πάω, υπό τον όρο, δεν θα με εξομολογήσει ο παπάς. Γιατί δεν το αναγνωρίζει το δικαίωμα να το κάνει. Θα πάω για το χατήρι σου. Αυτή δεν ξέρω πώς τάψε με τον παπά εκεί πέρα, πήγα. Αλλά όταν πήγα, εγώ βρήκα κλειστή την εκκλησία. Πάω, σπρώχνω, τίποτε. Μου λένε, λέει, τελείωσε. Λέω, εγώ θέλω τον παπά να τον βρω. Πού είναι το σπίτι του, μου δείχνουν το σπίτι, πάω στο σπίτι του παπά. Πού είναι ο παπάς, το θέλω. Ο παπάς δεν ήταν στο σπίτι. Πού είναι? Ένα κτήμα μακριά μου δείξανε, κάπου εκεί πέρα θα τον βρεις. Έφυγα και πήγα στο κτήμα. Το βρήκα τότε, ήταν Πάσχα βέβαια. Αγινάρες, αυτό είχε μέσα αγινάρες και έτρωγε τσάκαλα από αυτά τα φρέσκα, τα αμύγδαλα. Εγώ, χαρά που βρήκα τον παπά τώρα εγώ για να κοινωνήσω. Του είπα το αίτημά μου, λέω, ήρθα για αυτή τη δουλειά. Και περίμενα εγώ τώρα, με ικανοποίηση μέσα μου, την απάντηση. Οι σάπτες των κριτική διάλεκτων, πήγαινε από εκεί πέρα που ήρθες. Πήγαινε να πας από εκεί που ήρθες. Αλλά με ένα ύφος και με ένα τρόπο, ούτε οι βάρβαροι στην πιο άγρια τους εκδήλωση, έτσι δεν θα φερόντουσαν. Επί χρόνια δεν σιγουρούσα στον εαυτό μου πως δεν πήρα πέτρες να τους πάσω το κεφάλι. Έφυγα. Είδα ότι δεν μπορούσε να γίνει καμιά συζήτηση με τον άνθρωπο αυτόν. Ναι. Σκόδια και έφυγα. Έτρεχα. Λογίστρα από τόσο σκεπτόμενα, τόσο κόπο, τόση αγωνία, τόση προσπάθεια. Ήθελα να ικανοποιήσω τη μητέρα μου και να αντιμετωπίσω την ντροπή εντωμεταξύ εγώ. Έτρεχα και νόμιζα πως με κυνηγούσε ο διάβολος πίσω. Για μια στιγμή κοίταξα να δώσει ποια απόσταση τον είχα. Πήγα στη μητέρα μου, τι να της πω. Πετάω τα ρούχα μου, σχεμένος από τον ιδρώτα ήμουνα, πετάω τα ρούχα μου σε μια καρέκλα. Μη μου ξαναπείς να πω με αυτούς τους ανθρώπους να έχω καμία σχέση. Καμία σχέση! Δεν μου είπε τίποτε. Είχε δρεωθεί μέσα μου όσα περνούσαν τα χρόνια ότι αυτή το μόνο πράγμα που δεν ήταν, δεν ήταν αντιπρόσωποι του Θεού και δεν είχαν το δικαίωμα να συγχωρούν αμαρτίες. Και τους έβλεπα και αηδίαζα τον εαυτό μου. Τίποτε! Καμία σχέση με αυτούς. Ενώ ήμουν στο γυμνάσιο, ξαφνικά ένα βράδυ έρθει ο πατέρας μου, άνω κάτω, μπαίνει μέσα. Όλη την ημέρα η μητέρα μου πάλευε με το θάνατο. Είχε πατήσει μια νάρκη, της είχε κοπεί το πόδι της, είχε βγει το μάτι της, μαύρο το σώμα της από τα βλήματα. Δεν μπορούσα να πάω το βράδυ, απαγορεύονταν κυκλοφορία, κατοχή. Το πρωί πήγα και τη βρήκα, σε μια άθλια κατάσταση. Κάθισε 29 μέρες στο νοσοκομείο. Στις 29 του μηνός είχα ειδοποιήσει τον πατέρα μου να έρθει να την παραλάβει. Ήταν Παρασκευή και εγώ τη Δευτέρα θα έδινα εξετάσεις. Αρχίζαμε διαγωνισμούς. Να την πάρει, βρίσκω και εγώ την ευκαιρία να καθίσω να διαβάσω. Όταν τις μέρες που πήγαινα στο νοσοκομείο, πολλές σαφλές ήταν εγκαταλελειμμένες μεν, αλλά είχαν μείνει τα λουλούδια από τους βομβαρδισμούς, χαλασμένα σπίτια εκεί να σωρώ. Μου άρεσαν τα λουλούδια και λέω: θα πάρω ένα μπουκέτο λουλούδια, τα πάω στη μητέρα μου την ημέρα που θα βγει από το νοσοκομείο. Πήγα στο πρακτορείο, περιμένω τον πατέρα μου να έρθει. Δεν ήρθε ο πατέρα μου. Στην προσπάθεια μου να μάθω γιατί, τι έγινε, με πλησιάζει ένας με ένα πεζό τρόπο. Μου λέει: τον πατέρα σου σκοτώσε οι Γερμανοί και πρέπει σήμερα να πάει να κάνει την κηδεία του. Πού να πάω να δώσω εξετάσεις? Στη μητέρα μου που περίμενε έξω. Πού να πρωτοπάω? Στο φέρετρο του πατέρα μου, για να μην σας κλέβω τον χρόνο σας. Αντί να πάρω τα λούδια για τη μητέρα μου, πήρα το φέρετρο και πήγα να θάψω τον πατέρα μου. Αφού προηγουμένως της είπα ένα σωρό ψέματα, όταν είχα να δώσω εξετάσεις, δεν μπορώ, διαβάζω, ξαφνικά από σήμερα αρχίζουν οι εξετάσεις. Με πίστεψε. Με πίστεψε. Ο Θεός ξέρει πώς. Θα σε βγάλω εγώ έξω, δεν θα έρθει ο πατέρας. Δεν ήθελα να της πω τίποτα. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί μόλις μπήκε η μητέρα μου στο νοσοκομείο μέσα, δίπλα έφεραν ένα ονόματι Γιαγκούλας. Δεν ήταν το όνομά του αυτό, αλλά από τις πολλές ληστείες και σκοτωμούς δοσύλλογος που είχε κάνει, τον έκανε Γιαγκούλα βγάλει. Είχε πάρει 5 ρηπές, του είχαν στήσει 9 έδρα οι αντάρτες και πήρε 5 ρηπές πολυβόλου στο στήθος και στα χέρια. Αυτό βγήκε πιο μπροστά από τη μητέρα μου το νοσοκομείο. Και ο πατέρας μου πήρε μία σφαίρα στην κεντρική αρτηρία της καρδιάς και έμεινε στον τόπο αμέσως. Τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, έπα τύρι νερό. Αυτό είπα στο Θεό. Λέω, αν υπάρχεις εσύ, Θεέ, δεν έπρεπε να με βοηθήσεις τουλάχιστον να έχω αυτή τη χαρά ότι έδωσα εγώ αυτό το ποτήρι το νερό στον πατέρα μου. Τώρα τι άκουσε ο Θεός από μένα, βεβαίως, αν υπάρχει, λέει ο Θεός, δεν περιγράφεται, ούτε τολμώ να το επαναλάβω. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου ούτε τις σκέψεις που έκανα εναντίον του Θεού, που θεώρησε ότι με αδίκησε και με είχε βάλει στόχο για να με αφήσει ορφανό. Δεν ήθελα να ακούω τίποτα, ούτε να βλέπω αυτούς που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Ούτε να ακούω τίποτα, με έπιανε αλλεργία, τίποτα απολύτως. Και χαιρόμουν όταν μπορούσα να πείσω τους ανθρώπους ότι εγώ είχα δίκιο. Και ότι δεν μπορεί να υπάρχει Θεός και να έχει τέτοιους αντιπροσώπους. Διότι λέω, εφόσον αυτοί είναι αντιπρόσωποι του αυτοί, ό,τι είναι αυτοί είναι και ο Θεός τους. Μέσα σε μια ναυτιλιακή σχολή που βρέθηκα με σκοπό να πάρουμε ένα πτυχίο για να κυβερνούμε πλοία μικρά περιπολικά. Είχαμε τελειώσει μαθήματα ύστερα από κάμπους μήνες και περιμέναμε τα φύλλα πορείας να φύγουμε. Εκεί καθώς πήγαινα μαζί με συναδέλφους μου να καθίσω, μιλούσα για τα θρησκευτικά πράγματα. Πα, σηκώνω αμέσως και φεύγω, χωρίς να πω τίποτε. Μανώλη, πού πας έλα εδώ, άντε βρε φύγετε από εδώ πέρα, σαν να είναι αυτή η ώρα. Που πιστεύετε ότι Θεάς παπάς σας διαβάζει το κεφάλι σας, εάν βιβλία συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας, ντρέπεστε, ολόκληροι άντρες. Και έφυγα. Βάρεσε κλίση, ήταν η ώρα βραδινού συζητήτου, βάρεσε κλίση. Περνάει ένας συνάδελφός μου δίπλα μου και μου λέει: Μανώλη, δεν είναι ανάγκη να πας στους ανθρώπους να συγχωρήσουν τις αμαρτίες τους, τις αμαρτίες σου. Δεν έχουν το δικαίωμα. Αυτός που έχει το αίμα του για σένα, αυτός μπορεί. Εγώ, τι να σας πω, βόμβα μέσα μου. Όλο το βράδυ δεν ησύχασα. Το λέω το πρωί από εγωισμό, όμως δεν ήθελα να του δείξω πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Του λέω: μπορείς να μου πεις τίποτα άλλο από αυτά που μου πες χθες το βράδυ, κάτι άλλο? Μου λέει: τι να σου πω, δεν μου πει τίποτα άλλο, αλλά μου λέει: θα έρθεις όταν θα την Κυριακή βγούμε έξω να πάμε μαζί κάπου. Εγώ ύστερα από αυτό το καινούριο που μου έδωσε, τον θεώρησα ότι είναι άνθρωπος από τον οποίο μπορώ να πάρω και άλλα πράγματα παρόμοια σαν αυτό που μου έδωσε. Θα έρθω, του λέω. Με πήγε στην Αλκιβιάδου, στη Λυκούργου. Ο αδελφός ο Μεταλλινός τότε ήταν κάτω στα Χανιά, μου είπανε, και μίλησε ο αδελφός ο Καρτερούλης. Θυμάμαι και το κήρυγμα που το είχε πάρει μέσα από τον Λουκά. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω, να σας συνάξω στον εαυτό μου, όπως οι όρνοι τα ορνίδια, και δεν ηθελήσατε. Και μου έκανε εντύπωση ότι εκεί αναφέρθηκε πολύ για την ελευθερία του ατόμου. και μια ανεξαρτησία στον άνθρωπο στο θέμα της επιλογής του. Αλλά δεν προχώρησα σε περισσότερα πράγματα. Μετά μου λέει, ξέρεις, ο ίδιος συναδελφός μου, μου λέει, θα έρθει σε ένα πάρτι να πάμε μαζί, πνευματικό πάρτι. Το πνευματικό μπήκε σε παρένθεση. Άκουσα πάρτι, αγιάλισα τα παπούτσα μου, λέω, θα αναγκαστώ να χορέψω, να πάω. Τα παιδιά βέβαια δεν χόρεψαν, αλλά έψαλαν ύμνους. Και έπαιζαν παιχνίδια με τη γραφή και με τόσα άλλα πράγματα. Εγώ στάθηκα ξένος, δεν μπορούσα να έχω συμμετοχή. Αλλά όμως έφυγα με μια άλλη εντύπωση, μια άλλη εικόνα. Λέω, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι μενθρυχευόμενοι, αλλά δεν είναι σαν και αυτούς τους νερόβραστους που ξέρω. Έφυγα, πήγα στη Θεσσαλονίκη. Κάτι μεσολάβησε Θεσσαλονίκη και δεν ήθελα να ακούσω ούτε την εκκλησία που μου είχε συστήσει να πάω. Τίποτε. Όταν μια ωραία φυσιογνωμία ήρθε στο δωμάτιό μου, ένας αδελφός πιστός άνθρωπος, μεγάλης ηλικίας, στο πρόσωπο του είδα τον Χριστό. Δεν μου είπε τι με ήθελε. Μόνο που τον είδα όμως κατάλαβε. Μου λέει, με έστειλε ο κύριος Στάδε. Εγώ κατάλαβα τι με ήθελε. Και παρά το γεγονός ότι είχα σεβόμουν πολύ τις αποφάσεις που έπαιρνε στη ζωή μου, λέω, θα έρθω. Και πήγα. Και όταν άρχισα και ζεστανόμουν και μου άρεσαν αυτά τα πράγματα, πήγα μετάθεση. Και υπήρξε μια διακοπή η οποία με γύρισε πίσω πάλι χειρότερος από ό,τι ήμουν. Ένα άλλο γεγονός που μεσολάβησε, ο Θεός χρησιμοποίησε αυτή τη φορά τη γυναίκα μου, τότε δεν την ήξερα, και πήγα στην εκκλησία. Γιατί λέω εγώ να μην μπορώ να έχω θέση, μόνο να είμαι μόνο ακροατής, και πήρα τότε τη γραφή στα χέρια μου και άρχισα να τη μελετάω. Ύστερα από λίγους μήνες ήμουν άρρωστος στο δωμάτιό μου, τελειώνω, φοβάστε. Στο δωμάτιό μου άρρωστος, από αμυγδαλές, αλλά είχα υψηλό πυρετό. Ερχόταν κάθε λίγο ένας σκοπός ναύτης και με ρωτούσε αν είχα κάτι, κάποια ανάγκη. Κάποια στιγμή του λέω, μην ξανάρθεις. Θέλω να μείνω μόνος. Και μελετούσα τη γραφή μου. Σηκώνομαι πάνω από το κρεβάτι. Κάθομαι, μελετάω τη γραφή μου. Δεν καταλάβαινα πώς περνούσαν οι ώρες. Φοβόμουν μήπως τελειώσει και δεν είχε άλλη γραφή να διαβάσω. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση και μέσα σε αυτή την έκσταση στην οποία είχα περιέλθει, αφήνω τη γραφή μου. Εν τω μεταξύ ο διάβολος, η θέση σου, η αποφάση σου, η σκέψη σου που έκανες αυτό, που έκανες εκείνο, που είπες σε τούτο. Για μια στιγμή άρχισα μόνος μου και φώναζα. Όχι, όχι, όχι. Αν μ' άκουγε κανείς, θα λέει τρελάθια. Αλλά εγώ δεν τρελάθηκα. Έλεγα όχι στον διάβολο, στην προσπάθειά του που νόμιζα ότι με τραβούσε προς τα πίσω και με έστρεφε πίσω. Και εγώ ανεβαίνω στο κρεβάτι μου επάνω και γονατίζω. Πετάω τα χέρια μου, νόμιζα ότι θα με εμπόδιζε κανείς να το κάνω. Πετάω τα χέρια μου πάνω. Κύριε, σε παρακαλώ να με σώσει. Τι να σου πω, λέω πρώτο και δεν σου πω τελευταίο. Όλα τα ξέρει. Αλλά σε παρακαλώ χάριν του αίματος του Ιησού Χριστού, Θεέ, να με συγχωρήσεις. Τα μάτια μου ήταν δύο βρύσες και τρέχαν δάκρυα. Δάκρυα. Δάκρυα. Επειδή είχα χάσει τον πατέρα μου, μίλησα στο Θεό και του Παΐσου, ο πατέρας μου τώρα, έπιασα λιγμή, δεν μπορούσα να ησυχάσω. Και φώναζα και μονολογούσα συνέχεια. Είσαι ο πατέρας μου. Είσαι ο πατέρας μου, είσαι ο πατέρας μου. Όταν ξάπλωσα στο κρεβάτι μου, η καρδιά μου έπαιζε έτσι. Πάνω κάτω την έβλεπα και έπαιζε. Και έκλαιγα συνέχεια. Σηκωνόμουν, αγοράτησα και προσευχόμουν και ευχαριστώ τον Κύριο και ξαναξάπλωνα. Αυτή τη δουλειά έκανα συνέχεια. Είχα όμως περάσει μία αγωνία. Θα έπρεπε να έχω χρόνο για να σας μιλήσω, να σας πω. Τι προσπάθεια έκανε ο διάβολος. Τι δεν μου έφερε στη σκέψη μου. Μόνο μπροστά μου δεν τον έβλεπα. Στα αυτιά μου ήταν η φωνή του. Και με γέμιζε. Αλλά ευχαριστώ το Θεό μου. Γιατί πραγματικά ήταν εκείνη την ώρα που με χάρισε αιώνια λύτρωση. Την ανακούφιση που ένιωσα μέσα μου. Και την επομένη είχα εγώ πυρετό. Πού να καθίσω όμως μέσα. Βγήκα έξω. Έτρεξα. Ήθελα να μιλήσω. Να πω στους ανθρώπους τι είχε συμβεί στη ζωή μου. Νόμιζα ότι στα πόδια μου είχα φτερά. Δεν άλλαξε η σκέψη μου. Άλλαξε η καρδιά μου. Άλλαξε η ζωή μου ολόκληρη. Άλλαξε. Θέλω να σας βεβαιώσω, παιδιά, ότι ο Θεός δεν μας χαρίζει ευτυχία, αλλά μας χαρίζει μακαριότητα. Μακαριότης είναι η δύναμη της παρουσίας Του στη ζωή μου και στη δική σου τη ζωή. Δεν είναι ένας Θεός θεωρητικός. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος ξέρεις, μπορούμε να το πετάξουμε το ξεροκόμματο. Όχι. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος συμπορεύεται με την αδιαφορία. Όχι. Είναι ένας Θεός ο οποίος θέλει καρδιά για να ανταποκριθεί και να δείξει τη δύναμή Του. Προσφέρει σε όλους σας, είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή, πάρα πολλά. Και η ευθύνη σας είναι τρομακτική. Γιατί εσείς πρέπει να τα αξιοποιήσετε. Αυτά που σας προσφέρει ο Κύριος. Και έτσι υψηλότερα νοδόσα θα σου δείξω. Θα σου δώσω κι άλλα. Θα σε ανεβάσω. 25 χρόνια μέσα στην υπηρεσία μου. Δεν μου κάνει τίποτα άλλο ο Κύριος παρά μόνο να με ανεβάζει. Τις εμπιστευτικότερες αποστολές και τις πιο επικίνδυνες, αν θέλετε, μου είχαν αναθέσει εμένα παρά το βαθμό που είχα. Πάντοτε. Γιατί ήμουν αυτός που ήμουν. Μάλιστα κάποτε ο διοικητής μου είπε, διαμαρτυρηθεί κανάλι, γιατί ο Τηλιανάκης και όχι ο Α, ο Β, γιατί. Και απαντάει, Ευαγγελικός γάρα. Ήταν η απάντησή του. Διότι είναι Ευαγγελικός.

0: και σε περιμένει ότι του εμπιστευτείς τον εαυτό σου. Να κατακτήσει το είναι σου για να χαρείς, για να απολαμβάνεις τη μακαριότητα του ουρανού από εδώ κάτω. Δεν έχω χρόνο. Ήθελα να μοιραστώ και προσέξτε. Όταν γνώρισα τον Κύριο, δεν είχα κλείσει τα 25 μου χρόνια. Γι' αυτό έχω το δικαίωμα να σας τα λέω αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ακουμπήστε στον Κύριο. Άμα θα πάτε στις παραλίες, σε απρόκριμες παραλίες της χώρας μας, θα δείτε σημεία τρομακτικά. Κάτι βράχια τεράστια επάνω. Και όσο ύψος έχουν, τόσο βάθος έχει κάτω η θάλασσα. Εκεί σε αυτό το σημείο που έρχονται τα κύματα, δεν θα δείτε ποτέ φύκια ή άλλα φυτά σε αυτά τα σημεία. Έξω. Γιατί? Έρχονται τα δυνατά κύματα, τα πελαγίσια χτυπούνε. Γυρνάει πίσω, βρίσκονται την αντίσταση, γυρνάει πίσω. Την ώρα που γυρνάει όμως το κύμα πίσω, έρχεται το άλλο. Και σχηματίζεται αυτό η λεγόμενη ρεστία, το αντιμάμαλο. Ισχυρότατες δυνάμεις. Υπάρχουν σημεία που γίνεται αυτό το αντιμάμαλο που λένε οι επιστήμονες ότι είναι πιο δυνατά και από την ατομική ενέργεια. Σε αυτά λοιπόν τα σημεία, όσα φυτά αναφύονται εκεί πέρα μέσα, μεγαλώνουν, δεν ξεριζώνονται. Γιατί μεγάλωσαν μέσα στις θύελλες. Εκεί ανατράφηκαν. Εκεί μεγάλωσαν. Δεν ξεριζώνονται. Μάθε να έχεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. Όποιες και αν είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζεις, όποια για τα προβλήματά σου, η ειρήνη σου σημαίνει ότι έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Και ο Θεός εκείνους που τιμούν, αυτούς θα τιμήσει ο Θεός. Να είσαι σίγουρος, να είσαι σίγουρη ότι ο Κύριος θέλει να κάνει θαυμάσια και θα τα κάνει στη ζωή σου. Άφησέ τον. Από σένα εξαρτάται. Δώσ' του αυτό το δικαίωμα. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ακούσατε, το όνομά μου είναι Ρέα και κατάγομαι από την Αγνάντη Αλεξανδρούπολης. Για όσους δεν ξέρουν γεωγραφία στην Ελλάδα, είναι κάπου εκεί κοντά στην Τουρκία. Τέρμα Ελλάς, αρχή Αλάχ. Η οικογένειά μου είναι αγροτική οικογένεια, 4 παιδιά στο σπίτι. Μεγάλωσα σε χριστιανικό περιβάλλον, όπως φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς. Δεν έχω τίποτα τρανταχτερό να σας διηγηθώ από τη ζωή μου όσον αφορά τις δυσκολίες. Ένα πράγμα να σας πω μονάχα, ότι όντως η οικογένειά μου ήταν Ορθόδοξη όταν εγώ γεννήθηκα και είχα βαφτιστεί σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα η νονά μου ήταν η νεοκόρος της Εκκλησίας και από πολύ μικρό θυμάμαι που πήγαινε στον επιτάφιο, έκανε μετάνοια στην Εκκλησία, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς βρέθηκα όταν πάλι λοιπόν πολύ μικρό μέσα σε ευαγγελικό κύκλο στην Ευαγγελική Εκκλησία εκεί του χωριού. Και το μόνο που θα σας πω από αυτή την περίοδο της ζωής μου παιδική είναι ότι η Εκκλησία δεν είχαμε κτίριο δικό μας και κάποιος αδελφός είχε παραχωρήσει μια αίθουσα δίπλα στο αγροτικό του σπίτι που ήταν μεγάλη. Και δίπλα στην αίθουσα αυτή ήταν μια χερώνα που βάζανε τα άχυρα. Αυτή η χερώνα δεν είχε παράθυρο, παρά μόνο ένα πολύ μικρό φεγγίτι, πολύ ψηλά. Και κάποτε, όταν ήμουν πολύ πολύ μικρό, θυμάμαι που έπιασε φωτιά. Και μας λέγανε, θυμάμαι στα ερωτηματικά μας, πώς έγινε η φωτιά, πώς πήρε φωτιά και γιατί κάηκε η εκκλησία, ο χώρος αυτός που ήταν η Ευαγγελική του χωριού. Πάντοτε δεν μας απαντούσαν βέβαια, αλλά τώρα μπορώ να καταλάβω γιατί είχε πιάσει φωτιά σε εκείνη την αχαιρώνα που ήταν αδύνατο να πέσει ούτε τσιγάρο ούτε τίποτα. Και παρόλα αυτά ο Θεός φύλαξε τους ανθρώπους εκεί που είχαν πιστέψει στον Χριστό, μεταξύ τους οποίους και τους γονείς μου, και μεγάλωσα μέσα σε ένα τέτοιο χριστιανικό περιβάλλον. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός, μπορώ να σας πω, φοβερά αυστηρός, ιδιαίτερα στην Εκκλησία, στα πράγματα της Εκκλησίας. Παρόλο που εμείς δεν καταλαβαίναμε από Χριστό τίποτα, ήθελε πάντοτε να είμαστε στην ώρα μας στην Εκκλησία. Όχι μόνο την Κυριακή πρωί και βράδυ, αλλά και την Τετάρτη που ήταν η ώρα της προσευχής. Και θυμάμαι πάντοτε πόσο πολύ δυσανασχετούσα όταν τις Κυριακές, ιδιαίτερα τα απόγευμα που παίζαμε όλα τα παιδιά, εγώ έπρεπε να φύγω για να πάω μαζί με τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και τα αδέρφια μου στην Εκκλησία. Βέβαια, αυτό τώρα βλέπω πόσο πολύ μου ωφέλησε από πλευράς να αναπτύξω αυτό που λέγεται εκκλησιαστική συνείδηση. Ίσως και εσείς ακόμη τώρα να αντιδράτε γιατί να πηγαίνω στην εκκλησία κλπ. Τώρα βλέπω, καθώς γυρίζω πίσω το χέρι του Θεού στη ζωή μου, πώς ξεκίνησα από εκείνα τα χρόνια που άκουγα το λόγο του Θεού.

παρακολουθούσε πάντοτε. Πολλές φορές κοιμόμουν μέσα στα κηρύγματα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η ύμνη. Μου άρεσε πάλι πολύ η μουσική και είχα μάθει πολλούς ύμνους. Τώρα τουλάχιστον λέω, αφού κοιμάμαι στα κηρύγματα, δεν παρακολουθώ. Πήγαινα κάποτε ένα ύμνος, μια προσευχή. Πάντοτε κάτι προσέθεταν μέσα στην ψυχή μου. Αυτό όσον αφορά την παιδική μου ηλικία, σε ένα τέτοιο παρόμοιο συνέδριο πολύ μικρότερης ηλικίας, είχα γνωρίσει και εγώ τον Χριστό, αναγεννήθηκα όπως συμβαίνει στους περισσότερους από εσάς. Επέστρεψε πάλι πίσω στην Αλεξανδρούπολη, όπου πήγαινε και εγώ στο γυμνάσιο. Εκεί τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, γιατί μέσα στο γυμνάσιο και ξέρετε στην επαρχία, δεν ξέρω αν έχει κανείς αστίχη να έχει τέτοια εμπειρία. Είχαμε ένα θεολόγο, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή ιδέα για μένα, γιατί εγώ ήξερα ότι είμαι Ευαγγελική. Πάντοτε είχα δηλώσει ότι είμαι Ευαγγελική στο σχολείο, στους συμμαθητές μου, στην αστυνομία, όλοι με ξέρανε. Και θυμόμουν να μου είχε μείνει από το παιδί που είχε πιάσει πυρκαγιά η εκκλησία μας και ξεχωρίζαμε. Μετά, όταν πήγα στο γυμνάσιο, ένας θεολόγος, αυτός που με αγαπούσε πολύ και είχα πάντοτε 20, ό,τι είχε ερωτήσεις από τα θρησκευτικά, εμένα έβαζε και απαντούσε, γιατί εμείς τα ξέραμε το κυριακό σχολείο. Ήρθε ένας θεολόγος όμως στην πέμπτη τάξη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αυστηρός στα θρησκευτικά, όσον αφορά ήταν τη ζωή. Ήταν πολύ αυστηρός ορθόδοξος. Και άρχισε μια μέρα να βρίζει τους Ευαγγελικούς, επειδή ήξερε ότι εγώ ήμουν Ευαγγελική. Εν πάση περιπτώσει, να μην σας τα πολυλογώ, εγώ έκλαψα εκείνη την ημέρα μέσα στην τάξη. Θυμάμαι ότι όλοι οι συμμαθητριές μου με συμπαθούσαν πάρα πολύ. Και μετά από 2-3 μέρες άρχισαν να απομακρύνονται λιγάκι μερικές από μένα. Βέβαια, μετά αμέσως κατάλαβαν το λάθος του καθηγητή και όλοι είχαν την ευνοιά τους και τη συμπάθειά τους και πάλι. Και πάλι αυτό μου έμεινε μέσα στη ζωή μου. Όταν τέλειωνα το εξατάξιο γυμνάσιο τότε, όπως και εσείς μερικοί που είσαστε σε αυτό το στάδιο, προβληματίζεστε τι θα γίνω στη ζωή μου. Τι επάγγελμα θα ακολουθήσω, τι θα κάνω. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ φτωχός, αγρότης, δεν είχε τα μέσα πουθενά να με στείλει, πουθενά να με σπουδάσει. Φροντιστήριο δεν υπήρχε δραχμή για να πάω φροντιστήριο. Ό,τι προσπαθούσα μόνη μου. Ένα πράγμα μόνο θέλω να συμμεριστώ αυτό μαζί σας. Με εσάς που διαβάζετε, που μελετάτε, που πηγαίνετε στο λύκειο, που δίνετε εξετάσεις, που δίνετε στο πανεπιστήμιο. Ποτέ, παρά μόνο μια φορά, έλειψα από την εκκλησία. Όταν ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, όταν πήγαινα στο εξετάξιο γυμνάσιο. Γιατί αυτό που ο πατέρας μου είχε πει, ότι να είμαι στην εκκλησία και ας κοιμάμαι, το είχα πάρει αισθανόμουν ενοχή αν απουσίαζα. Και πάντοτε θυμάμαι πολλά πράγματα που έπαιρνα από τα μηνύματα, όπως σας είπα, από ύμνους, από ένα λόγο αδελφών που άκουγα και πολλές φορές έβλεπα και πολλά αρνητικά. Αλλά πάντοτε ο Θεός κάτι μου άφηνε θετικό μέσα στην ψυχή μου. Τότε που προβληματιζόμουν τι θα κάνω, τι επάγγελμα θα ακολουθήσω, που δεν ήξερα τίποτα. Είχα ακούσει από τον ποιμένα της εκκλησίας μας εκεί και το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού. Όταν το άκουσα, επειδή ο ίδιος ζούσε πάρα πολύ το Χριστό, σαν ποιμένας, από κοντά μας είχε όλους να μας βοηθήσει, στον άρρωστο κλπ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και μου είπε, ξέρεις, το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού είναι αυτό. Ότι είναι για να συμπαραστέκεσαι, να δίνεις. Α, είπα, αυτό θέλω να γίνω. Αλλά πώς θα γίνω. Εγώ στην Αλεξανδρούπολη, ο πατέρας μου στο χωριό. Η αδελφή μου στην Αγγλία τότε σπούδασε. Δηλαδή ήταν κάτι αδιανόητο. Οπότε τότε είπα, λέω, Θεέ μου, τι να κάνω εγώ τώρα, δεν έχω δυνατότητες. Εσύ ξέρεις. Ήτανε μετά που είχα πιστέψει στον Χριστό, είχα αναγεννηθεί και πραγματικά είχα πολύ. Μια φλόγα μέσα μου έλεγε ότι μη φοβάσαι, μην απογοητεύεσαι στις ελπίδες σου, στα όνειρά σου. Εγώ είμαι εδώ. Όταν στο τέλος του γυμνασίου ήταν ένα γκρουπ από την Αμερική που ήρθε για να δουλέψει εκεί στην κατασκήνωση την Ευαγγελική που υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη, με ρώτησε επιμένως αν ήθελα να δουλέψω μαζί τους. Και είπε βεβαίως. Πήγα και δούλεψα μαζί τους. Βέβαια, αγγλικά δεν ήξερα. Έμαθα ό,τι έμαθα σε ένα μήνα, ξέρετε. Σε ένα στροφή, λίγα πράγματα. Είχα διαβάσει και λίγο μόνη μου. Μου λέει στο τέλος, ξέρεις, λέει, το γκρουπ αυτό θα κατέβει περιοδεί όλη την Ελλάδα. Δεν έρχεσαι κι εσύ μαζί μας. Λέω, πολύ καλά. Και μετά σκεφτόμουν, μικρή πήγα λέω στο σχολείο, 5,5 χρονών, έχω ακόμη ένα χρόνο, θα κάτω στο σπίτι μου, κάτι θα γίνει. Μπορεί κάτι να βρεθεί, κάτι να κάνω. Όπως κατέβηκα με τον γκρουπ αυτό των Αμερικάνων, φτάσαμε και στην Αθήνα, είδαμε τα αρχαία κλπ. Εμένα μέτρο για αυτό το πράγμα, πού να βρω να γίνω κοινωνικός συντουργός. Είχα ακούσει για το Αμερικάνικο κολέγιο. Βέβαια, ήξερα ότι αυτό ήταν αδύνατο για μένα, γιατί εγώ ήμουν από φτωχή οικογένεια, έπρεπε να έχεις χρήματα, έπρεπε να έχεις γνώσεις, έπρεπε να έχεις αγγλικά κλπ. Όπως ήμουν εδώ στην Αθήνα για αυτή τη δουλειά που σας είπα, αναζήτησα πού είναι αυτό το κολέγιο, να πάω να δω κάποιον.
Πήγα όντως, βρήκα τη διευθύντρια εκεί της σχολής. Της λέω, ξέρετε κάτι, εγώ λέω, θέλω να γίνω κοινωνική λειτουργός. Αλλά δεν έχω τους τρόπους για να γίνω. Αυτή απόρρισε. Της εξήγησα 5 πράγματα εκεί. Μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, περίμενε, είναι Αύγουστος μήνας. Το κολέγιο άρχισε από μέσα Σεπτέμβρη. Αυτή μου λέει, ξέρεις κάτι, λέει, κάνε μια αίτηση. Και αύριο έχουμε συμβούλιο, έλα και εσύ, δεν θυμάμαι, μου όρισε κάποια ώρα, να περάσει από μια πενταμελή επιτροπή εξετάσεων κλπ. Εντάξει. Πάω την άλλη μέρα, όντως πέρασα από επιτροπή, όλοι ήταν Αμερικάνοι καθηγητές, εκτός από αυτήν που ήταν Ελληνίδα, ξέρετε, τεστ νοημοσύνης και τα υπόλοιπα. Τους λέω, ξέρετε κάτι, λέει, θα σας απαντήσω, θα σας απαντήσουμε. Λέω, κοιτάξτε, πρέπει να μου απαντήσετε γρήγορα, γιατί εγώ δεν έχω ούτε εισιτήρια να ανέβω στην Αλεξανδρούπολη. Πρέπει να μου απαντήσετε, διότι εγώ πρέπει να φύγω. Μου λέει, εντάξει, θα σας απαντήσουμε γρήγορα. Ξαναπέρασα σε 2 μέρες. Μου λέει, ξέρεις κάτι, θα σε πάρω στο κολέγιο για να παρακολουθήσεις τη σχολή. Αλλά μου λέει, αγγλικά ξέρεις? Λέω, όχι. Λέει, πώς θα παρακολουθήσεις? Λέω, θα μάθω. Λέω, ξέρετε για κάτι άλλο? Εγώ λέω, δεν έχω χρήματα να πληρώνω. Ναι. Και τότε τα δίδακτα ήταν πάρα πολύ ακριβά. Να φανταστείτε ότι... τα δίδακτα και τα έξοδα κλπ. Μου λέει, λέω, αν μου δώσετε κάτι βοήθεια από τη σχολή εδώ να, για τα έξοδα μου, τα δίδακτρα κλπ. Να παρακολουθήσω, έχει καλός, αλλιώς δεν μπορώ, πρέπει να φύγω. Μου λένε, θα το σκεφτούμε, θα συνεδριάσουμε. Πράγμα που έγινε. Η απάντηση ήταν θετική. Μου λένε, ξέρεις κάτι, θα δοκιμάσουμε, θα σε δοκιμάσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Και θα σε αξιολογήσουμε τότε. Θα δούμε τι δυνατότητες έχεις, τι μπορείς να καταφέρεις, γιατί εκείνη τη χρονιά ήταν που το κολέγιο είχε πάρει αναγνώριση, πρώτη χρονιά, αυτή που μπαίνανε, τη χρονιά που θα έμπαινα κι εγώ, bachelor αναγνωρισμένα από Πανεπιστήμια της Αμερικής. Και είχαν πάρα πολλές αιτήσεις, πολύ πλούσιων. Φανταστείτε, συμμαθήτριές μου ήταν η κόρη Λουμίδη, Τσιτσόπουλου, και όσους είστε από την Αθήνα, Καλογύρου, και δεν συμμαζεύετε. Δηλαδή, εφοπλιστές, πάμπλουτοι άνθρωποι. Πού να σκεφτώ εγώ, θα βρισκόμουν εκεί μέσα. Όντως κάνουν συνεδρίαση, μου απαντούν ότι η υποτροφία σου θα είναι μέχρι τα Χριστούγεννα και το βλέπουμε. Πραγματικά τότε ήταν που ένιωσα πραγματικά την παρέμβαση του Θεού μέσα στη ζωή μου. Και είπα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποτέ δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Βέβαια, μου βάλανε σε ένα εντατικό μάθημα παράλληλα και αγγλικά. Πήγαινα, παρακολουθούσε μαθήματα ψυχολογίας, κοινωνιολογίας. Έπαιρνα τα βιβλία μου. Να φανταστείτε, παιδιά, ότι επί 2,5-3 μήνες πήγαινα με ένα τετράδιο μέσα στο σπίτι, στο κολέγιο, άκουγα ήχους. Και πήγαινα το βράδυ με το λεξικό και διάβαζα τους ήχους αυτούς και προσπαθούσα να τους προσαρμόσω μέσα σε αυτά τα μεγάλα, τα ογκώδη βιβλία κοινωνιολογίας, ψυχολογίας κλπ. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο, μπορείτε να καταλάβετε, αλλά με τη βοήθεια του Θεού πραγματικά αυτό έγινε μια πραγματικότητα και μάλιστα χάρη Θεού και με τη δύναμη του Θεού. Και αυτό ήταν κάτι που πάρα πολύ με προβλημάτισε, ότι πραγματικά έχουμε ζωντανό Θεό και Κύριο αληθινό, που τα πάντα μπορούμε να καταφέρουμε με τη δύναμη του Εκείνου μονάχα. Στο τέλος, όταν σας είπα για να αξιολογηθεί η πορεία μου όλη στο κολέγιο, ένα πράγμα να σας πω. Θυμάμαι που μου έκανε εντύπωση ο καθηγητής, ο Γιώργος, που είναι στο Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής ψυχολογίας, αυτό τον είχα καθηγητή στο κολέγιο. Και θυμάμαι, μας έκανε εξελικτική προς ψυχολογία και ανθρωπολογία. Και μου έκανε εντύπωση όταν μας μιλούσε την εξέλιξη του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος προήλθε από έναν πίθηκα. Και ξέρετε, όλα αυτά, δαρβινισμός κλπ., όλες τις θεωρίες. Και θυμάμαι την έκφρασή του που τα πίστευε αυτός ο άνθρωπος. Και έλεγα, αν είναι δυνατόν αυτός ολόκληρος επιστήμονας με διδακτορικό να πιστεύει αυτά τα πράγματα. Και άρχισα πιο πολύ να μελετώ τη γραφή και πραγματικά να μου δίνεται η πεποίθηση μέσα μου ότι όλα αυτά που διαβάζεις, όλα αυτά που μαθαίνεις, μάθετα, αλλά δεν είναι για σένα. Στη συνέχεια, τέλειωσε πραγματικά η δοκιμαστική περίοδος, έγινε αξιολόγηση και εγώ περίμενα με αγωνία και πάντοτε είχα μια εμπιστοσύνη στο Θεό. Ότι ο Θεός ήταν μαζί μου, ότι αυτό δεν ήταν τυχαίο που συνέβη στη ζωή μου. Ήταν ένα πραγματικά θαύμα ζωντανό. Έγινε αξιολόγηση και έρχεται η διευθύντρια μετά από λίγες μέρες, πριν τα Χριστούγεννα, κάπου εκεί και μου λέει: ξέρεις κάτι, έχουμε δει την προσπάθειά σου. Αυτό που μου άρεσε στους Αμερικάνους, αξιολογούν την προσπάθεια που κάνεις, τις δυνατότητες που έχεις και την προσπάθεια που κάνεις. Έγινε αξιολόγηση και μου είπε: ξέρεις κάτι, έχουμε αποφασίσει να σου δώσουμε υποτροφία για όσα χρόνια είσαι μέσα στο κολέγιο. Και έλα να υπογράψεις το κοντράκτο. Αυτό πραγματικά ήταν κάτι που δεν περίμενα.
ποτέ. Ήξερα ότι αυτό δεν ήταν δικό μου. Είναι αυτό που ψάλαμε στον ύμνο, δύναμής μου στην αδυναμία μου. Τέλειωσε το κολέγιο. Στη συνέχεια, με ένα περιβάλλον, όπως σας είπα, πάρα πολύ πλούσιες οι μαθητριές μου. Προχώρησαν οι γονείς τους, οι φίλοι τους και τους παίρνανε με τις λιμουζίνες τότε, με τα αυτοκίνητα, με τα πολλά τα χρήματα. Αλλά εκείνο που με κράτησε ήταν αυτό, το ότι πρέπει να μείνω στο Θεό, γιατί τον είδα ότι ήταν πολύ αληθινός και πολύ ζωντανός. Τέλειωσα το κολέγιο. Την επόμενη μέρα έπιασα δουλειά. Δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένη από το περιβάλλον. Κάπου που είχα συνηθίσει εκεί στον αμερικάνικο τρόπο αξιολόγησης και ζωής, που σε εκτιμούνε, δέχονται τη γνώμη σου, έπαιρνα πάντοτε θέση. Βρέθηκα σε ένα περιβάλλον, στο ελληνικό περιβάλλον. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, σαν κοινωνική λειτουργός. Και εκεί πραγματικά είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Ενώ μου άρεσε το αντικείμενο της δουλειάς μου, απογοητεύτηκα από πλευράς ανθρώπων, δεν μου επέτρεπαν να πω τη γνώμη μου, να πάρω θέση. Οπότε κάποια στιγμή απογοητεύτηκα και είπα: θα φύγω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Θέλω κάτι άλλο να κάνω, να αλλάξει η ζωή μου. Εν τω μεταξύ, στην εκκλησία που πήγαινα, ήμουν απογοητευμένη από τους αδελφούς. Πολύ κακή μου αυτή η αξιολόγηση, διότι έβλεπα και έκρινα το ότι είναι ο χριστιανός από τη ζωή των αδελφών. Μην το κάνετε εσείς, παιδιά. Το έκανα εγώ και ζημιώθηκα. Πρότυπό μου έπρεπε να είναι ο Χριστός. Στη συνέχεια, έγιναν κάτι προκηρύξεις για διαγωνισμοί, για εξετάσεις, για να πάρουν δύο κοινωνικούς λειτουργούς στο κέντρο Βρεφών Ημιτέρου. Εσείς είστε από την Αθήνα, θα ξέρετε ότι σε αυτό περιθάλπτονται εξόγαμα παιδιά, ανήπαντρες μητέρες και γίνονται υιοθεσίες. Ήταν μια πολύ σημαντικές θέσεις για να πάρεις την εποχή εκείνη τότε μια θέση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όπως και τώρα, αλλά ιδιαίτερα τότε, γιατί πρέπει να έχεις πολύ μέσον. Παράλληλα, είχα δει σε μια ανακοίνωση που είχε γίνει ότι για μια υποτροφία στο εξωτερικό, παγκόσμια, ζητούσαν έναν αριθμό, μικρό αριθμό, για 3 μήνες σε μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και οι άλλοι ήταν για 14 μήνες στην Αμερική. Λέω, δεν κάνω τα χαρτιά μου και για τα δύο, και στον ένα διαγωνισμό και στον άλλον. Θυμάμαι μια φίλη μου από το κολέγιο που με κορόιδευε και μου έλεγε: πολύ αγαθή είσαι, μου λέει, Ρέα, να υποβάλεις τα χαρτιά σου στο μητέρα. Εκεί μου λέει: πρέπει να έχεις μέσον πάνω από υπουργό. Τα υπέβαλα και στις δύο περιπτώσεις. Ήρθαν οι απαντήσεις και την ίδια εποχή, τον ίδιο χρόνο. Στο μεν μητέρα με πήραν πρώτη. Τα χάσαν όλοι. Εγώ πήγαινα πραγματικά τόσο απλά και ταπεινά που έλεγα: Θεέ μου, εάν εσύ μου ανοίξεις την πόρτα, θα καθίσω. Έλα όμως που ήρθε και η απάντηση από τη Fulbright υποτροφία και στον ίδιο χρόνο και είχα. Όχι είχα, εγώ δεν ήμουνα τίποτα. Ο Θεός με βοήθησε, κέρδισα την πρώτη θέση στον κόσμο. Από τους 180 που είχαν επιλέξει εκείνη τη χρονιά, ήμουν η πρώτη. Από 75-80 χώρες, δεν θυμάμαι πόσο. Είπα: Θεέ μου, αν είναι δυνατόν, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Θυμάμαι που όταν απέρριψα τη θέση στο μητέρα, τότε εκείνη την εποχή, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ήταν και στην υπατερμοστία του ΟΗΕ, με κάλεσε στο γραφείο της, δεν την ήξερα, μια κυρία, και μου λέει: παιδί μου, μου λέει, δεν θα πάρεις αυτή τη θέση. Της λέω: όχι, λυπάμαι, γιατί κέρδισα να φύγω στο εξωτερικό, φύγω έξω. Μου λέει: ξέρεις κάτι, έχω, μου λέει, γίνει κακιά με υπουργούς, υφυπουργούς. Τι να σου πω, μου λέει, τόσα μέσα που πέσανε. Και εγώ, λέει, ήθελα να πάρω εσένα από αυτά που είχα δει από τις εξετάσεις, από αυτά που είχα ακούσει για σένα και αυτά που είχα από το κολέγιο. Τι θα κάνω τώρα? Λέω: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λυπάμαι, αλλά εγώ θα φύγω. Μου λέει: θα το μετανιώσεις, γιατί αυτή τη θέση δεν μπορείς να τη βρεις εύκολα. Λέω: ίσως. Θυμάμαι μάλιστα άλλοι συνάδελφοι μου λέγανε: ξέρεις κάτι, πάρε τη θέση στο μητέρα, φύγε εξωτερικό και αν δεν σ' αρέσει, έλα μετά και ξαναγύρισε. Δεν μπορούσα όμως αυτό εγώ να το κάνω. Έφυγα. Έφυγα, καθώς πήρα το αεροπλάνο, σε πολύ μικρή ηλικία, γιατί είχα τελειώσει πολύ τις σπουδές μου και έφυγα αμέσως. Δεν δούλεψα στην Ελλάδα, δεν μου άρεσε, είπα το κλίμα, αλλά δεν μου άρεσε και πλευράς χριστιανικό. Ονειρευόμουν ιεραποστόλησα να γίνω κάτι τέτοιο. Έβλεπα το χριστιανό σαν κάτι πολύ σημαντικό μέσα στην κοινωνία που ήταν τόσο, τόσο βρώμικη και δύσκολη. Το αεροπλάνο, όπως με πήγαινε από Λονδίνο και μετά στη Νέα Υόρκη, που ήταν η πρώτη μου συνάντηση, θυμάμαι καθώς πετούσα πάνω από τις Άλπες, μέσα στα σύννεφα για πολλή ώρα, κάποια στιγμή μια φωνή μου λέει: και τι θα κάνεις εσύ τώρα, μικρό κοριτσάκι, θα πας στην Αμερική, δεν ξέρεις κανέναν, τίποτα.
Και άρχισα έτσι να στεναχωριέμαι. Κάποια στιγμή όμως θυμήθηκα τον ύμνο και τα βουνά χαμηλώνουν των θλίψεών μου με σε. Σύννεφα σαν με κυκλώνω, ο ήλιος εσύ είσαι για μέ. Πω από μια προσευχή μέσα μου με αυτό τον ύμνο, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Έμενα στο Λονδίνο, πήγα στη Νέα Υόρκη, να μην σας το πολυλογώ. Εκεί μπορείτε να φανταστείτε τι είχε συμβεί, είχαν μαζευτεί όλοι που είχαμε πάρει την υποτροφία. Ξέρετε, οι Αμερικάνοι είναι και πολύ Αμερικανάκια, ξέρετε, φωτογραφίες, τηλεοράσεις το ένα το άλλο, οι πρώτοι στον κόσμο, ξέρετε όλα αυτά. Για μένα δεν μιλούσαν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Πήρα το αεροπλάνο μετά από μερικές μέρες που ήμασταν Νέα Υόρκη, εκεί και μετά Washington DC, για να πάω στο Ohio State University, εκεί που έπρεπε να πάω για τις σπουδές μου. Μαζί μου ήταν και δύο άλλοι φοιτητές που ήταν από άλλες χώρες, μια εκ των οποίων Ιταλίδα. Στο αεροπλάνο επάνω άρχισα εγώ να ψάλω έναν ύμνο στη μουσική, δεν θυμάμαι όμως ποιον ύμνο έψαλα. Και μάλιστα, όχι, ήταν ο ύμνος. Γνωρίζω ότι ο Θεός στα σχήρας του την κλίδα της εμείς ζωής κρατεί και είμαι ασφαλής στα σχήρας του. Αυτή μου λέει, πού το ξέρεις εσύ αυτό? Λέω, εγώ πηγαίνω, εγώ λέω και την Ελληνίδα, δεν είμαι Ορθόδοξη, πηγαίνω στην Ευαγγελική Εκκλησία. Α, μου λέει, και εγώ λέει Ιταλίδα, δεν είμαι Καθολική, αλλά πηγαίνω στην Ευαγγελική Εκκλησία. Και είπα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Ήδη από τώρα άρχισα να έχω παρέα και συντροφιά. Πέρασε πολύ γρήγορο χρόνο στην Αμερική. Δεν θέλω να σας μακρογορήσω, γιατί είναι πάρα πολλά το τι συνέβησαν. Ένα πράγμα θα σας πω μονάχα, ότι είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πάρα πολλές οικογένειες πλούσιες που με καλούσαν συνεχώς με τα κότερά τους για κρουαζιέρες στα 1000 Islands και πού δεν είχα πάει. Είδα όμως τη μιζέρια μέσα στα σπίτια τους χωρίς τον Χριστό. Πάντοτε αναζητούσα όπου και να ήμουν να είχα μια εκκλησία που να είναι βιβλικά τοποθετημένη. Και δυστυχώς στην πόλη που πήγα ήμουν πολύ άτυχη από πλευράς εκκλησίας και με έκανε πάρα πολύ να τονίσω πνευματικά κι εγώ. Άρα ζήτουσα, πήγαινα σε μια εκκλησία, έλεγα θέλω σε Ευαγγελική Εκκλησία. Μου λέει μια οικογένεια, θα σε πάω. Και μου πήγαινε το απόγευμα και είχαν θέατρο. Στην άλλη φορά πήγα σε μια άλλη εκκλησία, λέω θέλω σε μια βιβλική εκκλησία, θέλω το λόγο του Θεού να ακούσω. Και μου πήγαινε σε μια άλλη εκκλησία, ήταν δύο πάστορες και ήταν και μια παστόρισσα. Αυτή ήταν που ήταν δυνατά, εκεί που απογοητεύτηκα. Τέλος πάντων, κόντευε ο χρόνος μου να τελειώσει στην Αμερική, των σπουδών μου. Και έπρεπε να φύγω. Το συμβόλαιό μου με αυτή την υποτροφία ήταν το εξής. Κουραστήκατε? Όχι. Το συμβόλαιό μου με αυτή την υποτροφία ήταν ότι έπρεπε, τελειώνοντας, δύο χρόνια δεν έπρεπε να μείνω στην Αμερική. Εγώ δεν ήθελα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα, αλλά δεν ήξερα και τι να κάνω. Τότε ήταν που οι καθηγητές μου στα πανεπιστήμια μου λένε, ξέρεις κάτι, κάνε αιτήσεις στα πανεπιστήμια και βλέπουμε. Έκανα πραγματικά στην Αμερική και το ένα μου δέχτηκε και το άλλο μου δέχτηκε και μου λέει, α, με τον όρο αυτό όμως της υποτροφίας που είχες, δεν μπορούσε. Πρέπει να φύγεις από την Αμερική και να έρθεις μετά από δύο χρόνια. Πού να έρθω εγώ μετά από δύο χρόνια, αδύνατον. Λέω, εντάξει. Σε σένα, εγώ ξέρεις ότι θέλω να μείνω εδώ, θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου. Θέλω κάτι θέλω, δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω κάτι από σένα να μου δείξει φανερό. Ήταν Απρίλης μήνας και τον Μάιο, 20 Μαΐου, έπρεπε να φύγω από την Αμερική. Έστειλα τα μπαγάζια μου, τα πράγματά μου στην Ελλάδα. Και τέλος Απριλίου, θυμάμαι, ήταν που μου λέει ένας καθηγητής μου, Ρέα, δεν πρέπει να φύγεις. Θα κάνεις αίτηση στο Μαγκίλ, το Πανεπιστήμιο και στο Τορόντο, στον Καναδά. Να πας στον Καναδά. Δεν πρέπει εσύ να συνεχίσεις στην Ελλάδα, γιατί δεν θα ξανάρθεις. Βέβαια, ξέρω ότι τα πανεπιστήμια, όπως ξέρετε και εσείς, στο εξωτερικό από τον Μάρτιο μήνα έχουν κλείσει. Ποιους θα πάρουν τον επόμενο χρόνο? Ήμουν εκπρόθεσμη για όλα. Στέλνω μια αίτηση στο Πανεπιστήμιο, το Μαγκίλ και στο Τορόντο. Μου απαντάει μέσα στο Μαγκίλ και μου λέει: μας ενδιαφέρει η περίπτωσή σου. Έλα να το δούμε το θέμα, να συζητήσουμε. Παίρνω το λεωφορείο την άλλη μέρα. Βέβαια, εγώ, όπως ξέρετε, δεν ήξερα από διαδικασίες νομικές κλπ. Όταν είχα φύγει έξω, όλα τα είχε ετοιμάσει η Αμερικάνικη πρεσβεία. Στις καταράκτες μια φτάργαρα λίγο προπήρχε το Τελωνείο, Αμερικής Καναδά. Θυμάμαι ήταν νύχτα, μετά τις 12, κατά τις 12.30 μας σταματάει εκεί το λεωφορείο για έλεγχο διαβατηρίων και βίζα. Εγώ δεν είχα βίζα. Προχωράει μπροστά ο υπάλληλος με μερικούς άλλους, κατεβάζει 5-6, δεν είχαν βίζα. Εγώ περίμενα. Έρχεται κάποια στιγμή, τα χαρτιά σου, μου λέει. Δείχνω τα χαρτιά μου, βέβαια βίζα δεν είχα. Μου λέει, η βίζα δεν έχετε. Λέω, το ξέρω, δεν έχω, δεν ήξερα, λέω, ότι πρέπει να έχω.
Μου λέει, ξέρεις, εκεί την ώρα, δεν μου είπε τίποτα. Γράφει στο χαρτί και εκείνη την μου δίνει τουριστική βίζα για ένα μήνα. Κάθισα στο κάθεσμα και από μέσα μου είπε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Άλλη μια φορά το χέρι το δικό σου τόσο δυνατό και τόσο ζωντανός που είσαι. Προχωρούσα και έλεγα, τώρα εγώ πού πηγαίνω, πηγαίνω στο Μοντρεάλ. Δεν ήξερα κανέναν τίποτα. Πού θα μείνω? Το λεωφορείο έφτανε γύρω στα ξημερώματα, γύρω στις 4.30 ώρα. Στο Τορόντο ανεβαίνει μια Κινέζα, μια κοπέλα και κάθεται δίπλα μου. Και συζητούσαμε εκεί και μου λέει που πηγαίνει, θα σπάνω τη είπα που πηγαίνω, μου λέει ξέρεις κάτι, πού θα μείνεις, δεν ξέρω. Λέει ο αδελφός μου είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο που πας να δεις και μένει εκεί κοντά μαζί με τη μητέρα μου, εγώ πηγαίνω να τους επισκεφτώ. Θέλεις να μείνεις μαζί μου? Η πρόνοια του Θεού και το χέρι του Θεού, παιδιά μου. Πράγμα που έγινε. Πήγα στο πανεπιστήμιο, μου εξήγησαν ότι ήμουν εκπρόθεσμη, αλλά επειδή η κοινότητα του ελληνική του Μοντρεάλ είχε πάνω από 60.000 Έλληνες, θέλανε πραγματικά κοινωνική λειτουργό που να μιλάει καλά ελληνικά και να ήταν μορφωμένη, να ήταν πανεπιστήμιο και τους σπουδές όπως εγώ είχα ξεκινήσει ήδη μεταπτυχιακές. Τους είπα ότι εγώ θα ήταν δύσκολο να σπουδάσω γιατί οικονομικά δεν είχα την ευχέρεια. Και τι θα μπορούσε να γίνει γι' αυτό και μου είπαν ότι θα μπορούσαν να μου βοηθήσουν σε δουλειά, πράγμα που πραγματικά αμέσως βρήκα δουλειά πριν ακόμη με δεχτεί το πανεπιστήμιο. Τα μάζεψα από την Αμερική, έφυγα, πήγα στο Μοντρεάλ. Εκεί τέλειωσα τις σπουδές μου. Από τη μια σπουδή στην άλλη, από κοινωνική λειτουργός που μου άρεσε πάρα πολύ και τέλειωσα μεταπτυχιακά, πήγα στην κοινωνιολογία. Την κοινωνιολογία άρχισαν οι πόρτες να ανοίγονται, μεγάλος πειρασμός επαγγελματικός. Γιατί ήμουνα θα έλεγα, η μοναδική κοινωνική λειτουργός τότε, μορφωμένη, που με είχαν παντού στην ελληνική κοινότητα και παντού. Είχα κουραστεί από το να μου λένε να πηγαίνω σε θέσεις, σε συμβούλια γερουσιαστών, στα νοσοκομεία, ιδρύματα κοφαλάλων κλπ. Είχα κουραστεί. Δεν μου άγγιζαν όλα αυτά. Αναζητούσα μια χριστιανική συντροφιά και μια εκκλησία που να μπορέσω να κοινωνώ με χριστιανούς πραγματικά. Καταλάβαινα ότι έπρεπε στην πνευματική μου ζωή κάτι να αλλάξει. Γιατί όταν κοινωνικά ανεβαίνουμε στον κόσμο, κάπου η υπερηφάνεια μας θυμάται πιο έντονα. Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε υπήρξα πάρα πολύ ταπεινή. Ποτέ δεν ήμουν σχεδόν ασήμαντη σε όλους τους χώρους που έμπαινα μέσα. Και όταν λέγανε ποια είμαι, πραγματικά τότε εξεπλήτοντο. Αλλά δεν ξέρανε ότι εγώ είμαι παιδί του Θεού. Θυμάμαι στο ψάξιμό μου πάλι για εκκλησία. Γιατί έλεγα τώρα σπουδές τέλειωσα, δουλειά βρήκα, αλλά τώρα τι θα γίνει από πνευματικής πλευράς. Για κάποιο σκοπό έχω έρθει εδώ. Και ο Θεός με βοήθησε και πήγα σε μια εκκλησία που ήθελα να είναι πάντα κοντά στο σπίτι μου για να πηγαίνω να μην χάνω ποτέ. Πράγμα που ο Θεός μου άνοιξε μια πόρτα τέτοια και ευχαριστώ τον Θεό γιατί μέσα σε μια τέτοια κοινωνία αδελφών που βρέθηκα, πραγματικά πνευματικά σταθεροποιήθηκα. Και ότι είχα τόσο πολύ ανάγκη. Κατάλαβα τι σημαίνει να αναθέτεις τα πάντα στον Κύριο. Κατάλαβα αυτό που ο Λόγος του Θεού λέγει στη ζωή μου. Ανάθεση στον Κύριο την οδόν σου. Έλπιζε από Αυτόν και Αυτός θέλει να ενεργήσει. Πραγματικά το έζησε τόσο πολύ έντονα το χέρι του Θεού στη ζωή μου. Και είμαι σίγουρη ότι ο καθένας και η καθεμιά από εσάς αν κοιτάξει πίσω ή αν κοιτάξει τώρα τον εαυτό του, το χέρι του Θεού είναι από πάνω. Και είμαι σίγουρη ότι ο Θεός, εάν εμείς δώσουμε, όπως είπε ο αδελφός Φιλήμωνας σήμερα, την προτεραιότητα τη σωστή στα πράγματα του Κυρίου, ο Θεός όλα τα άλλα θα μας τα δώσει. Πάντοτε ζητούσα εκκλησία, αδελφούς, πάντοτε ζητούσα από το Θεό τι να κάνω. Ήρθατε πάντοτε χαμένη, αλλά είχα πάντοτε μια ελπίδα μέσα μου ότι ο Θεός δεν θα μ' άφηνε. Ο Θεός δεν μ' άφησε ούτε από σπουδές, ούτε από επάγγελμα, ούτε από τίποτα. Αλλά ένα πράγμα να ξέρουμε. Πρέπει να εμπιστευτούμε και να ελπίζουμε σε αυτό και πραγματικά αυτός θα ενεργήσει. Είμαι σίγουρος ότι έχει ενεργήσει και θα ενεργήσει και στη δική σου τη ζωή. Πιστεύομαι.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καλησπέρα αδερφοί. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να μοιράζομαι απόψε μαζί σας μια τόσο θαυμαστή εμπειρία αυτή της νέας γέννησης, της αναγέννησης όπως λέμε, η πιο όμορφη εμπειρία που είχα μέχρι σήμερα στη ζωή μου. Αν και δεν πέρασε πολύ καιρός από τότε που μου ζήτησαν να κάνω την ομολογία μου στην τελευταία κοινή συνάντηση των ομίλων νεολαία στην Ιγρήτα, εν τούτης, όταν μου πρότεινε ο αδερφός Γιώργος να πω και πάλι σήμερα την ομολογία μου, να τη μοιραστώ με εσάς, στην οικογένεια της Εκκλησίας, δέχτηκα με την ίδια χαρά και θέρμη, γιατί πιστεύω ότι είναι ευλογία για τον καθένα από μας να ομολογεί την πίστη του στον Ιησού Χριστό, να ομολογεί τον Ιησού Χριστό σαν Κύριο στη ζωή του, εις δόξαν Θεού Πατρός. Και πιστεύω ότι είναι ανάγκη ο καθένας από μας να ομολογεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Διαβάζουμε στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά αντίστοιχα. «Πας λοιπόν ώστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει κι εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Και ώστις επεσχυνθεί δι' εμέ και τους λόγους μου, δια τούτον ο Υιός του ανθρώπου θέλει επεσχυνθεί όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων». Δοξάζω λοιπόν το Θεό γιατί μου δίνει πραγματικά την ευκαιρία να διηγηθώ τα θαυμάσια του στη ζωή μου και να τον ευχαριστήσω μέσα από αυτά. Αδελφοί, όπως είπα και στους νέους στην Ιγρήτα, η ομολογία μου δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο ή το ξεχωριστό ή το εντυπωσιακό να επιδείξει. Ο Θεός σχετικά ανώδυνα μου άνοιξε τα μάτια τους οφθαλμούς της ψυχής μου. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και ανατράφηκα, έζησα μέσα σε ένα καθαρά θρησκευτικό περιβάλλον, αν και ορθόδοξο. Και μπορώ να πω μάλιστα ότι μέσα στους ορθόδοξους εκκλησιαστικούς κύκλους είχα αναπτύξει και μία αξιόλογη δραστηριότητα με την έννοια μιας συχνής, έτσι, μιας τακτικής συμμετοχής σε ομάδες μαθητείας, διακονίας, κατήχησης, σε ομάδες κατασκήνωσης κτλ. Όμως ένιωθα μέσα μου βαθιά ότι η πίστη, το είδος της πίστης το οποίο είχα, δεν ήταν το σωστό. Στριζόταν πιο πολύ στα έργα, στριζόταν πιο πολύ στην ανθρώπινη προσπάθεια, στην ανθρώπινη πρωτοβουλία και δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Θεός. Ένιωθα ότι κάτι έλειπα από τη ζωή μου. Ο Θεός όμως, πιστεύω ακράδαντα ότι η δύναμη μάλλον, η αγάπη του Θεού οδήγησε τα βήματά μου σε αυτήν την εκκλησία, την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Θεσσαλονίκης, μέσα από τα βήματα της μητέρας μου, με την οποία έρχομαι και θα έρχομαι μαζί, ο οποίος Θεός με έφερε κοντά σε ανθρώπους, αξιόλογους, πνευματικούς, ποιμένες και διδασκάλους, οι οποίοι με βοήθησαν να καταλάβω κάποιες βασικές αλήθειες του Ευαγγελίου, με βοήθησαν να φωτιστώ από το Θεό ώστε να ανοίξω τους οφθαλμούς της ψυχής μου, μαθήτευσα κοντά τους και μπορώ να πω ότι έλαβα, ναι πράγματι έλαβα το μήνυμα της σωτηρίας που στέλνει ο Σταυρός του Γολγοθά. Από εκεί και πέρα πορεύομαι συνεχώς με τον Κύριο, προσπαθώ να ακολουθήσω μία ζωή συνεχούς ανωδικής πορείας, συνεχούς πνευματικής αύξησης, μία πορεία ωριμότητας, προσπαθώ, ελπίζω στο φωτισμό του Κυρίου και είμαι σίγουρη ότι είναι δίπλα μου και ότι με βοηθάει. Αυτή είναι με 2-3 λόγια η ομολογία μου. Μάλλον η εμπειρία της αναγέννησής μου δεν είναι κάτι σας λέω το ιδιαίτερα ξεχωριστό ή εντυπωσιακό. Δόξα στο όνομά του Θεός, δεν με δοκίμασε πολύ για να με φέρει στο δικό του φως κοντά και στη δική του την αλήθεια. Αν όμως θα μπορούσα να μιλάω για κάτι πολλές ώρες, αυτό είναι το κεφάλαιο της ζωής του χριστιανού, της δικής μου ζωής, μετά την αναγέννηση. Της ζωής δηλαδή με τον Χριστό, της ζωής συντροφιά με τον Θεό, φωτισμού από το Άγιο Πνεύμα, που είναι πραγματικά μία ξεχωριστή εμπειρία, είναι μία μοναδική εμπειρία. Είναι μία πείρα ζωής, την οποία όποιος δοκιμάσει δεν θέλει να αφήσει. Δόξα στο όνομά Του. Ο Θεός είναι φως, ο Χριστός είναι χαρά. Η χαρά αυτή είναι όπως την διατυπώνει ο Ψαλμωδός στον Ψαλμό 16. «Εφανέρωσε εις εμέ την οδόν της ζωής. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου». Ή όπως ο ίδιος ο Χριστός λέει, «Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης». Δόξα στο όνομά Του, γιατί με Αυτόν έχουμε βεβαιότητα, έχουμε ασφάλεια, έχουμε ελπίδα. Εγώ προσωπικά έχω ελπίδα, έχω χαρά, έχω την ελπίδα της Ανάστασης. Έχω τη βεβαιότητα, την ασφάλεια ότι είναι δίπλα μου και ότι με φροντίζει και ότι σε κάθε μου πρόβλημα θα με φωτίσει να πάρω τη σωστή απόφαση. Ο Ψαλμωδός περιγράφει με τα πιο όμορφα λόγια. Βράχος, προπήγιο, οχυρό, ελευθερωτής, λυτρωτής. Αυτό είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Υιός του Ιησούς Χριστός. Και δοξάζω, το λέω και πάλι γιατί έχει μεγάλη σημασία για μένα. Δοξάζω το Θεό γιατί προσωπικά το γνώρισα ανώδυνα τον Θεό και το Υιό Του, τον Ιησού Χριστό και τον φωτισμό του Πνεύματός Του, του Αγίου. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι πραγματικά δοκιμάζονται, περνάνε μέσα από την πειρά για να βγουν αυτό που είναι, για να έρθουν κοντά στο Χριστό. Και θέλω να δοξάσουμε όλοι μαζί το Θεό, γιατί ο Θεός φέρνει κοντά Του τους ανθρώπους, τους θέλει και τους δίνει πολλές πολλές ευκαιρίες να μετανοήσουν και να έρθουν κοντά Του. Τέλος, με πνεύμα δοξαστικό, που θα υψώνει και θα ευλογεί τον Θεό, θα ήθελα να διαβάσω τον Ψαλμό 103. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου, τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου, η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τα σαμαρτία σημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τα σανομία σημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνε αφημών τα σανομία σημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα. Του ανθρώπου ημέρε είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού, ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Υιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού, δια να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασεν το θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύ, οι εκτελούντες στο λόγον αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι εκτελούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ήθε όλοι μας, και όχι μόνο εγώ, να έχουμε φωτισμό από το Πνεύμα το Άγιο, ώστε καθημερινά να δίνουμε ομολογία και μαρτυρία στους γύρω μας, όχι μόνο με λόγια, αλλά κυρίως με τις πράξεις μας και με τα έργα μας. Ήθε το Πνεύμα του Άγιο να μας φωτίσει. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Αυτό το πρωί θα δούμε την τραγωδία της γυναίκας του Λότ. Δεν λειτουργεί, Βασίλη.
1: Ελάτε.
0: Από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το Ιωταζήτα κεφάλαιο, εδάφιο
1: 26,
0: θα αναφερθούμε στη γυναίκα του Λότ.
1: Απόστολε, παρακαλώ, άφησε το. Άφησε το, γιατί θα έχουμε προβλήματα.
0: 26 εδάφιο. Και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Έτρωγον,
1: έπινον,
0: ενύμφευον,
1: ενυμφεύοντο,
0: μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτόν και ήλθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Ομοίως,
1: και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ,
0: έτρωγον, έπινον,
1: ηγόραζον,
0: επόλουν,
1: εφύτευον,
0: οκοδόμουν. Καθήν δε ημέραν εξήλθε ο Λότ από Σοδόμον, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσε άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέραν ο Υιός του Ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέραν, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβίδια να λάβει αυτά. Και ως της εν το αγρό, ομοίως ας μη επιστρέψει εις τα οπίσω. Ενθυμίστε την γυναίκα του Λότ. Ως της ζητήσει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτή. Και ως της απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτή. Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη, θέλουσι είστε δύο επί μιας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθει ομού. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουσι είστε εν το αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν. Πού, Κύριε? Ο δε είπε προς αυτούς. Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθεί η αετή. Μέσα στα δυσαλαία βάθη της νεκράς θάλασσας, κοίταται καταποντισμένη, χαμένη για πάντα, η περιλάλητη πόλη των Σοδόμων. Στην παράδοξη αυτή λίμνη δεν θα συναντήσει κανείς κανένα όστρακο, κανένα ψάρι, κανένα φύκι, κανένα κοράλι, ούτε πουλά να πετούν από πάνω της. Όλα μέσα της, όλα γύρω της είναι νεκρά. Στα πρασινοπάσπιν θυροβόλα βάθη της μπορείς να διακρίνεις τα απομεινάρια δένδρων που κάποτε ανθούσαν, που στη σκιά τους αναπαύονταν τα πίμνια του Λότ. Τώρα παντού βασιλεύει ο θάνατος. Τώρα εκεί στην ακτή υψώνονται αλόκοτα, αλάτινα αγάλματα που μοιάζουν με ανθρώπους. 4.000 χρόνια στέκονται εκεί σαν ακίμητη φρουρή και διηγούνται την θλιβερή ιστορία τους. Στις γενιές των ανθρώπων θυμίζουν την γυναίκα του Λότ που γύρισε πίσω και έγινε μια στήλη άλατος φρικτή. Στην εσχατολογική του ομιλία ο Χριστός παραγγέλει να θυμόμαστε την γυναίκα του Λότ. Γι' αυτό, αυτό το πρωί, μέσα από την αχλή των αιώνων, ας δούμε την τραγική μορφή της. Ας θυμηθούμε την δραματική ιστορία της. Ας διδαχθούμε από την τραγωδία της. Στην νεκρά θάλασσα, εκεί που σήμερα βασιλεύει ο θάνατος, κάποτε ανθούσε και αφθονούσε η ζωή. Εκεί απλωνόταν μια πανέμορφη, μαγευτική κοιλάδα που έμοιαζε με παράδεισο. Εκεί ευημερούσε, μεσουρανούσε η πολυάνθρωπη πόλη των Σοδόμων με τα κτίρια της, με τα ανάκτορά της, με την ομορφιά της, με τον λαμπρό πολιτισμό της. Όμως αλίμονο, η οικονομική ευημερία και η ευμάρεια, η υλική αυθονία προκάλεσαν την πτώση της. Η ανομία προξένησε την θεϊκή οργή. Η ακόλαστη πόλη των Σοδόμων θα παραμένει Εσαΐ ένα φρικτό παράδειγμα της κρίσης του Θεού ενάντια στην διαφθορά του ανθρώπου. Ο προφήτης του Κυρίου βροντοφωνάζει: αυτή είναι η ανομία των Σοδόμων. Υπερηφάνεια και πλεισμονή άρτου και αυθονία τριφυλότητας, ειδονής. Τον πτωχό δε και τον ενδεή δεν εβοήθη. Εκεί, μέσα στην ακόλαστη πόλη, έζησε και έδρασε και έγραψε την ιστορία της η γυναίκα του Λότ. Εκεί συνάντησε τον άνδρα της, εκεί έκτισε το σπίτι της, εκεί απόκτησε τα παιδιά της, εκεί θεμέλιωσε την ευτυχία. Όμως τι τραγωδία! Μέσα σε μια ώρα κατάρρευσε ικτρά. Είχε το προνόμιο να γνωρίσει τον Αβραάμ, από τα χείλη του να ακούσει για τον Θεό τον ζωντανό. Είχε το ευτύχημα χρόνια πολλά να ζήσει κοντά στον δίκαιο Λότ, να παρακολουθήσει την ευσεβή ζωή του. Είχε την μοναδική, την ανέλπιστη τιμή το σπίτι της να τον επισκεφθούν οι άγγελοι του Θεού. Πόσο λαμπερή η παρουσία τους, τη συγκλονιστική η χειρονομία τους, τη συνταρακτική η έκκλησή τους, η πρόρησή τους, ακούστε την. Η κραυγή των Σοδόμων εμεγάλινε ενώπιον του Κυρίου και ο Κύριος απέστειλε ημάς για να καταστρέψουμε αυτά. Ιδού καταστρέφουμε τον κόσμο. Έχεις εδώ άλλον τεινά, ιούς, ή γαμβρούς, ή θυγατέρας, εξάγαγε αυτούς. Η νύχτα της φιλοξενίας των αγγέλων μεταβλήθηκε σε νύχτα αγωνίας και τρόμου. Ρίγος φόβου διέτρεχε την ψυχή της γυναίκας, καθώς ο άνδρας της έτρεχε να αφυπνίσει, να προειδοποιήσει τους γαμπρούς του. Μάταια όμως, μάταια, τα λόγια του τους φαίνονταν σαν να ήταν αστεία. Στο βάθος του ορίζοντα ερώδιζε η αυγή πάνω από την καταδικασμένη πολιτεία. Και οι άγγελοι αγωνιούσαν να φυγαδεύσουν, να διασώσουν την οικογένεια του Λότ. Πόσο δραματική η σπουδή τους, η προτροπή τους. Σήκω, πάρε τη γυναίκα σου, πάρε τα δυο παιδιά σου. Σήκω για να μην απολεστείς την ανομία της πόλης. Όμως αλίμονο ο Λότ βραδυπορούσε, γιατί η γυναίκα του αργοπορούσε. Δεν ήθελε να αποχωριστεί την καταδικασμένη πολιτεία. Δεν ήθελε να απαγκιστρωθεί από τα χρήματά της, τα υπάρχοντά της, τα αγαπητά της πρόσωπα. Γι' αυτό έσερνε αδιάφορα, απρόθυμα τα βήματά της έξω από την πύλη, ενώ η καρδιά της παρέμεινε μέσα στην πόλη, αγκάλαζε σφιχτά εκείνα που αγαπούσε. Ενώ τα σύννεφα συσσωρεύονταν απειλητικά στους ορίζοντες, ο Κύριος είπε στο Λότ: διάσωσε τη ζωή σου, μη περιβλέψεις πίσω σου, μη σταθείς καθόλου την περίχωρο, διασώσου στο όρος. Όμως, πώς η γυναίκα του Λότ να ζήσει στα βουνά, πώς να φύγει τόσο μακριά, πώς η ματιά της, πώς η καρδιά της να χάσει την θέα της πόλης, πώς. Γι' αυτό ο Λότ μεσολαβεί και εν αγώνια παρακαλεί τον Κύριο: Κύριε, δεν θα προφτάσω να φτάσω στο βουνό. Να, αυτή η πόλη είναι μικρή και είναι κοντά. Παρακαλώ να διασωθώ εκεί. Και ο Κύριος του επέτρεψε να μπει στην Σιγόρ. Τι συγκλονιστική η βιβλική περιγραφή. Ο ήλιος ανάτειλε στη γη όταν ο Λότ εισήλθε στην Σιγόρ. Και έβρεξε ο Κύριος παρακυρίου εκ του ουρανού πυρ και θείον και κατέστρεψε τα Σόδομα και όλα τα περίχωρα και όλους τους κατοίκους και όλα τα φυτά της γης. Αλίμονο! Η πολυθρύλητη πολιτεία γκρεμίστηκε, καταποντίστηκε στην Άβυσσο. Η πανέμορφη κοιλάδα αποτεφρώθηκε. Η γυναίκα του Λότ πετρώθηκε, νεκρώθηκε. Λέγεται πως οι τρομακτικές εκρήξεις που προκάλεσε ο φοβερός σεισμός εξακόντισαν στον ουρανό τεράστιες ποσότητες αλατιού που έπεσαν επάνω της και την σκέπασαν και την πλάκωσαν και την πέτρωσαν και την έκρωσαν. Τώρα εκεί στην ακτή, ανάμεσα στα αλόκοτα αλάτινα αγάλματα, υψώνεται και το μακάβριο άγαλμα της τραγικής γυναίκας. Στην εσχατολογική του ομιλία παραγγέλει ο Χριστός να θυμόμαστε την γυναίκα του Λότ. Εμείς που διερχόμαστε τους έσχατους καιρούς, ας θυμηθούμε την τραγική μορφή

είδε την δόξα τους, είδε την χάρη τους, είδε τη λάμψη τους. Ένιωσε το στιβαρό τους χέρι να κρατάει το δικό της το χέρι. Τι τρυφερό το αγγελικό σφίξιμο του χεριού. Τι έλεος Θεού, τι ευσπλαγνία, τι άπειρη αγάπη. Και όχι μονάχα οι άγγελοι του ουρανού, αλλά ο ίδιος ο Θεός με τι αγωνία αγωνίστηκε να την διασώσει. Τη συγκλονιστική προτροπή του. Διάσωσε την ζωή σου. Μη περιβλέψεις πίσω σου. Μη σταθείς καθόλου την περίφορο. Διασώσου το όρος. Όμως αλίμονο, αλίμονο, στο έλεος του Κυρίου δεν ανταποκρίθηκε. Και η κρίση του Θεού την έπληξε ανελαίητα, αμήλικτα. Γύρισε πίσω και έγινε μια στήλη άλατος φρικτή. Φίλε μου φίλε, αυτό το πρωί θέλω να σου μιλήσω για το άπειρο έλεος του Θεού, αλλά και να σε προειδοποιήσω για την επερχόμενη κρίση. Όπως τη γυναίκα του Λότ, έτσι και σένα, το έλεος του Θεού σε περιβάλλει, σε περιμένει. Αν μελετήσεις τα γεγονότα της ζωής σου, αν διερευνήσεις τις περιστάσεις, θα διαπιστώσεις ότι το έλεος του Θεού ήταν επάνω σου, ήταν η σκέπη σου. Χρόνια πολλά σε φύλαξε, σε σκέπασε, σε προστάτευσε. Και αυτή την ώρα σε οδήγησε εδώ για να ακούσεις την φωνή του, το μήνυμά του. Η παρουσία σου εδώ, η υγεία σου είναι έλεος Θεού. Γεμάτος άπειρη αγάπη ο Θεός σε προειδοποιεί. Σε παρακαλεί. Διάσωσε τη ζωή σου. Μη περιβλέψεις πίσω σου. Μη σταθείς καθόλου την περίχωρο. Διασώσου το όρος. Μη αναβάλεις. Μη βραδύνεις. Διασώσου το όρος. Ποιο όρος? Στο ξεροδούνι του Γολγοθά. Εκεί που ο αναμάρτητος Υιός του Θεού σταυρώθηκε για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό, για όλους μας. Εκεί που ο αμνός του Θεού θυσιάστηκε για ολόκληρη την ανθρωπότητα, φορτώθηκε τις αμαρτίες σου, τις ανομίες μου, υπέφερε για μας τα πάνδυνα, έχισε το πολύτιμό του αίμα για να σωθούμε, να λυτρωθούμε από την επερχόμενη κρίση. Διασώσου το όρος σήμερα, γιατί το αύριο δεν μας ανήκει. Αύριο ποιος το ξέρει? Ίσως να είναι πολύ αργά και τραγικά. Η κρίση του Θεού έρχεται, έρχεται, έρχεται. Όπως χτύπησε την γυναίκα του Λότ, όπως ξέσπασε πάνω στην ακόλαστη πόλη, έτσι θα πλήξει ανελαίητα ολόκληρη την ανθρωπότητα. Κιλομετρήστε τις σελίδες της βίβλου, μελετήστε την ιστορία της ανθρωπότητας, θα διαπιστώσετε πως αμέτρητες, αμέτρητες φορές η οργή του Θεού ξεχύθηκε επάνω σε πόλεις, επάνω σε έθνη, επάνω σε ολόκληρους λαούς. Το βιβλίο της Αποκάλυψης περιγράφει το έλεος, αλλά και την κρίση του Θεού επάνω στην ανθρωπότητα. Μια μέρα που δεν είναι μακριά θα ανοίξουν οι σφραγίδες του και οι φιάλες της οργής του Θεού θα ξεχυθούν επάνω στην ανθρωπότητα. Ο κόσμος ο σημερινός είναι ένας κόσμος αρνησίθεος, αντιχριστιανικός. Δέστε την αθεία του, την απιστία του, την ακολασία του. Δέστε τις αμέτρητες σοδομικές πολιτείες της γης, όπου βασιλεύει ο πανσεξουαλισμός, ο ειδονισμός, ο υλισμός, η αθλειότητα, η εγκληματικότητα. Αυτή η κατάλυση των αξιών, η φοβερή έκκληση των ηθών, προκαλεί την οργή του Θεού. Τα γεγονότα που διαδραματίζονται στον καιρό μας προϊονίζονται την επερχόμενη κρίση. Οι αμέτρητοι σεισμοί που συμβαίνουν καθημερινά είναι οι προσεισμοί του μεγάλου σεισμού που περιγράφει η Αποκάλυψη. Η κρίση έρχεται, έρχεται, έρχεται. Ο Θεός αγαπά απέραντα τον άνθρωπο, αλλά μισεί και τιμωρεί την αμαρτία αμήλικτα, ανελαίητα. Σήμερα σε καλεί και σε παρακαλεί να επιστρέψεις κοντά του. Αλλά, εάν αδιαφορήσεις, εάν αμελήσεις, θα αντιμετωπίσεις αναπόφευκτα, αναπότρεπτα την τρομερή οργή του.

0: Είναι φοβερό να πέσει στα χέρια του Θεού του ζωντανού. Η Αγία Γραφή ρωτάει, πώς εμείς θα ξεφύγουμε εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία?
1: Πώς?
0: Ο Θεός που λατρεύουμε είναι ελεήμων, είναι ικτήρμων, είναι μακρόθυμος, είναι πολυέλεος, είναι αληθινός, αλλά είναι και πυρ καταναλίσκων. Ο Απόστολος Παύλος ρωτάει, καταφρονείς τον πλούτο της καλοσύνης του Θεού, της Χριστότητάς Του, της μακροθυμίας Του? Αγνοείς ότι η καλοσύνη του Θεού σε οδηγεί σε μετάνοια? Για δε τη σκληρότητά σου και την αμετανόητη καρδιά σου θησαυρίζεις επάνω σου οργή για την ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Όσοι δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό, προσμένουμε το έλεος Του η ζωή αιώνιων. Δεν θα δεχθούμε την κρίση, θα λυτρωθούμε, θα αρπαγούμε, θα υψωθούμε στον ουρανό. Γι' αυτό αυτό το πρωινό θα πάρουμε την άρπα του Δαβίδ και θα τραγουδήσουμε τους έξοχους στίχους του. Έλεος και κρίση, Κύριε, θα ψάλω. Κύριε, σε σένα θα ψαλμωδώ. Στην εσχατολογική του ομιλία, ο Χριστός μας παραγγέλει να θυμόμαστε την γυναίκα του Λότ. Να θυμόμαστε το έλεος και την κρίση του Θεού στην ζωή της. Να θυμόμαστε τον τραγικό διχασμό της καρδιάς της. Οι άγγελοι του Θεού παρεκάλεσαν την οικογένειά της να εξέλθει. Εξέλθετε! Σώθητε! Εξέλθετε! Όμως αλίμονο, η γυναίκα του Λότ απρόθυμα, αδιάφορα, έσερνε τα βήματά της έξω από την πύλη, ενώ η καρδιά της ήταν μέσα στην πόλη. Δεν κατάφυγε στα βουνά, έμεινε εκεί κοντά στα σόδορμα. Δεν κοιτούσε μπροστά, γύρισε πίσω. Έριξε τη ματιά της εκεί που ήταν η καρδιά της, στην ακόλαστη πόλη. Αγαπητοί μου φίλοι, η καταδικασμένη πολιτεία των Σοδόμων είναι ένα σύμβολο του κόσμου που απλώνεται γύρω μας. Όπως την γυναίκα του Λότ, έτσι και σε εμάς το Πνεύμα του Θεού παραγγέλει, εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρήστε, λέγει Κύριος, μην αγγίξετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ. Δεν εννοεί να εγκαταλείψουμε την κοινωνία, να αποσυρθούμε στις ερημιές, να γίνουμε αναχωρητές. Εννοεί να παραμείνουμε μέσα στον κόσμο, αλλά να αρνηθούμε τις αξίες του, τις αμαρτωλές επιθυμίες του, τις διασκεδάσεις του, τις απολαύσεις του. Να απορρίψουμε τα ηθικά πρότυπά του, τα είδωλά του. Ο κόσμος που απλώνεται ολοκληρά μας είναι σαν τον κόσμο των Σοδόμων. Ένας κόσμος ειδώλων. Οι κυρίαρχες αξίες του είναι το χρήμα, η δόξα, η κοινωνική προβολή, η ειδονή. Η δεσπόζουσα βιοθεωρία του είναι ο ριζοσπαστικός ειδονισμός, η απόλυτη απόλαυση, η αχαλήνοτη ειδονή. Ηθικά πρότυπά του είναι κάποιοι ηθοποιοί ή άντρες πολιτικοί ή κάποιοι αμοραλιστές τραγουδιστές, τις περισσότερες φορές άνθρωποι αποτροπιαστικοί, διεφθαρμένοι και διεστραμμένοι. Γι' αυτό η Αγία Γραφή παραγγέλει, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε εν τον κόσμο. Και δεν εννοεί να μισήσουμε τους ανθρώπους, εννοεί να απορρίψουμε το ήθος τους, το ύφος τους, τον τρόπο της ζωής τους. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε εν τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Διότι παν το εν τον κόσμο, η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός, η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, αλλά όποιος πράττει το θέλημα του Θεού θα μείνει εις τον αιώνα. Αυτός ο κόσμος παρέρχεται. Όπως ο κόσμος των Σοδόμων, έτσι και ο κόσμος ο τωρινός, ο μορφωμένος, ο πολιτισμένος, θα παρέλθει αναπόφευκτα. Τα θέλγητρά του και η απατηλή χαρά του, η οποιαδήποτε προσφορά του, τα μεγαλεία του, η αυθονία του, όλα, όλα ανεξαίρετα είναι φευγαλαία, παροδικά, στιγμιαία. Ο κόσμος παρέρχεται, αλλά όποιος πράττει το θέλημα του Θεού θα μείνει στον αιώνα. Φίλοι μου, νέοι, νέες, Εμείς δεν είμαστε τα παιδιά της προσκαιρότητας. Είμαστε οι ιοί της αιωνιότητας. Είμαστε οι ιοί του Θεού του ζώντος. Σαν όλα παρέλθουν, εμείς δεν θα παρέλθουμε. Θα διαμένουμε εις τον αιώνα. Αδελφέ μου, αδελφή μου, θυμήσου. Υπήρξε κάποια μέρα στη ζωή σου που βγήκες μέσα από την πόλη των Σοδόμων, μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας. Αρνήθηκες τις αξίες του, τις επιθυμίες του, τα είδωλά του, τα πρότυπά του, τις διασκεδάσεις του, τις απολαύσεις του. Αδελφέ μου, θυμήσου, υπήρξε κάποια μέρα στη ζωή σου που βγήκες μέσα από τον κόσμο των Σοδόμων. Σήμερα όμως, σήμερα, μήπως η ματιά σου, μήπως η καρδιά σου γυρίζουν πίσω, μήπως νοστάλγησες αυτά που κάποτε καταδίκασες. Τι τραγικός ο διχασμός της καρδιάς της γυναίκας του Λότ. Έμεινε εκεί κοντά στα Σόδομα. Έριξε τη ματιά της, προσκόλλησε την καρδιά της στα Σόδομα. Πόσοι χριστιανοί ζουν αυτόν τον τραγικό διχασμό, ενώ τα βήματά τους έρχονται στην εκκλησία, η καρδιά τους τρέπεται, στρέφεται, τέρπεται από την αμαρτία. Σκέπτονται, φέρονται, δίνονται κοσμικά, σαρκικά. Ψάλλουν ενθουσιαστικά στην εκκλησία, αλλά έξω στην κοινωνία αντιδρούν, σκέπτονται, βρουν κοσμικά, σαρκικά. Πολλές φορές, ακόμα και η εμφάνισή μας, η αμφίεσή μας, αποκαλύπτουν τα βάθη της ψυχής μας, την κοσμικότητά μας, την σαρκικότητά μας. Πόσοι χριστιανοί έχουν γκρεμίσει τον διαχωριστικό φραγμό ανάμεσα στον κόσμο και στην εκκλησία. Δεν θέλουν να είναι διαφορετικοί. Προσπαθούν να μοιάσουν με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό συγνάζουν στους ίδιους τόπους ψυχαγωγίας. Αλλάζουν τις αρχές τους. Αναπροσαρμόζουν τις συνήθειές τους. Μοιάζουν με τους χαμολέοντες. Ο θανάσιμος κίνδυνος που απειλεί την Εκκλησία του Χριστού είναι η εκοσμίκευσή της. Ο κόσμος που μας περιβάλλει μπορεί να μπει μέσα μας, να εισχωρήσει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αλλά μια εκοσμικευμένη Εκκλησία δεν είναι μια ζωντανή Εκκλησία. Είναι νεκρή. Θυμάμαι τα λόγια του Ιησού Χριστού. Εάν το άλλας μορανθεί, με τι θα λατιστεί, δεν χρησιμεύει σε τίποτε παρά να ρηχθεί έξω, να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Θέλω αυτό το πρωινό να σημάνω πνευματικό συναγερμό. Νέοι, νέες, αντισταθείτε στο πνεύμα του κόσμου. Επίτρεψέ μου το προσωπικό ερώτημα. Μήπως στην καρδιά σου φωλάζει η αγάπη του κόσμου? Μήπως συμβιβάστηκες? Μήπως ασπάστηκες τις αξίες του, τις επιθυμίες του? Μήπως εγκολπώθηκες τα είδωλά του, τα πρότυπά του? Μήπως εισάγεις τα ήθη του κόσμου μέσα στην εκκλησία? Όποιος εισάγει τις κοσμικές συνήθειες μέσα στην εκκλησία, φύρει το ναό του Θεού. Και ο λόγος του Θεού προειδοποιεί. Όποιος φύρει το ναό του Θεού, τούτον θα το φύρει ο ίδιος ο Θεός. Η Αγία Γραφή γράφει, όποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν είναι αυτό. Ας ακούσουμε την φλογερή γλώσσα του Αποστόλου Ιακώβου. Μιχαλίδες, δεν το γνωρίζετε? Η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό. Και όποιος θέλει να γίνει φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Η Αγία Γραφή μας προτρέπει, μας προσκαλεί να μην συσχηματιζόμαστε, να μην συμμορφωνόμαστε με τον κόσμο, αλλά να μεταμορφωνόμαστε καθημερινά στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Ο Σταυρός είναι ο ανυπέρβλητος φραγμός που μας χωρίζει από τον κόσμο της αμαρτίας. Ω, να μπορούσαμε αυτό το πρωινό όλοι να επαναλάβουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Είσαι με δε μη γέννητο να καυχόμε ημί εις των Σταυρών του Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθει ως προς εμέ, και εγώ ως προς τον κόσμο ζούμε τον Σταυρό. Τι κρίμα, τι δράμα, τόσοι χριστιανοί ζουν εκεί κοντά στα Σόδομα, ενώ αναγεννήθηκαν, ενώ λυτρώθηκαν, δεν απομακρύνθηκαν από τα Σόδομα. Ενώ ο Θεός μας καλεί να κατακτήσουμε τα μαγευτικά βουνά, τις λαμπερές κορυφές. Φίλοι μου, φίλοι, αγαπητοί μου, στην χριστιανική ζωή υπάρχουν χαρές ανίποτες, απερίγραπτες, κορφές μαγευτικές που καλούμαστε να κατακτήσουμε. Τα θέλεγητρα που ο κόσμος μας προσφέρει στην πραγματικότητα είναι σκύβαλα. Θα επαναλάβω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ανεξιγνίαστος πλούτος. Είναι ο άπειρος θησαυρός. Είναι της ψυχής μας ο χορτασμός. Είναι ο ουρανός. Είναι το παν για μας. Πώς μπορούμε να μείνουμε στην Άβυσσο? Μόνον η υψηλότερη κορφή μπορεί να μας ικανοποιήσει. Και αυτή είναι η καρδιά σου, γλυκέ μας Σωτήρα. Γιατί να σερνόμαστε στα χαμηλά? Ας φιλοδοξήσουμε να κατακτήσουμε τις κορυφές. Διαβάστε τον τίτλο του συνεδρίου. Ο Θεός μπορεί. Ο Θεός που λατρεύουμε είναι ο Θεός των απείρων δυνατοτήτων. Μπορεί. Μπορεί να κάνει περισσότερα και από τα τολμηρότερα όνειρα. Μπορεί. Εκεί στην ακτή της νεκράς θάλασσας, ανάμεσα στα αλόκοτα αλάτινα αγάλματα, υψώνεται και το μακάβριο άγαλμα της γυναίκας του Λότ. Στέκει εκεί και διαλαλεί στους αιώνες την συγκλονιστική διακήρυξη του Λόγου του Θεού. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, αλλά όποιος πράττει το θέλημα του Θεού θα μείνει εις τον αιώνα. Στην εσχατολογική του ομιλία ο Χριστός παραγγέλει να θυμόμαστε την γυναίκα του Λότ. Να θυμόμαστε το έλεος και την κρίση του Θεού στην ζωή της. Να θυμόμαστε τον τραγικό διχασμό της καρδιάς της. Να θυμόμαστε τον τρομερό χωρισμό της οικογένειάς της. Ήταν όμορφη η οικογένεια του Λότ. Ήταν λαμπρός, ήταν ανέφελος ο ουρανός της. Ο πατέρας, η μητέρα, οι δύο κόρες. Μια εικόνα ευτυχίας ζηλευτή. Όμως τι τραγωδία! Μέσα σε μια ώρα η όμορφη οικογένεια διαμελίστηκε. Η ευτυχία εξαλεμίστηκε. Η γυναίκα πετρώθηκε. Η υπόλοιπη οικογένεια διασώθηκε. Ο Λότ και οι δύο κόρες κοίταξαν μπροστά, έτρεξαν στη Σιγόρ. Η γυναίκα γύρισε πίσω στο παρελθόν και πετρώθηκε και νεκρώθηκε. Στην εσχατολογική του ομιλία ο Χριστός ομιλεί για την καταστροφή των Σοδόμων, αλλά και την αρπαγή της Εκκλησίας. Προειδοποιεί. Εκείνη τη νύχτα δύο θα είναι στο κρεβάτι, ο ένας αρπάζεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στο χωράφι, ο ένας αρπάζεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα είναι στο μήλο, η μία αρπάζεται, η άλλη αφήνεται. Η Βίβλος περιγράφει την ένδοξη αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Ιησούς Χριστός θα ξανάλθει. Τα σημεία των καιρών βοούν. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται, έρχεται. Θα έρθει με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν. Έπειτα εμείς οι ζωντανοί σε μια στιγμή θα μεταμορφωθούμε. Και όλοι μαζί, νεκροί μεταμορφωμένοι, νεκροί αναστημένοι και ζωντανοί μεταμορφωμένοι, θα υψωθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στα Μεσούρανα, για να είμαστε παντοτινά μαζί Του. Η αρπαγή της Εκκλησίας θα σύσει την ανθρωπότητα, θα συγκλονίσει τις καρδιές των ανθρώπων. Οι ισχυροί της γης θα αγωνιούν, θα τρομοκρατηθούν, θα ετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν την θρυλούμενη εισβολή των εξωγήινων. Ο Ιησούς Χριστός παραγγέλει να θυμόσαστε την γυναίκα του Λότ. Το φρικτό της δράμα θα το ζήσουν πολλοί. Θα το ζήσουν οι γονείς που θα μείνουν εδώ στη γη ενώ τα παιδιά τους θα αρπαγούν στον ουρανό. Θα το ζήσουν τα παιδιά που θα μείνουν εδώ ενώ οι γονείς τους θα είναι εκεί. Πόσοι άνδρες θα χάσουν τις γυναίκες τους. Πόσες γυναίκες θα χάσουν τους άνδρες τους. Πόσα παιδιά θα χάσουν τους γονείς τους. Μπορείτε να συλλάβετε τη συγκλονιστική σκηνή. Να αρπάζονται οι δικοί σου, οι συγγενείς σου, οι γνωστοί σου, οι γονείς σου και εσύ να μένεις εδώ, να τους αναζητάς δεξιά, αριστερά και να μην τους βρίσκεις πουθενά, να πηγαίνεις στην εκκλησία και να την βρίσκεις κλειστή. Τι τραγωδία, ανίποτη, ασύλληπτη. Γι' αυτό, αυτό το πρωί, σε καλό και σε παρακαλώ, έλα στο Χριστό. Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα η μέρα σωτηρίας. Σήμερα που ακούς τη φωνή του Θεού, μη σκληραίνεις την καρδιά σου. Σήμερα, πριν ξεσπάσει η κρίση, πριν δύσει ο ήλιος της χάρης, πριν κλείσει η πόρτα του ελέους, τώρα αυτή την ώρα, έλα στο Χριστό. Φίλε μου, φίλοι, μη παίζεις με την αιωνιότητα. Πρόσεξε, μη βραδύνεις, μη αμελείς. Σήμερα θα φύγουν για την αιωνιότητα αμέτρητοι, αμέτρητοι και πολλοί νέοι. Θα φύγουν απροειδοποίητα, απροσδόκητα, χωρίς να το περιμένουν. Ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου. Και όσοι είμαστε λυτρωμένοι, αναγεννημένοι, ας ζήσουμε τη ζωή την αποχωρισμένη από τον κόσμο. Ούτε η ματιά μας, ούτε η καρδιά μας πίσω. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ας ζήσουμε μια ζωή άγια, καθάρια, στα ίχνη του Χριστού, αρεστή ενώπιον του Θεού, πάντοτε μέχρι το τέλος. Και αν έχουμε αγαπητά μας πρόσωπα που ζουν μακριά από τον Κύριο, ας δεηθούμε επίμονα, εν αγώνια, να ζητήσουμε τη σωτηρία τους, να επιστρέψουν στον Χριστό, να δοθούν σε Αυτόν με όλη την καρδιά τους, να λυτρωθούν, να ετοιμαστούν. Στην νεκρά θάλασσα, εκεί που υψώνονται αλόκοτα, αλάτινα αγάλματα, υψώνεται και το μακάβριο άγαλμα της γυναίκας του Λότ. Στέκονται εκεί σαν ακίμητη φρουρή και διηγούνται στους αιώνες την θλιβερή ιστορία τους. Στις γενιές των ανθρώπων θυμίζουν την γυναίκα του Λότ που γύρισε πίσω και έγινε μια στίδη άλατος φρικτή. Ο Ιησούς Χριστός στην εσχατολογική του ομιλία παραγγέλει να θυμόμαστε την γυναίκα του Λότ. Να θυμόμαστε την μορφή της, την ιστορία της, να διδασκόμαστε από την τραγωδία της. Να θυμόμαστε το έλεος και την κρίση του Θεού επάνω της. Τον τραγικό διχασμό της καρδιάς της. Τον τρομερό χωρισμό της οικογένειάς της. Ήθε να διδαχθούμε, ήθε να συνετιστούμε. Ήθε όλοι μας, όλοι ανεξαίρετα, να προετοιμαστούμε για να συναντήσουμε τον Κύριο. Αμήν. Παρακαλώ να κλείνουμε το κεφάλι μας και να κλείσουμε μια προσευχή. Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου, θυμηθήκαμε και εμείς τη γυναίκα του Λότ κατά την παραγγελία του Λόγου Σου. Πατέρα, συγκλώνησέ μας, πιστούς και άπιστους. Συγκλώνησε εκείνους τους πιστούς που παίζουν, που χαϊδεύουν, που έρωτο τροπούν με την αμαρτία, με τον κόσμο, που ενώ εσύ τους λύτρωσες μέσα από τα Σόδωμα, μένουν εκεί κοντά, πολύ κοντά, και στρέφουν την καρδιά τους και την ματιά τους πίσω. Ω Κύριε, δώσε να ζήσουμε όλη την ζωή του απόλυτου αποχωρισμού. Και όσοι από εμάς ακόμα δεν σώθηκαν, ακόμα δεν λυτρώθηκαν, αφύπνισέ τους. Μίλησέ τους για την ανάγκη σήμερα να τακτοποιηθούν, σήμερα να δοθούν στο Χριστό. Καθώς η κρίση έρχεται, έρχεται. Ω Κύριε, αφύπνισε ψυχές. Ας είναι αυτό το συνέδριο για τη σωτηρία πολλών ψυχών, ιδιαίτερα παιδιών χριστιανικών οικογενειών που γνωρίζουν τις αλήθειές σου, αλλά διαφορούν και αμελούν και βραδύνουν. Ω Κύριε, κάνε γνωστή τη σωτηρία σου. Μίλησε στον καθένα μας ξεχωριστά. Αφύπνισε όλους μας. Προετοίμασέ μας για τη μεγάλη συνάντηση, να σταθούμε ενώπιον του Κυρίου και να μην κατεσχυνθούμε. Σοφρόνησέ μας με την δραματική ιστορία της γυναίκας του Λότ. Ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Εν το ονόματι του Κυρίου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είναι μεγάλο πράγμα, πράγματι, να αγαπούμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Περισσότερο. Γιατί πράγματι στις ημέρες που ζούμε δεν έχει μείνει τίποτε σωστό και καλό, όμορφο και δίκαιο. Μόνον ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μας καταλαβαίνει, κατανοεί, κάθεται κοντά μας, δίπλα μας, είναι μέσα μας και μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να περπατήσουμε και το υπόλοιπο της ζωής μας. Δοξασμένο το όνομά Του. Το θέμα μας απόψε είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 2, από το 13 έως και το 22, η αμφισβήτηση του κατεστημένου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να τα βάλεις με το κατεστημένο. Δεν είναι. Και ακόμη βλέπετε, διαβάζετε, ακούτε πολλά πράγματα που θέλουν να γίνουν μερικές αλλαγές μέσα στη ζωή. Αλλά δεν μπορούν. Έχουν πρόθεση, την καλή διάθεση να αλλάξουν. Αλλά όταν είναι το κατεστημένο υπάρχει δυσκολία. Μεγάλη δυσκολία. Και αν κάποιος θέλει να τα βάλει με το κατεστημένο, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Απόψε λοιπόν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχουμε αυτό το κομμάτι μέσα από την Αγία Γραφή. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 2 και στο εδάφιο 13 έως και το 16. Επλησίαζεται το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβει εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και έβρεν εν το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους αργυραμβούς καθημένους και επί ίσας μάστιγα εξ σκηνίων εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας και τα νομίσματα των αργυραμιβών έχισε και τα στραπέζας ανέτρεψε και είπε προς τους πουλούντας τας περιστεράς, είπε σηκώσατε ταύτα εντεύθεν μη γάμνετε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Και το θέμα είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα και επί ίσας μάστιγα εξ σκηνίων εδίωξε πάντας εκ του ιερού. Παρακαλώ να σηκωθούμε και να προσευχηθούμε. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε Πατέρα μας Άγιε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη Σου, για το έλεό Σου, για τον Κύριο μας Ιησούν Χριστό, τον Σωτήρα μας, τον Λυτρωτή μας. Στο όνομα Του απόψε σε παρακαλούμε να είσαι μαζί μας. Με τον καθένα μας ξεχωριστά. Και Εσύ ξέρεις τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Γι' αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ να δώσεις Εσύ την σωστή λύση, τη λύση που θα δοξάσει και θα μεγαλύνει το δικό Σου όνομα. Ανάλαβε όλους τους αδελφούς που είμαστε εδώ και σε παρακαλώ πολύ και αυτούς που απουσιάζουν, που μόνο Εσύ γνωρίζεις τους λόγους, αλλά και εκεί όπου κι αν είναι Εσύ να τους συμπαρασταθείς και να τους ευλογήσεις σε παρακαλώ πολύ. Απόψε θέλουμε να δούμε Εσένα Κύριε. Απόψε θέλω να μιλήσεις στις καρδιές όλων μας μέσα από τον Λόγο Σου τον Άγιο. Κανείς να μην φύγει όπως ήρθε. Όλοι μας κάτι να πάρουμε μέσα από τον Λόγο το δικό Σου. Γι' αυτό βοήθησε μας αυτή η ώρα να είναι πράγματι δική Σου, να είναι πράγματι ευλογημένη, πράγματι οι καρδιές μας να είναι προετοιμασμένες, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ώστε να δούμε τι θέλεις από τον καθένα μας ξεχωριστά. Γι' αυτό να μας ευλογήσεις όλους. Και μαζί με εμάς, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να ευλογήσεις και τις άλλες εκκλησίες στο Λεκανοπέδιο, αλλά σε όλη την πατρίδα μας, αλλά και σε όλο το πρόσωπο της γης. Τούτες τις ημέρες, να μην είναι ημέρες τυπικές, αλλά πράγματι ο Λόγος Σου ο Άγιος να βρει απήχηση στις καρδιές όλων μας, Κύριε. Έτσι, να δοξάσουμε και να μεγαλύνουμε το δικό Σου το όνομα. Πόση ανάγκη έχουμε, Κύριε.
και να βγάλεις από μέσα μας την επιπολαιότητα, την ψευτιά, τον προβληματισμό και πράγματι ό,τι κάνουμε και ό,τι λέμε να είναι για τη δόξα τη δική σου. Αυτό μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις. Γι' αυτό μίλησέ μας, πρότρεψέ μας, βοήθησέ μας απόψε, καθώς τα λόγια τα δικά σου θα έρχονται μπροστά μας. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε. Στα αυτιά μας ακούγονται οι μεγάλες φωνές, εκείνες όταν ο Κύριος μας έμπαινε μέσα στην πόλη. Και ήταν πράγματι μία ευλογία για αυτούς που ίσως κάποτε είχαν ακούσει, για αυτούς που τον είχαν δει, σε αυτούς που είχε συμπαρασταθεί, και μπαίνει μέσα στην πόλη. Και προσέξτε, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, ο Κύριος μας δεν πήγε σε κάποιο γνωστό του, σε κάποιο φιλικό σπίτι, δεν πήγε σε κάποιο πανδοχείο να πάει να ξεκουραστεί, να αναπαυθεί, αλλά σύμφωνα με την Αγία Γραφή προχωρούσε στο ναό και τα πλήθη, οι καρδιές των ανθρώπων φώναζαν εκείνο «Οσανά» και «Οσανά». Οι καρδιές λοιπόν των ανθρώπων ήταν γεμάτες από φωνή και από το να μας σώσεις, Κύριε, σήμερα, να μας σώσεις τώρα. Είχανε μέσα τους ακριβώς την αγωνία και το φόβο ότι στη ζωή που ζούσαν όλη εκείνη την περίοδο ίσως δεν ήταν και πολύ εντάξει. Κάτι τους ανησυχούσε και κάτι τους προβλημάτιζε. Και μπαίνοντας ο Κύριος ακριβώς ήταν η ευκαιρία να εκδηλωθούν «Σώσε μας». Το ίδιο μήνυμα ακούγεται και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι. Τι άλλο να ακουστεί? Να μας σώσει. Να μας λυτρώσει. Να μας καθαρίσει. Να μας φέρει πιο κοντά στο Θεό. Όταν αυτό λοιπόν γίνεται με αγνή καρδιά και αγνά ελαττήρια, τότε τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και τι ήταν εκείνος ο ενθουσιασμός? Και σήμερα το πρωί ίσως θα έχετε δει ορισμένους να κρατάνε εκείνο το κλαδί και να το φέρουν από την εκκλησία, να το πάνε στο σπίτι τους, και μένει από εκείνη ακόμη την εποχή. Αλλά δεν ήταν μόνο τα κλαδιά από τα δέντρα, αλλά ακόμη ήταν και τα ρούχα τους. Βγάζανε τα σακάκια και τα ρίχνανε επάνω στον δρόμο, αρκεί να είναι εκεί να δουν τον Ιησού να περνάει μέσα από αυτόν τον δρόμο. Ο Ιησούς, ο λυτρωτής, ο σωτήρας. Έτσι είχανε γράψει οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Η πόλη της ειρήνης για την Ιερουσαλήμ. Και πόσα άλλα, αν διαβάσουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού, και όπως ο αδελφός είχε πει το πρωί, και ο Ζαχαρίας και ο Ισαΐας και ο Ψαλμός αναφέρονται επάνω σε αυτά τα γεγονότα. Η πόλη λοιπόν της ειρήνης, η πρωτεύουσα της Αγίας Γης. Εδώ κατευθύνθηκε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Μέσα λοιπόν στην πόλη υπήρχαν πάρα πολλά και μεγάλα ενδιαφέροντα πράγματα. Τίποτε από όλα αυτά. Αυτός ήταν προετοιμασμένος
και ήξερε να φτάσει σε αυτό το σημείο, να βρεθεί στο ναό. Που πώς μπορούμε να φανταστούμε πόσο μεγάλος, τι ήταν εκείνες οι κολόνες, οι μαρμάρνες, οι άσπρες, το φως που έπεφτε επάνω στο ναό, πόσα έξοδα. Μάλιστα είχαν παρεξηγηθεί όταν κάποτε ο Κύριος είπε θα τον χαλάσω, λέει, αυτόν τον ναό και μέσα σε 3 μέρες θα τον ξαναφτιάξω. Τι είναι αυτά που μας λες, Κύριε? Εδώ χρειάστηκαν 46 τόσα χρόνια για να γίνει και τώρα μου λες εσύ μέσα σε 3 μέρες θα χαλάσεις και θα τον ξαναφτιάξεις? Μα είναι ποτέ δυνατόν? Αυτή η μεγαλοπρέπεια, αυτή η ομορφιά θα γκρεμιστεί. Εάν πάρουμε ακριβώς την εικόνα αυτή, θα λέγαμε ότι μπορεί να ανταποκρίνεται και στον άνθρωπο. Στη δική μας αλληγορικά θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε την εικόνα στη δική μας ζωή. Μιλούσε για τον εαυτό του. Αλλά πού να καταλάβουν αυτοί τα νοήματα, τα πνευματικά που είχε ο Κύριος να παρουσιάσει στους ανθρώπους. Αυτός ήταν ο οποίος θα έδινε τη ζωή του, θα γινόταν η θυσία επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και μετά από τις μέρες να αναστηθεί. Για τον εαυτό του μιλούσε. Αλλά προχωράει ο δρόμος, είναι μεγάλος, ο Κύριος περπατάει και σύμφωνα με την Αγία Γραφή φτάνει στο σημείο εκεί που ήθελε. Και όταν αντίκρισε τον κόσμο, τη φασαρία, το κακό, ξεπλάγει. Τι γίνεται εδώ? Είναι πανηγύρι. Οι άνθρωποι έρχονται από πολύ μακριά, φέρνουν τα πράγματά τους για να τα πουλήσουν. Δηλαδή, σαν μια λαϊκή αγορά. Στημένα τα τραπεζάκια σε εκείνες τις μεγάλες στοές και ο καθένας φώναζε με τον τρόπο το δικό του τι πράγματι έχει να πουλήσει. Και με τη δυνατότητα και με τις ικανότητες του προσπαθούσε να διαλαλήσει αυτά που έχει να δώσει στους ανθρώπους. Μπορείτε να φανταστείτε τον Κύριο μπροστά σε αυτό το μεγάλο γεγονός? Εξεπλάγει. Ακριβώς ζούμε αυτή την εποχή το ίδιο πράγμα. Ελάτε να πάτε σε κάποια εκκλησία, είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή, και θα δείτε τις γιορτές και θα δείτε τα πανηγύρια και θα δείτε το χρήμα που ξοδεύεται μέσα σε αυτές τις μέρες, είτε είναι πολλές είτε είναι λίγες. Και οι πιο φτωχοί, και οι πιο φτωχοί, λέω, θα πω να καταθέσω αυτό εδώ το ποσό ή θα κάνω κάποιο χρυσαφικό να το καταθέσω και αυτό εκεί να μένει, να μένει και εκεί να μαζεύουν, να μαζεύουν. Γίνεται ένα μεγάλο εμπόριο. Άντε λοιπόν τώρα να πας κόντρα στο κατεστημένο που είναι τόσα χρόνια ακολουθεί ακριβώς αυτή την ιστορία. Και δεν είναι μόνο στην Καθολική Εκκλησία. Το ίδιο ακριβώς όπως ο Κύριος έμπαινε στην πόλη, το ίδιο όταν ο Λούθυρος είχε επισκεφθεί τη Ρώμη. Τι ήταν μέσα στις εκκλησίες? Εκείνα τα γάλματα, τόσα πολλά που ήταν μέσα. Πώς μπορούσε ο άνθρωπος με αυτό το περιστατικό και με αυτές τις προτροπές να σωθεί όταν κανείς έμπαινε μέσα στην εκκλησία, είτε στην Καθολική είτε και στην σημερινή κρατούσα εκκλησία? Πώς? Ποιος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος θα έχει τη δύναμη και το κουράγιο να πει την αλήθεια? Δεν τα θέλει αυτά ο Θεός. Δεν τα θέλει. Δεν τα θέλει. Δεν δοξάζεται ο Κύριος με αυτά. Και βλέπει τους ανθρώπους να συνεισφέρουν, να δίνουν, να ταλαιπωρούν και αρκεί να πάνε σε έναν τόπο όπως υπάρχουν τόσες πολλές εκκλησίες μακριές ή και κοντινές τις ημέρες που γιορτάζουν και έχουν τα πανηγύρια τους. Η εκμετάλλευση είχε παραγίνει. Ήταν το μόνο πράγμα
που δεν συμπαθούσε ο Κύριος μας. Ήθελε να πει στον κόσμο και να δώσει στον κόσμο την αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι ο δρόμος. Ελάτε σε μένα, οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Τι γινόταν λοιπόν με αυτές τις φωνές? Πόσο πολύ φώνασαν. Τι ενδιαφέρον ήταν αυτό για τον Κύριο. Και πόσοι σημερινοί άνθρωποι δεν κάνουν το ίδιο. Ακριβώς τις ημέρες αυτές. Το βλέπεις να μην πατάει ποτέ στην εκκλησία. Άρα σου λέει να μην πάω Πάσχα, Χριστούγεννα. Τουλάχιστον μια-δυο φορές το χρόνο πρέπει να πάω. Αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτε από όλα αυτά που γίνονται μέσα στην εκκλησία. Τίποτα δεν καταλαβαίνει. Θυμάμαι, όπως και τώρα με την εκδρομή που φεύγουμε την Τρίτη το πρωί για την Καβάλα, μια άλλη φορά, πάλι ήταν μέρες πασχαλινές, είχαμε επισκεφθεί Φλόρινα, Καστοριά, Κοζάνη και εκεί έξω στην Κοζάνη που είναι αυτή η μεγάλη γέφυρα. Επάνω είναι ένα χωριό, είναι Ράιδα, και λέμε να πάμε εκεί αφού δεν είχαμε τίποτε άλλο να κάνουμε και μέναμε και πολύ κοντά, να φτάσουμε εκεί την ώρα της Αναστάσεως. Και εκεί θα μέναμε για μια ώρα περίπου. Ξέρετε ποιο ήταν το λυπηρό? Όταν ήρθε η ώρα να διαβάσει ο ιερέας το Ευαγγέλιο, την περικοπή, είναι και αδελφοί που ήταν μαζί μας, είναι και εδώ απόψε ίσως, δεν μπορούσε να βρει το κομμάτι να διαβάσει για την Ανάσταση. Και μου λέγανε, δεν πας βρε Γιώργο να διαβάσεις εσύ το κομμάτι? Εκεί θα γινόταν χαμός. Δεν μπορούσε να βρει, ύστερα από γύρισμα, αυτά καμιά φορά λέμε μερικές ιστορίες για την παλαιά εποχή που δεν ήξεραν γράμματα οι ιερείς και οι παπάδες, το βρήκαμε μπροστά μας. Το κομμάτι. Από εκεί να καταλάβατε τι γίνεται. Θυμάμαι μια άλλη φορά, έρχεται ένας παπάς στη βιβλική εταιρεία και μου λέει, δώσ' μου τα 12 Ευαγγέλια. Δεν υπάρχουν, του λέω, 12 Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια είναι 4. Το εσύ ξέρεις, μου λέει, εγώ ξέρω. Θέλω τα 12 Ευαγγέλια. Μα σας παρακαλώ. Δεν υπάρχουν. Του λέω, άκουσε να δεις. Εννοείς εκείνα που διαβάζουν, παρμένα κομμάτια από εδώ και από εκεί και από εκεί και φτάνουν τα 12 Ευαγγέλια και να βράτε. Ναι, μου λέει. Δεν είναι Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια είναι 4. Ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Και αυτός θα πήγαινε να διδάξει στους άλλους ανθρώπους να μιλήσει για τον Θεό, να μιλήσει για την αλήθεια, να μιλήσει για τις ημέρες αυτές του Πάσχα, για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν να δείτε, ξέρουν όλα τα κόλπα. Εκεί τα τραπεζάκια, τι έχει ο ένας και τι έχει ο άλλος, και βοηθούνε μάλιστα στην επέκταση να κερδίσουν. Αυτό ο Κύριος δεν το ήθελε, δεν το συμπαθούσε. Και σύμφωνα με την Αγία Γραφή και με τον Λόγο του Θεού, έρχεται ο Κύριος μας να καθαρίσει το ναό. Και προφανώς πρέπει να δούμε μέσα από τις Άγιες Γραφές, έχουμε δύο καθαρισμούς του ναού που χωρίζει ο ένας από τον άλλον περίπου 3 χρόνια. 3 χρόνια. Ο ένας από τον άλλον έχει μία διαφορά 3 χρόνια. Ο πρώτος λοιπόν είναι στο Ευαγγέλιο εδώ που διαβάσαμε στο κατά Ιωάννη, στο κεφάλαιο Β και στο εδάφιο 13 και μέχρι 16. Και ο δεύτερος που διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 11, 15 και 19. Στο τέλος της δημόσιας ζωής του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Βέβαια ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Μπορείς να τα βάλεις με το κατεστημένο. Δεν μπορείς. Όσο και να θέλεις και όσο και να έχεις επιθυμία να αλλάξεις το κατεστημένο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό εδώ ακριβώς έφερε τον Κύριό μας σε αυτό το σημείο. Όχι που λένε ήδη και γνωστά είναι αυτά που λένε, θα πάω το μαστίγιο και θα σας κανονίσω όλους σας. Και λένε, αχ, να ήταν πάλι ο Κύριος σήμερα ακριβώς να πάρει ένα τέτοιο μαστίγιο και να αρχίζει να χτυπάει. Βέβαια δεν θα βρει τα βόδια, περιστέρια, το χρυσάφι,
που ήταν εκεί γύρω απλωμένο και ο καθένας πήγαινε και αγόραζε. Αλλά οι καρδιές μας, οι οποίες είναι γεμάτες από πράγματα που δεν δοξάζουν τον Θεό, είναι γεμάτες οι καρδιές μας. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, είμαστε ο ναός του Θεού. Αυτό λοιπόν ο Κύριος μας δεν το ήθελε καθόλου. Την πρώτη φορά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, τους λέει «Εκάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκον εμπορίου». Άλλος έφερε την κατσίκα, άλλος έφερε το πρόβατο, άλλος ξέρω εγώ έφερε την κότα και άλλος ό,τι, γιατί σύμφωνα με την Αγία Γραφή εδώ μας λέει τόσο καθαρά και τόσο όμορφα, βόας και πρόβατα και περιστεράς. Εδώ βλέπουμε μία εκδήλωση που όλα τα ζωντανά είχαν μαζευτεί εκεί. Και ποιος ξέρει πόσο καιρό τα κρατούσαν και ποιος ξέρει πώς τα τάιζαν για να μπορέσει να υπάρχει και μια καθαριότητα εκεί πέρα. Τι γινότανε σε αυτόν τον μεγάλο ναό? Τι μπορεί να κρύβει η καρδιά του ανθρώπου? Θυμάστε στα παλιά χρόνια υπήρχε ένα ωραίο φυλάδιο, μια καρδιά και τι είχε μέσα? Ένα σωρό. Ένα σωρό. Σήμερα δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο με τα βόδια, με τα... Υπάρχουν, όχι στις εκκλησίες τις σωστές, στις εκκλησίες του Χριστού έξω. Α, το ίδιο πράγμα γίνεται και σήμερα. Αλλά στις εκκλησίες, και εκείνο που είναι το πρόβλημα είναι μέσα στις καρδιές μας. Από εδώ πρέπει να ξεκινήσουν όλα. Από την καρδιά μας, η οποία είναι μολυσμένη, φιλοξενεί ένα σωρό πράγματα και νομίζουμε ότι πράγματι κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Όχι. Όπως εκείνη την εποχή χρειάστηκε ο Κύριος την πρώτη φορά να τους πει τι είναι αυτό το πράγμα. Κάματε τον οίκο του πατρός μου οίκον εμπορίου. Και στην δεύτερη ακριβώς περίπτωση κάνατε αυτόν όπως οι ληστές έχουν που κρύβουνε, κλέβουνε, που σκοτώνουνε, που αδικούνε και πάνε και τα κρύβουνε, τα κρατάνε κάπου. Είναι δυνατόν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, από τη μία τα πρόβατα, από την άλλη πλευρά αυτοί που ληστεύουν, που σκοτώνουν, να λατρεύεται ειλικρινά ο Κύριος? Δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν όταν μια καρδιά φιλοξενεί όλο αυτό το κατεστημένο? Μα ξέρεις, λέει, από εκεί έτσι ξεκινήσαμε, από την εκκλησία που ήρθαμε, πιστέψαμε στον Κύριο, αλλά ορισμένες φορές κουβαλάμε και μερικά πράγματα στη ζωή μας. Όταν κανείς δίνει το χέρι του στο Χριστό, όταν κανείς δίνει την καρδιά του στο Χριστό, όλα αυτά φεύγουν. Λοιπόν, μπροστά εδώ, σε αυτό το γεγονός, μπροστά σε αυτήν την διαπίστωση, ο Κύριος μας εδώ θα πρέπει να ονομάζεται οίκος προσευχής. Σεις όμως εκάματε αυτόν σπήλαιον ληστών. Αν διαβάσει κανείς το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον στο κεφάλαιο 21 και στο εδάφιο 13, ακριβώς βρίσκει αυτήν εδώ την περικοπή. Πώς είναι δυνατόν? Πώς αυτά τα δύο συνδυάζονται? Μπορούμε? Όχι. Και εκεί λοιπόν ο Κύριος μας δίνει και δείχνει τη δύναμή του. Εδώ είναι. Δείχνει την δύναμή του. Ούτε την αστυνομία φοβήθηκε, ούτε τους ιερείς φοβήθηκε, ούτε τους φαρισαίους φοβήθηκε. Κοιτάξτε, ακριβώς βλέπουμε πόσο δυνατός είναι ο Κύριος μας. Κανένα. Και τότε έρχεται το εδάφιο, αυτό που μας έχει το κομμάτι που διαβάσαμε, και ποιήσας μάστιγα εξ σκηνίων δίωξε πάντας εκ του ιερού. Δοξασμένο το όνομά του. Όλα τα ανέτρεψε, όλα τα απομάκρυνε. Αυτό ακριβώς που δεν ήθελε, γιατί με τα βόδια, με όλα αυτά που γινόταν, ήταν και οι θυσίες, τα ειδωλόθητα, τα οποία μετά
τα πουλούσανε σαν κρέας και τα έτρωγε ο άνθρωπος. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει μέσα στο ναό. Δεν μπορούσε να γίνει μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορούσε να γίνει σε αυτό που ο Κύριος είχε περάσει και άλλοτε και είχε καθίσει και είχε σταθεί. Δεν το ήθελε. Πώς έχουμε καταντήσει τις σημερινές εκκλησίες. Πώς τις έχουμε καταντήσει. Πολλές φορές θα πρέπει να σκεφτόμαστε την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Πώς ήταν, πώς ζούσε, πώς ενεργούσε και τι δύναμη είχε. Πού είναι η σημερινή. Πάρτε ένα παράδειγμα από απόψε. Και λάτε αν είμαστε όλοι ειλικρινείς. Να δούμε. Καλά, μπορεί να ψέχουν δουλειές, εντάξει. Δεν είναι κανείς, ούτε κάνουμε παράπονο. Όχι. Αλλά όταν ζητάμε για συναναστροφή, όταν ζητάμε για να έχουμε μεταξύ μας κοινωνία, όταν ζητάμε να ευαγγελιζούν, όταν ζητάμε και ο καθένας υπέρνει τον δρόμο του, τι μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί να βοηθηθεί η Εκκλησία. Πώς. Ποιοι φταίνε. Δεν φταίει κανείς. Εμείς φταίμε. Μην τα βάζουμε ποτέ με το πρεσβυτέριο, ποτέ με τους άλλους, με τις υπευθύνους και ένα σωρά άλλα πράγματα. Εμείς φταίμε. Εδώ ακριβώς χρειαζόμαστε αυτό το μαστίγιο. Το χρειαζόμαστε. Και προσέξτε, καλύτερα να είναι τώρα το μαστίγιο παρά να είναι εκείνη την ημέρα που θα μας πει, εγώ δεν σας ξέρω. Ποιοι είσαστε, εμάς δεν μας ξέρεις. Και είχα πάει και εκείνη την Κυριακή. Όχι, εγώ δεν σας ξέρω. Και ξέρετε, την πόρτα δεν την κλείνει κάποιος άλλος. Την κλείνει ο Χριστός την πόρτα. Θα σταθείς αντιμέτωπος. Πρέπει λοιπόν αυτό το κατεστημένο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, να σπάσει. Πώς θα έρθει αυτό που ζητάμε στην προσευχή μας. Η αναζωπήρωση, η κοινωνία, εκεί να γίνεται, το ζήμωμα το πνευματικό, η συναναστροφή. Πώς θα έρθει. Ξέρετε πόσο παγωμένες είναι οι καρδιές πολλών από εμάς απόψε. Και όλοι ψάχνουμε κάποια λύση. Κάποια λύση να δοθεί από τον Θεό. Να αλλάξει κάτι. Διότι αν πάρουμε τα προηγούμενα χρόνια λίγο τα πιο πέρα, θα δούμε τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και όσο πάνε χειροτερεύουν. Όσο πάνε χειροτερεύουν. Και φεύγει από μέσα μας η αγάπη. Φεύγει από μέσα μας ο καθαρισμός. Φεύγει από μέσα μας το ενδιαφέρον για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Φεύγει. Όταν είναι γεμάτη η καρδιά μας από ένα σωρό υποθέσεις, μίση, κακίες, φθόνη, κτσομπολιά, καταναλιές. Πρέπει όλα αυτά να φύγουν. Αν θέλουμε να έχουμε πρόοδο. Ακούω πολλούς ανθρώπους που λένε για προσευχή και για αναζωπήρωση και αυτά. Δεν έρχονται αυτά. Έτσι. Δεν έρχονται. Εάν δεν γίνει ένας τέλειος καθαρισμός. Εάν δεν πάρει ο Κύριος το μαστίγιο και να αρχίσει. Πράγματι. Μεγάλη ανάγκη το έχουμε. Και όποιος κι αν είναι. Όσο κι αν πονάει. Βεβαίως. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το όμορφο. Αυτό είναι το δίκαιο. Να καθαρίσει η Εκκλησία. Να καθαρίσουμε εμείς. Εμείς να καθαριστούμε. Το δικό μας σώμα. Και θα έλεγε κανείς, εντάξει, καλά με αυτούς που ασχολούνται με τα χρήματα, καλά με αυτούς που ασχολούνται με τα βόδια και με τις αγελάδες και τα πρόβατα, αλλά αυτό το περιστέρι τι φταίει. Γιατί όλοι μας το έχουμε σαν ένα σύμβολο ειρήνης. Ναι. Και είναι μια δικαιολογημένη ερώτηση να κάνει κάποιος. Δεν είναι αυτό τα περιστέρια. Και όμως, αγαπητοί φίλοι, μερικές φορές, μερικά πράγματα, όσο αθώα κι αν είναι, προσέξτε, όσο αθώα κι αν είναι, υπάρχει κάποιος δόλος, κάποια αμαρτία, κάτι δεν πάει καλά στην περίπτωση αυτή. Όσο αυτό που κάνουμε νομίζουμε ότι είναι καλό, είναι σωστό, είναι όμορφο, είναι ωραίο, μέσα υπάρχει, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, κάποια αμαρτία. Κάτι που δεν πάει καλά. Κάτι που δεν είναι σωστό. Κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε. Όσο λοιπόν αγνό και καλό όταν είναι, θα πρέπει να το προσέξουμε. Αυτό που κάνουμε. Τι κρύβει. Γιατί είναι μέσα μας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα
με την Αγία Γραφή. Τι το κάνατε τον οίκο το δικό μου? Αντί που είναι οίκος προσευχής, εσείς δεκάμετε αυτών σπήλαιων ληστών. Άντε να βρούμε εδώ ακριβώς τι εννοούσε ο Κύριος μας και τι ήθελε σε αυτό εδώ το κομμάτι της Αγίας Γραφής, οίκον εμπορίου, σπήλαιο ληστό. Και όλα αυτά πρέπει να καθαρίσουν. Όλα αυτά πρέπει να απομακρυνθούν. Όλα. Ξέρετε, μία μικρή αμαρτία στη ζωή μας μπορεί να μας στερήσει μία μεγάλη χαρά και μία μεγάλη ευλογία. Όταν περπατάς μέσα στον εθνικό κήπο και βλέπεις τα λουλούδια τώρα, εκείνα τα νεράκια, εκείνες τις πάπιες, ποιος κολυμπάνε και φωνάζουν με το δικό τους τρόπο. Ένα μικρό, μικρό βοτσαλάκι να μπει στο παπούτσι σου δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό συνέχεια καθώς περπατάς έτσι πάει. Εσύ με προσπαθείς κάπου να το τοποθετήσεις ώστε να μην σε ενοχλεί. Αλλά αυτό σε ενοχλεί. Και τι, ένα μικρό βοτσαλάκι. Χάνεις λοιπόν τη θέα. Χάνεις την ομορφιά. Δεν μπορείς να απολαύσεις το ωραίο τοπίο. Πρέπει να καθίσεις κάπου να βγάλεις το παπούτσι σου και να τυνάξεις το βοτσαλάκι. Αλλιώς έχεις πρόβλημα. Δεν μπορείς να προβατήσεις. Και μπορεί να σου δημιουργήσει καμιά αιμορραγία. Άντε λοιπόν να τρέχεις στα νοσοκομεία. Μια μικρή αμαρτία μας στερεί τη χαρά και την επικοινωνία μας μαζί με τον Κύριο. Μια μικρή. Και σύμφωνα με την Αγία Γραφή έχουμε πάρα πολλά τέτοια κομμάτια που μέσα στο Λόγο του Θεού που λέει να φοβόσαστε και να φυλαγόσαστε από τις μικρές αμαρτίες. Όπως φέρνει ένα παράδειγμα, τις αλόπικες και μικρούς ανθρώπους οι οποίοι πράγματι δημιουργούν προβλήματα μέσα στη ζωή. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας ακριβώς χρησιμοποίησε αυτό το μαστίγιο αυτή την ώρα. Ήταν η κατάλληλη στιγμή, ήταν η κατάλληλη ώρα να το φτιάξει και να τους διώξει όλους μέσα από εκεί. Σύμφωνα λοιπόν με την Αγία Γραφή και με τον Λόγο του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού, το σώμα σας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Εάν διαβάσουμε στην Επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 19, θα δούμε ακριβώς τι εννοεί για αυτήν την εικόνα που διαβάσαμε απόψε, για αυτόν τον καθαρισμό. Το σώμα μας λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν, εάν της φθείρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Διαβάστε αν θέλετε στην Επιστολή προς Κορινθίους Α στο 3:16. Δεν εξεύρετε ότι είστε ναός του Θεού? Μα λέει, κάνω κάτι που δεν σε πειράζει, δεν σε ενοχλεί. Ναι, εμένα μπορεί. Εσένα όμως ενοχλεί αυτό που κάνεις. Εσύ φθείρεις το ναό του Θεού. Δεν το ξέρετε? Δεν το έχετε καταλάβει? Και ακόμη, δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος εν ημί? Δεν το ξέρετε? Πόσο λοιπόν προσεκτικοί πρέπει να είμαστε? Και ακόμη στην Β' Κορινθίου στο 6:16 λέει ο Λόγος του Θεού πως ο ναός του Θεού να είναι μαζί με τα είδωλα και μαζί με την αμαρτία. Κορινθίους κεφάλαιο 6 και εδάφιο 16. Και ακόμη αν διαβάσουμε στην Επιστολή προς Εφεσίους στο κεφάλαιο 2 και στο εδάφιο 21 και 22, εδώ μας λέει, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολυμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Έτσι είναι. Εδώ έχουμε πρόοδο. Εδώ έχουμε αύξηση μέσα στη ζωή μας. Φεύγει όλο εκείνο το κατεστημένο το παλιό μαζί
με όλα τα άλλα που μας απομακρύνουν από την αγάπη του Θεού. Και ακόμη στην επιστολή προς Εβραίους, θα διαβάσουμε στο κεφάλαιο Γ και στο εδάφιο 6, τον οποίον εμείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσουμε σύμφωνα με την Αγία Γραφή μέχρι τέλος βεβαίαν την παρησίαν και το κάφημα της ελπίδος, τον οποίον εμείς είμεθα οίκος. Και πράγματι, τι είναι η Εκκλησία? Ένα οικοδόμημα. Και χτίζεται. Και χτίζεται. Και ακόμη, μέσα στην Αγία Γραφή, στην Επιστολή προς Θεσσαλονική, στην Α, στο κεφάλαιο 5 και στο εδάφιο 2 και 3. Ούτως δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή σας αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου. Έχουμε ορισμένα πράγματα σοβαρά. Καμία σχέση δεν έχουμε με την προηγούμενη μας ζωή. Εδώ τα πάντα είναι καινούρια. Εδώ μπήκε το Πνεύμα το Άγιο μες στη ζωή μας και έκανε ένα γενικό καθαρισμό. Και αν θέλετε ακόμη, διαβάστε στο νησού του Ναβί, στο κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 5. Καθαρίστητε, καθαρίστητε σεις, διότι αύριο θα δούμε μεγάλα πράγματα. Έτσι έρχονται. Αν λοιπόν φιλοξενούμε τόσα πράγματα μέσα μας, δεν μπορούμε να βοηθηθούμε. Καθαρίστητε. Και αν ακόμη πάμε στον Ισαΐα, θα δούμε εκεί στο κεφάλαιο Νιβίτα και στο εδάφιο 11, σύρθητε, σύρθητε, εξέλθετε εκ μέσω αυτής. Καθαρίστητε εσείς οι βαστάζοντες τα σκεύη του Κυρίου. Άρα αυτός είναι ο σωστός και ο αληθινός καθαρισμός. Και τέλος, αν θέλετε να διαβάσετε στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 23 και στο εδάφιο 14. Ο Λόγος του Θεού εδώ μας λέει τόσο ζωντανά και τόσο καθαρά όταν η ζωή μας δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και προσέξτε, ο Κύριος ο Θεός σου περιπατεί εν μέσω του στρατοπέδου σου, δια να σε ελευθερώσει και να παραδώσει τους εχθρούς σου ενώπιον σου. Δια τούτο θέλει είστε άγιον το στρατόπεδο σου. Και σε αυτό το κομμάτι και σε αυτή την περίπτωση το στρατόπεδο εννοεί το σώμα. Θέλει είστε άγιον το στρατόπεδο σου, αν θέλετε διαβάσετε το Δευτερονόμιο 23-14, δια να μην βλέπει ακαθαρσία την ενσύ και αποστρέψει από σένα. Βλέπετε πόσο καθαρά έρχεται η Αγία Γραφή να μας μιλήσει ακριβώς για αυτόν τον καθαρισμό. Φύγετε, απομακρυνθείτε. Το Άγιο πρέπει να είναι το στρατόπεδο. Καθαρίστε εσείς οι βαστάζοντες τα σκεύη του Κυρίου. Καθαρίστε, αύριο ο Κύριος θα κάνει μεγάλα πράγματα. Ιησούς του Ναβί. Και ακόμη μέσα στην Αγία Γραφή, απορρίψατε κι εσείς πάντα ταύτα οργήν, θύμπον, κακία. Μα είναι δυνατόν μέσα στις καρδιές μας να βασιλεύουν τέτοια πράγματα? Αυτά λέει η Αγία Γραφή. Είναι δυνατόν. Και όταν τα αντιμετωπίσεις, τότε θα δεις την εκπλήρωσή τους. Δεύτερο, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Αυτό είναι. Άμα πας με τη σάρκα, επόμενο λοιπόν είναι όλα αυτά να πέσουν επάνω σου. Και ακόμη ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή προς Τίτων, να αρνηθώμε την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμίας και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως σύμφωνα με την Αγία Γραφή και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνη. Τι ψάχνει να βρεις? Πού να τα βρεις αυτά? Και αν δούμε κανέναν άνθρωπο ο οποίος πράγματι ζει μέσα σε αυτή την ευλογία του Θεού, μέσα σε αυτόν τον καθαρισμό, μέσα σε αυτή την παρουσία του Θεού, τι σκεφτόμαστε, τι λέμε? Έστω να έχει κάποιον εγωισμό, έστω να νομίζει ότι κάτι είναι. Όχι. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Ακόμη σε άλλη επιστολή του γράφει, ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί κατά την αμαρτία.
Και έρχεται να μας πει, νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Η Αγία Γραφή. Ας μην βασιλεύει λοιπόν εν το θνητό ημών σώματι. Ας μην βασιλεύει η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Θέλετε λοιπόν οι μέρες ευλογημένες πριν έρθει το μαστίγιο, και δεν είναι ανάγκη να είναι κανένα μαστίγιο που θα μας χτυπήσει, αλλά μπορεί να είναι κάποια κρίση μέσα στην πνευματική μας ζωή, στην ατομική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή, και θα είναι πολύ αργά να δούμε την κατάστασή μας και τι πρέπει να κάνουμε. Και ποιήσας, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και με τον Λόγο του Θεού, και ποιήσας μάστιγα ξυγνίων, έδιωξε όλους αυτούς, τους έδιωξε. Δεν τους θέλει. Ζημιά κάνουν. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, αντί να δώσουν ευλογία και χαρά, κάνουν ζημιά. Και είναι ευκαιρία απόψε, αγαπητοί αδελφοί, πρώτη μέρα των Βαΐων, σήμερα, απόψε, πράγματι να δούμε τον Κύριό μας και να δούμε όλες εκείνες τις φωνές και όλο εκείνο το ενδιαφέρον και όλη εκείνη την αγάπη που έπεφτε απάνω του και φώναζα. Αλλά ο Κύριος είχε μέσα του την αγωνία, είχε μέσα του το κατάντημα. Και σύμφωνα με την Αγία Γραφή, αυτό που είπε το πρωί ο αδελφός, ότι εδάκρισε ο Ιησούς, δεν ήταν γιατί δεν πίστευαν και δεν τον ακούγαν. Όχι! Η ερμηνεία αυτή είναι: ο Θεός σε δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση, και κοίταξε που έφτασε. Στη βρωμιά, στο θάνατο. Εκεί ήταν. Γι' αυτό δάκρυσε ο Κύριος μας. Που έφτασε, που κατάντησε ο άνθρωπος. Και έρχεται με αγάπη και αστοργή απόψε. Πριν πάρει το μαστίγιο και αρχίζει, και αν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου,

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σύγχρονες προκλήσεις. Και από την αρχή λέω ότι δεν θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το γενικότερο θέμα της ψυχαγωγίας, δηλαδή ποια πρέπει να είναι η ψυχαγωγία των παιδιών και των νέων και γενικά της νεολαίας και των μεγαλύτερων. Απλώς θα είναι το θέμα πιο συγκεκριμένο, όπως θα πω, ότι γενικά τα τελευταία 10-15 χρόνια στην πατρίδα μας, 30 με 35 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην αρχή πιο σιγά, τώρα πλέον ανοιχτά και απροκάλυπτα, έχει αρχίσει να γίνεται μια εισβολή, θα λέγαμε, μια μεγάλη αλλαγή. Και αυτό που λέμε αλλαγή είναι ότι οι παραδοσιακοί τρόποι ψυχαγωγίας έχουν αλλάξει. Οι τρόποι της ψυχαγωγίας που θα λέγαμε ότι έχουν αλλάξει είναι η μουσική, η εισαγωγή της τηλεόρασης και του κινηματογράφου και το τι δείχνει κυρίως. Είναι τα εικονογραφημένα περιοδικά, τα κόμιξ όπως λέμε, η αλλαγή που έχει γίνει σε αυτά. Οι αλλαγές στα επιτραπέζια παιχνίδια που έχουν έρθει αυτά τα role-playing games, τα παιχνίδια ρόλου και φαντασίας, μαζί με τα βιντεοπαιχνίδια και τα παιχνίδια που παίζουν τους προσωπικούς υπολογιστές. Επειδή το θέμα της μουσικής είναι τεράστιο κυριολεκτικά, δεν θα ασχοληθούμε απόψε. Θα αναφερθούμε με τους άλλους τρεις τομείς, δηλαδή τις ταινίες που παίζονται στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, τα κόμιξ και τα επιτραπέζια παιχνίδια τα καινούργια μαζί με τα παιχνίδια των υπολογιστών. Και από την αρχή μπορεί να φαινόμαστε λίγο βαρετοί και λίγο, πώς να το πω, λίγο ανούσιοι. Και μερικοί ίσως σκεφτούν ότι εμείς πάμε Κυριακό, πάμε στην εκκλησία μας, είμαστε πειθαρχημένοι, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, αυτά δεν μας αφορούν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά που θα πούμε εδώ πέρα ήδη έχουν φτάσει στη χώρα μας, είναι αυτά με τα οποία μεγαλώνει πλέον η νεολαία, η συνομήλικη σας και εν πολλής και εσείς. Και αν μιλάμε σε γονείς, αυτά τους αφορούν για τα παιδιά τους ή θα τους αφορούν σε λίγο. Αν μιλάμε για τα παιδιά, αφορούν τους ίδιους. Επομένως, οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι σε κάθε περίπτωση. Μετά το τέλος της ομιλίας, θα δείξουμε ορισμένα slides για να τα εμπεδώσετε πιο καλά αυτά, γιατί οι οπτικές παραστάσεις είναι πάντα πολύ πιο δυνατές. Αν θέλετε βιβλιογραφία, μπορούμε να δώσουμε σε όποιον ενδιαφέρεται. Ξεκινάμε με το θέμα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Βέβαια, δεν θα συζητήσουμε, αυτό το ξεκαθαρίζουμε, ότι δεν θα συζητήσουμε για το θέμα αν θα πρέπει να βλέπουμε τηλεόραση ή αν θα πρέπει να πηγαίνουμε στον κινηματογράφο. Αυτό είναι άλλη μεγάλη ιστορία. Παρ' όλα αυτά, στην τηλεόραση και στο κινηματογράφο υπάρχει μια ολόκληρη ειδική κατηγορία, κυρίως στην τηλεόραση, αυτό που λέμε τα Saturday Morning Cartoons, δηλαδή τα κινούμενα σχέδια του Σαββάτου το πρωί, τα οποία, αν έχετε προσέξει, άμα παίρνετε αυτά τα περιοδικά που διαφημίζουν τα προγράμματα της τηλεόρασης, κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί υπάρχει μια, σχεδόν κάθε μισή ώρα αλλάζει και ένα πρόγραμμα με μια σειρά από κινούμενα σχέδια, τα οποία έχουν κάτι περίεργα ονόματα, από χελονοριτζάκια, τα Thundercats, η He-Man, Conan κλπ. Και αυτά υποτίθεται ότι είναι αυτό που προσφέρει η τηλεόραση στους μικρούς της φίλους, όπως λέει, για να τους κρατήσει καρφωμένους στην τηλεόραση όλο το Σάββατο πρωί, για να κάνει ο μπαμπάς και η μαμά τη δουλειά του, να πάνε στη λαγή κλπ. Και όντως είναι εντυπωσιακές σειρές. Έχουν πολύ δράση, ήχους. Άμα είσαστε στο διπλανό δωμάτιο και το παιδί βλέπει εκεί πέρα τηλεόραση, θα ακούσετε όλο τους γνωστούς ήχους. Έχουν καταιγιστική δράση. Τα ονόματα αυτών των σειρών είναι εντυπωσιακά και έτσι συνήθως μπερδεμένα. Και στην ουσία πλέον αυτές οι σειρές έχουν αντικαταστήσει αυτά τα που λέγαμε τα κλασικά παραμύθια και τις ιστορίες που παλιότερα ανέθρεφαν όλα τις παιδικές γενιές και καλώς ή κακώς διαμόρφωναν τις πρώτες αντιλήψεις περί καλού, περί κακού, περί το ότι υπάρχει Θεός, οι βασικές αξίες της ζωής όπως λέμε, δηλαδή η δικαιοσύνη, η αλήθεια, το καλό, το κακό κλπ. Και σήμερα πλέον κανένας νέος δεν ασχολείται με τα τρία γορουνάκια, την δοσκοινοσκουφίτσα και αυτά τα πράγματα. Αυτά έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Για να μην σας κουράσω, δεν θα σας πω το τι λέει τώρα η κάθε μια σειρά, γιατί μπορείτε να το διαπιστώσετε άμα ανοίξετε την τηλεόρασή σας. Ένα παράδειγμα απλώς θα πω για αυτά τα χελωνονιτζάκια, όπως λένε, που όπως λέει η ιστορία, αυτά ήταν ποντίκια, ήταν ο κύριος τους ήταν άνθρωπος, και αυτά τα τέσσερα ήταν ποντίκια, και ξαφνικά, καθώς ήταν στους υπόνομους της Νέας Υόρκης, έπεσε ένα μεταλλακτικό υγρό και τα ποντίκια αυτά γίνανε τα τέσσερα χελωνονιτζάκια. Ο Ραφαέλο, ο Ντονατέλο, ο Μικελάντζελο και ο Λεωνάρντο. Και ο δάσκαλός τους έγινε μεγάλος ποντικός. Παρ' όλα αυτά, ο δάσκαλος ασκεί τις πολεμικές, όπως και τα νιτζάκια αυτά, ασκούν τις πολεμικές τέχνες των νίτζα. Ο δάσκαλος συχνά μέσα σε αυτές τις ιστορίες που διηγείται στην τηλεόραση πέφτει σε ύπνωση και μιλάει με ανώτερα όντα, όπως λέει, τα οποία του δίνουν πληροφορίες και αποκαλύψεις από τον υπερβατικό κόσμο. Και γενικά τα νιτζάκια, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να δέρνουν και να τρώνε πίτσα. Τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά παραδείγματα τέτοια, θα τα ομαδοποιήσουμε απλώς, γιατί νομίζω ότι δεν είναι μάλλον κουραστικά. Τώρα θα μου πείτε και τι μας ενδιαφέρει, πόσο μας επηρεάζουν όλα αυτά. Εδώ θα κάνουμε λίγη απλή αριθμητική. Στην Αμερική λέγεται ότι ένα παιδί βλέπει γύρω στις 30 ώρες τη βδομάδα τηλεόραση. Εδώ, αν είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί, θα λέγαμε ότι αν βλέπει κάποιο παιδί μία ώρα την ημέρα τηλεόραση. Συγγνώμη. Ότι βλέπει μία ώρα την ημέρα και πιο πολλές ώρες το Σαββατοκύριακο, θα μαζέψουμε περίπου 20 ώρες τη βδομάδα τηλεόραση, που σημαίνει περίπου 1000 ώρες το χρόνο, και σημαίνει ότι ένα παιδί από τα 5 του που αρχίζει και βλέπει συνειδητά, θα λέγαμε, τηλεόραση μέχρι τα 20, θα έχει δει 15.000 ώρες τηλεόραση. Αντίστοιχα, αν μαζέψουμε τις ώρες που έχει πάει σχολείο, αυτές είναι γύρω στις 10.000 ώρες. Και αν πηγαίνει η εκκλησία τακτικά, μαζεύονται μερικές εκατοντάδες, 400-500 ώρες εκκλησία, Κυριακό κλπ. Και αν μη τι άλλο, καταλαβαίνουμε ότι όταν κάποιος βλέπει 15.000 ώρες τηλεόραση και πηγαίνει μερικές εκατοντάδες ώρες στην εκκλησία του, καταλαβαίνουμε πόση επίδραση έχει το ένα και πόση το άλλο. Και όταν το ένα πρόκειται για κάτι το πολύ ελκυστικό και το δραματικό, ενώ στην εκκλησία συνήθως το παιδί βαριέται κλπ. Το παιδί και οι νέοι. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς να είμαστε προκατειλημμένοι, ότι όλες αυτές οι εκπομπές, με αυτά που διδάσκουν και όπως έχουν αλλάξει, κάνουν μια πρώιμη, θα λέγαμε, μίμηση των όσων τα βλέπουν, στις πρακτικές του αποκρυφισμού και του σατανισμού με αυτά που δείχνουν, στις ιδέες της ανατολικής θρησκείας, για ύπνωση, για επικοινωνία με πνεύματα, σε μαγείες, τα οποία μάλιστα παρουσιάζονται με πολύ φυσικό τρόπο και σαν να λες και είναι ο κανόνας, ας πούμε, στη ζωή μας. Και επίσης υπάρχει μεγάλη εξοικείωση με τη βία. Αυτά τα έργα έχουν πάντα βία. Πολλές φορές για άσκοπο λόγο, επειδή τον ήρωα τον τζαντίζει κάποιος, μπορεί να τον σκοτώσει. Και ίσως αμφισβητούν τις παραδοσιακές αξίες, όπως λέμε, το κράτος, την έννοια του δικαίου, την ειρήνη. Υπάρχουν ιδέες ότι το καλό με το κακό συνυπάρχουν. Δεν νικάει πάντα το καλό. Άλλες φορές νικάει το κακό, άλλοτε το καλό. Ποτέ το κακό ότι δεν καταστρέφεται τελικά, αλλά πάντα συνυπάρχει. Αυτές είναι βασικές ιδέες από το New Age. Και τα προβλήματα αρχίζουν όταν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τα θεωρητικά, τα όσα είπαμε ότι αυτές οι εκπομπές δεν κάνουν καλό, να τα εφαρμόσουμε στην πράξη και μέσα στη ζωή μας και στην οικογένειά μας. Το πρώτο που θα λέγαμε είναι ότι οφείλουμε να είμαστε πληροφορημένοι. Δεν μπορούμε να ανοίγουμε την τηλεόραση, αν βλέπουμε, να πηγαίνουμε στον κινηματογράφο, χωρίς τουλάχιστον να έχουμε πληροφορηθεί το τι βλέπουμε και το τι πρόκειται να δούμε και το ποιες είναι οι τάσεις και το τι κυκλοφοράει στην αγορά. θα λέγαμε, παραφράζοντας μια γνωστή φράση, ότι η αδιαφορία βλάπτει σοβαρά την πνευματική υγεία και τη δική μας και όλων των νέων. Η αδιαφορία και η μη πληροφόρηση. Ένα δεύτερο είναι ότι πρέπει γενικά με πολύ προσοχή, σαν συμπέρασμα και από την πρώτη πρότασή μας, να ελέγχουμε το τι παρακολουθούμε. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία, όπως είπαμε, καθαρά διδάσκουν τις ανατολικές θρησκείες, έχουν πολύ βία, σεξ κλπ, τα οποία με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να τα βλέπουμε. Από την άλλη μεριά υπάρχουν πολλές εκπομπές οι οποίες είναι θετικές και έχουν να προσφέρουν. Τρίτον, ακόμα και ειδικοί από όχι χριστιανοί λένε ότι όχι πάνω από μία ώρα τηλεόραση την ημέρα. Μία ώρα θεωρείται το πολύ. Αν κάποιος βλέπει τηλεόραση, να ελέγχει και να μην βλέπει και παραπάνω. Γενικά, η πολλή τηλεόραση θεωρείται ότι εθίζει, θεωρείται ότι μειώνει τη φαντασία, κλέβει πολύτιμο χρόνο και από τα παιδιά και από τους νέους, το οποίο θα μπορούσαν να το έχουν αφιερώσει σε άλλες πιο δημιουργικές και παραγωγικές δραστηριότητες και σε μειώνει γενικά την ύπαρξη επικοινωνίας και ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά και ανάμεσα στους νέους. Και σαν ένα τέταρτο, μια τέταρτη πρόταση, πολύ καλό είναι να μάθουμε να έχουμε μια κριτική σκέψη. Γενικά η αρχή ότι οποιαδήποτε επαφή με οποιοδήποτε ύποπτο υλικό απαγορεύεται, ίσως στην αρχή αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά μακροπρόθεσμα δημιουργεί άτομα τα οποία δεν έχουν ανεπτυγμένη κρίση και δημιουργεί άτομα στερημένα που νιώθουν ότι χάνουν τη χαρά της ζωής και ότι λες και επειδή δεν κάνουν ορισμένα πράγματα, χάνουν τη ζωή τους. Επομένως, πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας να απορρίπτουμε το κακό, αλλά να μην μένουμε με την αίσθηση ότι μας λείπει αυτό που απορρίπτουμε, αλλά να δικαιολογούμε μέσα μας. Οφείλουμε να είμαστε πληροφορημένοι για το Θεό, για το τι προσφέρει, το πόσο ωραία πράγματα και πόσο κερδίζει κάποιος αν είναι κοντά του και να ελέγχουμε όλα τα πράγματα με βάση τη γραφή. Και αυτό είναι βασική αρχή για να μην νιώθουμε άσχημα όταν όλοι γύρω μας κάνουν κάτι και εμείς δεν το κάνουμε. Γιατί αλλιώς αυτό δημιουργεί τραύματα, δημιουργεί αναστολές οι οποίες κάποια μέρα έρχονται στην επιφάνεια. Με αυτές τις παιδικές εκπομπές βέβαια που αναφέραμε, τις λεγόμενες, οι οποίες ίσως πολλών η ηλικία έχει περάσει και δεν τις παρακολουθείτε πλέον, δεν εξαντλήσαμε το θέμα. Στην τηλεόραση υπάρχουν πλειάδα εκπομπών, αρχίζοντας, ας πούμε, αυτό το άμα θα το έχετε δει, το Kung Fu, εκεί πέρα με τον David Carradine, το οποίο καθαρά διδάσκει τις πολεμικές τέχνες και την φιλοσοφία των ανατολικών θρησκειών. Πώς δηλαδή το πνεύμα μπορεί να επιδράσει στην ύλη κλπ. Και πάρα πολλές άλλες ταινίες, όπως και στον κινηματογράφο. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να αναφερόμαστε ξεχωριστά. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και άλλες ταινίες και κινούμενα σχέδια, τα οποία ναι μεν δεν είναι καθαρά, δεν έχουν σχέση με αποκρυφισμούς, αλλά έχουν σχέση με βία κλπ. Ένα πολύ χαρακτηριστικό θα έλεγα. Είναι μια σειρά κινούμενα σχέδια που δείχνει το MTV, ο Beavis και Butthead, όσοι το έχετε δει, το οποίο είναι δύο παιδάκια εκεί πέρα πολύ καλά, teenagers στην ηλικία σας, τα οποία τους αρέσει, στον έναν αρέσουν οι AC/DC και στον άλλον οι Metallica, είναι φανατικοί του είδους. Το μόνο που κάνουν είναι να μιλάνε με ένα πολύ φτωχό λεξιλόγιο. Όταν τους αρέσει κάτι λένε «It goes cool». Και συνήθως βρίζουν άσχημα, τους αρέσει να κάνουν πολύ άσχημες φράσεις, πολύ άσχημες φάρσες, να τυρανάνε ζώα, με χειροβομβίδες, με εκρήξεις, εναντίον του κράτους, όλο κάνουν σκανταλιές, πειράζουν τα κορίτσια με πειράγματα με πολλά σεξουαλικά υπονοούμενα και πολύ άσχημα και πολύ βρώμικα κλπ. Και στην Αμερική, μάλιστα από ό,τι διάβαζα, είχε συμβεί ένα παιδάκι 7 χρονών έβλεπε πολύ αυτό το πρόγραμμα. Με αποτέλεσμα μια μέρα επειδή είδε τους δύο τύπους να κάνουν ένα πράγμα, πήγε στην κούνια της αδελφής του που ήταν 2 χρονών και κοιμόταν, της έριξε βενζίνη και την άναψε. Και στη δίκη που έγινε, η μητέρα κατηγόρησε το MTV ότι είχε προβάλει την προηγούμενη εβδομάδα μια ανάλογη ταινία. Και θεωρούσε, ας πούμε, ότι το παιδί της επηρεάστηκε από αυτό που είδε. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι ναι, μεν δεν διέκοψε το πρόγραμμα, την εκπομπή του προγράμματος, αλλά ανάγκασε το MTV να μεταδίδει αυτή την εκπομπή μετά τις 12 το βράδυ, τουλάχιστον στην Καλιφόρνια. Με αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι ακόμα και κοσμικοί άνθρωποι και πολιτικά δικαστήρια αναγνωρίζουν ότι όλα αυτά έχουν επίδραση και μάλιστα μπορεί να είναι πολύ άσχημοι. Αυτά για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Τώρα προχωράμε στο δεύτερο θέμα που είναι τα κόμιξ. Όταν λέμε κόμιξ εννοούμε αυτά τα εικονογραφημένα, δηλαδή που είναι με σκίτσα. Και από την αρχή θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όταν λέμε κόμιξ δεν εννοούμε κάτι κακό. Κόμιξ σημαίνει το εικονογραφημένο. Το πρόβλημα είναι με το τι περιέχουν αυτά τα εικονογραφημένα. Επομένως, μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι εάν υπάρχουν χριστιανικά κόμιξ, το πιο απλό είναι αυτό που έχει βγάλει ο βιβλικός σύνδεσμος, η βίβλος εικονογραφημένη. Στα αγγλικά υπάρχουν και κόμιξ με πολλές άλλες ιστορίες που έχουν κάποιο δίδαγμα σωστό και χριστιανικό. Αυτές δεν μπορούμε να τις κατηγορήσουμε, αλλά μάλλον είναι η απάντηση που έχουν να δώσουν οι χριστιανοί σε αυτή την πρόκληση του κόσμου. Με αποτέλεσμα να αυτά είναι πολύ καλά, θα λέγαμε, από την αρχή. Και μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι όταν λέω κόμιξ δεν εννοώ αυτά τα κλασικά, τα Mickey Mouse, τα Σεραφίν, τα Τεραμόλα, τα Lucky Luke, τα Asterix, τα Έβαζα, τα οποία, βάση περιπτώσει, δεν είναι και ό,τι το καλύτερο υπάρχει. Και εκεί πέρα βλέπουμε υπό μια έννοια μάγισσες και ληστές και λοιπά και ιστορίες και βία, αλλά τα κόμιξ αυτά που θα αναφερθώ είναι μια ειδική κατηγορία, θα την περιγράψω, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Αν δηλαδή τα Mickey Mouse μας φαίνονται άσχημα, τότε εκείνα, αν τα διαβάσουμε, θα πέσουμε κάτω. Δηλαδή είναι πολύ πολύ χειρότερα. Τα κόμιξ, όταν λέμε κόμιξ επομένως, εννοούμε μια ειδική κατηγορία που συνήθως έχουν 64 σελίδες, είναι πάντα έγχρωμα. Και αυτά ξεκινήσανε, το πρώτο κόμικ με αυτή την έννοια βγήκε στην Αμερική το 1937 και είχε σαν ήρωα τον Batman. Το 1938 ήταν από τα Detective Comics, τα DC Comics όπως λέτε, η οποία είναι μαζί με τα Marvel Comics, είναι οι δύο μεγαλύτεροι οι γίγαντες στα comics. Το 1938 εμφανίστηκε ο Superman, όλοι το ξέρετε. Και από εκεί και πέρα βγήκαν όλοι αυτοί, οι Spider-Man, ο Captain America, ο Captain Marvel, ο Hulk κλπ. Μια πλειάδα από ήρωες και όλες αυτές οι ιστορίες περιπλέκονται γύρω από το ίδιο σκεπτικό. Επομένως θα σας πω μόνο την ιστορία του Σούπερμαν, για όσους δεν το ξέρετε. Αυτός λέει ήταν ο μονογενής γιος ενός βασιλιά από ένα ξένο πλανήτη και επειδή ο πλανήτης αυτός θα καταστρεφότανε, ο μπαμπάς του και η μαμά του τον βάλανε σε μια κάψουλα, τον στείλανε στο διάστημα και έτσι έπεσε στη γη. Στη γη όπου έπεσε ήταν μωράκι και τον υιοθέτησε ένα ζευγάρι που δεν είχε παιδιά και αυτός ο Σούπερμαν μεγάλωσε και στην κανονική του ζωή είναι ο Κλάρκ Κέντ, ο οποίος είναι ένας δειλός, γκαφατζής, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί όταν τον καλεί το καθήκον να μεταμορφωθεί σε έναν υπεράνθρωπο, ο εχθρός του κακού, ο οποίος στην ουσία ενσαρκώνει όλα αυτά τις παραδεδεγμένες αξίες. Είναι δίκαιος, δεν θυμώνει, δεν έχει πειρασμούς ή τουλάχιστον αυτά συνέβαιναν στην αρχή, έτσι. Τα κίνητρά του πάντα ήταν καθαρά, έπιανε τους ληστές, τους έβαζε φυλακή, βοηθούσε τους ανθρώπους από τις φυσικές καταστροφές, τηρούσε το κράτος, την αρχή του δικαίου κλπ. Με λίγα λόγια, σεβότανε αυτές τις γνωστές, τις παραδεδεγμένες αξίες, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, δικαιοσύνη, αλήθεια. Αυτά βέβαια εν ολίγης αντικατόπτυζαν την τότε κοινωνία, το 1940 με 50, αυτές οι αξίες υπήρχαν, κανένας δεν τις αμφισβητούσε. Τα κόμιξ αυτά περάσαν από μια, ντυθήκανε στρατιωτικά ρούχα, δηλαδή ο Captain America και ο Superman πήγανε στον πόλεμο, όταν έγινε το 1945 ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, αυτοί όλοι μαχόντουσαν εναντίον των κακών Γερμανών και βοηθούσαν τους Αμερικανούς να νικήσουν. Παρ' όλα αυτά, μετά τον πόλεμο αμέσως, από το 50 και μετά, άρχισε να γίνεται μια μεγάλη αλλαγή, μεταστροφή, η οποία, όπως είπαμε, σιγά σιγά έγινε και τώρα πλέον είναι δεδομένη. Φυσικά και η κοινωνία μας άρχισε να αλλάζει μετά τον πόλεμο σε πολλά πράγματα. Άρχισαν να χάνονται οι παλιές αξίες και μπήκαν καινούργιες αξίες, όπως θα δούμε. Και το πρόβλημα είναι, βέβαια, αν η κοινωνία στην ουσία πέρασε αυτά τα πράγματα ώστε να αλλάξουν τα κόμιξ, ή η δεύτερη σκέψη, η πιο λεπτή, είναι να σκεφτούμε ότι στην αλλαγή της κοινωνίας μας βοήθησαν και τα μηνύματα από αυτά τα κόμιξ, τα οποία ανέθρεψαν κυριολεκτικά ολόκληρες γενιές. 6 μηνύματα θα λέγαμε ότι δίνουν αυτή η νέα κατηγορία από τα κόμιξ. Το πρώτο βασικό μήνυμα που δίνουν είναι οι ιδέες αποκρυφισμού, σατανισμού και νέας εποχής, τα οποία παλιότερα δεν υπήρχαν. Ήρωες αυτά τα κόμιξ είναι συνήθως μορφές αποκρουστικές, δαιμονικές, που πληρούν όλα τα χαρακτηριστικά που το μεσαίωνα απέδιδαν στο διάβολο, έτσι, ουρές, κέρατα, φτερά, νυφτερίδας κλπ. Υπάρχουν θεοί από τις αρχαίες θρησκείες, ο Πάνας, ο Δίας κλπ. Υπάρχουν οι μύθεοι, όντα με υπερβατικές δυνάμεις που μπορούν και πετάνε, που περνάνε από τείχους. Πολύ συχνά βλέπουμε μάγους, μάγισσες, οι οποίες φτιάχνουν μαγικά φίλτρα, κάνουν τα πραγματικές σατανιστικές τελετές με τις πεντάλφα χαρασμένες στο έδαφος, με τα κεριά, με ονόματα από δαιμόνια, αζαρίλ κλπ. Υπάρχουν οι ιδέες αυτές της νέας εποχής, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει καλό και κακό. Το κακό είναι απλώς η σκοτεινή πλευρά του καλού. Αυτά συνυπάρχουν, κάποια μέρα θα ενωθούν. Τα ονόματα που χρησιμοποιούν οι ήρωες αυτοί είναι ονόματα τα οποία, τουλάχιστον από τη γραφή, συνδέονται άμεσα με τον διάβολο. Ονομάζονται, μιλάνε για Βάλ, για τον Ευρώδ, τον ιδρυτή της Βαβυλώνας, τον Μεφιστό, τον Μπάνα, μιλάνε για το Θηρίο κλπ. Και όλα αυτά βέβαια παρουσιάζονται, λες και είναι η καθημερινή πραγματικότητα, λες και μόλις γυρίζουμε, ας πούμε, βλέπουμε τέτοια όντα δίπλα μας. Το ένα είναι δηλαδή είναι αποκρυφισμός, σατανισμός. Το δεύτερο. Σε αυτά τα κόμιξ μέσα γενικά γίνεται μια γελιοποίηση οποιασδήποτε χριστιανικής ιδέας και προτύπου. Σε αυτό μεγάλες υπηρεσίες τους έχουν προσφέρει βέβαια ορισμένοι τηλευαγγελιστές και ειδικά Αμερικάνοι εργάτες του Ευαγγελίου, των οποίων τα σκάνδαλα έχουν έρθει στην επιφάνεια και τώρα πλέον χρησιμοποιούνται για να δυσφημίσουν το Ευαγγέλιο. Και μέσα σε αυτά τα κόμιξ, όποτε παρουσιάζεται ιεροκήρυκας, είτε παρουσιάζεται σαν παλιωμοδίτης, κολλημένος σε παλιές ιδέες, σκοταδιστής, που στερεί οποιαδήποτε χαρά της ζωής, είτε παρουσιάζεται σαν διεφθαρμένος, άνθρωπος μηχανοράφος, ο οποίος έχει παράνομες σχέσεις με τις γραμματείς του, ας πούμε, ενώ μετά βγαίνει και κηρύττει για τον Χριστό. Και υπάρχουν πραγματικά, γράφονται μέσα στα κόμιξ ολόκληρες προσευχές, οι οποίες, αν κάποιος τις διαβάσει, είναι πραγματικά αυτές οι προσευχές που κάνουμε κι εμείς, αλλά συνδέονται με τέτοιο άσχημο τρόπο. Οι εργάτες του Ευαγγελίου παρουσιάζονται να κλέβουν από τις εισφορές, να συμμετέχουν σε μυστικές υπηρεσίες κλπ. Και γενικά δηλαδή παρουσιάζεται η οποιαδήποτε χριστιανική άποψη με πολύ αρνητικό τρόπο. Τρίτον, η βρωμιά και μέσα σε αυτά τα κόμιξ κηρύσσεται οι σεξουαλικοί σκητσογράφους. Δεν ζωγραφίζουν έτσι μορφές σχηματικές, αλλά συνήθως ζωγραφίζουν κοιτώντας βίντεο και γι' αυτό οι αναπαραστάσεις τους είναι εκπληκτικά ρεαλιστικές. Από εκεί και πέρα, αφενός παρουσιάζονται του κόσμου σεξουαλικές διαστροφές, τα οποία δεν νομίζω ότι είναι σωστό να αναφέρουμε, οπουδήποτε υπάρχει η φυσιολογική σχέση μεταξύ ενός άντρας και γυναίκας, αυτή παρουσιάζεται είτε πριν από το γάμο, είτε παράλληλα με το γάμο, σαν μοιχεία. Και επιπλέον παρουσιάζεται με έναν τρόπο διασκεδαστικό, ότι αυτή σου δίνει να καταλάβεις το νόημα της ζωής και ότι είναι μια χρήσιμη εμπειρία η οποία σε ολοκληρώνει. Και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται αυτό το πράγμα είναι πολύ λεπτομερείς εικόνες, χυδαίες θα λέγαμε, Τυπικά παραδείγματα είναι αυτοί στα ελληνικά, είναι τα περιοδικά το Βαβέλ, το Παραπέντε, το Μανάρα κλπ. Που κυκλοφορούν σε όλα τα περίπτερα, σε Αθήνα και σε επαρχία. Και επιπλέον αυτό που κηρύσσεται είναι να χλεβάζεται οποιαδήποτε αναστολή να συμπεριφερθεί κάποιος με τέτοιο τρόπο, αν έχει αυτό ρίζα του στις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Δηλαδή, παρουσιάζονται χριστιανοί οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν συμμετέχω σε αυτά και τους κοροϊδεύουν για αυτό το πράγμα. Επιπλέον, όλοι οι παλιοί ήρωες οι οποίοι δεν τους αγγίζαν αυτά, ο Σούπερμαν, ο Μπάτμαν, ο Ρόμπιν κλπ, ο Φλας Γκόρντον, ενώ παλιά δεν συμμετείχαν σε τέτοια πράγματα, τώρα πλέον έχουν κάνει και μοιχείες και πορνείες και σεξουαλικές διαστροφές. Όλοι αυτοί οι ήρωες δηλαδή έχουν διαφθαρεί κι αυτοί. Είπαμε το πρώτο για τον αποκρυφισμό, τη γελιοποίηση των χριστιανικών ιδεών, τη σεξουαλικά πρότυπα που δίνουν. Ένα τέταρτο θα λέγαμε είναι τα αρνητικά πρότυπα τα οποία παρουσιάζουν. Είπαμε δηλαδή ότι ενώ παλιά οι ήρωες αυτοί ήταν τα πρότυπα, τα κοινά παραδεδεγμένα, δίδασκαν τις κοινά παραδεδεγμένες αξίες, τώρα πλέον αυτά έχουν φύγει. Ήρωας μπορεί να είναι ένας που καπνίζει πολύ, που είναι αλκοολικός, που είναι ναρκωμανής, που δεν έχει πρόβλημα να σκοτώσει, που δεν του αρέσει το κράτος, η εξουσία, φωνάζει, μισεί την αστυνομία, κάνει βανδαλισμούς, πατάει επιπτωμάτων όπως λέμε για να ανέβει, κάνει μηχανογραφίες, κλεψιές. Μπορεί πολύ συχνά ο ήρωας αυτός, αν του έρθουν δύσκολα τα πράγματα, να αυτοκτονήσει. Μπορεί, κοροϊδεύει όπως είπαμε οτιδήποτε έχει σχέση με θρησκεία. Θεός παρουσιάζεται ότι είναι μόνο το χρήμα. Η ζωή του είναι πολύ βίαιη κλπ. Η παλιά συμπεριφορά έχει χαθεί πλέον. Ένα πέμπτο στοιχείο των κόμιξ είναι η βία. Η βία που παρουσιάζεται είναι μια δικαιολόγητη πολύ και αισχρή βία. Το πρώτο είναι ότι η βία παρουσιάζεται με μεγάλη λεπτομέρεια. Δηλαδή και παλιά στα Mickey Mouse παρουσιαζόταν έτσι μερικές βουνιές, μερικές κλοξιές, ίσως και κάνας φόνος, ο οποίος βέβαια δεν παρουσιαζόταν με λεπτομέρεια, απλώς άφηνε να υπονοηθεί ότι αυτός σκοτώθηκε.

Και ένα έκτο, θα λέγαμε, είναι η αισχρολογία. Όσα δεν είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά, συνήθως στα ελληνικά υπάρχει μια μορφή λογοκρισίας, αν και εκεί περνάνε μερικές βρισιές. Στα αγγλικά, το τι βρισιά υπάρχει εκεί μέσα είναι άνευ προηγουμένου. Λέξεις που, του πεζοδρομίου, θα λέγαμε. Επομένως, σήμερα αυτές οι βιομηχανίες, είπαμε, αυτά τα DC Comics και τα Marvel Comics, ελέγχουν την παγκόσμια αγορά. Μεταφράζονται σε πάνω από 100 γλώσσες όλο τον κόσμο. Μιλάμε για ότι κάθε μια από αυτές δημοσιεύει 60 περιοδικά το μήνα, δηλαδή βγαίνουν 2 περιοδικά τη μέρα. Μιλάμε για 9 με 10 εκατομμύρια περιοδικά το μήνα και μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια τζίρους το χρόνο. Επομένως, το πρώτο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι, εφόσον πουλάνε, αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν με βάση την αρχή του κέρδους. Θέλουν να κερδίσουν λεφτά και δίνουν στους ανθρώπους αυτό που τους αρέσει. Απ' την άλλη μεριά όμως, πολλές φορές έχει αποκαλυφθεί ότι οι εκδότες από αυτές τις σειρές είναι άτομα τα οποία είναι σεξουαλικά διαστραμμένα, πολλοί από αυτούς είναι ομοφιλόφιλοι, είναι άτομα τα οποία έχουν σχέσεις με κυκλώματα σατανισμού κλπ. Επομένως, τα χρήματα ίσως δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο διαδίδουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, το να συζητήσουμε αν αυτά κάνουν καλό ή κακό, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο λόγο να γίνει αυτή η συζήτηση. Ακόμα και κοσμικοί άνθρωποι δεν διαφωνούν ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν βλαβερή επίδραση σε όποιον είναι βουτυγμένος μέσα σε αυτά τα κόμιξ. Και μου έκανε εντύπωση που διάβαζα την ομολογία του Ted Bundy, ο οποίος ήταν ένας τύπος στην Αμερική. Νομίζω είναι αυτός που είχε σφάξει καμιά εικοσαριά ανθρώπους και τους είχε στο ψυγείο και τους έτρωγε σιγά σιγά. Αυτός ήταν ο Ted Bundy, ο οποίος στο δικαστήριο ομολόγησε, τουλάχιστον ο ίδιος έτσι είπε, ότι αυτή του συμπεριφορά οφείλεται στο ότι είχε βαθιά μπει στη σκληρή πορνογραφία και σε αυτού του είδους τα κόμιξ. Αυτός έτσι είπε. Και αυτή του η ομολογία στο δικαστήριο προξένησε μια ολόκληρη σειρά από άρθρα στο Playboy, η οποία σειρά τον εχλέβαζε για αυτή την άποψη. Τον κορόιδευε δηλαδή, έλεγε ότι η πορνογραφία δεν έχει κάνει τίποτα κακό στον κόσμο και αυτά που λέει ο Ted Bundy είναι χαζομάρες. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς κρατάμε την ομολογία του αυτού του δολοφόνου. Από την άλλη μεριά, τα λόγια που σας λέω τώρα είναι πολύ φτωχά μπροστά σε αυτά που θα δείτε. Εντάξει, δεν κάνει καλό να τα δει, αλλά αν κάποιος είναι πολύ περίεργος, αυτά τα κόμιξ υπάρχουν στα περίπτερα και σε ειδικά μαγαζιά και θα δείτε ότι αυτά που σας λέω είναι, ξέρω εγώ, το 10% από αυτό που ισχύει εκεί μέσα. Τέτοιες διαστροφές και βρώμιες υπάρχουν. Τι προτείνουμε τώρα? Μία πρόταση, όπως είπαμε, για τα παιδιά, παρόλο που πολλές γενιές παιδιών έχουν μεγαλώσει χωρίς κόμιξ και δεν έχουν πάθει τίποτα. Δηλαδή, όχι πως είναι εντελώς απαραίτητο, αλλά αν τα παιδιά πρέπει να διαβάζουν κάτι, υπάρχουν, όπως είπαμε, τα χριστιανικά κόμιξ, τα οποία είναι σωστά. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό να τα καταδικάσουμε όλα τα κόμιξ, γιατί αυτό μας βάζει στο φαύλο κύκλο να καταδικάσουμε οτιδήποτε, όλη την κοσμική φιλολογία, αυτά που λέμε τα κλασικά αριστουργήματα, οι άθλοι κλπ. Στην ουσία, αν τα κρίνει κάποιος με αυστηρές χριστιανικές αρχές, δεν στέκουν. Οι άθλοι, ας πούμε, δίνουν το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Και θέλω να πω ότι αν απορρίψουμε αυτά τα Lucky Luke, ας πούμε, θα έπρεπε να απορρίψουμε συνεκδοχικά και όλα τα άλλα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο είναι σωστά. Δηλαδή, να μην είμαστε, νομίζω, και τόσο απόλυτοι σε αυτό το θέμα. Ποια είναι η πρόταση? Αυτά τα κόμιξ είναι δεδομένο, συμφωνούν και οι κοσμικοί ειδικοί, ότι για κανένα λόγο δεν πρέπει να τα διαβάζουμε. Είναι βλαβερά και όποιος επιμένει να τα διαβάζει αυτά είναι 100% σίγουρος ότι μπαίνει σε πειρασμό, και από εκεί και πέρα μπορεί να... Το πότε θα πέσει είναι θέμα χρόνου, δεν είναι αν θα πέσει, είναι θέμα χρόνου το πότε θα πέσει και πότε θα κάνει αυτά τα οποία διαβάζει. Έτσι, εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι αν μιλάμε σε αυτούς που ανάμεσά μας είναι γονείς, πολύ βοηθάει η επικοινωνία και η συζήτηση μέσα στην οικογένεια, να πείσουμε τα παιδιά γιατί δεν είναι καλό, να το καταλάβουν. Αν μιλάμε για μας τους ίδιους,

Πείσουμε τον εαυτό μας ότι δεν είναι καλό να τα διαβάζουμε. Γιατί το να βάζουμε έτσι μια απλή απαγόρευση δεν θα τα διαβάζεις. Τα παιδιά γενικά και οι νέοι είναι πολύ ευρηματικοί να τα βρουν, είτε στο σχολείο είτε στις κατασκηνώσεις. Αυτά κυκλοφορούν. Οι συμμαθητές στο σχολείο είναι πρόθυμοι να δώσουν από τέτοια περιοδικά πολύ εύκολα. Αυτά και για τα κόμιξ. Και μπαίνουμε στην τρίτη κατηγορία που είναι τα παιχνίδια. Όπως θα δείτε και εσείς, αυτά τα παιχνίδια γκρινιάρης και λοιπά έχουν δώσει τη θέση τους σε κάτι άλλο πολύ πολύπλοκα, τα οποία τα λέμε στα αγγλικά είναι τα role playing games ή fantasy playing games. Στα ελληνικά τα μεταφράζουν παιχνίδια περιπέτειας και φαντασίας. Θα τα έχετε δει στις προθήκες από τα μαγαζιά, το Atmosphere, το Hero Quest, τη σταυροφορία στο διάστημα και λοιπά, έτσι με τέτοια περίεργα ονόματα. Το βασικό παιχνίδι, θα λέγαμε, το παιχνίδι αναφοράς, αυτό το οποίο είναι το πρώτο και το πιο καλό, είναι ένα που λέγεται Dungeons and Dragons, δηλαδή δράκι και Dungeons απ' μπουντρούμια, γαλαρίες, υπόγειες και δράκοντας. Αυτό είναι το όρος. Αυτό βγήκε στην Αμερική από έναν τύπο μυστήριο, τον Gary Gygax, το 1973. Στην αρχή δεν είχε πάει πολύ καλά, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Αργότερα όμως, ειδικά μετά το 80, κυριολεκτικά έσπασε τις αγορές, ξεπέρασε σε πωλήσεις τη Monopoly, η οποία θεωρείται το παιχνίδι που κάνει τις πιο πολλές πωλήσεις. Και από ό,τι διάβαζα, το 1985 μόνο είχε 100 εκατομμύρια δολάρια τζίρο αυτός από τις πωλήσεις του. Αυτό το παιχνίδι έχει εξελιχθεί, υπάρχουν advanced versions πιο με επεκτάσεις ώστε να μπορεί να παίζει κάποιος ασταμάτητα. Τώρα θα σας πω έτσι με όσο λιγότερα λόγια γίνεται το πώς λειτουργούν αυτά τα παιχνίδια. Το μόνο πρόβλημα ή εν πάση περιπτώσει καλό θα λέγαμε από αυτά τα παιχνίδια είναι ότι είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. Έχουν ένα ταμπλό το οποίο ανοίγει, το οποίο έχει τις γαλαρίες, επάνω βάζεις κάτι τούνελ και λοιπά και τα στρατιωτάκια, και από εκεί και πέρα έχει ένα παχύ βιβλίο με οδηγίες με εκατοντάδες σελίδες, το οποίο πρέπει να διαβάσει κάποιος πριν να παίξει. Και εκεί είναι το πρόβλημα, ότι πολλοί νέοι βαριόνται να διαβάσουν τις οδηγίες και το παίρνουν το παιχνίδι και τους μένει στο ράφι, οπότε αυτό είναι και το καλό. Το παιχνίδι αυτό παίζεται τουλάχιστον, θέλει δύο παίκτες, και είναι και ένας ο οποίος παίζει τον αρχηγό του παιχνιδιού, ο Master of the Game. Και ο κάθε παίκτης διαλέγει ένα χαρακτήρα, αυτός που θα παίξει το παιχνίδι. Ο χαρακτήρας του μπορεί να είναι υπότης, μπορεί να είναι πολεμιστής, μπορεί να είναι μάγος, δρυίδης, μπορεί να είναι κλέφτης, δολοφόνος, τέτοια καλά πράγματα, μπορεί να είναι πνεύμα, μπορεί να είναι νάνος. Από εκεί και πέρα, για να παίξει το παιχνίδι, τον εξοπλίζει αυτό το χαρακτήρα. Ρίχνοντας το ζάρι, κανονίζει το πόσο έξυπνος θα είναι, πόσο επιδέξιος, πόσο πονηρός, πόσους βαθμούς καταστροφής παίρνει, δηλαδή τα χτυπήματά του στις μονομαχίες πόσο θα πληγώνουν τον αντίπαλο. Παίρνει χρυσά νομίσματα, παίρνει τα όπλα. Ρίχνοντας το ζάρι διαλέγει το θεό ή μάγο ο οποίος θα τον προστατεύει στο παιχνίδι και τον οποίο θα μπορεί να επικαλείται σε δύσκολες καταστάσεις, και τέλος παίρνει και ένα όνομα. Και έτσι το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Αυτός που καθοδηγεί το παιχνίδι, όπως είπαμε, είναι ο Master of the Game, ο αρχηγός του παιχνιδιού. Και οι παίκτες έτσι ρίχνοντας τα ζάρια αρχίζουν και προχωράνε στις γαλαρίες, τις οποίες πρέπει να χαρτογραφήσουν, πρέπει να βρουν θησαυρούς. Και όταν πέσουν σε κάποια παγίδα, δηλαδή τους επιτεθεί κάποιο δαιμόνιο, κάποιο πνεύμα κλπ., εκεί πέρα ρίχνοντας τα ζάρια και ανάλογα τους βαθμούς που έχουν, όποιος έχει το μεγαλύτερο σκορ νικάει ή ανάλογα σκοτώνεται. Η διάρκεια που μπορεί να παιχθεί το παιχνίδι είναι από μήνες, και αν βάλει κάποιος τις επεκτάσεις μπορεί να παίζει χρόνια ολόκληρα. Δηλαδή είναι παιχνίδια που δεν σταματάνε. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα, αν κάποια νου ο χαρακτήρας σκοτωθεί, είτε να μετενσαρκωθεί είτε και να αναστηθεί. Προβλέπεται και αυτό το παιχνίδι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτά τα παιχνίδια είναι εξαιρετικά εθιστικά. Δηλαδή όλοι όσοι λένε ότι παίζουν σε αυτά, σε κάνει ώστε να σκέφτεσαι όλη τη μέρα το τι θα γίνει το απόγευμα που θα παίξεις αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο πρόβλημα με αυτά τα παιχνίδια είναι ότι μαθαίνουν οι παίκτες ότι για να ζήσουν τη ζωή τους και να πετύχουν το σκοπό πρέπει να κλέψουν, πρέπει να είναι πονηροί,
πρέπει ίσως να είναι βίαιοι, ακόμα προβλέπονται και βιασμοί, προβλέπονται δολοφονίες. Και γενικά όσο πιο ευρηματικός και δολοπλόκος είναι ο παίκτης, είναι αυτός που θα επικρατήσει. Από εκεί και πέρα επίσης τις δυσκολίες προβλέπεται από το παιχνίδι ο παίκτης να κάνει κάποια μάγια, να πει κάποιες εποδές, να ψιθυρίσει ορισμένα λόγια τα οποία να τον βγάλουν από αυτή ή να επικληθεί κάποιο πνεύμα ή κάποιο μάγο ή κάποιο ανώτερο υπερβατικό όν. Και γενικά θα λέγαμε ότι οι παίκτες μέσα στο παιχνίδι καλούνται να εφαρμόσουν πρακτικές οι οποίες για τη γραφή αποτελούν ευδέλιγμα. Όπως διάβασε και το πρωί ο αδελφός Ολαντύπο, τέτοιες τεχνικές απαγορεύονται. Και αν κάποιος πει ότι εντάξει και τι έγινε παιχνίδι, είναι, μιλάμε ότι ο παίκτης καλείται να αποστηθίζει εποδές μιας σελίδας, οι οποίες είναι στην ουσία αντίγραφα πραγματικών εποδών που κάνουν οι μάγοι, και να τα λέει αυτά ξέρω 100 φορές τη μέρα για να παίξει το παιχνίδι, επί μια εβδομάδα. Και πολλές φορές, ειδικά στην Αμερική, έχουν παρατηρηθεί παιδιά τα οποία ανήκουν σε κλαμπ τέτοια που παίζουν μανιωδώς αυτά τα παιχνίδια, να ξεχνάνε την πραγματική τους ταυτότητα και να θέλουν οι φίλοι τους να τους αποκαλούν με το όνομα του χαρακτήρα που παίζουν στο παιχνίδι. Και γενικά να αναπαραστούν και στην πραγματική τους ζωή αυτό που παίζουν στο παιχνίδι. Και αυτά τα παιχνίδια στην Αμερική επίσης πολλοί έχουν κατηγορηθεί και σε δίκες ότι έχουν προκαλέσει βίαιη συμπεριφορά και αντικοινωνική συμπεριφορά παικτών. Φυσικά, αν κάποιος θέλει να πει τον αντίλογο, υπάρχει, γιατί θα πει ότι στην Αμερική, όπως κάνουμε στην Ελλάδα τουρνουά μπάσκετ ανάμεσα στα Κυριακά των Εκκλησιών, γίνεται τουρνουά τέτοιων παιχνιδιών Dungeons and Dragons ανάμεσα στα παιδιά των Κυριακών των διάφορων Εκκλησιών, και Master of the Game είναι ο πάστορας της κάθε Εκκλησίας. Και αυτά τα παιδιά δεν έχουν πάθει τίποτα, τουλάχιστον επιφανειακά θα λέγαμε. Παρ' όλα αυτά, σας θυμίζω την ομολογία αυτού του παιδιού του Sean Sellers, αυτό το βιβλίο που είχαμε πει, αυτό που έχει την κολοκύθα απ' έξω που πουλάγαμε στο βιβλιοπωλείο, που είναι ένα παιδί το οποίο έχει ασχοληθεί μανιωδώς με τέτοια παιχνίδια και με αποκρυφιστικές τελετές, και όπως είπαμε ξύπνησε μια μέρα στο κελί της φυλακής ενώ είχε δολοφονήσει τον πατέρα του και τη μάνα του, και ο ίδιος λέει ότι δεν θυμάται πώς το είχε κάνει. Δηλαδή αυτές τις δύο μέρες του έχουν μείνει ακόμα κενό, δεν ήξερε τι έκανε. Και σήμερα που έχει αναγεννηθεί και μέσα από τη φυλακή, ενώ είναι καταδικασμένο σε θάνατο και περιμένει να τον εκτελέσουν, δηλώνει απερίφραστο ότι σε αυτή του ένα μεγάλο ποσοστό που της ευθύνης οφείλεται σε αυτά τα παιχνίδια στα οποία συμμετείχε και έπαιζε σαν μανιωδός. Από την άλλη μεριά είναι πολύ, υπάρχει μεγάλη υποψία ότι ομάδες σατανιστών στρατολογούν τους οπαδούς τους από κλαμπ τέτοιων παικτών οι οποίοι παίζουν αυτά τα παιχνίδια, επειδή αυτοί οι άνθρωποι τις σατανιστικές τελετές τις έχουν παίξει ήδη στη φαντασία τους μέσω του παιχνιδιού, και επομένως είναι πολύ εύκολο να τους προσκαλέσουν να τα κάνουν και πραγματικότητα, να παίξουν και στην πραγματικότητα αυτά τα οποία έχουν παίξει στη φαντασία τους. Όλα αυτά, όπως είπαμε, που παίζονται σε παιχνίδια έχουν βγει και σε ανάλογες εκδόσεις και παίζονται και στον προσωπικό υπολογιστή, είτε στα βιντεοπαιχνίδια, στα βιντεομάγαζα. Και πάρα πολλές εταιρείες έχουν κυκλοφορήσει αντίστοιχα παιχνίδια, που εδώ επιπροστίθεται βιβλίων ότι υπάρχει κίνηση μέσω του κομπιούτερ, υπάρχει έχρωμη εικόνα και μάλιστα μεγάλης διακριτικής ικανότητας και πολύ ρεαλιστική. Υπάρχει ο ήχος, στερεοφωνικός ήχος, και γενικά δηλαδή το να παίζεις τέτοια παιχνίδια μέσα από το κομπιούτερ είναι πολύ πιο εθιστικό από το να τα παίζεις στο χαρτί. Και τα παιχνίδια που υπάρχουν στα computer games αυτά είναι ακόμα πιο ευρηματικά. Δηλαδή μπορεί το παιχνίδι να προχωράει γδύνοντας μια γυναίκα. Είναι τέτοια πράγματα. Υπάρχουν βρισχές, υπάρχει βία συμπεριφορά κλπ. Αυτά απλώς δύο-τρία λόγια για αυτό που αναφέρθηκε το πρωί για το Ouija board, θα λέγαμε, το οποίο μόνο παιχνίδι δεν είναι, παρόλο που στην Αμερική πουλιάται σαν παιχνίδι. Αυτό μεταφράζεται στα ελληνικά ο πίνακας Ouija. Παλιότερα τέτοια
που οι Γιαμπόρντ έχουν βρεθεί σε ανασκαφές και τα παίζουν στην αρχαία Βαβυλώνα, στη Ρώμη, στην αρχαία Ελλάδα κλπ. Είναι ένα πανάρχαιο παιχνίδι που στην ουσία είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει τα γράμματα του αλφαβήτου από το α μέχρι το ω, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά, έχει τα νούμερα από το 0 έως το 9 και έχει το ναι και το όχι. Αυτά συνήθως γύρω-γύρω και έχει στη μέση ένα δίκτυ ανάλογα, κάποιο τρόπο με τον οποίο ο οποίος κινείται, εν πάση περιπτώσει, ένας δείκτης και ο οποίος δίνει κάθε φορά ένα γράμμα ή έναν αριθμό. Και οι παίκτες κάθονται γύρω-γύρω, ακουμπάνε τα χέρια τους πάνω σε αυτό το δείκτη, κάνουν μια ερώτηση και αυτός ο δείκτης αρχίζει και κινείται και δίνει την απάντηση. Και αυτό το παιχνίδι πάλι είχε βγει στην Αμερική πριν τον πόλεμο, δεν είχε πάει πολύ καλά. Στη διάρκεια του πολέμου έγινε μια τεράστια διαφημιστική προσπάθεια επειδή με αυτό το παιχνίδι υπήρχε δυνατότητα οι παίκτες να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους στρατιώτες ή άλλους γνωστούς με τους οποίους δεν είχαν καμιά επαφή. Οι τηλεπικοινωνίες είχαν χαθεί και ένας καλός τρόπος για να επικοινωνήσεις με τον γιο σου που ήταν στρατιώτης και δεν ήξερες που ήταν μέσα αυτού του talking board, δηλαδή του πίνακα που μιλάει, όπως ήταν η διαφήμιση. Τώρα πλέον το talking board έχει φύγει και έχει γίνει Ouija board. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το παιχνίδι, όπως είπαμε, μόνο παιχνίδι δεν είναι. Είναι ένα καθαρό πνευματιστικό εργαλείο. Η επαφή γίνεται 100% με πνεύματα του υπερβατικού κόσμου, τα οποία και είναι ένα παιχνίδι το οποίο 100% δουλεύει. Δεν είναι ψέματα αυτά. Δίνει πραγματικές απαντήσεις και πολλές φορές αληθινές. Μπορεί όμως πολύ συχνά, όπως και οι ίδιοι έχουν βγει αποκρυφιστές, αλλά όχι αυτούς της κατηγορίας, οι οποίοι το έχουν κατηγορήσει ότι αυτό το παιχνίδι σε φέρνει σε επαφή με κατώτερα πνεύματα, όπως λένε, όχι με φωτισμένους δασκάλους, αλλά και οι ίδιοι προειδοποιούν ότι με αυτό το παιχνίδι μπορεί να τρελαθείς, να πέσεις σε κατάθλιψη, να σε καταλάβει αυτό το πνεύμα, να έχεις κρίση παραφροσύνης και γενικά το θεωρούν ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Και πάρα πολλά πράγματα έχουν γίνει. Διάβαζα ένα εντυπωσιακό ότι μια γυναίκα μαζί με την κόρη της, επειδή αυτό το board τους είχε προβλέψει ότι θα έρθει να την πάρει ένας νέος υπότης, την είχε διατάξει να σκοτώσει τον άντρα της. Τον σκότωσε και φυσικά πήγε φυλακή. Ο νέος υπότης ήταν ο σερίφης που τη συνέλαβε. Και γενικά στην Αμερική έχουν γίνει πολλές δίκες που έχουν κατηγορήσει αυτό το Ouija board, αλλά δεν έχουν πετύχει τίποτα. Αυτό εξακολουθεί και πωλείται όλο και περισσότερο. Πολλά είπαμε, ίσως σας κούρασα λίγο. Διαβάζω μερικά εδάφια για να κλείσουμε, ότι το πνεύμα λέει ρητός ότι στους έσχατους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη, προσέχονται σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων, και θα λέγαμε ότι αυτό εφαρμόζεται μεν για διδασκαλίες της γραφής, αλλά αυτά οι διδασκαλίες των δαιμονίων και τα πνεύματα της πλάνης ίσως έχουν και ευρύτερη έννοια. Δηλαδή όλα αυτά στην ουσία είναι εκδηλώσεις του σατανά, ο οποίος με διάφορους τρόπους προσπαθεί να μας αποπλανήσει από το σκοπό μας. Από την άλλη μεριά, και ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι ο κόσμος μισεί τους πιστούς, οι οποίοι δεν είναι στον κόσμο, αλλά και παρακάλεσε τον πατέρα

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Να προσευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε και ευλογητέ, οι καρδιές μας, καθώς ανεβαίνουν στο θρόνο της χάρης και του ελέου σου, κλείνουν ευλαβικά το γόνι σε σένα, την πηγή της ζωής, τον Θεό της αγάπης και του ελέου, να εκφράσουν το ευχαριστώ για τη λύτρωση, για το πρόσωπο που έστειλες, για το σχέδιο που πραγματοποίησες, για τη λύση που εσύ ο ίδιος ο Θεός έδωσες για μας, για τον καθένα χωριστά, ώστε μέσα από το σκοτάδι να έρθουμε στο φως. Από την κόλαση μέσα στη χαρά της παρουσίας και της αγάπης σου. Να γίνουμε παιδιά σου, όσοι από εμάς είχαμε το ευτύχημα στην πρόσκλησή σου, να μην στρέψουμε τα νότα, αλλά να πούμε το ναι. Και σήμερα το πρωί, καθώς είμαστε μαζεμένοι, σύ ο Θεός, κατά την υπόσχεσή σου, να κάνεις αισθητή την παρουσία σου ανάμεσά μας, να ανοίξεις τους πνευματικούς ουρανούς και να βρέξεις βροχές αόρατες, αλλά αληθινές και πραγματικές, ώστε όλοι μας να πάρουμε μέσα μας μηνύματα πνευματικά, προτροπές, παροτρύνσεις, οδηγία. Πολλοί από εμάς που αισθάνονται βάρη, να ξαλαφρύνεις τις καρδιές εσύ. Άνθρωποι που περνούν από θλίψεις και δοκιμασίες, να τους δώσεις να σε κρατήσουν σφιχτά από το χέρι, γιατί είσαι ο Θεός που μετά του πειρασμού δίνεις και την έκβαση. Ψυχές οι οποίες αναζητούν την αλήθεια σου σήμερα το πρωί, μίλησέ τες. Δείξου στον Χριστό τη μεγάλη ανοιχτή ματωμένη αγκαλιά που δέχεται αμαρτωλούς, που αγκαλιάζει ψυχές, που τις φέρνει πίσω στο σπίτι του Πατέρα. Παρακαλούμε όταν φύγουμε σήμερα το πρωί από εδώ, ας πούμε όλοι από την καρδιά μας ότι μας μίλησες, σε ακούσαμε και σε νιώσαμε. Παρακαλούμε να επισκεφθείς και την πατρίδα μας και να κάνεις έλεος. Η μόνη ανάγκη, η πρώτη ανάγκη, είναι ο Λόγος ο Άγιος. Βάλε δίψα και πείνα στο λαό μας. Ελέησε ολόκληρο το λαό και τους κυβερνώντας μας. Κύριε, και περιμένουμε να μας δώσεις πολλά, πάρα πολλά σήμερα το πρωί στο όνομα του Χριστού σου. Αμήν. Από τον ψαλμό Ρο Γάμα 103, είναι στη σελίδα 561, οι γραφές είναι μπροστά μας, μπορούμε να ανοίξουμε. Λίγα εδάφια από την αρχή μέχρι και το εδάφιο 14. Ψαλμός Ρο Γάμα, ψαλμός 103, σελίδα 561. Ψαλμός Ρο Γάμα 103, σελίδα 561, τα εδάφια 1-14. Διαβάζω. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου. Τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου. Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου. Τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς. Τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως το αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Υιούς Ισραήλ. Εκτίρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα. Το μεγάλο πρόβλημα κάθε ανθρώπου, του ανθρώπου ο οποίος φτάνει στο σημείο της προσωπικής κρίσης για το τι πρέπει να κάνει στη ζωή, διότι οπωσδήποτε με τον ένα ή άλλο τρόπο ο άνθρωπος προσπαθεί να επιτύχει, να ανέβει κοινωνικά, να έχει ένα επάγγελμα, να κερδίζει κάποια χρήματα, να ζήσει μια ευχάριστη και όμορφη ζωή, ένα σπιτάκι, οτιδήποτε άλλο.
Αλλά έρχεται μια στιγμή αποφασιστικής κρίσης μέσα στον άνθρωπο που αισθάνεται το μεγάλο κενό και το ανικανοποίητο της ψυχής του. Έρχεται η στιγμή που βλέπει την προσωρινότητα της ανθρώπινης ζωής και ξέρει ότι δεν είναι κανένας σε αυτή τη γη που έφυγε ή έμεινε χωρίς να φύγει από τον κόσμο αυτό. Και θέλει να βρει μια απάντηση και μια λύση. Ξέρει ότι κάποια μέρα θα συναντήσει το μεγάλο πρόσωπο του Θεού και οπωσδήποτε, κοιτάζοντας μέσα του, κοιτάζοντας τη ζωή του προσωπικά, έρχεται στη συνέστηση αυτή να καταλάβει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει έτσι τον Θεό. Και μάλιστα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πολλές γνώσεις από το Λόγο του Θεού, όπου αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Θεού, οι γραμμές του, δηλαδή πώς σκέφτεται ο Θεός απέναντί μας, έχει μέσα του μια αγωνία, δικαιολογημένη. Μια αγωνία η οποία διαρκώς όλο και μεγαλώνει, γιατί δεν ξέρει τι είναι ο Θεός, πώς θα τον αντιμετωπίσει ο Θεός. Και όσο μάλιστα το βάρος της ηθικής ευθύνης απέναντι του Θεού, της ενοχής του, των αμαρτιών του, το βάρος μιας ζωής που περπάτησε τόσα χρόνια μακριά από τον Θεό, τον βαραίνει όλο και πιο πολύ, τότε δεν ξέρει αν ο Θεός αυτός είναι πρόθυμος ή με ποιους όρους τουλάχιστον θα μπορέσει να δεχθεί αυτό τον αμαρτωλό. Ο ψαλμός που διαβάσαμε όμως έρχεται από τη δική του πλευρά να ανατρέψει ορισμένα πράγματα άγνωστα σε πολλούς και ακόμα και σε εκείνους οι οποίοι έχουν γνώσεις μέσα από το Λόγο του Θεού και να απαντήσει σε μερικά ερωτηματικά τα οποία βασανίζουν τον άνθρωπο. Και αυτά τα ερωτηματικά είναι τρία. Πρώτα-πρώτα, πώς θα ικανοποιηθούν οι βαθύτερες επιθυμίες μέσα μας που έχουμε. Επιθυμίες να ζήσουμε, επιθυμίες να απολαύσουμε, επιθυμίες να ικανοποιήσουμε τη ζωή μας με τον καλύτερο τρόπο και να χαίρεται η ζωή μας ολόκληρη, να δονίζεται, θα έλεγα, από τη χαρά. Από το άλλο μέρος, θέλει να έχει μία εξασφάλιση και όχι ανασφάλεια για το τι θα γίνει για τα υλικά αγαθά. Για το πώς δηλαδή θα μπορέσει από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής, μέχρι που να γεράσει, να έχει μια διαβεβαίωση ότι τίποτα δεν θα του λείψει και δεν θα περάσει από κρίσεις ανέχειας και φτώχειας. Και από το άλλο μέρος, το μεγαλύτερο πρόβλημα, τι θα γίνει με το αιώνιο μέλλον της ψυχής του. Πώς θα μπορέσει να φτάσει εκεί, ή στο σημείο εκείνο, από το οποίο με βεβαιότητα πλέον θα πει «Να, είμαι σίγουρος για το πού πηγαίνω και το τι θα συναντήσω». Και ότι η αιωνιότητα είναι κτήμα δικό μου. Αυτά τα τρία λοιπόν μεγάλα ερωτηματικά έρχεται να τα απαντήσει ο ψαλμωδός αυτός παράλληλα με μια γνώση η οποία είναι πράγματι υπερθαύμαστη για τον κάθε άνθρωπο, ότι ο Θεός είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι εμείς νομίζουμε. Και όπως θυμόσαστε στο ψαλμό που διαβάσαμε σήμερα το πρωί, ευθύς εξ αρχής, ο Λόγος του Θεού λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γνώση αυτού του Θεού, τέτοια γνώση τόσο βαθιά και πλατιά, ώστε ολόκληρο το είναι τους συνταράσσεται από δοξολογία και ευχαριστία απέναντί του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον ψαλμό 103 που διαβάσαμε, ο ψαλμωδός ξεκινάει με τα λόγια να καλέσει σε ένα πανηγύρι αλλαλαγμού απέναντι του Θεού την ψυχή του. Καλεί την ψυχή του, καλεί το είναι του για να ανταποκριθεί με ευγνωμοσύνη και με ευχαριστίες και δοξολογίες σε αυτόν τον Θεό, που με μια λέξη τα περικλείει αυτά. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Δηλαδή, βρες λόγια, ευλογήν, βρες τα καλύτερα λόγια, τους καλύτερους τρόπους να ανοίξεις τον εαυτόν σου απέναντι σε εκείνον ο οποίος είναι ο Θεός της ζωής σου. Ευλόγη λοιπόν η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το Άγιον όνομα αυτού. Ό,τι υπάρχει μέσα μου, ό,τι είναι στον εσωτερικό μου κόσμο, όλα αυτά καλούνται να αποτελέσουν μια συναυλία δοξολογίας και ευλογίας απέναντι του Θεού. Και αν θα ρωτήσουμε τον άνθρωπο που γράφει αυτά τα λόγια, γιατί έφτασες σε αυτό το σημείο, γιατί καλείς ολόκληρο τον εαυτόν σου, όλο το είναι σου, σε ένα πανηγύρι αλλαλαγμού, η απάντηση έρχεται στα επόμενα εδάφια. Να μας πει ότι ο Θεός, για μένα, έχει δώσει απάντηση στα τρία μεγάλα ερωτήματα που με κατέκαιγαν πριν και δεν είχα βρει άλλη λύση. Και τελικά βρήκα ότι οι απαντήσεις μου βρίσκονται στο πρόσωπο του Θεού, στην ευεργεσία και στο έλεος του Θεού που παρακολουθεί κάθε άνθρωπο και είναι έτοιμος ο Θεός να ανοιχθεί πέρα και πέρα στην ψυχή που ειλικρινά τον ζητάει. Και η απάντησή του αναλυτικά έχει ως εξής. Επειδή αυτός είναι που συγχωρεί
τις ανομίες μου. Έχει λάβει πείρα ότι ο Θεός είναι αυτός που συγχωρεί, που καθαρίζει τον δρόμο της επικοινωνίας μαζί του, μαζί με τον Θεό, τον ζωντανό, τον Άγιο. Και είναι έτσι η απάντηση στο πρώτο και μεγάλο ερώτημα. Πώς θα επικοινωνήσω και θα μιλήσω και θα συναντήσω τον Θεό? Μη απελπίζεσαι, έρχεται η πείρα αυτού του ανθρώπου, γιατί ο Ψαλμός, αν τον διαβάσουμε προσεκτικά, μιλάει για μια πείρα που ξεκινάει από τότε που βλέπει και συναισθάνεται τον εαυτό του μέχρι τα γυρατιά, μέχρι το τέλος της ζωής του. Είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες. Σας το διαβεβαιώνω από προσωπική μου πείρα, λέει ο Ψαλμωδός. Και όχι μόνο, αλλά επειδή η ζωή αυτή είναι τόσο ευαίσθητη και περνούμε πολύ από αρρώστιες, από δυσκολίες, από προβλήματα, είναι εκείνος ο οποίος και τις αρρώστιες μας τις θεραπεύει, τις γιατρεύει. Είναι αυτός ο οποίος φροντίζει για την ψυχή πρώτα και πάνω απ' όλα και για το σώμα έπειτα και αμέσως, χωρίς ο Θεός να πάψει να ενδιαφέρεται για τα δικά του πλάσματα και ιδιαίτερα για εκείνους που τον φοβούνται. Χθες, καθώς πήγαινα με το αυτοκίνητο, άνοιξα το ραδιόφωνο και ξαφνικά ακούω ότι υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας, ο οποίος έδινε μια συνέντευξη για το πώς θα είναι τα εκκλησιαστικά πράγματα στην Ελλάδα τώρα, το 92, αρχές του 93, που επιτέλους όλα θα έχουν εξισωθεί με την Ευρώπη. Και μιλούσε και έλεγε πολλά και διάφορα, και αφού μιλούσε για την Ορθόδοξη Εκκλησία που οι ιερείς έγιναν υπάλληλοι του κράτους, αυτός ήταν υπέρμαχος του διαχωρισμού Εκκλησίας και κράτους. Εκείνο όμως που με έκανε σε μια στιγμή να γελάσω πέρα για πέρα ήταν το γεγονός ότι ένας καθηγητής με τόσες μεμβράνες και τόσα διπλώματα είπε σε μια στιγμή: επιτέλους πρέπει οι ιερείς να αποχωριστούν από το κράτος. Θα μου πείτε βέβαια πώς θα ζήσουν, πρέπει να τους αφήσουμε στο έλεος του Θεού? Όχι βέβαια. Και με έκανε και γέλασα. Εάν οι άνθρωποι αυτοί που ενδιαφέρονται για τα πράγματα του Θεού δεν μπορούν να εμπιστευθούν στο έλεος του Θεού, τότε σε τι μπορούν να εμπιστευθούν? Εδώ ο Λόγος του Θεού μας θυμίζει σήμερα έντονα ότι το έλεος του Θεού είναι τρομακτικά μεγάλο και απλωμένο σε όλες τις περιοχές της ζωής μας. Ξεκινώντας, όπως είπαμε, από τα βασανιστικά προβλήματα της τακτοποίησής μας με τον Χριστό και δεύτερον για τις ανάγκες που έχει το σώμα, οποιασδήποτε και αν είναι αυτές. Έπειτα έρχεται να μιλήσει για τη λύτρωση την οποία δίνει ο Θεός σε κάθε ένα που τη ζητάει. Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου. Δεν μιλάει για το σώμα. Μιλάει για τη ζωή. Η ζωή φθήρεται. Η ζωή τελειώνει. Η ζωή σταματάει. Όμως ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Το γνώρισα, μας μιλάει ο Ψαλμωδός και μας το βεβαιώνει, ότι ο Θεός λυτρώνει από τη φθορά της ζωής σου. Έχει άραγε ελπίδα ο κάθε ένας από εμάς σήμερα το πρωί σε αυτή την υπόσχεση του Θεού, σε αυτή την αλήθεια και την πραγματικότητα που εδώ μας διαβεβαιώνει η Γραφή, ότι ο Θεός λυτρώνει τη ζωή μας από τη φθορά? Και αν πεις, πώς θα είναι τα υπόλοιπα πράγματα, το διάβα μου, η πορεία μου, οι υλικές μου ανάγκες στη ζωή, απαντάει: αυτόν που στεφανώνει εσένα τον ίδιο, με έλεος και με εκτιρμούς. Δηλαδή μέσα στη ζωή σου όχι απλώς θα ακουμπήσει το έλεος του Θεού, όχι απλώς θα απλωθεί το έλεος του Θεού και θα γεμίσει τη ζωή σου, αλλά θα σε στεφανώσει με έλεος και εκτιρμούς. Δηλαδή θα είναι περίσσευμα πάνω στη ζωή σου το έλεος του Θεού. Για να προσθέσει ότι να μην νιώθεις ανασφάλεια, να μην νιώθεις αβεβαιότητα, να μην φοβάσαι τι θα γίνει στη ζωή σου, ακόμα και όταν σε εγκαταλείψουν φίλοι, παιδιά, δυνάμεις, όταν πλησιάζεις το τέλος και στα γυρατιά βρίσκεσαι μέσα και αισθάνεσαι τη μοναξιά έντονη. Είναι αυτός ο οποίος χορτάζει, γεμίζει με αγαθά το γύρα σου. Δεν θα σε αφήσει να στερηθείς από τίποτε. Με αγαθά σε χορταίνει. Δεν θα σου λείψει τίποτε. Και η νεότητά σου ανανεώνεται σαν του έτου. Είναι μια υπόσχεση η οποία δίνεται ακριβώς για εκείνους που αισθάνονται αδύναμοι, που βρίσκονται ίσως στο τέλος της ζωής τους και έχουν ανάγκη από την ανανέωση αυτή της νεότητας, της δύναμης της νεότητας. Και χρησιμοποιεί το παράδειγμα του αετού, καθώς ξέρετε, όταν ο αετός γυράσκει, τότε έχει έναν τρόπο μέσα από το ένστικτό του που του έδωσε ο Θεός να ανανεώνει τις δυνάμεις του και να ξανανιώνει, να γίνεται νέος. Ανεβαίνει σε πολύ μεγάλα, θεόρατα ύψη και κατεβαίνει με μεγάλη δύναμη, κατακόρυφα, και πέφτει μέσα σε βαθιά νερά. Και αυτή η κίνηση
Τον βγάζει από τα νερά και ανεβαίνει ξανανιωμένος. Πώς γίνεται αυτό, είναι μυστήριο. Οι επιστήμονες δεν μπόρεσαν να το διευκρινίσουν, αλλά είναι μια αλήθεια. Και εδώ μας φέρνει αυτό το παράδειγμα. Μη φοβάσαι, εμπιστεύσου στον Κύριο. Ρίξου μέσα στη θάλασσα του ελέους του, της αγάπης του, των υποσχέσεών του. Και η νεότητά σου θα δώσει μέσα καινούρια βλαστήματα, καινούριες δυνάμεις, καινούρια ριάκια του ουρανού θα ρεύσουν μέσα στη ζωή σου και θα νιώσεις όλη την χάρη και το έλεος του Θεού. Έτσι είναι ο Θεός εκείνος που τις βαθύτερες επιθυμίες μας να μην μας λείψει τίποτε, να ζήσουμε χαρούμενοι και να κατακτήσουμε την αιωνιότητα, την πετυχαίνει με τις δύο αυτές υποσχέσεις που δίνει. Να σώσει τη ζωή σου, να σώσει την ψυχή σου, να τη λυτρώσει και να σου υποσχεθεί ότι δεν θα σε αφήσει μέχρι τα βαθιά γερατιά. Θα είναι εκείνος που θα σε ανανεώνει διαρκώς με δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος και θα νιώθεις σαν τον αετό εκείνον ο οποίος ξανάνιωσε για να μπορεί να πετάει ψηλά. Ήθε ο Θεός από αυτή την πύρα, τη ζωντανή, την δυνατή, αυτού του ψαλμοδού του Δαβίδ συγκεκριμένα, να δώσει σε όλους μας σήμερα το πρωί την παρηγοριά και το θάρρος. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας με όλη την εμπιστοσύνη που του πρέπει και του αξίζει για την αγάπη μας απέναντι σε έναν τέτοιο Θεό ζωντανό, ένα τέτοιο Κύριο. Πριν προχωρήσουμε, η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο.

0: να προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί μέσα στο Λόγο Σου αποκαλύπτεσαι Θεός ελέους και χάρης. Έρχεσαι να γεμίσεις όλους τους πόθους της καρδιάς μας, να τους εκπληρώσεις, έτσι που και τούτη η ζωή να είναι όμορφη, ευλογημένη, χαρούμενη, και να μας διαβεβαιώσεις ότι η αιωνιότητα είναι δική μας, γιατί εσύ μας αγάπησες και είσαι πρόθυμος να ανοίξεις τους ουρανούς για κάθε έναν που το θέλει. Στο όνομα του Χριστού παρακαλούμε, ευλόγησέ μας και την υπόλοιπη ώρα. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Αλλά έρχεται η Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός προσωπικά, για να δώσει απάντηση πλέον υπογραμμισμένη και με έντονα χρώματα, να μας διαβεβαιώσει αυτό που ήδη ο ψαλμοδός από προσωπική του πείρα μας είπε, ότι δηλαδή ο Θεός ενδιαφέρεται για τον καθένα από μας και είναι έτοιμος παρά το οποιοδήποτε μαύρο παρελθόν ζωής και αποστασίας μακριά του, παρά την οποιαδήποτε περιφρόνησή μας απέναντί του, είναι έτοιμος παρόλα αυτά να ανοίξει την καρδιά, την αγκαλιά του και να δεχθεί τον κάθε αμαρτωλό. Διαβάζω δύο εδάφια που είναι στο 15ο κεφάλαιο του Λουκά. «Επλησίαζον εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, δια να ακούωσι αυτόν. Και οι Φαρισαίοι διεγόγγιζον και οι γραμματείς, λέγοντες, ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν». Η μεγάλη κατηγορία που είχαν προσάψει στο πρόσωπο του Χριστού ήταν ότι δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Θα μου επιτρέψετε μέσα από την Καινή Διαθήκη να σας φέρω τρία σύντομα παραδείγματα που δείχνουν, καθώς ο ίδιος ο Κύριος τα έζησε και μας τα είπε, που δείχνουν την έτοιμη ανοιχτή αγκαλιά του Ιησού Χριστού να δέχεται αμαρτωλούς. Και θα δούμε ότι και στα τρία αυτά παραδείγματα οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση απόγνωσης, ανάγκης, και διαρωτώνται κατά πόσον είναι δυνατόν ο Θεός να μπορεί να τους αγγίξει, να τους δεχθεί. Παράδειγμα πρώτο. Καθώς ο Κύριος κατεβαίνει από το βουνό, μας αναφέρει ο Ματθαίος, στο 7ο κεφάλαιο στο τέλος και ξεκινάει με το 8ο, τον περίμενε κάτω ο κόσμος πολλής, αλλά τον περίμενε και ένας ο οποίος είχε ειδικές ανάγκες. Ένα ειδικό πρόβλημα. Ήταν λεπρός. Αυτός δεν είχε δικαίωμα από τον νόμο να βρίσκεται ανάμεσα στον όχλο. Πολύ περισσότερο να βρίσκεται κοντά σε εκείνον τον Ιησού που ήταν ο Άγιος. Εάν οι άλλοι δεν έπρεπε να τον αγγίξουν, πολύ περισσότερο δεν έπρεπε να τον αγγίξει ο Ιησούς. Κι όμως φαίνεται άκουσε πολλά για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τόλμησε να μείνει παρά τις απαγορεύσεις και να πλησιάσει. Είχε μέσα το ένα βασανιστικό ερώτημα. Τάχα, ο Ιησούς μπορούσε, θα ήθελε να τον καθαρίσει, να τον λυτρώσει, να τον βοηθήσει? Και έρχεται στον Ιησού, πέφτοντας μάλιστα γονατιστός μπροστά του και του λέει, «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Ήξερε ότι έχει τη δύναμη, γι' αυτό και ήρθε σε αυτόν, και ότι μπορούσε να τον καθαρίσει. Η λέπρα από την εποχή εκείνη δεν είχε ελπίδες να καθαριστεί με ανθρώπινα μέσα. Και ο Κύριος, ο οποίος ακούει την αμφιβολία αυτού του ανθρώπου, την αμφιβολία κατά πόσον δηλαδή πραγματικά ήθελε να τον δεχθεί και να τον καθαρίσει, η απάντησή του έρχεται άμεση, με δύο τρόπους. Πρώτα-πρώτα πλώνει το χέρι του και τον ακουμπάει, δείγμα ότι εγώ δεν φοβούμαι να σε αγγίξω. Για μένα δεν στέκεσαι μακριά. Μεταξύ μας δεν υπάρχουν αποστάσεις. Αλλά γεφυρώνω το αγεφύρωτο χάσμα. Και καθώς ακούμπησε με το χέρι του απάνω σε αυτόν, του απαντάει κατευθείαν στα ερωτήματά του. Θέλω, αμφιβάλλεις αν θέλω, θέλω να καθαριστείς. Και καθαρίστηκε αμέσως από τη λέπρα του και έγινε υγιής. Αυτό το παράδειγμα το οποίο μας αναφέρει η Καινή Διαθήκη, όχι τυχαία, θέλει να μας δείξει για το μέγεθος του ελέους αλλά και της προθυμίας από μέρους του Θεού σε εκείνο το αδύνατο σημείο που για μας δεν υπάρχει από άλλο μέρος και από άλλη κατεύθυνση βοήθεια, ο Ιησούς Χριστός το καλύπτει. Μας διαβεβαιώνει όχι μόνο ότι μπορεί, αλλά και ό,τι θέλει. Και αν υπάρχει μεταξύ μας κάποιος σήμερα, ο οποίος μέσα στη συνείδησή του νιώθει το βάρος της ενοχής και ταλανίζεται από φόβο, μήπως, και δεν τον δεχθεί ύστερα από τόσο καιρό μακριά από τον Ιησού, δεν τον δεχθεί ο Κύριος, έρχεται να του πει, όσα λένε, πες μου το όνομά σου, γυναίκα ή άνδρας, θέλω να καθαριστείς. Και όπως η λέπρα ήταν αδύνατη να καθαριστεί, έτσι εδώ η αμαρτία πολύ πιο δύσκολα να καθαριστεί. Εγώ και σε καθαρίζω, αλλά και σε διαβεβαιώνω, το θέλω να γίνει έτσι. Πάρε θάρρος ψυχή μου και πλησίασε σήμερα το πρωινό αερά εκεί που βρίσκεσαι τον Ιησού και πες του, Κύριε, τι είναι αυτά που ακούω, θέλεις να καθαρίσεις και εμένα, με δέχεσαι. Μάλιστα, ο Ιησούς δέχεται αμαρτωλούς. Αυτή ήταν η κατηγορία του, δέχεται αμαρτωλούς και συντρώει με ταυτόν. Παράδειγμα δεύτερο, η γνωστή παραβολή του άσωτου γιου. Ένας νέος με όλο το σφρίγος, τις επιθυμίες και τη δύναμη νόμιζε ότι μακριά από τον πατέρα θα βρει εκείνο που η ψυχή του επιθυμούσε. Πήρε ό,τι του ανήκε από περιουσιακής πλευράς και εδώ μας δείχνει καθαρά ότι ο άνθρωπος φεύγει από τον Θεό μακριά, κατασπαταλάει στον κόσμο της ασωτείας και της αμαρτίας, στην απομάκρυνση του από τον Θεό, ό,τι του έχει δώσει ο Θεός, σε ταλέντα, σε υγεία, σε ικανότητες, και τα ξοδεύει και τα αναλύσκει έτσι ώστε στο τέλος να μην του μείνει τίποτα και να γυρίσει πίσω στον Θεό ένα ράκος. Αλλά μέσα του τον έκαιγε το ερώτημα, γιατί να βασανίζομαι, γιατί να μην πάω πίσω στον πατέρα, γιατί να μην ζητήσω έλεος από εκείνον. Και πήρε την απόφαση και καλά έκανε. Είχε φόβους, είχε μέσα του μια αγωνία, είχε μάλιστα ήδη καταγράψει στη σκέψη του τα λόγια με τα οποία θα μιλήσει τον πατέρα. Θα αναγνωρίσει τα χάλια του. Θα του πει ότι φταίω, πατέρα. Χρόνια σε κράτησα μακριά από τη ζωή μου. Δεν έκανα καλά που έφυγα. Και βέβαια δεν ήξερα κατά πόσον ο πατέρας θα είναι πρόθυμος να τον δεχθεί ύστερα από όλα αυτά. Και όταν πήγε και γύρισε πίσω, βρέθηκε έκπληκτος από τη νέα κατάσταση πραγμάτων. Είδε ότι όχι μόνο ο Θεός τον δέχθηκε, ο πατέρας εδώ όπως χαρακτηρίζεται από την παραβολή, αλλά ότι από μακριά έψαχνε διαρκώς και αγνάντευε να δει μήπως κάποια μέρα γυρίσει όπως και γύρισε. Και καθώς τον είδε να γυρίζει, έτρεξε ο πατέρας προς εκείνον, τον αγκάλιασε και τον καταφύλισε. Και όχι μόνο, αλλά τον παίρνει μέσα στο σπίτι, το αναγνωρίζει τα πρώτα δικαιώματα, δίνει εντολή να γίνει πλήρης αποκατάσταση και να γίνει ένα μεγάλο πανηγύρι χαράς, ένα γιορτάσι μοναδικό για την επιστροφή του άσωτου γιου. Δες σε αυτή την εικόνα τις προθέσεις του Θεού, τα σχέδιά Του για σένα, την αγάπη Του για σένα προσωπικά, ότι θέλει να σε σώσει. Μη σταθείς πίσω. Επιμένω σε αυτό το σημείο γιατί γνωρίζω και προσωπικά, αλλά και μέσα από τη γραφή η οποία μας διαβεβαιώνει ότι ο εχθρός της όμως επιστροφής, μήπως εσύ παραλείπησες τον Θεό και δεν είναι τώρα η ώρα, σου είχε δώσει ευκαιρίες και τις έχασες, άστα καημένε, ο Θεός πια για σένα δεν είναι. Μην τα πιστέψεις αυτά. Σε οποιοδήποτε στάδιο της πορείας της ζωής σου και αν βρίσκεσαι, σε οποιοδήποτε ηθικό ξεπεσμό και αν είσαι, όσο βασανιστικά και αν είναι τα ερωτήματα που σε κατακαίνε μέσα σου, μη σταθείς εκεί. Γύρισε πίσω. Έλα στον πατέρα. Ο πατέρας αγναντεύει από μακριά και περιμένει κάθε μέρα να σε δει, όχι μόνο, να σε αγκαλιάσει, να σε φιλήσει, να σε αποκαταστήσει, να σε δεχθεί στην οικογένεια τη δική του, να σε κάνει παιδί του, να γίνεις πολίτης του ουρανού. Ο Θεός δέχεται αμαρτωλούς. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς και συντρώει μαζί τους. Ένα τρίτο παράδειγμα. Ένας πλούσιος άνθρωπος στην εποχή του Ιησού, αλλά το επάγγελμά του, εκμεταλλευτής του λαού, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ανήσυχος για το μέλλον του, για την αιωνιότητα. Δεν ήταν ευχαριστημένος παρά τις δυνατότητες τις υλικές που είχε να χαρεί, όπως λέμε, τη ζωή με όλα τα αγαθά που προσφέρονται. Ήθελε να βγει από εκεί. Ζητούσε διέξοδο και λύση. Άκουσε για τον Ιησού. Θέλησε να πάει στον Ιησού. Αλλά πώς να πλησιάσεις αυτόν τον όχλο.
1: και πώς τουλάχιστον έστω να τον δει και ίσως κερδίσει μια ματιά από τον Ιησού. Ήταν κοντός μας, λέει η Γραφή, στο Ανάστημα, τελώνης στο επάγγελμα, πλούσιος, αρχιτελώνης, υπεύθυνος μιας μεγάλης περιοχής, τελωνίων, και ανέβηκε πάνω στο δέντρο. Σε ένα δέντρο, μια σικομουριά, από την οποία το δρόμο τον οποίο θα περνούσε σε κάποια στιγμή ο Ιησούς. Και ήθελε να δει αυτό το πρόσωπο, ίσως να ανοιχνεύσει τις κάποιες προθέσεις του. Τι θα πει, πώς αντικρίζει τους αμαρτωλούς. Οι άλλοι τον περιφρονούσαν, γιατί ήταν τελώνες. Αλλά αυτός, μπορεί και αυτός πολύ περισσότερο, επειδή ήταν Άγιος, να τον περιφρονεί. Και ήθελε να τον δει. Τουλάχιστον διάλεξε το σωστό μέρος, θα τον έβλεπε. Αλλά τι παράξενο. Όταν η πομπή προχωρούσε και έφτασε στο σημείο εκείνο, ξαφνικά ο Ιησούς στέκεται, σταματάει. Θα περίμενε κανείς να τους ανοίξει πλέον από τους θησαυρούς της Βασιλείας και να τους εξηγεί το Λόγο του Θεού? Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει για τον κόσμο που ακολουθούσε? Να θεραπεύσει κάποιον ασθενή δίπλα, και αυτό ήταν μία ανάγκη? Αλλά ο Ιησούς έψαχνε να βρει ανθρώπους, καρδιές που τον ζητάνε, ειλικρινά. Και χωρίς να το περιμένει ο Ζακχαίος, κοιτάζει προς τα πάνω ο Ιησούς και τον βλέπει. Και τον φωνάζει με το όνομά του, τον ήξερε ονομαστικά. Και του λέει: Ζακχαίο, κατέβα κάτω. Και πριν καλά-καλά τελειώσει το λόγο του Ιησούς, να το ο Ζακχαίος δίπλα, κατέβηκε. Οπωσδήποτε τα ρούχα του, η πολυτέλεια έδειχναν ότι πρόκειται για έναν πλούσιο άνθρωπο. Ήταν τουλάχιστον η κοινωνική θέση που είχε. Και εκείνη την ώρα που στάθηκε μπροστά στον Ιησού, του είπε: Ζακχαίε, ξέρεις γιατί στάθηκα? Γιατί θέλω σήμερα να έρθω στο σπίτι σου, να φάμε μαζί. Και τότε ο Ζακχαίος είπε: Κύριε, ό,τι έχω στην περιουσία μου, τα μισά τα δίνω στους φτωχούς. Αν κάποιον τον αδίκησα, εδώ έρχεται η αποκατάσταση, θα το αποδώσω σύμφωνα με τον νόμο, στο τετραπλάσιο. Και τότε ο Ιησούς απαντάει στον κόσμο που παρακολουθούσε τα γεγονότα: Βλέπετε ότι σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτόν τον άνθρωπο και σε αυτή την οικογένεια, σε αυτόν τον οίκο. Βλέπουμε τον Ιησού πώς απαντάει, πώς ανταποκρίνεται, πώς βλέπει τον αμαρτωλό. Ο Ιησούς δέχεται τους αμαρτωλούς, αγαπάει τους αμαρτωλούς. Και όχι μόνο, αλλά συντρώγει μαζί τους. Θυμόσαστε το εδάφιο στην Αποκάλυψη που λέει ότι ο Ιησούς ίσταται έξω από την πόρτα της καρδιάς και κρούει για να μπει μέσα. Βέβαια, όταν στέκεται έξω από την πόρτα της καρδιάς, σημαίνει ότι δεν είναι μέσα και ζητάει να μπει μέσα. Όπως το Ζακχαίο δεν ήταν μέσα, και όπως τον Άσο το γιο δεν ήταν μέσα, και ούτω καθεξής. Όμως, όταν ανοίξει κάποιος την πόρτα της καρδιάς, λέει ο Ιησούς ο ίδιος, τότε θα έρθω μέσα και θα κάνουμε ένα γιορτάσι πνευματικό, θα φάμε μαζί. Εκείνος θα δώσει και εγώ θα δώσω. Τι θα δώσει εκείνος, ο αμαρτωλός? Όλα τα χρεωστικά της ζωής του, όλα τα συντρίμμια του, όλες τις αμαρτίες του.

μάτων του, χάρη των αμαρτωλών. Ξεχνάει τις αμαρτίες. Τις σβήνει για πάντα. Δεν υπάρχουν πια. Μέσα στην καρδιά σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο ως εγγύηση, οδηγό και ως επίσης την έναρξη μιας καινούργιας ζωής, η οποία να σε μεταμορφώνει από μέρα σε μέρα για να μοιάζει με τον Ιησού Χριστό. Σε διαβεβαιώνει ότι ο ουρανός δεν είναι ξένος για σένα. Είσαι πολίτης του ουρανού από την ώρα αυτή. Ότι το βιβλίο σου γράφεται το όνομά σου γράφεται στο βιβλίο της ζωής με τα κόκκινα γράμματα του αίματος της θυσίας του Γολγοθά. Ότι δεν είσαι ξένος και πάρικος, αλλά οικείος του Θεού. Ότι ανήκεις πλέον μέσα στην οικογένεια των λυτρωμένων. Ότι από τώρα και την βρίσκεσαι στη γη, κάθεσαι επάνω δεξιά μαζί με τον Ιησού, που είναι εκπρόσωπό σου. Είσαι ο γιος ή η θυγατέρα του Θεού. Είσαι ένα κομμάτι, ένα μέλος της Εκκλησίας του. Και ακόμα θα σου πει ότι σε περιμένει δόξα ανίποτη. Μεγαλοπρέπεια την οποία ούτε μπορούσες να φανταστείς. Για τις αμαρτίες μην ξαναμιλήσεις πια. Τις έχει ήδη συγχωρήσει για πάντα. Το αίμα, η αγάπη του Χριστού. Ποιες λοιπόν είναι οι προθέσεις του Θεού σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη? Πώς σκέφτεται ο Θεός απέναντι σε έναν ο οποίος έχει φόβους αν πρέπει και αν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό? Τι απαντάει ο Λόγος του Θεού, η γραπτή αποκάλυψη των θείων σχεδίων? Τι απαντάει? Απαντάει με δύο φράσεις. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς και συντρώει μαζί τους. Τους θεωρεί φίλους του. Τους θεωρεί συμμέτοχους και συγκληρονόμους μέσα στη δόξα. Τους θεωρεί ένα κομμάτι από τη δική του οικογένεια. Νιώθεις σήμερα το πρωί, αγαπητή μου ψυχή, ότι βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο με τα ερωτήματα αυτά που μέσα σου σε βασανίζουν. Αν ο Ιησούς Χριστός σε δέχεται ή σε δέχτηκε, ή για σένα μπορεί να ανοίξει ο ουρανός, πέταξε στην άκρη της αμφιβολίας. Γιατί εάν κρατήσεις τις αμφιβολίες, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις στην προσφορά της αγάπης του Θεού. Εάν βάλεις στην άκρη τις αμφιβολίες και δεχθείς τις υποσχέσεις του, τότε η καρδιά σου θα πλημμυρίσει από χαρά, από ειρήνη, από το πνεύμα της υιοθεσίας, με το οποίο θα κράζεις: Αβά, Πατέρα, είσαι ο Πατέρας μου, είσαι ο Θεός μου, είσαι ο Σωτήρας μου. Αυτό θέλει το Πνεύμα το Άγιο σήμερα το πρωί να το σφραγίσει σε κάθε ψυχή ανάμεσά μας, η οποία μέχρι τώρα έμεινε σε μια βεβαιότητα και ανασφάλεια. Και ο Ιησούς Χριστός υπογραμμίζει: Δέχομαι αμαρτωλούς. Γι' αυτό ήρθα, για να καλέσω και να σώσω όχι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς. Δέχομαι και συντρώγω μαζί του. Πάρε μαζί αυτή την υπόσχεση, αγαπητή ψυχή, και πρόσεξε, από εδώ και πέρα, να μάθεις να συντρώγεις μαζί με τον Ιησού Χριστό. Έχει εδέσματα πνευματικά μέσα από τις γραφές, τα οποία είναι ανεξάντλητα, πολύ ποικίλα και βαθιά, σπουδαία, πλούσια, τα οποία χορταίνουν και θα χορταίνουν κάθε μέρα το πνεύμα σου, την ψυχή σου, κάθε επιθυμία σου. Και με την εξασφάλιση που είπαμε στην αρχή, η αιωνιότητα δική σου. Και η ζωή αυτή εδώ, η προσωρινή, με τις υλικές ανάγκες και τα προβλήματα, τις ασθένειες και τις ελλείψεις, θα είναι στεφανωμένη από τις ευλογίες του Ιησού Χριστού. Θα πεις όχι σε αυτή την προσφορά, σε αυτό το σωτήρα, σε αυτό το Κύριο, μη γέννητο. Σήμερα το πρωί ο Ιησούς σε καλεί επειδή αυτός δέχεται αμαρτωλούς. Η χοροδία θα μας ψάλλει ένα σχετικό ύμνο. Μπορείτε να τον δείτε από τα υμνολόγια, είναι στον αριθμό 110. Ο ύμνος 110 από τα υμνολόγια.

να προσευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε, στο όνομα του Χριστού, σε παρακαλούμε, κάλεσε σήμερα το πρωί κάποια ψυχή που διστάζει, αμφιβάλλει, δεν παίρνει το θάρρος. Ενθάρρυνε την εσύ και βοήθησέ τη να συναντήσει το πρόσωπο του Χριστού εδώ, σε αυτόν τον τόπο, ζητώντας έλεος και χάρη. Διαβεβαίωσε την ψυχή αυτή ότι ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Και δώσε μας ακόμα μια μερίδα τροφής να χαρεί η ψυχή μας και να σε δοξάσει. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού παρακαλούμε. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε να διαβάσω το πρόγραμμα, βεβαίως ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Αλλά τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι για τον ένα ή άλλο λόγο, σε κάποια περίπτωση της ζωής τους, ξεκίνησαν και βρέθηκαν σε μια πνευματική πτώση. Και δεν τολμούν να προχωρήσουν. Έχουν, θα λέγαμε, επιτρέψτε μου τη λέξη, κολλήσει πνευματικά. Δεν μπορούν να πάνε μπροστά. Έχουν ενδιασμούς. Γιατί άνθρωποι του Θεού? Και ήξεραν ότι για αυτούς ο Θεός είχε ένα ξεχωριστό σχέδιο. Όμως, σε κάποια στιγμή, η ζωή τους απέτυχε. Ο Θεός βέβαια δεν έπαψε ποτέ να δουλεύει σε τέτοιους ανθρώπους δικούς του για να τους επαναφέρει στην πρώτη αγάπη. Αλλά όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε στην περίπτωσή μας μια μοναδική μορφή μέσα στην Αγία Γραφή. Ένας άνθρωπος που είχε ειδικά προετοιμαστεί από τον Θεό, εκπαιδευθεί για το σκοπό αυτό, 40 ολόκληρα χρόνια. Είχε περάσει από 3 πανεπιστήμια της χώρας του που υπήρχαν και έμαθε όλη τη γνώση, έτσι μας λέει στις πράξεις, στο 7ο κεφάλαιο. Και επίσης πέρασε και από την στρατιωτική ακαδημία της πατρίδας της Αιγύπτου, τότε που ζούσε, ο Μωυσής. Και έμαθε όλη την στρατηγική και την τέχνη του πολέμου. Είχε ηγηθεί σε μάχες του στρατού των Αιγυπτίων. Έτσι μας φανερώνει ο λόγος του Θεού και εξήλθε νικητής και θριαμβευτής. Μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο προετοίμαζε ο Θεός για την απελευθέρωση του λαού μέσα από τη δουλεία της Αιγύπτου, ο Μωυσής, όταν έφτασε στο 40ο έτος της ηλικίας του, δεν περίμενε μέχρι τέλους του Θεού τη φωνή και την παραγγελία και την ώρα για να ξεκινήσει με τον τρόπο που ο Θεός είχε διαλέξει να απελευθερωθεί ο λαός. Αλλά αντίθετα, δυναμικά, μπήκε στη μέση και προσπάθησε από το ύψος των περιστάσεων και της κοινωνικής του θέσης να επιβληθεί. Αλλά τα έκανε, όπως λέμε, μουσκεμα, δεν κατάφερε τίποτα, σε σημείο που ο ίδιος να δει την αποτυχία του, να φοβηθεί για τη ζωή του και να φύγει από την Αίγυπτο. 40 χρόνια το σχέδιο του Θεού σε αυτό το σημείο διακόπτεται, ματαιώνεται. Γιατί Μωυσή? Στη θέση του Μωυσή ας βάλει ο καθένας πιστός τον εαυτό του. Γιατί? Γιατί θέλησες να τραβήξεις δικούς σου δρόμους? Γιατί δεν άφησες το Θεό? Τόσο καιρό περίμενες ο Θεός να επέμβει. Τώρα γιατί? Και τώρα ο Μωυσής βρίσκεται πλέον σε μια σχολή παιδαγωγικής του Θεού. Μέσα στην έρημο. Τσοπάνης. Μωυσή, εσύ ο στρατηγός, εσύ ο παραμορφωμένος με τα 3 πτυχία των πανεπιστημίων εκεί στην Αίγυπτο, να είσαι τώρα τσοπάνης, να καταδέγεσαι, να ζήσεις σε ερημιές. Τίποτα άλλο δεν έβρισκε παρά λίγο χορταράκι για τα πρόβατα, κάποιο βάτο εδώ και εκεί, ξερές όπως ήταν, και λίγο νεράκι για να ποτίσει τα ζώα του και να γυρίσει πίσω. Αυτή είναι η ζωή για σένα τον πιστό? Τόσο φτωχή? Βέβαια παντρεύτηκες, απέκτησες και παιδιά, αλλά γι' αυτό ήρθες στη ζωή, γι' αυτό σε κάλεσε ο Θεός? Δεν έχει τίποτα ψηλότερο και μεγαλύτερο για σένα, Μωυσή? Ο Μωυσής έχει μέσα του αμφιβολίες. Δεν ξέρει κατά πόσο ο Θεός θα μπορούσε πάλι να τον δεχθεί, πάλι να τον σηκώσει από εκεί που είχε πέσει και να μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει. Έφτασε μάλιστα, όπως μας αποκαλύπτεται κατόπιν στην έξοδο από το 3ο κεφάλαιο και κάτω, σε απόγνωση, χωρίς να μπορεί να καταλαβαίνει τα πράγματα. Και βέβαια δεν φαινόταν να ήλπιζε σε τίποτα άλλο. Αλλά όμως ο Θεός ήταν εκείνος που παρακολουθούσε τη ζωή του. Και κάποια μέρα μας λέει, καθώς οδηγούσε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ από τη μια πλευρά του βουνού και πήγε προς την άλλη στο όρος Χορίβ, το όρος του Θεού, όπως ονομάζεται εκεί που ο Θεός πολλές φορές είχε αποκαλυφθεί σε ανθρώπους δικούς του,
και είχε κάνει ο Θεός επεμβάσεις δυνατές, παράδειγμα ο Αβραάμ, εκεί επάνω λοιπόν στο όρος του Θεού, ξαφνικά βλέπει ο Μωυσής μέσα σε μια ξερή βάτο, μια πύρινη φλόγα, μια προσωπικότητα αγγελική, που να καίει με δύναμη η φωτιά αυτή μέσα στη βάτο. Εν τούτης όμως ήταν συνηθισμένος άλλα πράγματα. Φωτιά που ανάβει κάπου δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Και βέβαια, ποιος σήμερα γνωρίζει, ποιος επιστήμονας γνωρίζει να απαντήσει τι είναι φωτιά. Τι είναι φωτιά. Κανένας δεν το ξέρει. Εξηγείται το πράγμα μόνο από το τι αποτελέσματα φέρνει, αλλά τι είναι δεν ξέρει κανείς. Μια φωτιά λοιπόν να κατακαίει τα πάντα, όμως η βάτος να μην καίγεται. Και τότε περίεργος λέει, για να δω, τι είναι αυτό το φαινόμενο. Και προσπαθεί να πλησιάσει κοντά, και την ώρα που πάει να πλησιάσει ακούει μια φωνή μέσα από τη φωτιά, που ήταν ο άγγελος του Κυρίου, ο Μαλεάχ Γιαχβέ, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο ίδιος. Και του λέει, Μωυσή, Μωυσή, η διπλή αυτή προσφώνηση στη βίβλο σημαίνει πρόσεξε καλά. Παντού όπου την δίνει ο Θεός, όπως τα αμήν αμήν της βίβλου και άλλες πολλές διακηρύξεις. Μωυσή, Μωυσή, ορίστε, απαντάει ο Μωυσής, ιδού εγώ. Μη πλησιάσεις, Μωυσή, εδώ. Βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί ο τόπος στον οποίο στέκεσαι είναι Άγιος. Ο Μωυσής φοβισμένος έκρυψε

βρίσκεσαι. Είναι Άγιος. Τα παπούτσια, γιατί όχι τίποτα άλλο? Γιατί να μην δώσει άλλες οδηγίες ο Θεός και μόνο τα παπούτσια να βγάλει ο Μωυσής και να του δείξει ότι Μωυσή, μέχρι τώρα περπάτησε σε δικούς σου δρόμους για 40 ολόκληρα χρόνια ακόμα. 40 στην Αίγυπτο, 40 τώρα μες στην ερημιά, 80 χρόνια. Περπάτησες με δικούς σου τρόπους και σε δικούς σου δρόμους. Πέταξε το στην άκρη. Βγάλτα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί εάν προηγουμένως δεν εγκαταλείψει αυτούς τους δρόμους. Από την ώρα που είσαι έτοιμος να βγάλεις τα παπούτσια αυτά από πάνω και θέλεις να σου μιλήσω, θα σου τα πω. Και τότε ο Μωυσής βγάζει τα παπούτσια. Και ο Θεός του μιλάει παρακάτω, διαβάστε τη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο και κάτω, να δείτε πόσο ο Θεός του αποκαλύπτει τι και πόσο τον εξοπλίζει και πόσο τον δυναμώνει και πόσο τον κάνει πλέον ένα όργανο δικό του, σε σημείο που η Καινή Διαθήκη να μας λέει να μοιάσετε στο Μωυσή, ο οποίος πλέον έβλεπε τον αόρατο σαν να τον είχε μπροστά του. Και έβλεπε τον Ιησού. Γιατί ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμα στην Καινή Διαθήκη, αλλά προφητικά τον έβλεπε. Και χάρη του ανηδισμού του Χριστού τα πάντα εγκατέλειψε για να ζήσει ο Μωυσής στην παρουσία του Θεού. Ο Μωυσής μετατράπηκε από ξερός που ήταν, μια ξερή βάτος, σε μια φλόγα του Θεού, ολοζώντανη. Και ο Κύριος τον χρησιμοποίησε με δύναμη. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το ερώτημά μας είναι κατά πόσον ένας άνθρωπος του Θεού ξεγελάστηκε, ξέπεσε ή βρίσκεται σε μια χλιαρότητα πνευματικής ζωής. Τι πρέπει να γίνει? Η λύση δεν μπορεί να έρθει από πουθενά άλλου. Ούτε από γνώσεις, ούτε από επικοινωνία με άλλους, ούτε από βιβλία που θα πάρεις, ούτε από δραστηριότητα που θα αναπτύξεις. Δεν έρχεται η ζωή από εκεί, η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή έρχεται εάν πλησιάσεις και συναντήσεις τον Κύριο της δόξας προσωπικά. Πέταξε σαν προϋπόθεση τους δρόμους και τις αποφάσεις σου. Βάλτε στην άκρη. Και πες, Κύριε, είδου εγώ. Να με, ολόρθος μπροστά σου. Ή γονατιστός μπροστά σου. Περιμένω οδηγίες. Πες μου τι να κάνω. Και ο Θεός ανορθώνει τον πιστό. Καθαρίζει το οποιοδήποτε σημείο μαύρο και σκοτεινό ήταν στη σχέση με τον Θεό, το καθαρίζει το αίμα του Χριστού, ύστερα από γνήσια μετάνοια, και αφού το καταδικάσει ο πιστός και ξεκινάει πλέον μια ζωή, αλλά τι ζωή? Ζωή γεμάτη δυναμισμό και χάρη, την οποία δίνει ο Θεός μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Την καρδιά που τον δέχθηκε, τον εμπιστεύθηκε και θέλει τώρα να είναι ένα χρήσιμο όργανο του Θεού μέσα στην πορεία και τη ζωή του. Αγαπητοί αδελφοί, ας γίνουμε όλοι τέτοιοι, σαν τον Μωυσή. Και αν κάποιοι από εμάς πέρασαν ή περνούν από κάποια τέτοια κρίσιμα σημεία πτώσης, η ανόρθωση του Κυρίου στέκεται μπροστά μας. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει πνευματική προκοπή. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μέσα στη δύναμη του Πνεύματος του Θεού, εάν δεν βγάλουμε τα χοντροπάπουτσα της ζωής μας, των αποφάσεών μας, τον δρόμο μας, και δεν σταθούμε μπροστά στο Θεό με ευθύτητα, ντόμπρη, ξεκάθαρη, για να του πούμε, Κύριε, από εδώ και πέρα δεν ακολουθώ πια το δικό μου κεφάλι, ακολουθώ εσένα, ό,τι λες στις γραφές θα το κάνω, είμαι πρόθυμος με όποιο κόστος και θυσία. Και τότε ο Θεός θα ευλογήσει κάθε πιστό. Γιατί ο Θεός δέχεται αμαρτωλούς, αλλά δέχεται και πιστούς οι οποίοι έχουν ξεπέσει. Ξανά τους ανορθώνει στη δόξα. Όπως λέει ο Ψαλμωδός, έστησε επί πέτρα τους πόδας μου και έβαλε στο στόμα μου καινούριο τραγούδι. Είναι ο πιστός ο οποίος ξέπεσε και ξαναπατάει πάνω στο βράχο των αιώνων που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ήθε ο Θεός να κρατήσει αυτές τις αλήθειες μέσα στην καρδιά μας. Και η βασική αλήθεια ότι ο Θεός είναι πάντα ανοιχτός απέναντί μας. Με την προϋπόθεση ότι καταδικάζουμε την αμαρτία που είναι εμπόδιο και καταστροφή για εμάς τους ίδιους. Για να είναι ανοιχτός ο δρόμος της επικοινωνίας μας με τον Πατέρα μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους μας. Αμήν. Η χοροδία θα μας κλείσει με έναν ύμνο.

όρθιοι, παρακαλώ, προσευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε, στο όνομα του Ιησού Χριστού πάντοτε, σε πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της ώρας. Σε ευχαριστούμε για τους ερεθισμούς και τα μηνύματα του Λόγου Σου που έφερες μπροστά μας. Παρακαλούμε να τα ευλογήσεις και να καλύψεις ανάγκες πνευματικές για τον καθένα μας. Παρακαλούμε επίσης να μας ευλογήσεις προσωπικά έναν προς έναν και να μας οδηγήσεις με χάρη και έλεος στα σπίτια μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

και ενδόξεθε με την καρδιά μας πλημμυρισμένη από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία ερχόμεθα το πρωινό τούτο ενωπιόν σου στην παρουσία σου να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας για την αγάπη σου την θαυμαστή για μας για τα σχέδιά σου τα έξοχα τα ανεξερεύνητα τα ανεξιχνίαστα πόσο σε ευχαριστούμε διότι μας αγάπησες αιώνια και δεν λυπήθηκες τον Υιόν σου το μονογενή, αλλά τον έστειλες από τους ουρανούς, τον εθυσίασες στο σταυρό στο Γολγοθά. Μιλήσαμε ολόκληρη την εβδομάδα για τα πάθη του Κυρίου. Αναλογιστήκαμε εκείνον, ο οποίος αμαρτίαν δεν έπραξε και δόλος δεν ευρέθη στο στόμα του. Πόσο υπέφερε, πόσο ευάσταξε για μας. Επάνω στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά, την κρίση τη δική σου. Αλλά όμως τώρα, εκείνος είναι αναστημένος. Σύ τον ανέστησες και βρίσκεται επάνω στους ουρανούς τη δόξα και ζει αιωνίως και μεσητεύει για όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου, που είναι η πηγή της ζωής για τον καθένα μας, που είναι η χαρά μας, η απόλαυσή μας, το μέλλον μας, το στεφάνι μας, η δόξα μας. Εκείνη την ημέρα θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ω, σε ευχαριστούμε γι' αυτόν. Παρακαλούμε πολύ, γέμιζε την ύπαρξή μας, την ζωή μας με την παρουσία του Ιησού Χριστού. Μαζευτήκαμε να σε λατρέψουμε το πρωινό τούτο. Παρακαλούμε πολύ να ξεχύσεις άφθονες, αθόρυβες βροχές Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Να μας δώσεις ανάταση στην παρουσία σου. Να απολαύσουμε το πρόσωπό σου και το πρόσωπο του Υιού της αγάπης σου, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας. Να την ευλογήσεις και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Οπουδήποτε το όνομα του Χριστού ονομάζεται εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε ελέησε το έθνος μας. Ελέησε άρχοντες και αρχομένους. Φέρ τους σε μετάνοια, σε επιστροφή. Φέρ τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου. Ελέησε το έθνος τούτο, σε παρακαλούμε πολύ. Ελέησε τα έθνη της γης. Ιδιαίτερα στα όρια μας δώσε ειρήνη, σε παρακαλούμε. Και ελέησε και το λαό σου τον Ισραήλ. Φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης. Κάμε έλεος.

πάτη της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν για τα μεγαλεία αυτού. Εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγος. Εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χοροστασία. Εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης εδίχης. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Πάσα πνοή ασενή των Κύριων. Αλληλούια. Εν είτε, εν είτε, εν είτε, συνεχώς. Μια παραγγελία του Δαβίδ για ένον, διότι ο Κύριος είναι πραγματικά αξιήμνητος. Διαβάζω επίσης το ιστορικό της Αναστάσεως για να το ακούσουμε και να το ζήσουμε. Τις μέρες αυτές πρέπει να διαβάζει κανείς από τη Γραφή και να φέρνει στη μνήμη του τα γεγονότα. Διαβάζω αυτό κατά Ιωάννη στο κάπα κεφάλαιο. Την δε πρώτη γη της εβδομάδος, Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται στο μνημείον το πρωί, ενώ έτι ήτο σκότος, και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα τον Πέτρο και προς τον άλλον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και λέγει προς αυτούς, «Εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου, και δεν εξεύρωμεν πού έθεσαν αυτόν». Εξήλθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείο. Έτρεχον δε και οι δύο ομού. Και ο άλλος μαθητής προέτρεξεν ταχύτερον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείο. Και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα, δεν εισήλθεν όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτών και εισήλθε εις το μνημείο και θεωρεί τα σάβανα κείμενα. Και το σουδάριον, το οποίον ήτο επί της κεφαλής αυτού, κείμενον ουχείο μου με τα σάβανα, αλλά χωριστά τετυλιγμένον εις ένα τόπο. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείο και είδε και επίστευσε, διότι δεν εννοούν έτη την γραφή ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλιν εις τα ίδια οι μαθητές. Είδε Μαρία εις τα το πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω. Ενώ λοιπόν έκλαιε, έκυψε εις το μνημείον και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους. Ένα προς την κεφαλή και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσι προς αυτήν εκείνη, «Γίνε, τι κλαίεις», λέγει προς αυτούς, «διότι εσήκωσαν τον Κυριόν μου και δεν εξεύρω πού έθεσαν αυτόν». Και αφού είπε ταύτα, εστράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν ιστάμενον και δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς». Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός, λέγει προς αυτόν, «Κύριε, εάν σύ εσήκωσα σε αυτόν, υπέμει που έθασα σε αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Μαρία». Εκείνη στραφίσα, λέγει προς αυτόν, «Ραβουνί», το οποίο λέγεται διδάσκαλε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβηνε έτη προς τον πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και θεόν μου και θεόν σας». Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε ταύτα προς αυτήν. Διαβάζω ακόμα. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο γιώτα έψιλον κεφάλαιο. Την μαρτυρία και την επιχειρηματολογία του Αποστόλου Παύλου. «Σας φανερώνω δε αδελφοί», πρώτο εδάφιο, «το Ευαγγέλιο το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβετε, εις το οποίον και ίσταστε, δια του οποίου και σώζεστε. Τι είναι η τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός εάν επιστέψατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης, εκείνο το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Κύριος, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών, κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν, κατά τας γραφάς, και ότι εφάνει εις τον Κυφάν, έπειτα εις τους δώδεκα, μετά τα αυτά εφάνει εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς, διαμιάς,
εκ των οποίων οι πλειότεροι

μένουσι έως τώρα, την ες δε και εκοιμήθησαν. Έπειτα εφάνης των Ιάκωβων, έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους. Τελευταίων δε πάντων εφάνη και εις εμέ ως εις έκτρωμα. Και στο εδάφιο 12. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς την ες μεταξύ σας λέγουσι ότι ανάστασης νεκρών δεν είναι, και αν ανάστασης νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμεν περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστό, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται νεκροί. Διότι αν δεν ανασταίνονται νεκροί, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Αλλά αν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας, έτι είστε εντες αμαρτίες ημών. Άρα οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απολέσθησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομαι εις το Χριστό, είμεθα ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχήτων και κοιμημένων. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκωση εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Πάντες, έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξη. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ύστερον θέλει είστε το τέλος, όταν παραδώσει την βασιλεία εις τον Θεόν και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχή και πάσαν εξουσίαν και δύναμη. Διότι πρέπει να βασιλεύει έως σου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδες αυτού. Έσχατος εχθρός, καταργείται ο θάνατος. Διότι πάντα υπέταξε υπό τους πόδες αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερώνει ότι εξαιρείται ο υποτάξας εις αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθώς εις αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του στις καρδιές μας. Όταν το πρωινό εκείνο οι μυροφόρες και η Μαρία η Μαγδαληνή ήρθαν στον τάφο του Κυρίου Ιησού Χριστού για να τον αλείψουν μοίρα κατά το έθιμο το Ιουδαϊκό. Βρέθηκαν μπροστά και διεπίστωσαν το μεγάλο γεγονός το οποίο ο Θεός είχε πραγματοποιήσει στο κέντρο της ιστορίας. Ποιο ήταν το μεγάλο γεγονός? Ο Θεός είχε αναστήσει τον Υιόν του τον Ιησού Χριστόν από νεκρών. Βρήκαν τον τάφο άδειο και βρήκαν δύο αγγέλους που τους έδωσαν την μαρτυρία και τους διαβεβαίωσαν ότι τι ζητείτε, τον ζώντα μετά των νεκρών ανέστη, δεν είναι πλέον εδώ. Και έτσι το θεμέλιο του καινούργιου κόσμου, στερεό, αμετακίνητο, ακαταμάχητο, είχε τοποθετηθεί από το Θεό εκεί, στο κέντρο της ιστορίας. Το θεμέλιο απάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί ο καινούριος και οικοδομείται ο καινούριος κόσμος. Ο παλαιός κόσμος είχε διαγραφεί στο Σταυρό στο Γολγοθά. Δια των Θεών δεν υπάρχει. Η αμαρτία εβάρινε επάνω του και μέσα του. Η κρίση του Θεού έπεσε επάνω στον Υιόν της αγάπης του. Αλλά στην πραγματικότητα η κρίση του Θεού έπεσε επάνω στον κόσμο τον αποστατημένο και ασεβή. Ο δρόμος άνοιξε για τη συνδιαλλαγή. Ο δρόμος για τη συμφιλίωση με το Θεό. Πάστης οποιοδήποτε φτάνει να θέλει. Φτάνει να θέλει να κάνει τη σωστή και καλή εκλογή. Μπορεί να συμφιλειωθεί με το Θεό δια του Υιού της αγάπης Του, δια της θυσίας του Χριστού. Ο Χριστός επλήρωσε την οφειλήν, το χρέος εξόπλησε. Και πλέον ο δρόμος είχε ανοίξει για τη συμφιλίωση για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Πέραν τούτου,
Τίποτε δεν μπορεί να γίνει μέσα στον κόσμο. Τίποτε απολύτως. Αιώνες η ανθρωπότης αγωνίστηκε, πολέμησε, προσπάθησε να ανορθώσει τον πεσμένο του το κόσμο χωρίς αποτέλεσμα. Πολιτισμοί διάβηκαν ο ένας μετά τον άλλον, απολυθώθηκαν και τους βρίσκει κανείς στα μουσεία και τους κοιτάζει και τους παρατηρεί χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ήλθαν και παρήλθαν. Η αμαξοστοιχεία της ανθρώπινης ζωής πεσμένη στον κρεμό κάτω. Δεν είναι το δυνατόν να ανορθωθεί και να ξαναμπεί στις ράγες της για να προχωρήσει. Όλη η σοφία έσκυβαν απάνω από την γκρεμισμένη αμαξοστοιχεία, τη διαλυμένη, και κάποιος έλεγε εδώ χρειάζεται μια βίδα, και κάποιος έλεγε εκεί πρέπει να σάξουμε αυτό. Ναι, αλλά η αμαξοστοιχεία διαλυμένη είναι κάτω και δεν κινείται. Όλα τα μέσα, όλοι οι τρόποι, όλη η επιστήμη και όλη η τεχνολογία της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να κάνει ούτε να σκεφτεί ακόμα. Πολύ περισσότερο δεν μπόρεσε να κάνει αυτό το οποίο είδε ο Θεός, σκέφτηκε ο Θεός και έκανε ο Θεός. Τι είδε ο Θεός? Απλούστατα ότι ο παλιός κόσμος δεν μπορεί να φτιάξει. Εχάλασε. Το μήλο σάπισε. Και ο Θεός φτιάχνει ένα καινούριο κόσμο. Απ' αρχής. Βάλει ένα καινούριο θεμέλιο. Και το θεμέλιο είναι ο Χριστός αναστημένος από τους νεκρούς. Και απάνω σε αυτό το θεμέλιο κτίζει ο Θεός τον κόσμο, ο οποίος θα σταθεί, θα μείνει για ολόκληρη την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν το πρωινό κείνο γίνει και η διαπίστωση του μεγάλου γεγονότος, το οποίο ο Θεός ήρχισε να εργάζεται μέσα στην ιστορία. Και οι μάρτυρες εκείνοι, οι γυναίκες, η Μαρία η Μαγδαληνή, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, από στόμα σε στόμα, σε όλη την οικουμένη, έως τα πέρατα της οικουμένης, εξήλθε ο φθόγκος αυτό. Τι είναι η μαρτυρία την οποία δίδομαι? Ποια είναι η μαρτυρία την οποία δίνουμε? Ο Χριστός αναστήθη από τους νεκρούς. Ο θάνατος ενικήθη, η αμαρτία ενικήθη. Ο Χριστός ζει και βασιλεύει. Η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού έχει μια μεγάλη σημασία, μια μεγάλη σημασία για ποικίλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σε αυτήν την Ανάσταση του Χριστού στηρίζεται η πίστη η χριστιανική. Αν η πίστη μας είναι απλώς θρησκευτική, μα θρησκείες υπήρχαν. Δεν πρόκειται περί θρησκείας. Στον Όλυμπο υπήρχαν μόνον 12 θεοί στον Όλυμπο και σε κάθε γωνιά της Αθήνας συναντούσες έναν Θεό. Δεν πρόκειται περί θρησκείας. Δεν πρόκειται περί απλής πίστεως. Λένε μερικοί πίστης. Πίστης να υπάρχει και δεν έχει σημασία πού. Αρκεί πίστης. Μα δεν είναι αυτό. Να πιστέψεις την ηθική, να πιστέψεις τον Βούδα, στον Μωάμεθ, στον Κομφούκιο, στον... Είναι η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η σωτήρια. Αλλιώτικα η πίστη, χωρίς την Ανάσταση του Χριστού και το ολοκληρωμένο έργο το οποίο ο Χριστός έκανε, απόδειξη του οποίου παίρνουμε με την Ανάσταση, είναι τίποτα. Η ηθική η χριστιανική θα ήταν ότι το άχερο μπροστά στο στάρι, χωρίς καρπό, χωρίς περιεχόμενο και ουσία. Τίποτε λοιπόν δεν θα ήταν δυνατόν να δώσει τόση αξία στην πίστη όσο το γεγονός της Αναστάσεως. Να πεις ότι πιστεύουμε ότι υπάρχει ψυχή μετά θάνατον. Μα αυτό δεν λέει τίποτα. Πάλι δεν λέει τίποτα. Το ότι υπάρχει ψυχή μετά θάνατον ήταν γνωστό. Οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν για τα Ηλίσια παιδεία, μιλούσαν. Οι Βαβυλώνοι μιλούσαν. Οι Αιγύπτιοι είχαν το βιβλίο των νεκρών. Αλλά ψυχή μόνο δεν θα πει τίποτε. Η ψυχή δεν είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Ο Θεός δεν έφτιαξε ψυχές. Ο Θεός έφτιαξε και ψυχή και πνεύμα και σώμα. Έφτιαξε το σώμα και φύσηξε το πνεύμα και γίνει και το συνειδησιακό εγώ του ανθρώπου μέσα του, αυτό που λέμε ψυχή. Ο άνθρωπος καθεαυτός.
Εάν πεις ότι υπάρχουν οι ψυχές, δεν λες τίποτα. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι υπάρχουν ψυχές. Οι Κορινθοί υπεστήριξαν ότι υπάρχουν ψυχές, αλλά δεν πίστεψαν στην Ανάσταση. Και ο Απόστολος Παύλος παίρνει το σπαθί του και ορμάει στη μέση και μάχεται. Χωρίς την πίστη στην Ανάσταση, δεν υπάρχει πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Και άμα δεν υπάρχει πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, δεν υπάρχει καν πίστη. Και φτάνει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος μέχρι τα άκρα να πει ότι χαμός υπάρχει αν δεν γίνει η Ανάσταση. Χαμός. Και οι αποθανόντες απόλλοντο εχάθηκαν. Διότι ο άνθρωπος είναι με την ψυχή του και το σώμα του. Είναι αδύνατον να υπάρξει μόνο ψυχή. Θα πάρει το σώμα της. Όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Και αργά ή γρήγορα τους νεκρούς μας θα τους δούμε μπροστά, όπως και τον εαυτό μας μέσα στη δόξα. Είτε έχουμε πεθάνει είτε ζούμε. Πέρα από αυτό, η πίστη στην ύπαρξη της ψυχής και μόνον μπορεί να φέρει, μπορεί να οδηγήσει σε εκείνη την υλιστική αρχή, την αρχαία, την οποία ο Παύλος παραθέτει εδώ πέρα στην απολογητική του για την Ανάσταση. Αν δεν υπάρχει, λοιπόν, φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν, διαλύονται τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μη συζητάτε για την ύπαρξη της ψυχής, αν δεν πάρει και το σώμα. Πιστεύουμε ότι ο Θεός θα αναστήσει τον άνθρωπο. Δηλαδή η ψυχή υπάρχει στους ουρανούς, αλλά θα πάρει το σκήνομά της, το σώμα. Και όταν λέμε σώμα, δεν είναι τα υλικά στοιχεία. Πάνε αυτά στην παγκόσμια κυκλοφορία. Είναι η δύναμη που τα κρατούσε τα υλικά στοιχεία. Αυτό είναι το σώμα. Το σώμα δεν χάνεται. Το σώμα δεν αλλοιούται. Το σώμα υπάρχει. Τα υλικά στοιχεία που έχεις μέσα σου τα άλλαξες από τον καιρό που γεννήθηκες κατά επανάληψη. Αλλά το σώμα σου δεν διαλύθηκε. Δεν άλλαξε, είναι αυτό και αυτό θα πάρεις μία μέρα. Θα ξαναγίνει ενεργό και θα πάρει νέα υλικά, πνευματικά υλικά. Ώστε λοιπόν έχει σημασία για την πίστη μας η Ανάσταση. Έχει ακόμα σημασία διότι δεν είναι ένα δόγμα της Εκκλησίας. Δεν είναι κάτι που η Εκκλησία το επενόησε. Δεν μαζεύτηκαν οι Απόστολοι και είπαν ξέρετε τι να πούμε. Να πούμε αυτό. Δεν μαζεύτηκαν κάποιοι θεολόγοι να το σοφιστούν. Αυτό είναι γεγονός. Χειροπιαστό. Τοποθετημένο στην ιστορία. Έχει τις δικές του αποδείξεις. Και έχει τα δικά του πιστήρια για τον καθένα. Είναι γεγονός. Πολλά δόγματα υπάρχουν και διδασκαλίες. Η τριάδα. Διδασκαλία. Δόγμα της Εκκλησίας. Κάποιος λέει ούτε τώρα και δεν το πιστεύω. Μα αυτό είναι γεγονός. Η Ανάσταση, ιστορικό γεγονός. Το κύρος της Βίβλου. Η Βίβλος πώς απεδεικνύεται ότι είναι αληθής, εάν πραγματικά δεν υπήρχε η Ανάσταση, ξέχωρα από το γεγονός ότι η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για την Ανάσταση σε ποικίλα σημεία. Το πρώτο σημείο το εφώτισε ο Κύριος, ο οποίος Κύριος είδε στην διακήρυξη την οποία έκανε ο Μωυσής και την απέδωσε βέβαια στο Θεό. Ότι άκουσε δηλαδή από το Θεό αυτή τη διακήρυξη ο Μωυσής. Δεν την έκανε ο Μωυσής, την άκουσε από το Θεό. Αλλά τη γράφει ο Μωυσής. Εγώ είμαι Κύριος Θεός, Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και ο Κύριος είπε, τι θα ρείτε, είναι Θεός νεκρών, ζώντων. Πάντες γάρ αυτό ζώσιν. Ζούσαν σαν ψυχές, θα παίρνανε και το σώμα. Ο Κύριος υπεγράμμισε το γεγονός της Αναστάσεως σε αυτή τη διακήρυξη την οποία κάνει εκεί στο όρος το Σινά. Αλλά την Ανάσταση ο Κύριος την μίλησε, εμίλησε για αυτή πρώτα απ' όλα στην αρχή της διακονίας του. Όταν είπε λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτό. Και εννοούσε λέει περί του ναού του σώματος αυτού. Θα το θανατώσετε, εγώ σε τρεις μέρες θα το εγείρω. Γιατί όπως θα δούμε η Ανάσταση είναι και του Χριστού έργο. Το είπε ακόμα στη δεύτερη περίοδο της διακονίας του στη Γαλιλαία όταν τους μίλησε για τον Ιωνά και τους είπε όπως Ιωνάς ήταν στην καρδία, στην αγγελία του Κήτους τρεις ημέρες κλπ.
ούτως και ο γιος του ανθρώπου θα μείνει στην καρδία της γης. Επίσης, στην Κεσάρια τη Φιλίππου, στο βορρά της Παλαιστίνης, εκεί όταν που ρώτησε ο Κύριος τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι, και ο καθένας έλεγε το δικό του από τους μαθητάς, τι λένε οι άνθρωποι, και ο Πέτρος έκανε τη θαυμαστή ομολογία, «Σεις ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», ο Κύριος του είπε, εκεί επίνεσε τον Πέτρο για την πίστη, αλλά τους μάζεψε στη συνέχεια και τους είπε ότι μέλλει να σταυρωθεί, να παραδοθεί σε χέρια ανώμων και την τρίτη ημέραν θα αναστηθεί. Συνεπώς είχε προφητευτεί, είχε υποθεί. Επίσης, στη μεταμόρφωση, μετά τη μεταμόρφωση, πριν από το πάθος, ο Κύριος κατά τον ίδιο τρόπο εμίλησε στους μαθητάς που είχαν δει τη δόξα του και θαμβωθεί και περίμεναν ίσως μια εγκόσμια βασιλεία να εγκαθιδρύσει. Ο Κύριος είπε, σταυρός μπροστά, ποτήριον, διότι έμενε το χρέος ολοκλήρου της ανθρωπότητος εκρεμές και έπρεπε αυτό να τακτοποιηθεί. Σαν τακτοποιηθεί, θα αναστηθεί την τρίτη ημέρα και θα βασιλέψει και βασίλεψε και βασιλεύει. Ακριβώς αυτός ο λόγος για τη μεγάλη σημασία που είχε η Ανάσταση και έχει η Ανάσταση, οι Απόστολοι έδωσαν απόλυτη προτεραιότητα στο κήρυγμα της Αναστάσεως. Τι ήρθε αυτός ο κόσμος, αυτός ο μικρός, μηδαμινός και αδύνατος από τον εαυτόν του στρατός να κάνει και να αντιμετωπίσει ολόκληρη την οικουμένη. Τι ήρθε να κάνει και να πει. Ήρθε να τους πούνε για μια ηθική. Είχε ο κόσμος ηθική. Ήρθε να τους πούνε για Θεό. Μα είχε ο κόσμος θρησκείες. Ήρθε να τους πούνε τι. Για κάποιον που πέθανε και πλήρωσε. Και πώς το ξέρουμε ότι πλήρωσε. Θα τους λέγανε. Και πού ξέρουμε ότι αυτός που πέθανε είναι η δύναμη του Θεού. Πώς το ξέρουμε. Ήδη οι Έλληνες λέγανε μορία. Οι Ιουδαίοι λέγανε σκάνδαλον. Η απάντηση είναι αναστήτη. Σας διακηρύττω με έναν αναστημένο. Πήγε και πλήρωσε. Απόδειξη ότι ξόφλησε είναι η αναστασή του. Αναστήθηκε. Ιδού το καινούριο θεμέλιο του Θεού, ο νέος κόσμος. Και το κήρυγμά τους είχε δύναμη, γιατί είχε μέσα την δύναμη της Αναστάσεως. Είχε πειθό, διότι εκήρυταν με πεποίθηση την Ανάσταση του Χριστού και τα καινούρια σχέδια του Θεού για τον άνθρωπο. Και εκεί ήταν η νίκη τους. Με δύναμη μεγάλη απέδιδαν οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χωροδία να μας πάλι ένα νύμι και θα συνεχίσουμε.

Πατέρα, μας ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Εφανέρωσες τα ένδοξα σχέδιά σου για τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον ανέστησες. Είναι η ελπίς μας, η χαρά μας, η προσδοκία μας. Φώτισέ μας ακόμα, σε παρακαλούμε. Χαρισέ μας μερίδα τροφής για τη δόξα σου και το όνομά σου. Αμήν. Ποιο το περιεχόμενο της Ανάστασης? Τι θέλει να πει το γεγονός ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς? Πρώτα απ' όλα αποδεικνύεται περίτρανα η δικαιοσύνη του Χριστού. Τον είχαν κατηγορήσει ως παραβάτην του νόμου. Ήθελε να καταλύσει τον ναό. Ήθελε να καταστρέψει το Ιουδαϊκό έθνος. Τον εσταύρωσαν. Αλλά το Άγιο Πνεύμα ανέλαβε μέσα στον κόσμο το έργο τούτο, να διαφωτίσει τον κόσμο, να ελέγξει τον κόσμο περί δικαιοσύνης. Να τους πει ποιος είναι ο δίκαιος και να τους δείξει ότι δίκαιος είναι ο Υιός. Γιατί? Διότι δεν έμεινε στον σταυρό ούτε στον τάφο. Σαν ο Φιλέτης ήταν ο Άγιος, ήταν ο μόνος δίκαιος του Θεού. Και αφού πλήρωσε για την υπόθεσή μας, επήγε για τη δική μας υπόθεση. Αναστήθηκε ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και πλέον δεν με βλέπετε. Αυτή ήταν η δικαιοσύνη. Ότι αυτός είναι ο μόνος δίκαιος και το έργο αυτό το ανέλαβε το Άγιο Πνεύμα και φωτίζει τον κόσμο, και παρόλο ότι οι άνθρωποι δεν το έχουν πιστέψει στην πραγματικότητα και στην καρδιά τους, τι έγινε και χθες το βράδυ στις 12 η ώρα? Κάει και ο κόσμος αυτά βαρελότα και τα τέτοια. Παρόλες τις διατάξεις τις αστυνομικές και τις απαγορεύσεις και τις απειλές, κάψανε τον κόσμο με τα βαρελότα. Και είχαν και τραυματίες. Γιατί το κάνουνε αυτό? Τι κάνανε? Χωρίς να το θέλουν δώσανε μία μαρτυρία. Και είπανε γιορτάζομαι. Τι γιορτάζεται? Αναστήθηκε. Α, αναστήθηκε. Άρα λοιπόν ήταν ο δίκαιος. Δεν όφιλε αυτός. Πλήρωσε το χρέος και το διαβεβαιώνετε κι εσείς. Εμείς το ξέρουμε και το πιστεύουμε. Αλλά το διαβεβαιώνετε κι εσείς με τα βαρελότα. Ακόμα, η Ανάσταση δείχνει ότι το χρέος το οποίο είχαμε και οφείλαμε όλοι μας, πληρώθηκε. Πάει πια. Εάν δεν είχε αναστηθεί, θα λέγαμε καλά, μας αγάπησε. Ήρθε από τον ουρανό, υπέφερε. Τον θαυμάζει κανείς. Μας λυπεί και μας συγκινεί. Το αποτέλεσμα, πληρώθηκε το χρέος. Πώς θα θέλουμε να ξέρουμε ότι πληρώθηκε? Εάν δεις τον εγγυητή σου που πήγε για σένα στο δικαστήριο να πληρώσει το χρέος σου και την οφειλή σου και κάθισε στο εδόλιο για σένα, τον βλέπεις κατόπιν στην αγορά να γυρίζει, θα πεις για να τον αφήσουν ελεύθερο σημαίνει τα πλήρωσε. Τον πιάσανε για τα δικά μου χρέη και τώρα τον ελευθέρωσαν. Για να τον ελευθερώσουν σημαίνει ότι τα πλήρωσε. Έτσι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού αποτελεί τρανή απόδειξη. Ο καθένας από εμάς μπορεί να διαβεβαιωθεί μέσα στην καρδιά του, ασάλευτα, ότι το χρέος μου είναι πληρωμένο. Πώς το ξέρεις, ο λυτρωτής μου εσύ? Είναι θριαμβευτής και είναι στους ουρανούς, οφείλει πλέον, δεν έχω. Τρίτον, το περιεχόμενο της Αναστάσεως. Δείχνει τη νίκη του κατά του θανάτου. Θα μου πεις, τώρα τι μας λες? Που ο κόσμος πεθαίνει κατά χιλιάδες, γύρω μας όλο θανάτους ακούμε. Πού καταργήθηκε ο θάνατος? Κι όμως ο θάνατος καταργήθηκε. Ο Ιησούς απέθανε στο σταυρό για μια στιγμή. Και τι λέει το Άγιο Πνεύμα? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ευθύς αμέσως, μόλις απέθανε, ζωοποιήθηκε δια του Πνεύματος του Θεού, από το Πνεύμα του Θεού. Όχι όταν αναστήθηκε και βγήκε. Στο σταυρό όταν πλήρωσε, ζωοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα και κατέβηκε κάτω στον Άδη. Πώς κατέβηκε? Όπως κατεβαίνουν οι νεκροί, κατεβαίνανε οι νεκροί και κατεβαίνουν όσοι δεν έχουν Χριστό. Έτσι κατέβηκε. Δηλαδή σαν ένοχος, σαν ο Φιλέτης, τον άρπαξε ο Άδης, ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος είναι προσωπικό της, πρόσωπο είναι, άγγελος του κάτου κόσμου. Από τους πρίγκιπες του κάτω κόσμου, ρήγας του κάτω κόσμου. Και ο Άδης το ίδιο. Δεν είναι ο χώρος. Είναι το βασίλειον του Άδου ο χώρος. Αλλά ο Άδης είναι πρόσωπον.
Η Αγία Γραφή λέει: καβαλά είναι άλογο και οι δυο. Δεν μπορεί ο χώρος να καβαλάει άλογο. Η Αγία Γραφή λέει ότι είναι ο εχθρός ο θάνατος. Δεν μπορεί η κατάσταση να είναι εχθρός. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο θάνατος και ο Άδης θα ρηχθούν στη λίμνη του πυρός. Και πώς θα ρηχθούν? Η κατάσταση θα ρηχθεί στη λίμνη και ο χώρος θα ρηχθεί στη λίμνη. Είναι πρόσωπα. Και ο Ιησούς κατέβηκε κάτω, όχι σαν ένοχος, να τον πάρει ο θάνατος, τον παραδώσει τον Άδη, κλείσον μέσα στον πουντρούμι. Όπως γινόταν για όλους τους νεκρούς, τους κλείναν σε φυλακές. Και είναι υπόδικοι έως ότου δικαστούν. Ο Χριστός κατέβηκε σαν νικητής, σαν θριαμβευτής. Έπιασε το θάνατο και τον Άδη, τους γονάτισε, τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Έχω τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Δεν έχει δικαίωμα πλέον ο θάνατος, ούτε ο Άδης. Πρώτα απ' όλα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιστέψει στον Χριστό, ο Άδης δεν έχει κανένα δικαίωμα. Δεν πάνε στον Άδη, πάνε στον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος λέει: για μένα το αποθανήν κέρδος. Τι είναι τούτη η ζωή, κέρδος? Γιατί είναι τούτη η ζωή? Από το πρωί ως το βράδυ θλίψη, στενοχώρια, αγώνα, μόχθος, υδρότε, κακό. Ζεις μέσα σε ένα σώμα που είναι όλο βρωμιά και όλο αρρώστια. Εκεί πεθαίνει, εκεί ζει, εκεί πέφτει, εκεί σηκώνεται κλπ. Και περιμένεις την ώρα της μεταλλαγής όπως στιγμή σε στιγμή, από τον καιρό που γεννήθηκες. Και αν υποθέσουμε ότι μάκρυνες μερικά χρόνια, κάτι τρεις θα γύφτηκα, όπως λέμε. Τι θα κέρδιζες? Να ζήσεις και 1000 χρόνια. Και έπειτα. Ο Παύλος λέει: για μένα το να πεθάνω είναι κέρδος. Και πολλό μάλλον κρίσον είναι εκεί πάνω. Πηγαίνω εκεί που είναι πολύ μάλλον καλύτερο. Αχ, πώς το σκέφτομαι. Το υπολογίζω, το λογαριάζω, το φέρνω μέσα μου συνεχώς και λέω: Κυριέ μου, αυτή τη στιγμή έτοιμος να πετάξω. Ξέρω που πάω. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Τι κάνεις εδώ? Το αποθανήν κέρδος. Ο Χριστός εγύμνωσε το θάνατο και τον Άδη, του πήρε την εξουσία. Ούτε ο θάνατος έχει εξουσία πάνω στους δικούς του, στους ανθρώπους του Χριστού. Πώς δεν έχει εξουσία? Δεν πεθαίνουν? Πεθαίνουν. Το επιτρέπει ο Κύριος. Διέρχονται από την σκιά του θανάτου. Δεν τους κρατάει ο θάνατος. Διέρχονται από τη σκιά του θανάτου και έχουν μπροστά τους τον Κύριο και πηγαίνουν εκεί. Γι' αυτό έλεγε ο Παύλος: είναι κρίσον και πολλό μάλλον καλύτερον και είναι κέρδος. Ο θάνατος και ο Άδης έχουν νικηθεί. Θα τον καταργήσει, βεβαίως, τελικά θα τον καταργήσει. Έσχατος εχθρός, είναι εχθρός και τον καταργεί. Θα τον ρίξει στη λίμνη του πυρός. Αλλά βέβαια, εφόσον υπάρχει ανθρωπότης, ακόμα είναι ανάγκη να πληρώνει για την αποστασία της, την αμαρτία της. Αλλά ο θάνατος δεν είναι το τέρμα. Ο θάνατος είναι επεισόδιον, παιδαγωγική του Θεού. Ταπεινώνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πίστεψε ότι είναι Θεός. Ο Θεός του λέει: είσαι χώμα καημένη. Από το χώμα βγήκες, ξανά θα πας εκεί. Να, πρέπει να το μάθεις αυτό, ότι είσαι χώμα. Είναι παιδαγωγική του Θεού για να μας μάθει να ταπεινωθούμε. Καταλάβουμε ότι είμαστε χώμα και ότι εκείνος είναι ο Κύριος. Δεν είμαστε εμείς θεοί. Ο θάνατος και ο Άδης νικήθηκαν. Δεν έχουν εξουσία πια. Και ο Θεός με την Ανάσταση εγγενιάζει την καινούργια ανθρωπότητα. Νέος κόσμος. Τι τα παλιά, τι ήσουνα, τι ήμουνα. Ξέρεις ότι μια μέρα θα είμαι οι πρίγκιπες του δοξασμένου κόσμου. Θα είμαι εκείνοι που θα βασιλεύσουν. Θα συμβασιλεύσουμε. Τι θαυμάσιο πράγμα. Μην βλέπεις τον εαυτό σου σήμερα. Κοίτα τον εαυτό σου πώς θα γίνεις. Που σε προορίζει ο Θεός. Θα συμβασιλεύσουμε. Υπέταξε την οικουμένη την μέλουσα περί της οποίας λαλούμεν. Πού την υπέταξες, αγγέλους? Όχι. Σε σπέρμα Αβραάμ, λέει, στους πιστούς. Σαν τον πιστό Αβραάμ. Στους πνευματικούς απογόνους του Αβραάμ. Υπέταξε την οικουμένη την μέλουσα περί της οποίας λαλούμεν. Και να σας πω και ένα άλλο πράγμα. Όσο μένουμε μέσα σε τούτο το σαρκείο, αργεί ακόμα η εξέλιξή μας. Πολλές φορές το σκέφτομαι. Και λέω: ένικε που κατοικείς μέσα σε τούτο το σκήνομα. Σαν σου αρέσει να κατοικείς μέσα. Αλλά όσο κατοικείς εδώ μέσα δεν εξελίσσεσαι. Δεν θα πας πιο πέρα για να πάρεις το άλλο. Πρέπει να πας στη δόξα. Άντε να φεύγεις. Αρκετά έμεινες.
Και τι κάνεις εδώ? Ο πιστός έχει όραση και βλέπει. Ο πιστός δεν σκέφτεται. Μπορεί βέβαια ανθρωπίνως, τρομάζεις, φοβάσαι, πονάς. Αλλά θυμάμαι έναν αδελφό, εδώ καθότανε. Ο Πολύκαρπος, εδώ καθότανε, στα μπροστινά καθίζανε. Όταν ήρθε η ώρα να φύγει, είπε να του ψάλουν έναν ύμνον και σαν άκουσε τον ύμνον είπε, «Μωρέ, τι γλυκής είναι ο θάνατος» και δεν το ήξερα. Και δεν το ήξερα. Ο πιστός ενίκησε μαζί με τον Χριστό και ετοιμάζεται η καινούργια ανθρωπότης. Ο Θεός είπε για τον Ιησούν, «Εγώ σήμερον γεγενικάσαι». Δηλαδή είναι η απαρχή, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, το νέο είδος της καινούργιας ανθρωπότητος, Υιός Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως από νεκρό. Δεν μπορεί να είσαι παιδί του Θεού και να είσαι καμπούρης, φαλακρός, μύοψ, πρεσβύοψ, να τρέμουν τα πόδια σου για να περπατάς και σε κοιτάει ο άλλος για να είσαι παιδί του Θεού. Χαρά στο παιδί του Θεού. Τέτοια είναι τα παιδιά του Θεού. Τα παιδιά του Θεού θα τα δείτε με την Ανάσταση. Εκεί αποδεικνύονται. Σήμερα έχουμε την απαρχή, την πρόγευση μέσα μας. Και προσμένουμε την ημέρα. Τότε που θα γίνουμε οι Υιοί του Θεού, θα γίνει η φανέρωση των Υιών του Θεού. Πώς θα φανερωθούμε? Εν δόξη. Όπως είναι ο Χριστός. Θα ανεβούμε στη δόξα. Και δεν μέλει πλέον ο αναστημένος να ξαναγυρίσει στην φθορά. Ο Χριστός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, αρχή της κτίσεως της καινούργιας του Θεού, αρχή αυτός πήρε όλη την εξουσία στα χέρια του, σαν αναστημένος. Σε μένα δόθηκε, λέει, πάσα εξουσία. Πάσα εν ουρανό και επί γης. Ας τα ακούσουν οι άρχοντες του κόσμου. Ας τα ακούσουν οι μεγάλοι. Πήγα μια φορά στον Βατερλό, σας το έχω ξαναπεί. Επισκέφθηκα εκεί να το δω σαν τουρίστας. Έφτασα στο Βέλγιο στις Βρυξέλλες. Μεγάλη, δυνατή και ισχυρή, ακούστε τι λέει ο Κυριός μου. Σε μένα δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Αν το ξέρατε αυτό, δεν θα δίνατε τη μάχη αυτή εδώ πέρα να σκοτωθείτε. Η εξουσία είναι του Χριστού, δεν πήρατε τίποτα εσείς. Τσάμπα σκοτωθήκατε, τσάμπα αγωνιστήκατε. Τίποτα δεν έγινε. Δόξα στο όνομα του Θεού. Η Ανάσταση, μεγάλο πράγμα. Και προσέξτε, θα αναστηθούν και ασεβείς. Πάντες, λέει. Υπάρχει μία αλληλοεξάρτηση. Εξάρτηση, πρώτα απ' όλα προσωπική, δεν μπορεί η ψυχή να υπάρξει μόνη, πρέπει να πάρει το σώμα της. Και δεύτερα, από το Γενάρχη. Όπως πάντες απέθαναν εν το Αδάμ, πάντες θα αναστηθούν με τον Χριστό. Με μόνη τη διαφορά. Που η ηθική σου αναξιώτης, αν είσαι ασεβής και αποστάτης, θα επηρεάσει και αυτό το γεγονός της Αναστάσεως, ώστε να αναστηθείς με σώμα εσχήνης, ντροπής, προορισμένος για καταδίκη. Και θα ζήσεις. Δεν επιστρέφει, λέει, στη φθορά αυτό. Θα ζει αιώνια. Πάει πια θάνατος. Ούτε στη φθορά. Αναστήθηκε, θα ζει. Και σκέψου να αναστηθείς και να ζεις μέσα στο θάνατο. Κάποιος έλεγε, πιο τρομερό από του να πεθάνεις μετά τη ζωή είναι να ζήσεις μέσα στο θάνατο. Ας ψάλουμε έναν ύμνο, τον ύμνο υπαριθμών 334.

νίκης. Σε ευχαριστούμε γιατί γίνηκες το θεμέλιο το στερεό της νέας οικοδομής. Απαρχήτων και κοιμημένων, έπειτα όλοι εμείς. Όλοι σε ευχαριστούμε για το έργο σου, για τη χάρη σου, για την σωτηρία που μας εχάρισες. Χάρισέ μας ακόμα ολίγη μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Και μείνε μαζί μας. Στο όνομά σου. Αμήν. Και η βεβαιότης τώρα της Αναστάσεως. Πρώτα απ' όλα ο άδειος τάφος. Και τι δεν κάνανε για να του κλείσουν το στόμα να μην μαρτυρεί και φωνάζει. Είπανε μερικοί, ξέρετε τι γίνηκε. Όλη η ιστορία είναι εκείνη η Μαγδαληνή τα δημιούργησε. Ήτανε ζαλισμένη, κλαμμένη, συγκινημένη, δεν ήξερε που πήγαινε. Και αντί να πάει στον πραγματικό τάφο πήγε σε κάποιον άλλον και τον βρήκε άδειο. Αυτό έγινε. Αλλά οι Μαγδαληνοί, οι Μοιοφόρες, οι Απόστολοι εξέβρανε που τον θάψανε τον Ιησού. Έπειτα δεν εθάφτηκε σε ένα οποιοδήποτε τάφο. Ήτανε του Ιωσήφ από Αρημαθέας. Λαξευτό σε βράχο. Όχι κοινό τάφο. Ήξεραν που πήγαν. Και το στόμα του άδειου τάφου δεν μπόρεσαν να το κλείσουν. Διακηρύττει μέχρι σήμερα. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Και η επικεφαλής του θρησκευτικού κατεστημένου εκεί των Εβραίων προσπάθησαν να του κλείσουν πρώτοι αυτοί το στόμα με ένα ψέμα. Πληρώσανε λέει τους στρατιώτες και τους είπαν θα πάτε να πείτε ότι ημών κοιμωμένων ήρθαν οι μαθητέ τη νύχτα και τον κλέψανε. Και λέει κάποιος αφού εκοιμόσαστε, αφού εκοιμούντο πώς τον είδανε, είδαν τους μαθητές ότι πήγαν και τον κλέψανε. Σεις λέτε ότι εκοιμόσαστε. Πώς είδατε ότι πήγαν οι μαθητές και τον έκλεψαν. Το πρώτο ψέμα. Για να κλείσουν το στόμα του άδειου τάφου. Και δεν γίνει ο άδειος τάφος. Τον οποίον είδε και είδαν οι Απόστολοι, είδαν οι γυναίκες, η Μαρία, η Μαγδαληνή, οι άγγελοι που βεβαίωσαν. Ήσαν και οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου. Σε έναν, σε δυο, την ίδια μέρα, στους μαθητάς, στους δύο στους Εμαούς, στους 11 εκεί με το χωρίς το Θωμά, στους 11 με το Θωμά, στους 500 επάνω στο όρος και ούτω καθεξής. Ο Χριστός αναστήθηκε και είναι το στερεό θεμέλιο της Εκκλησίας. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, ποια πρακτική σημασία έχει για μας? Πρώτα απ' όλα είναι βέβαια μια μεγάλη ελπίς μέσα μας. Ξέρουμε ότι ο Κυριός μας ζει. Ξέρουμε ότι είναι αυτός απαρχή, θα ακολουθήσουμε κι εμείς. Πριν ακόμα ο κόσμος, ο πολλής αναστηθεί, θα αναστηθούν οι πιστοί και θα αρπαγούνε. Ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια, απαρχή Χριστός, έπειτα η του Χριστού, έπειτα το τέλος. Αρπαγούν οι πιστοί πρώτα. Και έχουμε ελπίδα, αυτή είναι η ασάλευτη ελπίδα. Και μέσα στις θλίψεις, μέσα στα γεγονότα, μέσα στις κακουχίες, μέσα στις στερήσεις, μέσα σε όσα αντιμετωπίζουμε σε τούτο τον κόσμο, έχουμε ελπίδα. Ο θάνατος αν έρθει και χτυπήσει την πόρτα, τι σε θάνατε. Κι αν ήρθες, η σκιά σου μόνο μας φοβίζει, τι ρίχνεις τη σκιά σου. Έχουμε, βλέπουμε τον αναστημένο να κάθεται στο θρόνο και εμείς μαζί του. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Αλλά έχει και μια άλλη πρακτική σημασία, αδελφοί. Ο ποιος ο επουράνιος, τι ούτη και η επουράνη, λέει η Γραφή. Όπως έζησε ο Χριστός, οφείλουμε να ζήσουμε κι εμείς. Η πρώτη Ανάσταση την οποία ο Χριστός κάνει μέσα μας, σε μας, στη ζωή μας, είναι η αναγέννηση. Το γεγονός ότι σε έβγαλε από τον τάφο των αμαρτιών σου. Σε ήγηρε. Αυτή είναι η πρόγευση της μελλοντικής και του σώματος Αναστάσεως. Αν έχεις αναγεννηθεί, είσαι ένας αναστημένος. Μέλη να ολοκληρωθεί το πράγμα. Άρχισε από μέσα σου. Αλλά σαν αναστημένος, που έχεις βγει από τον τάφο των αμαρτιών, οφείλεις να φανερωθείς εις τον κόσμο σαν αναστημένος. Όπως ο Χριστός φανερώθηκε αναστημένος και εμείς πρέπει να φανερωθούμε αναστημένοι. Να δούνε οι άνθρωποι σε μας μια καινούργια ζωή και να μπορούν να πούνε ετούτη δεν είναι σαν εμάς. Τούτη είναι διαφορετική. Τούτη είναι αναστημένοι άνθρωποι.
Έχουν πάνω τους τη σφραγίδα του καινούριου ανθρώπου. Κάτι καινούριο φτιάνει ο Θεός. Τούτοι είναι νέοι άνθρωποι. Τα παλαιά παρήλθαν. Ιδού γίνηκαν τα πάντα νέα. Πόσο όμορφο. Πόσο θαυμαστό. Αυτή είναι η υποχρεωσή μας, ως ό,τι μας πάρει και μας καλέσει. Πότε, Κύριος ξέρει. Τον πριν, τον άλλο κατόπιν. Α, από στιγμή σε στιγμή όλοι φεύγουμε και ακολουθούμε. Και αν ο Κύριος έρθει θα μας πάρει όλους μαζί όσους βρει. Πάντως φεύγουμε και πάμε. Και αυτή είναι η χαρά μας. Πάμε τραγουδώντας. Πάμε υμνώντας. Πάμε δοξολογώντας. Και όπως είπα κι άλλοτε, το ένα ποδάρι λέει δόξα και το άλλο λέει αλληλούια. Ενώ περπατάς στη ζωή θα λες δόξα, αλληλούια, δόξα, αλληλούια. Διότι ξέρω που πάω. Πάω στη ζωή, πάω στο φως, πάω στο Χριστό. Να έχουμε το φως μέσα μας, το πνευματικό της Αναστάσεως. Αναστημένη μαζί με τον Χριστό. Όχι το φως που το έφερε η Ολυμπιακή. Έφερε η Ολυμπιακή το φως της Αναστάσεως. Το φως του Αγίου Πνεύματος. Που το φέρνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές μας. Εκείνο το φως. Χθες έβλεπα, βγήκα στο μπαλκόνι, πέρναγε από κάτω ο κοσμάκος, τα κεράκια, τα νεύρα. Άλλου του το σβήσε, να πάρει πάλι. Ως πότε, ας που να πάει στην πόρτα του. Και σβήσανε. Και μετά την άλλη μέρα, σκότος βαθύ. Πάει το φως. Ως εκείνη τη στιγμή ήταν. Δόξα εις το Θεό, εμείς έχουμε το φως μέσα μας. Το φως της Αναστάσεως μέσα μας. Και αυτό πρέπει να ζει. Και να το δείχνουμε και να φανερωθούμε σαν αναστημένοι. Δόξα εις το όνομα του Θεού. Θα μας κλείσει η χοροδία.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και για τα ένδοξα σχέδιά σου εν Χριστώ Ιησού. Όντως έβαλες εσύ το θεμέλιο της καινούριας οικοδομής μέσα στο κέντρο της ανθρώπινης ιστορίας. Και καλείς όλους να δούνε, να θαυμάσουν, να αγαπήσουν, να θελήσουν να οικοδομηθούν σε αυτό το θεμέλιο, στην οικοδομή που θα μείνει. Το άλλο θα καταργηθεί. Ήδη το διέγραψες στο Γολγοθά. Δώσε μας τη χάρη εμείς να σε δοξάζουμε και να απολαμβάνουμε από τώρα στην καρδιά μας και να βλέπουμε μπροστά μας πνευματικά τα μεγαλεία σου που ετοιμάζεις για εκείνους που αγάπησες. Μια αιωνιώτης δοξασμένη μπροστά μας. Θα υμνούμε και θα μεγαλύνουμε το όνομά σου. Θα δοξάζουμε το όνομά σου για όλα όσα εσύ έκαμες και κάνεις στη ζωή μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου που γίνηκε η απαρχή των και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών. Ο Κύριος, πρώτος αυτός, για να μην επιστρέψει πλέον στη φθορά. Δώσε μας τη χάρη να προσμένουμε τη μεταλλαγή μας με χαρά, με ενθουσιασμό, με δοξολογία, όχι με θρήνο, ξέροντας που ερχόμεθα, και μείνε μαζί μας. Και δώσε μας τη χάρη να φανερωθούμε στον κόσμο σαν αναστημένοι από τους νεκρούς. Νέοι άνθρωποι, ο οποίος ο Επουράνιος, Τιούτη και οι Επουράνιοι, αξίωσέ μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Με την καρδιά μας γεμάτη ευγνωμοσύνη, χαρά και ουράνια γαλίεση, Πατέρα μας ουράνιε, Συ Θεέ των πνευμάτων και πάση σάρκας, και επικαλούμενη το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, τολμούμε να πλησιάσουμε τον θρόνο της χάρητος και του ελέους Σου και να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας εμπροσθέν Σου. Πατέρα μας ουράνιε, δεν ξεχνούμε ποιοι υπήρξαμε στην παλιά μας τη ζωή. Είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε ανόητοι, απειθείς, δουλεύοντες σε διάφορες αμαρτίες και ειδονές ο καθένας μας, ζώντες εν κακία, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλά όταν εφανερώθη η χάρη σου, δικής μου σωτήριος, όχι με έργα δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το πολύ σου έλεος έκαμε σε αυτή τη φοβερή σωτηρία, μπροστά στην οποία μένει εξαντική κάθε ανθρώπινη ψυχή, μέσα στην οποία αποκαλύπτει τα μυστήρια του ουρανού. Τα σχέδιά σου τα ουράνια για τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου. Σε ευγνωμονούμε ο Θεέ μας, γιατί παραπεσώντας δεν μας εγκατέλειψες. Δεν ανταπέδωκες σε εμάς κατά τις ανομίες μας και τις αμαρτίες μας, αλλά τις έριξες ο πίσω των ότων σου εις τα βάθη των θαλασσών για να μην τις ενθυμίσαι πλέον. Ο Θεέ μας, ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί δέχτηκες εσύ να κατέβεις τόσο χαμηλά, να γίνεις σαν και μας άνθρωπος παρέκτος αμαρτίας για να κρατήσεις το σταυρό των δικών μας ανομιμάτων, των δικών μας αμαρτημάτων, των δικών μας κρυμάτων. Σε ευχαριστούμε γιατί εκεί πάνω στο σταυρό πρόσφερες τελεία, τέλειο εξυλασμό και τέλεια σωτηρία για τον κάθε άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες κοντά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα είμαστε τα παιδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε οι πολίτες του ουρανού και εσύ έχεις γράψει τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Και μια μέρα θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, σύμφωνα με τις υποσχέσεις σου, εάν μένουμε στον λόγο σου, εάν ακολουθούμε το θέλημά σου και το εκτελούμε. Πατέρα μας ουράνιε, τούτο το πρωινό που η χάρη σου ευδόκησε να συγκεντρωθούμε στο χώρο τούτο που η αγάπη σου μας προμήθευσε. Ήρθαμε όχι απλώς για να δει ο ένας τον άλλον. Ήρθαμε γιατί εμείς εξητούμε το πρόσωπό σου. Πεινάμε και διψάμε για σένα. Χόρτασέ μας, σε παρακαλούμε. Ευλόγησέ μας. Κάμε αισθητή την παρουσία σου μέσα στις καρδιές μας. Και στο τέλος της ώρας αυτής όλοι να φύγουμε με τη βεβαιότητα ότι σε συναντήσαμε, σε απολαύσαμε, σε γευτήκαμε. Να φύγουμε γεμάτη χαρά, γεμάτη ειρήνη, γεμάτη Χριστό. Πατέρα μας ουράνιε, ευλόγησε το λόγο σου που θα κηρυχθεί σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης και φέρει ψυχές ανθρώπινες σε συνέστηση της των αμαρτιών τους, ώστε να μετανοήσουν ειλικρινά και να δείχνουν τον σωτήρα Χριστόν. Σε ευγνωμονούμε και σε δοξάζουμε για το λόγος που κηρύτεται ελεύθερα στη χώρα μας και για την αίθουσα αυτή που μας έχει προμηθεύσει η αγάπη σου και για τις ψυχές που προσθέτεις εσύ. Οικοδόμησέ μας όλους μαζί τούτο το πρωινό και δέξω την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, την τιμή των έπαινων και τη λατρεία που σου ανήκουν, μαζί με τον Χριστόν, τον Υιόν σου και σωτήρα μας, και το Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Λίτω Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκίας, διότι δεν εφέραμε ουδέν εις τον κόσμο, φανερών ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομεν τι, να πάρουμε τίποτε μαζί μας όταν θα φύγουμε. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει, δίπτωση εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς, ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλεια. Γιατί ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία την εσ ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Ζήτη δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραόρτα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κράτη την αιώνιον ζωήν, εις την οποία και προσεκλήθης, και ομολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Παρακαλώ να ψάλλουμε και τον ύμνο 108.
Αλλά, εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λάβει, αγαπά. Εσύ λ

0: Θα σας πω μια ιστορία. Μια ιστορία πέρα για πέρα, αληθινή. Ο χρόνος που πέρασε από τότε που εκτελήθηκε αυτή η ιστορία δεν έχει καμιά σημασία. Γιατί όπως και τότε και σήμερα η ιστορία αυτή ενθουσιάζει και χαροποιεί κάθε άνθρωπο που αγαπά τον Θεό. Αλλά σύγχρονος καίει, συγκλονίζει και προειδοποιεί όλους εκείνους που ενώ γνωρίζουν τις απαιτήσεις του Θεού στη ζωή τους, δεν σοβαρεύονται με το θέλημα του Θεού και δεν αγιάζουν το όνομα του Θεού στη ζωή τους. Είναι μια ιστορία η οποία ξετυλίγεται σε δύο πράξεις. Πρωταγωνιστές της είναι τρεις άντρες. Οι δυο από αυτούς είναι άντρες με ατσάλινη προσωπικότητα. Γι' αυτό και έγραψαν μια ιστορία τιμής και δόξας του Θεού. Όμως, ο τρίτος άντρας της ιστορίας μας δεν στάθηκε σαν άντρας. Εξευτέλησε και καταράκωσε την προσωπικότητά του μπροστά στα Άγια Μάτια του Θεού. Όπως συμβαίνει και σήμερα με πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι ενώ γνωρίζουν καλά τι ζητάει ο Θεός από αυτούς, αφήνουν τον εαυτό τους να παρασυρθεί μέσα στη δίνη των απολαύσεων και των επιθυμιών αυτού του κόσμου και στο τέλος καταντάνε αξιοθρύνητα παιχνίδια στα χέρια του διαβόλου. Έτσι ακριβώς συνέβη και με αυτόν τον τρίτον άνθρωπο, αντί να σταθεί με Άγιο φόβο και με Άγια σοβαρότητα μπροστά στα Άγια Μάτια του Θεού για να τον δοξάσει. Αυτός με μια παράξενη διαγωγή του διάπραξε μια πράξη κατεσχήνης που είναι γραμμένη μέσα στις σελίδες της Άγιας Γραφής του Θεού για παραδειγματισμό όλων μας. Αλλά ας αφήσουμε τον προβολέα του Αγίου Πνεύματος να ρίξει άπλετο φως μέσα σε όλες τις πτυχές αυτής της ιστορίας του Θεού. Τώρα βρισκόμαστε στη Δαμασκό, στην πρωτεύουσα της Συρίας. Είναι μια θαυμάσια πόλη και ήταν πρωτεύουσα του κράτους της Συρίας και πριν 3.000 χρόνια όπως και σήμερα. Ο φακός, ο προβολέας μας δείχνει τους δρόμους με τα δέντρα, τις πλατείες, με τους πίδακες και ξαφνικά ρίχνει πολύ φως μέσα σε ένα πολυτελέστατο σπίτι. Στεκόμαστε σε ένα λόγο απ' έξω και παρατηρούμε και βλέπουμε την πολυτέλεια αυτού του σπιτιού. Βλέπουμε θαυμάσια δέντρα πανύψηλα, παραδείσια πουλιά, θαυμάσια λουλούδια από τις Ινδίες, ριάκια. Βλέπουμε καθρέφτες μέσα στους κήπους. Και πιο πέρα, να το ανάκτορο του ανθρώπου, το ευτυχισμένο του ανθρώπου. Υπηρέτες ανεβοκατεβαίνουν στα μαρμάρινα σκαλιά. Αλλά όλοι τους είναι σιωπηλοί, όλοι τους είναι αμήλυτοι. Τι συμβαίνει? Τώρα ο φακός μας φωτίζει τη γωνιά αυτής της επαύλεως, αυτού του ανάκτορου. Σε μια γωνιά βλέπουμε μια παράγκα. Τι ζητάει αυτή η παράγκα μέσα σε αυτό το πολυτελέστατο ανάκτορο? Ξαναγυρίζουμε και φτάνουμε στην πόρτα, στην είσοδο αυτής της επαύλειος, αυτού του ανακτόρου αυτής της βίλας και τι να δούμε? Ένα όνομα. Και πιο κάτω από το όνομα αυτό τα γράμματα ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων της Συρίας. Τραβούμε λιγάκι το φακό και βρισκόμαστε στην πρώτη θέση. Έξω από τη βίλα αυτή στον δρόμο βλέπουμε μια ομάδα από εργατικούς ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν στη δουλειά τους πρωί-πρωί και στέκονται για μια στιγμή και ρίχνουν ένα βλέμμα προς τα μέσα, προς το ανάκτορο αυτό και ψιθυρίζω ένας τον άλλον. Τι ευτυχισμένος άνθρωπος αυτός ο στρατηγός. Για αυτούς είναι η ζωή. Εμείς είμαστε οι απόκληροι της τύχης. Εμείς θα είμαστε για πάντα δυστυχισμένοι. Μόνον η ζωή είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, φίλοι μου. Έτσι είναι η εξωτερική όψη των πραγμάτων. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί αυτός ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων της Συρίας, ο στρατηγός Νεεμάν,
1: είχε καρκίνο. Τι λέγω, κάτι χειρότερο από καρκίνο. Ήταν λεπρός. Γιατί από τον καρκίνο υπάρχει μια ελπίδα σωτηρίας. Αλλά από τη λέπρα καμιά. Και τον είχαν απομονώσει στη γωνιά εκείνη του ανακτόρου του. Και δεν ερχόταν σε επαφή με κανέναν άνθρωπο. Ήταν θρηνοδία μέσα στα ανάκτορα αυτά. Ήταν απογοήτευσης, απόγνωσης. Ποιος είχε όρεξη για γλέντι, όπως έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι, οι φτωχοί μεροκαματιάριδες, έξω από την πύλα. Έτσι συμβαίνει και σήμερα. Περνάς καμιά φορά έξω από πολυτελέστατες βίλες του ψυχικού, της πολιτείας εκεί στην Κηφισιά, και αλλού και βλέπεις ωραία σπίτια, θαυμάσια, τα ζηλεύεις, αλλά που να ξέρεις τα δράματα τα οποία διαδραματίζονται πίσω από τις κλειστές γρίλες. Εκεί μέσα είναι άνθρωποι που δεν εγνώρισαν ποτέ μια άσπρη μέρα, λίγες στιγμές χαράς και ευδαιμονίας. Είναι άνθρωποι που έχουν πολλά χιλιάρικα στις τσέπες τους και πολλές καταθέσεις. Αλλά δεν έχουν καμιά ευτυχία, καμιά ελπίδα, την ελπίδα που έχουμε εμείς. Εσύ είσαι ο ευτυχισμένος άνθρωπος, όχι ο νεομός. Αυτοί ήταν οι ευτυχισμένοι άνθρωποι που περνούσαν απ' έξω και ζηλεύαν τον νεομό. Είχαν κάνει όμως λάθος την εκτίμησή τους. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού γιατί τον γνωρίσαμε. Αλλά ο νεομός φαίνεται ήταν μια καλή ψυχή. Γι' αυτό τώρα ο Θεός έρχεται και μπαίνει στο προσκήνιο της ζωής του. Κατά έναν περίεργο, κατά έναν παράξενο τρόπο. Κατά ένα θα λέγαμε αδικαιολόγητο τρόπο. Μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι όπως και τώρα, έτσι και τότε, οι Σύριοι με τους Ισραηλινούς είχαν διενέξεις, είχαν πόλεμο, κάναν εισδρομές μέσα στο Ισραηλινό έδαφος. Έτσι και τότε βγήκαν μερικά τάγματα να πιατσικολογήσουν και δεν βρήκαν, ακούστε περίεργα πράγματα, και δεν βρήκαν κανέναν άλλον στρατιώτη να συλλάβουν εχμάλωτο παρά μια μικρή κοπελίτσα. Πόσο περίεργα και μυστήρια είναι τα σχέδια του Θεού. Την συνέλαβαν εχμάλωτο και την έφεραν μέσα στη Συρία, στη Δαμασκό. Και την πήρε ποιος άλλος, ο Νεεμάν, να υπηρετεί τη γυναίκα του. Και είδε το θρήνο και τον κλαφμό μέσα στα άκρα εκείνα. Και αλλά η κοπέλα εκείνη ήταν μια κοπέλα μέσα στην καρδιά της οποία ζούσε ο Θεός του Ισραήλ. Είχε μέσα της χαρά και ειρήνη. Και δεν εδίστασε όπως πολλοί από μας διστάζουμε να ανοίξουμε το στόμα μας προς κατευθύνη μας. Και να μιλήσουμε δύο λόγια για την αγάπη του Χριστού. Εκείνη δεν λογάριασε ποτέ τις συνέπειες. Δεν την κατέλαβαν τα κλάματα, η απόγνωση και η απογοήτευση. Δεν είναι χαρακτηριστικά των ανθρώπων του Θεού αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και είπε δύο λόγια στην κυρία της. Της είπε, μακάρι ο Κύριος μου να ήταν μπροστά στον προφήτη που είναι στη Σαμαρία και αμέσως θα τον θεράπευε. Τι είναι αυτά τα λόγια που λέει μια μικρή υπερετριούλα. Αμέσως τρέχει η γυναίκα του Νεεμάν στον άντρα της. Έλα, του λέει, τρέξε. Υπάρχει κάποια ελπίδα στο Ισραήλ. Τρέξε. Δίνεται αμέσως ο Νεεμάν και τρέχει στο βασιλέα της Συρίας. Του λέει, βασιλιά, η μικρά κόρη του Ισραήλ ούτως και ούτως αλάνισε. Για κοιτάξτε περίεργα πράγματα, φίλοι μου. Να κάθεται ένας βασιλιάς ενός κράτους και ένας αρχιστράτηγος να μιλάνε μεταξύ τους για το τι είπε μια μικρή υπερετριούλα. Αλλά δεν ήταν η υπερετριούλα. Ήταν τα λόγια του Θεού που έχουν τεράστια δύναμη μέσα τους και συγκλονίζουν τον άνθρωπο και ανατρέπουν γη και ουρανούς. Πες τα λοιπόν αυτά τα λόγια που τα ξέρεις, γιατί τα κλείνεις μέσα στο στόμα σου, γιατί δεν τα λες. Δεν ξέρεις τη συνέχεια των λόγων, δεν ξέρεις πώς θα ενεργήσει ο Θεός με αυτά τα λόγια, τα οποία είναι λόγια αιωνίου ζωής. Όσος από εμάς θα ντροπιάσει στην παρουσία του Θεού αυτή η μικρά κόρη, δεν ξέρουμε το όνομά της, μακάρι να το ξέραμε. Να μπορούσαμε να τις πιάσουμε τα χέρια της, να τις φιλήσουμε. Να τις φιλήσουμε με άγιο φίλημα. Αυτά τα αθώα παιδικά της χείλη που έβγαλαν αυτά τα άγια λόγια του Θεού από μέσα της. Και πίστευσε ο άνθρωπος αυτός. σε αυτά που είπε η υπερτριούλα. Και επίστρεψε ο βασιλιάς της Συρίας και του είπα, έλα Νέιμαν, έλα Νέιμαν, και εγώ θα σε στείλω στο Ισραήλ, θα σε στείλω στο βασιλιά, θα γράψω γράμμα, τρέχα να θεραπευτείς γιατί σε αγαπώ, είσαι καλός. Γιατί ο Θεός, λένε οι σελίδες της Αγίας Γραφής, είχε δώσει σωτηρία στη Συρία δια του Νέιμαν. Ετοιμάζεται ο Νέιμαν, παίρνει μαζί το δώρα, λεφτά, προπαντός λεφτά, γιατί είχε πολλά. 10 τάλαντα αργυρίου, 10.000 χρυσά νομίσματα και 10 αλαξίες εγκυμάτων, εκλεκτές της εποχής εκείνης. Ζεύτηκε η πολυτελής άμαξα, οι αξιωματικοί του και οι υπασπιστές του και τράβηξαν για το Ισραήλ. Πού όμως να πάνε, πού να ξέρουν αυτοί για προφήτη του Θεού. Πήγαν στο βασιλιά, του δώσε την επιστολή και εκείνος από την αγανάκτησή του ξέσχισε τα ρούχα του. Τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λέει ο βασιλιάς της Συρίας. Θεός είμαι εγώ να θεραπεύω αρρώστους. Τα έμαθε ο άνθρωπος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της ιστορίας μας, που μπαίνει τώρα στην ιστορία μας. Έλα η βασιλιά της Συρίας, βασιλιά του Ισραήλ. Τι έπαθες και έσκησες τα ρούχα σου. Στείλ τον άνθρωπο εδώ να τον θεραπεύσω. Και τον έστειλε στον Ενισό. Όταν έφτασε η άμαξα με την ακολουθία έξω από το σπίτι του Ελισέ, άλλα περίεργα πράγματα συνέβαιναν. Δεν καταδέχτηκε καν ο άνθρωπος του Θεού να κατέβει να χαιρετήσει τον ξένο. Εδώ, φίλοι μου, ο Θεός δοκιμάζει την πίστη σου στην αξιοπιστία των λόγων του. Πάντοτε, κάθε μέρα. Έδωσε εντολή ο Νέιμαν, ο Ελισέ, στον υπηρέτη του. Πήγαινε και πες σε αυτόν τον στρατηγό, τον στρατηγό των 4 αστέρων, να πάει να βουτυχτεί 3 φορές, 7 φορές στα νερά του ποταμού Ιορδάνη για να θεραπευτεί. Μεταφέρει την αγγελία, τη διαταγή, την προσταγή του κυρίου του. Ο υπηρέτης του, το Ελισέ, και ο Νέιμαν αντί να τον ευχαριστήσει, θύμωσε, εξαγριώθηκε. Είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ. Και εγώ έλεγε μέσα του, πως θα έρθει στην πόρτα του σπιτιού του να με υποδεχθεί που έρχομαι 4 μέρες δρόμο. Να με καθίσει κάπου, κάτι να μου προσφέρει, να κινήσει τη χείρα του προς τον ουρανό, να κάνει μια προσευχή, να επικαλεστεί το Θεό του για να με θεραπεύσει. Αλλά αυτός δεν καταδέχθηκε καν να έρθει. Με δει. Και ήταν έτοιμος να ξεκινήσει να φύγει, να χάσει δηλαδή τη σωτηρία του, η οποία κρεμόταν από μια κλωστή, από το αν θα εξασκούσε ή όχι πίστη στα λόγια αυτά του ανθρώπου του Θεού. Και πέφτουν μπροστά του οι υπασπιστές του και οι βοηθοί του και τον παρακάλεσαν και του λένε αυθεντικό, τι σου ζητάει ο άνθρωπος του Θεού, μεγάλο πράγμα ζητάει. Αν σου ζητούσε κάτι μεγάλο πράγμα, να ανέβεις σε αυτό το βουνό με τα γόνατα, να ματώσουν τα πόδια σου και να ξαναγυρίσεις και να ξαναπας και να ξαναγυρίσεις, δεν θα το έκαμες αυτό. Γιατί λοιπόν δεν κάνεις αυτό το μικρό, αυτό το απλό πράγμα που σου ζητάει. Πήγαινε για όνομα του Θεού και κάμε αυτό. Έτσι είναι, αγαπητή μου, η σωτηρία του Θεού, τόσο εύκολη. Μην νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις σπουδαία πράγματα, να γυρίζεις και να τρέχεις στα μοναστήρια και να κάνεις αγαθοεργίες και να πληρώνεις λεφτά από τις έψου. Καμιά σωτηρία δεν γίνεται. Ιδού, παράδειγμα, ο Νέιμαν και ο άνθρωπος του Θεού, ο Ελισέ. Θέλεις να πιστεύσεις ότι το αίμα του Χριστού καθαρίζει τις αμαρτίες σου και σε δικαιώνει ενώπιον του Θεού. Έγινε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή φτάνει να κλείσεις την καρδιά σου με πίστη την αξιοπιστία του Θεού. Ο Νέιμαν το έκαμε. Και ο του θαύματος, η σάρκα του, η σάρκα εκείνη η λεπρή και η φαγωμένη αποκαταστάθηκε σαν να ήταν σάρκα μικρού παιδιού. Γυρίζει ενθουσιασμένος αυτός και η ακολουθία του στην αυλή, στο σπίτι του Ελισέ. Και τότε είχαμε μια χειρονομία ο Νέιμαν. Ανέβηκε στην άμαξα, βούτυξε τα λεφτά, το χρυσάφι, το ασίμι, 10 αλαξές φορεμάτων και του λέει, έλα να σε πληρώσω τώρα, άνθρωπε του Θεού. Με έκαμε σκαλά. Πάρε λοιπόν λεφτά. Πηγαίνε το τέτοιο πράγμα. Η δωρεά του Θεού δεν πληρώνεται με τίποτε, το απήντησε ο άνθρωπος του Θεού. Με τίποτε. Ένα παράδειγμα για μας. Με τίποτε. Ο Θεός κάνει έλεος. Και το έλεος αυτό το προσφέρει στον κάθε αμαρτωλό, που θα συναισθανθεί το βάρος των αμαρτιών του και θα σπεύσει στο σταυρό του Γολγοθά να πει στον Θεό: ήμουν αμαρτωλός. Ήμουν ένας βρωμερός αμαρτωλός και σε ευχαριστώ που έστειλε στον Χριστό και πέθανε για τις δικές μου αμαρτίες. Το δέχομαι αυτό. Όπως ο Νεεμάν δέχτηκε τη διαταγή του Ελισέ να πάει στον Ιορδάνη. Όχι πως ο Ιορδάνης είναι ιαματικός, έχει ιαματικά νερά. Στην αρχή είχε πει ο άνθρωπος εκείνος, ο Νεεμάν, τι είναι αυτό που μου λέει, δεν είχα εγώ ποτάμια στην πατρίδα μου. Δεν είχα τον Φαρφάρ και τον άλλο ποταμό να πάω να βουτυχτώ μέσα. Ήταν ανάγκη να έρθω 4 μέρες δρόμο. Αλλά είναι αν θα εξασκήσεις πίστη ή όχι σε αυτό το μικρό πράγμα. Σε αυτό που θέλει ο Θεός. Και ο Ελισέ αρνήθηκε την πληρωμή. Πήγαινε στο καλό. Πήγαινε στην ευχή του Θεού και να διηγηθείς τα όσα ο Θεός έκανε στη ζωή σου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για τον τρόπο της σωτηρίας τον οποίον εξέλεξε για να σωθούν οι ψυχές των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι αγωνίζονται, τρέχουν, υποβάλλονται σε ζυγό δουλείας. Τα μάτια τους είναι στραβά και τυφλά, γιατί δεν ανοίγουν το Λόγο του Θεού να διαβάσουν, να παραδειγματιστούν. Παρόλο το ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα παραδείγματα εκείνου του καιρού, τα παθήματα και έγιναν σε εμάς παραδείγματα, για να βλέπουμε τι έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τώρα πια η άμαξα γύριζε προς τη Συρία. Η γυναίκα του Νεεμάν περίμενε τα αποτελέσματα. Μέσα υπήρχε δοξολογία μέσα στην άμαξα. Υμνολογία. Δεν μπορούσαν να κρύψουν όλη τη χαρά τους. Και ο Νεεμάν σχεδίαζε πως θα μαρτυρήσει τον ζωντανό Θεό του Ισραήλ στην πατρίδα του. Και όλα αυτά γιατί? Από τη μαρτυρία μιας μικρής κόρης. Όσο θα κατεσχύνει από εμάς την παρουσία του Θεού. Εσώθηκε ένας αρχιστράτηγος. Αλλά δι' ενός αρχιστράτηγου πόσοι άλλοι θα επικολούθησαν βλέποντας το ζωντανό θαύμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου αυτού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ας πούμε όλοι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Υιού και δοξασμένο το όνομα του Αγίου Πνεύματος. Να ψάλλουμε έναν ύμνο. Να ψάλλουμε τον ύμνο 93.

0: Το σάλπισμα, το περιοδικό της Εκκλησίας εκδόθηκε και σας συνιστούμε να το παίρνετε και να το διαβάζετε, διότι έχω διαπιστώσει ότι πολλοί το παίρνουν, αλλά λίγοι το διαβάζουν. Ζημία στον εαυτό τους κάνουν. Σωστός της σωτηρίας του αμαρτωλού ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός τον επίνεσε. Μικρό πράγμα είναι να πάρει το όνομά σου στο στόμα του, στα χείλη του ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Όταν έλεγε στο προάβλιο του ναού του Σολομώντος στους σκληρόκαρδους Ιουδαίους, και πολλοί Ιουδαίοι λεπροί ήσαν επί της εποχής του Ελισαίου του προφήτου, και ουδείς εξ αυτών εθεραπεύθη ημίν εμάν ο Σύρος. Τη δόξα και τη τιμή για αυτόν τον αρχιστράτηγο της Συρίας, τον οποίο θα τον δούμε στον ουρανό όταν θα πάμε. Γι' αυτό ο προφήτης Ισαΐας γράφει πως οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν δια πάσης της γης. Τα μάτια του Θεού περιφέρονται πάνω στην επιφάνεια ολόκληρης της γης για να ειδεί κάποια ψυχή, για να ειδεί κάποια καρδιά που είναι θεία και ειλικρινή ενώπιόν του, να τη σώσει. Και ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, όταν η άμαξα του Νεεμάν γύριζε με τραγούδια, με ύμνους και δοξολογία προς τον Θεό, προς την πατρίδα του, προς τη Συρία, τώρα μπαίνει στη σκηνή μας ο τρίτος άνθρωπος. Τώρα ένα δράμα αρχίζει να διαδραματίζεται στο Ισραήλ πλέον. Πρώτα το δράμα ήταν στη Συρία, τώρα μεταφέρεται στο Ισραήλ. Όλησε είχε έναν βοηθό, όπως και ο Ήλισε ήταν βοηθός στον Ηλία. Το Γιεζί. Ήταν φαίνεται νέος. Και όταν είδε πως ο Νεεμάν έβγαλε 3.000, 10.000 χρυσά νομίσματα εκείνης της εποχής να τα προσφέρει δώρο στον άνθρωπο του Θεού, ασήμια και στολές βαβυλωνιακές, κόλωσε το μυαλό του και είπε: τι τον βρήκε τον άνθρωπο του Θεού, γιατί τον έδιωξε, για μας τα έφερε αυτά τα πράγματα. Δεν τα κλέψαμε, δεν τα ζητήσαμε, δώρο μας τα δίνει, να τα πάρουμε, τα έχουμε και ανάγκη, φτωχοί είμαστε. Και συνέλαβε μέσα στο μυαλό του ένα σατανικό σχέδιο. Δεν θα τον αφήσω εγώ. Φεύγει λοιπόν ο Νεεμάν με την κουστοδία του, με τη συνοδεία του, και από πίσω ο Γιεζί πήρε δύο υπηρέτες, τρέχοντας, αστάνοντας, έφτασε την άμαξα. Ειδοποιών τον Νεεμάν, στρατηγέ μας, κάποιος έρχεται από τον άνθρωπο του Θεού. Σταματάει την άμαξα, κατεβαίνει κάτω. Ο στρατηγός αναγνωρίζει στο πρόσωπο τον βοηθό, τον υπηρέτη του Ελισαίου, και του λέει: τι συμβαίνει, μήπως μου φέρνεις κανένα μήνυμα, είναι καλά στην υγεία του ο προφήτης του Θεού? Καλά είναι, λέει. Τι να σου πω, στρατηγέ μου, να ήρθανε δύο παιδιά των προφητών από εκεί από το βουνό και είναι φτωχά, είναι ρακέντητα. Δεν έχουν τα παράγια, δεν μου δίνεις δύο στολές να τους δώσουμε, να τους δίσουμε, και μου δίνεις κανένα τάλα του αργυρίου εκεί, τίποτε λεφτά εκεί, τάφερες που τάφερες. Μπράβο σου, λέει. Μα τι λες, καλέ. Πάρε δύο στολές. Πάρε και δύο τάλαντα. Όχι, με φτάνει το ένα, με φτάνει το ένα. Αυτός υπελόγιζε ένα τάλα του αργυρίου. Εγώ αγοράζω σπίτι καλοκαιρινό στην παραλία για μπάνια. Αγοράζω σπίτι χειμωνιάτικο. Έχω μέσα 5-6 δούλους. Αγοράζω αμπέλια, αγοράζω χωράφια. Και δυο στολές με φτάνουν να ντύνουμε, να κάνω βόλτα στην πλατεία, να με βλέπουν τα κορίτσια. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τα παίρνει, τα τσεπώνει και δρόμο γρήγορα. Να μην τον καταλάβει ο Λισέ. Φτάνει μέσα στην πόλη, διώχνει τους άντρες, παίρνει τα πράγματα, τα κρύβει στο σπίτι του. Αχ, να ξέραμε πως όλα όσα κάναμε τα παρακολουθεί ο Θεός. Με λεπτομέρεια παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά στον Ελισέ, βέβαιος ότι δεν συνέβη ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αλλά έλα όμως που ο Θεός έφερε τα μάτια του Ελισέ στη σκηνή ακριβώς εκείνη που κατέβαινε ο Νεεμάν από την άμαξα και του μιλούσε. Για έλα εδώ, Ελισέ, για κάτσε. Πού είσαι, πού έλειπες? Εγώ, δεν πήγα πουθενά. Δεύτερο ψέμα. Το πρώτο ψέμα του ήταν όταν είπε, το τόπε στον Νεεμάν, ότι δήθεν ήρθαν δύο παιδιά των προφητών και είναι φτωχά. Το δεύτερο ψέμα το είπε στον Ελισέ. Αχ, καημένε η Ιεζή του. Αχ, καημένε Γεζί. Δεν υπήγε η καρδία μου, του λέει, μετά σου, όταν ο άνθρωπος εκείνος κατέβαινε από το αμάξι του και σε ρωτούσε αν είμαι καλά στην υγεία μου. Γεζί, του λέει, γι' αυτό σε πήρα εδώ να σε βοηθώσει. Είναι καιρός τώρα να ενδιαφερόμαστε και να αγοράζουμε αμπελώνες και να αγοράζουμε σπίτια και να αγοράζουμε χωράφια και να φοράμε στολές βαβυλωνιακές να κάνουμε το κομμάτι μας στους δρόμους της Σαμάριας. Εδώ είμαστε όργανα του Θεού να υπηρετήσουμε τις βουλές και τα σχέδια του Θεού σαν ένα αμαρτωλό κόσμο που φτύρεται μέσα στην αιώνια απώλεια και στην κόλαση. Εγώ σε πήρα να σε έχω διαδοχό μου, όπως εγώ ήμουνα στον Ηλία και κοίταξε πως ο Θεός με ευλόγησε και μου έδωσε διπλή μερίδα Αγίου Πνεύματος. Και εσύ πήγες και αυτοκτόνησες, εκατέστρεψες τον εαυτό σου και συκοφάντησες το Θεό του ουρανού μπροστά στους απερίτμητους εκείνους εκεί, τους Σύρους. Δια τούτο του λέει η λέπρα του Νεεμάν θα προσκοληθεί στο πρόσωπό σου. Και παρευθύς έγινε λεπρός. Και μια άλλη κατάρα. Η λέπρα αυτή λέει δεν θα λείψει από το σπέρμα σου. Οι συνέπειες του ψέματος. Τι φοβερό πράγμα είναι, αδελφοί, όταν αφήνουμε το ψέμα, ενώ γνωρίζουμε την αλήθεια και τα σχέδια του Θεού. Στην καθημερινή μας ζωή αφήνουμε το ψέμα να καταδυναστεύει τη ζωή μας. Καμιά φορά για να καθησυχάσουμε τη συνείδησή μας, διαιρούμε τα ψέματα σε λευκά και σε μαύρα. Και έχουμε την τάση όλα τα ψέματα των άλλων να είναι μαύρα, ενώ τα δικά μας να είναι άσπρα. Τέτοια διάκριση όμως ο Λόγος του Θεού δεν την κάνει. Ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού, η Βίβλος. Η δε δειλή και άπιστη και βδελικτή και φωνής και πόρνη και μάγη και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε. Τέλος η έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείον. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Σαν να ήξερε το Πνεύμα το Άγιο ότι θα διαιρούσαμε τα ψέματα σε άσπρα και μαύρα. Μας φαίνεται βέβαια παράξενο γιατί ο Θεός κατατάσσει τους ψεύτες με τους πονείς και τους πόρνους. Εμείς το ψέμα το θεωρούμε για τίποτα. Υπάρχει όμως κανένας που να μπορεί να πει εγώ δεν ψεύστηκα ποτέ. Ο Θεός μας προειδοποιεί ότι θα απαγορευτεί η είσοδος των ψευτών στη Βασιλεία Του. Γιατί ρητά και κατηγορηματικά μας προειδοποιεί και μας λέγει δεν θέλεις έλθει σε αυτήν ουδέν το οποίον μιένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνον ηγεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Έξω δε είναι οι κίνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρες και πας ο αγαπών και πράτων το ψεύδος. Ψέμα δεν είναι μια μηδαμινή αμαρτία. Μας αποστερεί από την αιώνια μακαριότητα. Το ψέμα είναι ένα εργαλείο το οποίο οι τάξεις όλων των άλλων ανθρώπων το χρησιμοποιούν κάθε μέρα για να καλύψουν τις αμαρτίες τους. Ο κλέφτης για να αποφύγει την τιμωρία αρνείται ότι έκλεψε. Ο φωνιάς αρνείται ότι σκότωσε. Ο πόρνος αρνείται τις πορνίες του και ούτω καθεξής. Ώστε το ψέμα είναι η πιο κοινή αλλά η πιο χειρότερη αμαρτία μέσα στη ζωή μας. Βασιλεύει μέσα στα σπίτια. Και όταν το ψέμα βασιλεύει μέσα στο σπίτι, δεν μπορεί να υπάρχει οικογενειακή γαλήνη, οικογενειακή ζωή. Όταν η γυναίκα λέει στον άντρα της, πού ήσουνα και άργησες, και εκείνος για να δικαιολογήσει την ανομία του της λέγει ένα ψέμα. Κάποτε ένα κορίτσι μικρό ρώτησε τη μητέρα του, «Μαμά, για πες μου, ποια είναι η πιο μεγάλη αμαρτία, το κλέψιμο ή το ψέμα?» Παιδί μου, λέει η μητέρα του, «και οι δυο, τα δυο αυτά αμαρτίες είναι, και το ένα και το άλλο κακά είναι και τα δυο». «Μα μητέρα μου», λέει, «χτες το βράδυ βασανιζόμουν 2 ώρες πριν κοιμηθώ για να βρω ποια είναι η βαρύτερη αμαρτία και βρήκα στο τέλος ότι είναι το ψέμα». Γιατί αν κλέψεις κάτι, μπορεί να το ανταποδώσεις, να το δώσεις, να το επιστρέψεις. Και αν το φάγες, μπορείς να το πληρώσεις. Αλλά αν πεις το ψέμα, πώς θα το διορθώσεις? Όταν κυκλοφόρησε και έκαμε το κακό. Θα λέμε το ψέμα, γινόμαστε εκείνη την ώρα παιδιά του διαβόλου. Γιατί το ψέμα είναι εκ του σατανά. Πατέρας του ψεύδος είναι ο σατανά.
1: Υπήρχε μια άλλη
0: εποχή που ο Θεός φερόταν με πολύ αυστηρότητα στο ψέμα. Στο Γιεζί το φίλο μας εφέρθηκε με πολύ επιείκεια. Με πολύ επιείκεια. Αλλά υπό το φως της Καινής Διαθήκης δεν θα αστειευτεί ο Θεός. Δεν θα φερθεί με την ίδια επιείκεια που φέρθηκε στο Γιεζί. Απλώς τον Γιεζί τον έχει κάνει παράδειγμα για όλους εμάς. Και για δέστε τώρα πώς φέρεται ο Θεός στο ψέμα σε εκείνους που λένε ότι είναι παιδιά του Θεού και κυκλοφορούν μέσα στις εκκλησίες που κηρύτεται ο αψευδής λόγος του Θεού και περνάνε για αδελφοί λυμμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού. Ήταν μαζεμένοι οι αδελφοί και οι Απόστολοι στη μέση του Κυρίου όταν ο Κύριος είχε αναλυφθεί στον ουρανό. Και πάει κάποιος, έβαλε το χέρι του στην τσέπη του, έβγαλε μια σακούλα τόσο μεγάλη με λίρες και τις πέταξε στα πόδια του Πέτρο. Του λέει, πάρτα αδελφέ μου Πέτρε, ώστε να τον βλέπουν όλοι γύρω. Ένα χωραφάκι είχα, το πούλησα μαζί με τη γυναίκα μου και σου έφερα όλα τα λεφτά να τα δώσεις για το έργο του Κυρίου. Όπο αίσθηση, τι θυσία ήταν αυτή. Και ο Πέτρος του απήντησε, γιατί ο Θεός όπως το Γιεζί απεκάλυψε την ανομία, όπως τον Ελισέ αποκάλυψε την ανομία του Γιεζί, έτσι ακριβώς απεκάλυψε και στον Πέτρο την ανομία του Ανανία και της Σαπφύρας. Και του λέει, δεν μου λες Ανανία, όταν είχες δικό σου το κτήμα στα χέρια σου, ποιος το διεκδίκησε, ποιος το ζήτησε να το πάρει, και όταν το πούλησες, τα λεφτά δεν ήταν πάλι στη διάθεσή σου? Γιατί συμφώνησες εσύ και η γυναίκα σου να πειράξετε το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί? Και παρευθύς έπεσε νεκρός. Ήρθε η γυναίκα του ύστερα από λίγο, αφού το έθαψαν τον άντρα της, την ίδια ερώτηση ο Πέτρος. Ναι, λέει, ναι, και εκείνη. Ναι, τόσο το πουλήσαμε. Μα γιατί το κάματε αυτό, λέει? Να τα πόδια αυτών που θάψαν τον άντρα σου και θα θάψουν και σένα. Νεκρή. Αδελφοί μου, θα κριθούμε από τον δίκαιο Θεό και για τα πιο μικρά πράγματα μέσα στη ζωή μας. Και αν η κρίση, λέει ο λόγος του Θεού, αργίζει πρώτα από τον οίκο του Θεού, ποιο θα είναι το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού? Και αν εμείς, και αν ο κάθε δίκαιος μόλις σώζεται, μόλις, ο ασεβής και ο αμαρτωλός και ο ψεύτης και ο πόρνος, πού θα μπορέσει να σταθεί μπροστά στα Άγια Μάτια του Θεού? Ο Ιάκωβος μας λέγει πως από την ίδια βρύση δεν γίνεται να τρέχει νερό γλυκό και πικρό. Και κοιτάξτε, λέει, βλέπουμε καμιά φορά και τα τεράστια πλοία της εποχής μας, τα πολεμικά με 4.500 πλήρωμα μέσα, μια πόλη ολόκληρη. Και ολόκληρο αυτό το τεράστιο πλοίο κατευθύνεται από ένα τόσο μικρό πιδάλιο. Έτσι είναι και η γλώσσα του ανθρώπου, λέει. Μεγαλαφή, μεγαλαφή, μικρό μέλος, όμως ανάβει πυρ. Όπως ένα σπίρ το οποίο μπορούσε να φανταστεί ποτέ να το συνειδητοποιήσει πως ένα μικρό σπιρτάκι θα μπορούσε να κάψει 100.000 πεύκα μέσα σε μια μέρα, δυο. Ποιος μπορούσε? Γι' αυτό ο Θεός έβαλε με τη σοφία του τη γλώσσα μας μέσα από τα δόντια μας. Μέσα να είναι. Εκείνη η θέση της. Όταν να θέλει να βγει έξω και να μιλήσει πράγματα ασύνετα και να πει το ψέμα, να ανάψει φωτιά, να μολύνει, δώστε ένα δάγκωμα να μπει μέσα. Εκείνη η θέση της. Η γλώσσα, θηλυκό είναι και αυτή, έλεγε ένας κριτικός. Η γλώσσα, και εμείς οι άντρες πρέπει να τη δαμάζουμε, να τη χαλιναγωγούμε. Ακούστε άλλη μια φορά τι λέει ο λόγος του Θεού με το στόμα του πρεσβυτέρου της εκκλησίας των Ιερουσαλήμων, του Ιακώβου. Εάν της δεν πτέει λόγων, αυτός είναι τέλειος, πραγματικός άντρας, δυνατός, και μπορεί να χαλιναγωγήσει όλο το σώμα. Όχι σαν τον Γιεζί, που νόμισε ότι άνοιξε η τύχη του, πως ήρθε η ευκαιρία της ζωής του να γίνει πλούσιος. Μια ευκαιρία περιμένει ο καθένας στη ζωή του. Να την αρπάξουμε από τα μαλλιά. Λεφτά μας έφερε ο άνθρωπος. Να τα δεχθούμε. Βέβαια, σαν νέος είχε προβλήματα ο Γιεζί. Προβλήματα έχουν και σήμερα όλοι οι νέοι, όλων των εποχών. Αλλά τα προβλήματα δεν λύνονται με τα ψέματα, ούτε με τη βιασύνη, ούτε με το έτσι θέλω και το έτσι μου αρέσει. Ο Ιεζή ήταν ένας φτωχός νέος. Φτωχός, αλλά αξιοπρεπής ως την ώρα εκείνη. Όπως φτωχός ήταν και ο Κύριός μας. Και έζησε μέσα σε μια αξιοπρεπή πτωχία. Όμως ο Ιεζή βιάστηκε. Όπως βιάζονται και οι σημερινοί νέοι. Γι' αυτό και έσπασε το κεφάλι του. Λεπρός σε όλη του τη ζωή. Και αυτός, αλλά και τι φταίνε τα παιδάκια, τα εγγονάκια, το σπέρμα του, τι φταίνε. Φταίνε. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, αμαρτίες των γονέων θα παιδεύουν τα τέκνα. Προσέξτε, προσέξτε. Αν έχεις το στίγμα μέσα σου, τη μεσογειακή ανεμία εννοώ, πρόσεξε, μην δημιουργήσεις δυστυχισμένα παιδιά. Η σπορά αυτή, αυτόν τον θερισμό φέρει. Είναι προειδοποίηση του Λόγου του Θεού και παράκληση συγχρόνως προς όλους τους νέους, πως η φτώχεια του Θεού είναι η ευλογία. Τα λεφτά του διαβόλου είναι κατάρα. Μακριά, όχι σαν τον Γιεζή. Συμβολευτείτε, νέοι, την Αγία Γραφή, πρώτα. Και αν δεν μείνεις ικανοποιημένος, συμβολευτείτε και τους μεγαλύτερους. Κάτι ξέρουμε κι εμείς που έχουμε άσπρα μαλλιά στο κεφάλι μας. Εάν ο Γιεζή συμβολευόταν τον Ελισέ, κατά πάσα πιθανότητα θα είχε και τα κοστούμια. Αλλά όχι με το ψέμα. Όχι με τον τρόπο του διαβόλου. Με τον τρόπο του Θεού. Και θα ήταν άλλη, πολύ διαφορετική η τύχη του στη γη και στην αιωνιότητα. Τώρα όμως ήταν πολύ αργά. Δεν αμφιβάλλω ότι θα μετάνιωσε. Δεν αμφιβάλλω ότι θα έκλαψε. Θα παρεκάλεσε. Αλλά το δικαστήριο του Θεού είχε βγάλει πια την απόφασή του. Οριστική και αμετάκλητη για πάντα. Γιεζή, μια σπαρακτική φωνή προειδοποίησης μέσα από το βάθος 28 αιώνων, γιατί αυτά τα γεγονότα έλαβαν χώρα 800 χρόνια πρώτης ελεύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Προειδοποίηση για όλους εμάς που κρατάμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού. Και μακάρι να προσέξουμε τις προειδοποιήσεις του Θεού για το συμφέρον μας. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια Του. Αμήν. Τελειώνουμε με τον ύμνο 246.

εύχομαι αυτό που ψάλαμε να γίνει μια πραγματικότητα σε όσους δεν έχουν παραχωρήσει την καρδιά τους στο Χριστό. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τη σημερινή μέρα που μας χάρισες. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου τον Άγιο που μελετήσαμε. Ό,τι ελέγχθηκε να μείνουμε στις καρδιές μας προσδόξαν σου. Από σήμερα η ζωή μας θα αισθανθεί ένα καινούριο έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Προσαρμόσουμε τη ζωή μας στον έλεγχο και στην επιθυμία του Αγίου σου θελήματος. Θα έπρεπε να μας δώσει συνέστηση των ευθυνών μας ενώπιόν σου. Γιατί όπως μας λες, όλοι θα περάσουμε από την κρίση του Λευκού Θρόνου. Κύριε μας και Θεέ μας, κράτησέ μας κάτω από τα χέρια σου και κάτω από την επίδραση του Αγίου Πνεύματος. Οδήγησέ μας εσύ σαν εύχριστα όργανα δικά σου να εξαγγείλουμε τα θαυμάσια σου. Γιατί εμείς είμαστε ο λαός. Με εμάς εσύ θα δουλέψεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο, το έκδοτο στην αμαρτία, στην απώλεια και την αιώνια κόλαση. Ευλόγησέ μας και κράτησέ μας από την επίδραση του λόγου σου και όλη την ημέρα σήμερα, όλη την εβδομάδα. Στο όνομα και διαχάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

πάθατε, παιδιά μου. Και εμείς σας αγαπάμε και σας περιμέναμε για να περάσουμε αυτή τη μέρα μαζί, παίζοντας και τραγουδώντας. Περάστε, περάστε στον κήπο μας.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Ένας άνθρωπος του Θεού κήρυτε επάνω στο εδάφιο πως ο Θεός θα ρίξει όλες τις αμαρτίες μας στα βάθη της θάλασσας. Όταν τέλειωσε, ο μικρός ο γιος του είπε «Μπαμπά, όταν έλεγες πως ο Θεός θα ρίξει όλες τις αμαρτίες μας στη θάλασσα, έκαμε ένα λάθος». «Λάθος? Μα φυσικά, δεν είπες ότι οι αμαρτίες μας είναι βαριές σαν τις πέτρες, έτσι που πέφτοντας και ρίχνοντας ο Θεός αυτές τις αμαρτίες στη θάλασσα, αυτές θα βουλιάξουνε, θα πάνε στον πάτο για να μην φανούνε πια? Γιατί αν ήταν ξύλινες ή αποφελό, μπαμπά, κάποιος μπορεί να μην το κατάλαβε». Και ο πατέρας τον φίλησε και του είπε «Ναι, έχεις δίκιο, τις έριξες στη θάλασσα τις αμαρτίες μας για να μην φανούνε ποτέ πια».
2: Όπως ονομάζονται. Ποιος υπήρξε ιδρυτής των μαρτύρων του Ιεχωβά? Ιδρυτής υπήρξε ο Κάρολος Τέιτς Ράσελ, ο ιδρυτής τους. Στην αρχή, στο ξεκίνημά του, ήταν congregationalistής. Congregational είναι μια μορφή σαν τους πρεσβυτερικούς, θα μπορούσε να πει κανείς. Και το όνομά τους, μάρτυρες του Ιεχωβά, το πήρανε αργότερα, πολύ αργότερα, όχι στο ξεκίνημα, όταν εξέκοψαν από μια άλλη ομάδα η οποία έμεινε γνωστή ως οι σπουδαστές της βίβλου της Αυγής, η Χαραυγής. Ο Ράσελ γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1852. Κατά συνέπεια, όλοι εκείνοι που είναι ρωσελιστές, χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ας δούνε πόσο παλαιά είναι η θρησκεία την οποία έχουν και εγκολπώθηκαν. Από το 1852. Και τίθεται το μεγάλο, μεγάλο ερώτημα. Εάν λοιπόν αυτοί έχουν την αλήθεια, όπως ισχυρίζονται, τι εγίνηκαν τόσοι άλλοι που ήρθαν πριν από το 1852, απαρχής, από το πρώτο χριστιανικό ξεκίνημα, από την εμφάνιση του Χριστού έως την εποχή που εμφανίστηκε στον κόσμο ο μεγάλος τούτος προφήτης, ο Κάρολος Ράσελ, τι έγινηκαν? Εκείνοι δηλαδή είναι χαμένοι? Δεν είχαν βρει την αλήθεια? Και η αλήθεια ανακαλύφθηκε το 1852, όταν ο Κάρολος Τέτζελ Ράσελ εμφανίστηκε επί της σκηνής του κόσμου. Ήτανε γιος του Ιωσήφ και της Άννας Λίζας Ράσελ. Και μέχρι τα 25 του χρόνια ασχολήθηκε με επιχειρήσεις διάφορες, δουλειές. Εν τούτης όμως, από τα 18 του χρόνια είχε αρχίσει να έχει μια μικρή ομάδα συμμελέτηση, μάλλον μια βιβλική τάξη, η οποία στα 24 του χρόνια τον ανεκήρυξε αυτή η ομάδα εις πάστορα. Συνεπώς, η χειροτονία του ως πάστορος δεν ήταν από κάποιο επίσημο εκκλησιαστικό οργανισμό, αλλά μια μικρή ομάδα την οποία αυτός είχε. Όπως φαίνεται, από πολύ νωρίς ο Ράσελ απέρριψε την διδασκαλία των γραφών περί των αιωνίων βασάνων. Δεν του πήγαινε μέσα του, δεν του τέριαζε. Και αναμφισβήτητα από εδώ ξεκινάνε όλες οι αιρέσεις που υπάρχουν στον κόσμο. Ξεκινάνε από το γεγονός της ανυπακοής του ανθρώπου εις τις διακηρύξεις της Αγίας Γραφής. Εάν κανείς θέλει να κάνει το δάσκαλο στην Αγία Γραφή, είναι ενδεχόμενο να πέσει. Και είναι ενδεχόμενο να δημιουργήσει, να ανοίξει νέους δρόμους και να δημιουργήσει νέα κανάλια δικά του. Αν όμως ο άνθρωπος θέλει να υπακούει στο Λόγο του Θεού, έστω και αν δεν τον καταλαβαίνει ή δεν τον συμφέρει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιον θα του αποκαλύψει, θα του φανερώσει και θα καταλάβει το γιατί οι Άγιες Γραφές διακηρύσουν ορισμένα πράγματα. Γιατί οι Άγιες Γραφές μιλούν για τα αιώνια βάσανα? Απλούστατα γιατί ο Θεός της δικαιοσύνης δεν είναι δυνατόν να αγκαλιάζει τον αμετανόητο αμαρτωλό και τον αμετανόητο αμαρτωλό τον φέρει στον ουρανό του, εφόσον είναι ασεβής και αμετανόητος, αλλά έχει να υποφέρει κρίση. Και αφού κατά την Αγία Γραφή ο άνθρωπος είναι πνευματική προσωπικότης, είναι ψυχή η οποία δεν διαλύεται, είναι φανερόν ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να εξαφανιστεί, ούτε να εκμηδενιστεί, αφού η ψυχή ή το πνεύμα δεν εκμηδενίζεται. Αυτό δεν άρεσε στον Ράσελ, στον Κάρολ Ράσελ. Απέρριψε λοιπόν την διδασκαλία των γραφών περί αιωνίων βασάν, πολύ νωρίς. Και ήταν ενδεχόμενο, λέγω, εν συνεχεία να προχωρήσει στις πλάνες εις τις οποίες επροχώρησε. Έγινε και εκδότης ενός περιοδικού για χρόνια μαζί με κάποιον άλλον, από τον οποίο κατόπιν εχώρησε, διότι δεν συμφωνούσαν όσον αφορά το λυτρωτικό αίμα του Ιησού Χριστού. Και συνεπώς ο Ράσελ εχώρησε και ίδρυσε κατόπιν, ο λίγον αργότερα, το 1879, την Σκοπιά της Σιών. Το περιοδικό το οποίο σήμερα είναι γνωστό παγκοσμίως ως η Σκοπιά. Και το περίεργο είναι όμως ότι όλες αυτές οι πλάνες είχαν, όπως και οι Μορμόνοι που είπαμε στο περασμένο μας μάθημα, καταπληκτική διάδοση. Διότι ο διάβολος βοηθάει να εξαπλωθεί η πλάνη στις ανθρώπινες καρδιές, και επειδή ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στην πλάνη. Βέβαια η αλήθεια έχει ορισμένες απαιτήσεις. Η αλήθεια για να την ακολουθήσεις πρέπει να αρνηθείς τον εαυτόν σου, να καταδικάσεις την αμαρτία σου, να προχωρήσεις εναντίον των συμφερόντων σου για να πάρεις την αλήθεια. Αλλιώτικα, αν η καρδιά σου δεν ευλαβείται πραγματικά το Θεό και δεν φοβείται πραγματικά το Θεό, ο Θεός δεν σου αποκαλύπτει τα μυστικά του. Αν όμως κανείς, βέβαια, δεν έχει διάθεση να ακολουθήσει την γραμμή της αληθείας, εύκολα μπορεί να πέσει στην πλάνη. Ο άνθρωπος είναι επιρρεπής εις την πλάνη. Ξεκίνησε λοιπόν η Σκοπιά με 6.000 αντίτυπα όταν πρώτο εκδόθηκε, για να φτάσει μέχρι το 1963, αναφέρουν ότι είχε μια έκδοση 64 εκατομμυρίων που διαδίδεται εις όλο τον κόσμο. Παράλληλα ίδρυσε το 1884 τη Φιλαδική Εταιρεία της Σκοπιάς και εξέδωσε το βασικό του βιβλίο, το βασικό βιβλίο του Ράσελ, «Γραφικές μελέτες», σε 6 τόμους. Το 7ο βιβλίο του, το οποίο βγήκε μετά το θάνατό του, το «Τετελεσμένο μυστήριο», διήρεσε την ομάδα των Ρωσελιστών, των Χιλιαστών. Τους διήρεσε. Και διηρέθησαν, μερικοί εξ αυτών δεν θέλανε να αναφέρουν τον Ράσελ, διότι όπως θα δούμε και η ζωή του δεν ήταν τέτοια, ώστε να συμβαδίζει με την ομολογία της πίστεως. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ομάδος ακολούθησε τον δικαστικό Ρόντεφορντ, τον Ιωσήφ Φράγκλιν Ρόντεφορντ, ο οποίος ήταν δικηγόρος, φαίνεται, στην Αμερική και στα πρώτα του χρόνια δικαστικός, εξού και έμεινε ο δικαστής Ρόντεφορντ. Το μικρότερο έμεινε και απετέλεσε ένα άλλο παρακλάδι, την εταιρεία των σπουδαστών της γραφής της Αυγής, και εξέδιναν το περιοδικό Αυγή. Τελικά, υπό τον Ρόντεφορντ πήραν το σημερινό τους όνομα, με το οποίο ονομάζονται και είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο, μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτό το έκανε ο Ρόντεφορντ για να ξεχωρίσει ακριβώς από τον ρωσελισμό, δηλαδή να μην ονομάζονται ρωσελιστέ. Εν τούτης όμως, οι διδασκαλίες είναι απόλυτα ίδιες. Πολλές φορές ο Ρόντεφορντ στρέφει εις τις γραφικές μελέτες, που αποτελεί το εξάτομο βασικό έργο του Ρόσελ, για να αντλήσει από εκεί τα επιχειρήματά του. Μέχρι το 1963 είχαν κλάδους σε 92 χώρες και οι Ιεραποστολές είχαν στείλει για να αναγγείλουν την ερχομένη βασιλεία και ακόμα μάρτυρες που έδιαν τη μαρτυρία τους σε 214 χώρες. Η δε φιλολογία τους είχε εξαπλωθεί σε 110 γλώσσες μεταφραστή, μεταφράζεται. Η έδρα τους μεταφέρθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Εκεί έχουν ιδρύσει ένα τεράστιο τυπογραφείο, το οποίο μέχρι σήμερα, μέχρι το 1963 που αναφέρω, τα στατιστικά στοιχεία ανέφεραν ότι έφτανε η φιλολογία τους σε εκδόσεις, σε φιλολογικές, σε 1,5 δισεκατομμύριο τεύχη αντίτυπα. 1,5 δισεκατομμύριο αντίτυπα. Και έχουν ιδρύσει και μια σχολή, βιβλική σχολή των μαρτύρων του Ιεχωβά, που διατηρεί 8,000 ιεραποστόλους, τους οποίους στέλνουν τριγύρω, με το όνομα Γαλάδ. Εκεί στο κέντρο τους, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή είναι μια αμερικανικής προελεύσεως αίρεσης, τηρίζεται στην έχει στην Αμερική. Καταλαβαίνετε τώρα, εάν κανείς υπακούει και πιστεύει σε ό,τι του γράφει η Σκοπιά, η οποία συντάσσεται και γράφεται στην Αμερική, ως αν το Άγιο Πνεύμα να πήγε μόνον στην Αμερική, καταλαβαίνετε οποία μεγάλη πλάνη είναι να υπακούει κανείς όχι στην Βίβλον, αλλά στην Σκοπιά. Ο Ράσελ απέθανε τις 31 Οκτωβρίου του 1916, αφού ενυμφεύθηκε την Μαρία Άκλεϊ από το Πίτσμπουργκ, η οποία είχε τραβηχτεί από τις ομιλίες του, αλλά την οποία Μαρία Άκλεϊ την χώρισε έπειτα από συζυγική ζωή 6 χρόνων, την εχώρισε, μάλιστα ειρνήτω να της δώσει διατροφή, και έφτασε η υπόθεση στα δικαστήρια, τα οποία δικαστήρια τον κατεδίκασαν στη διατροφή της συζύγου του, την οποία ειρνήτω να δώσει. Από την έρευνα δε των περιουσιακών του στοιχείων ανεκβρέθη ότι είχε από την επιχείρηση αυτή τα 999 της χιλίης, την μερίδα δηλαδή του Λέοντος την έπαιρνε αυτός. Την ωφελεί το αυτός. Υπήρξαν και άλλα στοιχεία τα οποία έδειξαν ότι η ζωή του δεν ήταν εκείνη η οποία έπρεπε να είναι. Δεν ακολουθούσε δηλαδή την μαρτυρία. Επί παραδείγματι κάποτε διέδωσε και διακήρυξε ότι είχε ανακαλύψει ένα στάρι θαυματουργό και καλούσε όλους τους οπαδούς, τους μάρτυρες του Ιεχωβά, να προμηθευτούν αυτό το στάρι και να το αγοράσουν. Ποιος ξέρει τι business έκανε επιχειρήσεις. Έλεγε μάλιστα, υποσχόταν, ότι είναι 5 φορές περισσότερο παραγωγικό και καρποφόρο από το συνηθισμένο στάρι. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, έγινε και έρευνα περί του σταριού, το οποίο ευρέθηκε να είναι κατωτέρας ποιότητος από το σύνηθε στάρι, το οποίο είναι πολύτο. Ήταν συνεπώς η υπόθεση απάτη και καταδικάστη ο Ράσελ. Είχε κάνει πριν από τον θάνατό του, γύρω στο 1910 και κατόπιν, ένα ταξίδι σε ολόκληρη την Αμερική, το οποίο διατυμπάνησε πάρα πολύ γράφοντας για τις ομιλίες που έκανε σε διάφορες χώρες. Εν τούτης όμως ευρέθηκε ότι πολλές από εκείνες τις ομιλίες τις οποίες έλεγε ότι είχε κάνει σε διάφορες χώρες είχαν αποδειχθεί φανταστικές. Επί παραδείγματι σε διάφορα μέρη, μόλις που πέρασε ή που ήρθε σε επαφή με μερικούς δικούς του, αυτός διακήρυξε ότι είχε ομιλίες σε πολλά και μεγάλα πλήθη. Κάποτε ένας βαπτιστής, αυτός Κίριξ, ονόματι Ρος, από το Οντάριο του Καναδά, εξέδωσε ένα φυλάδιο με το οποίο καταφερόταν εναντίον του Ράσελ ότι ούτε ποινή πραγματικός είναι εκκλησίας, ότι δεν έχει τελειώσει θεολογική σχολή καθόλου, αντίθετα μόλις έχει τελειώσει το δημοτικό, και επίσης ότι δεν γνωρίζει καμία από τις αρχαίες γλώσσες, την ελληνική ή τη λατινική ή άλλες γλώσσες, για να είναι ειδικός στην ερμηνεία των κειμένων. Αυτός ο Ράσελ, μόλις διαδόθη το φυλάδιο αυτό, πρόλαβε να κάνει μήνυση, παρόλο ότι διακήρυτο ότι δεν αναγνωρίζει αρχές και εξουσίες, ότι είναι διαβολικές, εν τούτης προσέφυγε στα δικαστήρια εναντίον του ανθρώπου αυτού, του Ρος, ο οποίος ήταν δυναμικός, όπως φαίνεται, ποιμήν και τάβαζε μαζί του, και πήγε υπόθεση στα δικαστήρια, όπου ο Ράσελ γελιοποιήθηκε. Αποδείχθηκε ότι το σχολείο το είχε εγκαταλείψει από τα 14 χρόνια του. Δεν ήξερε καμία από τις αρχαίες γλώσσες, συνεπώς δεν ήταν ο ειδικός να γνωρίζει τα κείμενα. Η ήττα του ήταν τρομακτική και η γελιοποίησή του, έτσι ώστε η διάδοχή του και η εν συνεχεία προσπαθούσαν να μην μεταχειριστούν πλέον το όνομα Ρόσελιστής και έλεγαν, χρησιμοποίησαν το όνομα μάρτυρες του Ιεχωβά, ακριβώς για να μην κατηγορηθούν ότι ανήκουν στο Ράσελ. Ο ίδιος, όπως φαίνεται και από τα γραπτά του, ήταν ένα πνεύμα εγωιστικό και εφάνταστο. Μπορεί να το καταλάβει κανείς και από ορισμένες αυτές γραπτά του, ορισμένα γραπτά του, όπως επί παραδείγματι αυτό το οποίο έγραφε, γράφει στη Σκοπιά της 15 Σεπτεμβρίου του 1910, γράφεται και αναφέρονται σε τι είχε πει ο Ράσελ. Ο Ράσελ είχε πεθάνει φυσικά, όχι, το 1910 ζούσε και δημοσιεύεται του Ράσελ, το 16 πέθανε, δημοσιεύονται τα εξής του Ράσελ. Λέει τα εξής. Εάν οι έξι τόμοι των γραφικών μελετών είναι πρακτικός η βίβλος, επειδή περιέχουν τμήματα της βίβλου ερμηνευμένα, όπως θα είχε αυτός, είναι πρακτικός η βίβλος, τακτοποιημένη με βιβλικά χωρία, σαν αποδείξεις, θα μπορούσαμε αλάθευτα, λέει, να πούμε πως είναι πρακτικός οι γραφικές μελέτες, το βιβλίο του δηλαδή, οι γραφικές μελέτες, η ίδια η βίβλος. Περαιτέρω, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι όχι μόνο δεν μπορεί κανείς να δει το θείο σχέδιο και να καταλάβει το θείο σχέδιο διαβάζοντας την βίβλο, μόνο τη βίβλο, αν αφήσει τις γραφικές μελέτες, μάλιστα αν τις χρησιμοποίησε και αν τις εγνώρισε και μελέτησε επί δεκαετία, τις μελέτησε επί δεκαετία και τις αφήσει, ακόμα και αν κατόπιν χρησιμοποιήσει την βίβλο, είναι βέβαιο ότι μέσα σε 2 χρόνια ο άνθρωπος αυτός θα προχωρήσει το σκοτάδι. Εάν δηλαδή, ακόμα και αν μελέτησες τις γραφικές μελέτες επί δεκαετία, τις αφήσεις όμως και χρησιμοποιήσεις μόνο τη βίβλο, είναι σίγουρο ότι σε 2 χρόνια θα μπεις μέσα στο σκοτάδι, έγραφε. Απ' την άλλη μεριά, μόνο να διαβάσεις τις γραφικές μελέτες με τις παραπομπές τους και ακόμα αν δεν έχεις διαβάσει τη βίβλο, ούτε μια σελίδα από τη γραφή, θα είσαι στο φως μέσα σε 2 χρόνια, διότι θα έχεις το φως των γραφών. Και απάντησε ο Ρος, αυτός ο Πιμίν από τον Καναδά, σίγουρα αυτές οι εμπνεύσεις του Ράσελ βγαίνουν από το φρέαρ της Μεγάλης Αβύσσου. Αυτές οι εμπνεύσεις του, ώστε να εκθιάζει το βιβλίο του σε τέτοιο σημείο και να το δείχνει και από την άλλη μεριά να βάνει στο περιθώριο και στην άκρη την Αγία Γραφή και να λέει ότι η Γραφή μόνη της δεν μπορεί να σε φωτίσει, αλλά σε φωτίζουν οι γραφικές μελέτες, το βιβλίο. Βέβαια, αυτό κάνουν και οι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά. Βάνουν στην άκρη την Αγία Γραφή και παίρνουν τη Σκοπιά. Ό,τι τους πει η Σκοπιά και τα βιβλία των Ρωσελιστών, των μαρτύρων του Ιεχωβά, έτσι ερμηνεύουν τη βίβλο. Ουδέποτε πήραν την Αγία Γραφή στα χέρια τους, μόνοι τους να διαβάσουν τι λέει η Αγία Γραφή. Όπως είπαμε, τον Ράσελ τον ακολούθησε ο Ιωσήφ Φράγκλιν Ρόντεφορντ, ο οποίος γίνηκε ο πάπας του Ρωσελισμού, των μαρτύρων του Ιεχωβά. Και επειδή ήταν δυναμική προσωπικότης, με μια βαριά φωνή, επιβλητική φωνή, κάθε αντίδραση στο πρόσωπο του Ρόντεφορντ ήταν σαν να αντιδρούσε κανείς στον ίδιο τον Ιεχωβά. Ο ίδιος ο Ρόντεφορντ έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι το στόμα του Ιεχωβά Θεού. Αυτός. Κάθε λοιπόν διαφωνία μαζί του ήταν διαφωνία με τον ίδιο τον Ιεχωβά, το Θεό. Και τα λόγια του, όπως έλεγε ο Ρόντεφορντ, είναι θεία εντολή. Εντολή που δίνει ο Θεός. Ήτανε πολυγραφότατος. Έγραψε μόνος του αυτός 100 βιβλία και φυλάδια, ο Ρόντεφορντ. Τα οποία φυσικά μεταφράστηκαν σε περίπου 80 χώρες και ξαπλώθηκαν σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ο Ρόντεφορντ απέθανε και αυτός το 1942 και τον διαδέχτηκε ο καινούριος πρόεδρος των μαρτύρων του Ιεχωβά, ο οποίος είναι εν ζωή, ο Νάθαν Κνόρ. Ο Νάθαν Κνόρ. Αυτή είναι με λίγα λόγια και συνοπτικά η ιστορία τους. Και τώρα όσον αφορά τις διδασκαλίες τους. Από πού να αρχίσει κανείς και από πού να τελειώσει? Από τις πλάνες από τις οποίες κατέχονται οι άνθρωποι αυτοί και εκείνοι οι οποίοι τους ακολουθούν και εμπιστεύονται σε αυτούς. Ας πάρουμε πρώτα απ' όλα το τριαδικό, το οποίο το αρνούνται ριζικά. Γράφει εις το βιβλίο «Έστω ο Θεός αληθής» για το τριαδικό. Τέτοια διδασκαλία δεν είναι από το Θεό. Το ολοφάνερο συμπέρασμα, λέει, είναι πως ο Σατανάς είναι η πηγή της διδασκαλίας της Τριάδος, λέει ο Ράσελ. Ειλικρινείς άνθρωποι που θέλουν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό και να τον υπηρετήσουν, το βρίσκουν δύσκολο να αγαπήσουν και να λατρεύσουν ένα πολύπλοκο Θεό με τρεις κεφαλές, τόσο αφύσικο. Το τριαδικό δεν το διανοήθηκε ούτε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ούτε οι πρώτοι χριστιανοί, λέει. Η πλήρης αλήθεια είναι ότι είναι μία άλλη προσπάθεια του Σατανά για να κρατήσει τους θεοσεβείς από την αλήθεια του Ιεχωβά και του Υιού του, του Ιησού Χριστού, τον οποίον όπως θα δούμε τον κατεβάζει σε θέση αγγέλου, αρχαγγέλου. Όχι, διακηρύττει, δεν υπάρχει τριάς. Τέτοια διδασκαλία είναι τελείως ξένη στον αληθινό χριστιανισμό. Κάθε προσπάθεια λογικής κατανοήσεως του τριαδικού οδηγεί σε σύγχυση. Έτσι το τριαδικό συγχαίει το νόημα του Ευαγγελίου του Ιωάννου στο Α κεφάλαιο 1 εδάφιο που λέει «Εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό». Όχι μόνο δεν το απλοποιεί και δεν το ξεκαθαρίζει, αλλά το συγχαίει ώστε να μην γίνεται κατανοητό. Στο βιβλίο «Ο Λόγος» ποιος είναι? Τώρα κοντά βέβαια στο τριαδικό. Και συναφές προς το τριαδικό είναι η προσωπικότης του Ιησού Χριστού του Κυρίου, η Θεότης του Ιησού Χριστού και το Άγιον Πνεύμα. Η προσωπικότης του Αγίου Πνεύματος. Και λέει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Ποιος λοιπόν διέτρεχε το σύμπαν αφού ο Χριστός απέθανε τις τρεις μέρες και ήταν νεκρός στον τάφο? Αν ο Ιησούς ήτανε Θεός, τότε κατά το θάνατο του Ιησού ο Θεός ήτανε νεκρός μέσα στον τάφο. Εάν ο Ιησούς ήτανε ο αθάνατος Θεός, δεν έπρεπε να έχει πεθάνει. Οι φράσεις του Ιησού «Ο Πατήρ είναι μίζων εμού» δεν πρέπει να τοποθετηθεί μόνο στο λειτουργήμα, αλλά και στην ουσία, δηλαδή στο πρόσωπο του Χριστού, ότι ο Πατήρ είναι μεγαλύτερος και κατά συνέπεια ο Ιησούς μόνος του νάτο που το μαρτυρεί. Ο Ιησούς ήταν η πρώτη δημιουργία του Θεού μετά από τον Πατέρα στους ουρανούς. Η απαρχής δημιουργία. Και ήταν μεν ισχυρός Θεός, διακρίνει το «ο Θεός» από το «Θεός» μόνο. Και λέει ότι ο Ιησούς, όταν λέει η Γραφή είναι Θεός, εννοεί ισχυρός, απλώς ισχυρός. Όχι όμως ότι ήταν παντοδύναμος, όπως είναι ο Ιεχωβά. Σαν αρχηγός των αγγέλων και ευθύς μετά από τον Πατέρα, ήταν γνωστός σαν αρχάγγελος ο Ιησούς, του οποίου το όνομα ήταν Μιχαήλ. Ταυτίζει δηλαδή τον Μιχαήλ, τον αρχάγγελο, με το πρόσωπο του Κυρίου. Που θα πει το όνομά του, ποιος είναι σαν το Θεό. Στο λειτουργήμα του, στην υπηρεσία του, έφερε και άλλα ονόματα, εκτός του ονόματος του αρχαγγέλου Μιχαήλ, τα οποία αναφέρονται μέσα στη Γραφή. Διαδέ το Άγιο Πνεύμα, οι πλάνες του λένε τα εξής. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι παρά η αόρατος ενεργός δύναμης του παντοδυνάμου Θεού που κινεί τους δούλους του να κάνουν το θέλημά του. Δεν υπάρχει βάσης, έδαφος για την παραδοχή του Πνεύματος ως προσώπου. Απορρίπτει συνεπώς την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος και το ονομάζει η ενεργός δύναμης του Θεού. Μακριά από το να δείχνει ισότητα με τον Ιεχωβά, να σε δείχνουν ισότητα με τον Ιεχωβά, οι γραφές δείχνουν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι καν πρόσωπο. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα του Θεού δεν είναι Θεός. Ούτε μέλος της Τριάδος, ούτε ίσως με το Θεό. Δεν είναι καν πρόσωπο. Αυτά περίπου και σε με χοντρές γραμμές φυσικά, όσον αφορά το Τριαδικό, την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος που θα μας απασχολήσει απόψε. Αλλά βεβαίως μπορούσε να πει κανείς στον Ρόσελ, τον Πάστορα Ρόσελ, τον Ρόντεφορντ και τους ακολούθους του. Το Τριαδικό δεν είναι μία αλήθεια την οποία ο άνθρωπος την ανακαλύπτει με τη διανοιά του. Του φαινότανε περίεργο και κατάληπτο. Σου λέει ένας Θεός που έχει τρεις κεφαλές. Πώς είναι αυτό? Διότι απλούστατα κάθε αλήθεια της Αγίας Γραφής, όπως και η αλήθεια περί Τριάδος, είναι περιεχόμενον αποκαλύψεως. Τα λόγια της Αγίας Γραφής και οι αλήθειες που η Αγία Γραφή μας δίνει είναι παραπάνω από τη λογική μας. Είναι υπερλογές. Δεν είναι αντίθετες με τη λογική. Είναι πιο πάνω από τη λογική. Αλλά αν είναι πιο πάνω από τη λογική, είναι φανερό ότι χρειαζόμεθα ένα φως αποκαλύψεως. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να σε φωτίσει και να το εννοήσεις πως ο Θεός περί του οποίου μιλούμε και τον οποίον αποκαλύπτει η Γραφή είναι τρεις προσωπικότητες. Ο Πατήρ λέει εγώ είμαι, υπάρχω. Ο Υιός λέει εγώ είμαι, υπάρχω. Το Άγιον Πνεύμα λέει εγώ είμαι, υπάρχω. Συνεπώς έχουμε τρεις προσωπικότητες, οι οποίες τρεις αυτές προσωπικότητες είναι κοινωνά, αυτά τα πρόσωπα, κοινωνά και τα τρία, των αυτών θείων ιδιοτήτων και της αυτής θείας ουσίας. Δηλαδή ο Πατήρ είναι πανταχού παρών, πανάγαθος, παντοδύναμος. Ο Υιός επίσης είναι πανταχού παρών, πανάγαθος, παντοδύναμος, εξωκόσμιος και εκείνος όπως ο Πατήρ. Και το Πνεύμα, ο Παράκλητος, είναι προσωπικό της με θείαν υπόσταση και θείες ιδιότητες, καθώς ο Πατήρ, καθώς και ο Υιός. Αυτή είναι μια αλήθεια, λέγω, την οποία μας αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές. Και αν κανείς είναι ταπεινός μες στην καρδιά του και έχει τη διάθεση να υποταχθεί στις αλήθειες τις οποίες διακηρύττουν οι Άγιες Γραφές, θα τα βρει και θα βρει τόσο πολύ υλικό και τόσο πολύ φως, ώστε θα πει πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να πλανώνται σε ένα τόσο μεγάλο βαθμό και σε ένα τέτοιο σημείο. Εάν έρθει κανείς μέσα στην Αγία Γραφή, θα έβρει πρώτα απ' όλα από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα, παρόλο ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι η σκιά των μελλοντικών αγαθών και η Αποκάλυψη δεν μας δίδεται πλήρως, εν τούτης όμως θα βρει ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη χωρία τα οποία δεν μπορείς να τα συμβιβάσεις με τη σκέψη ότι είναι μόνον εις, αριθμητικός, εις, μονάς, Θεός. Ο Θεός είναι πολλότης προσώπων. Πρώτα απ' όλα οι λέξεις, οι φράσεις που λέμε ο Θεός είναι αγάπη, όπως πολλές φορές το έχουμε πει, προϋποθέτει κοινωνία προσώπων. Διότι αν υποθέσουμε ότι ο Θεός ήταν αγάπη πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, τι αγαπούσε? Ο κόσμος δεν είχε δημιουργηθεί. Αν υποθέσουμε ότι ο Θεός ήταν μονάς, εις, λέμε ο Θεός ήταν αγάπη, δηλαδή αγαπούσε τι? Η αγάπη έχει αντικείμενο. Άλλος δεν νοείται. Ενώ στην Αποκάλυψη που μας δίνει η Γραφή, όταν λέμε ο Θεός είναι αγάπη, εννοούμε ότι ο Θεός είχε αντικείμενον αγάπη σου τον Υιόν, ο Υιός είχε τον Πατέρα και η αγάπη των δύο προσώπων εκκλίνεται στο Πνεύμα. Κατά συνέπεια ο Θεός ήταν κοινωνία προσώπων, κοινωνία αγάπης. Η δε πλήρης κοινωνία επραγματοποιείται στην ζωή της αγάπης η οποία κατοικούσε μεταξύ των τριών προσώπων πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Ώστε τα τρία πρόσωπα είχαν κοινωνία και η πλήρης λέγω κοινωνία πραγματοποιείται στην αγάπη, στη ζωή της αγάπης. Να γιατί οι γραφές μας λένε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αν έρθουμε όμως, λέγω, εις την Παλαιά Διαθήκη επί παραδείγματι, θα συναντήσουμε πρώτα απ' όλα χωρία όπου ο Θεός αναφέρεται εις τον πληθυντικό. Στον πληθυντικό. Επί παραδείγματι στο Γένεσις, στο Α κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού εκεί. Και είπε ο Θεός, ασκάμωμεν, εάν αυτός ήταν πληθυντικός, ευγενίας όπως λένε, δεν θα μιλούσε ο Θεός, δεν θα χρησιμοποιούσε και το ρήμα άλλοτε μεν στον πληθυντικό και άλλοτε ενώ μιλάει για πολλά πρόσωπα στον ενικό. Εδώ δείχνει λοιπόν την ύπαρξη περισσότερων προσώπων. Ας κάμουμε ένα άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Εδώ λοιπόν μιλάνε περισσότερο του ενός πρόσωπα. Και όπως θα δούμε παρακάτω, εκεί που ο Θεός πλέον διακρίνει τον εαυτόν του, έχουμε εις την πτώση πάνω χάρη του Αδάμ και είπε Κύριος ο Θεός ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξ ημών. Άρα εδώ έχουμε περισσότερα πρόσωπα. Δεν είναι εν πρόσωπο και δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει το επιχείρημα αυτό το οποίο φέρνουν αυτοί οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι είναι πληθυντικός ευγενίας, όπως λέει ένας βασιλιάς, θα τους χάρει, ημείς ο βασιλεύς, τάδε, ημείς στον πληθυντικό, σου λέει πληθυντικός ευγενίας. Ναι, αλλά εδώ πέρα που λέει εγίνει και ο Αδάμ σαν ένας από μας, εδώ πέρα λοιπόν ξεχωρίζει τα πρόσωπα και ξεχωρίζει τα πρόσωπα και λέει όποιον πάρεις από μας και τον συγκρίνεις, να ο Αδάμ θέλησε να γίνει είτε σαν και εμένα, είτε σαν τον άλλον, είτε σαν τον άλλον, σαν ένας από τους πολλούς που είμαι θα εμείς οι πολλοί, τους τρεις. Ώστε λοιπόν εδώ πέρα σαφώς η Γραφή ξεχωρίζει τα πράγματα. Ο Αδάμ θέλησε να ομοιωθεί είτε με τον Πατέρα, είτε με τον Υιόν, είτε με τον Παράκλητο, σαν ένας από μας. Άρα αυτοί που ονομάζονται με τη λέξη εμάς, σαν ένας από μας, ήσαν ίσοι. Με άλλα λόγια, είχαν την ισόθεη κατάσταση μεταξύ τους. Και ο Αδάμ θέλησε να γίνει Θεός, ομοιούμενος είτε με τον Πατέρα Θεό, ή με τον Υιόν Θεό, είτε με τον Παράκλητο Θεό, σαν ένας από μας. Σαν μας λέμε, για κοίταξε αυτός, θέλησε να γίνει σαν και εμάς. Και είμαστε πολλοί, υποτίθεται ότι εμείς που μιλάμε, ή ο ένας που μιλάει για λογαριασμό και τον άλλον, είμαστε ίσοι μεταξύ μας, και ο τάδε θέλησε να γίνει σαν και εμάς. Συνεπώς, το επιχείρημά τους δεν στέκει. Εδώ, στην πολλότητα των προσώπων, φαίνεται σαφώς ότι έχουμε περισσότερα του ενός πρόσωπα, θεία πρόσωπα, τα οποία μάλιστα είναι ίσα γιατί έχουν την ισόθεο κατάσταση. Στο Γένεσις Ι7, εκεί που ο Θεός κατεβαίνει πλέον για να συγχύσει τις γλώσσες στον πύργο της Βαβέλ, εκείνων που οικοδομούσαν την Βαβέλ, και κατέβηκε λέει ο Θεός και σύγχυσε τη γλώσσα αυτών. Και λέει στο εδάφιο 7, έλθετε στον πληθυντικό, ας καταμπόμεν στον πληθυντικό και ας συγχύσομαι εκεί την γλώσσα αυτών, για να μη εννοεί ο εις του άλλου την γλώσσα. Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν από προσώπου πάσης της γης. Εδώ λοιπόν πάλι έχουμε περισσότερα του ενός πρόσωπα, τα οποία κατεβαίνουν και συγχαίουν την γλώσσα εκείνων των αποστατών της Βαβέλ. Κατά συνέπεια, να λοιπόν που εμφανίζεται η πολλότης των προσώπων ήδη στο ξεκίνημα της Αγίας Γραφής, της Ιεράς Ιστορίας, ήδη από την αρχή. Ο πληθυντικός της λέξεως Ελοήμ, Ελοχήμ, που χρησιμοποιείται άλλοτε με ενικό ρήμα, στον ενικό και άλλοτε στον πληθυντικό, δείχνει μια ενότητα στην πολλότητα ή μια πολλότητα στην ενότητα. Λέει επί παραδείγματι εις το Γένεσις Κάπα 13. Κάπα 13. εκεί πέρα ο Αβραάμ και λέει, ο Βάμβας φυσικά στη μετάφρασή του δεν τα αποδίδει το εβραϊκό καλά, όταν λέει «και ότε με έκαμε ο Θεός». Το εβραϊκό έχει στο πληθυντικό «Ελοχήμ», «Η Θεή». Η λέξη «ελ» θα πει «Θεός». Η λέξη «Ελοχήμ» στο πληθυντικό, όπως ένα σεραφ, πολλά σεραφίμ. Ένα χερούβ, πολλά χερουβίμ. Η λέξη «Ιμ» είναι ο πληθυντικός των ουσιαστικών στην εβραϊκή γλώσσα. «Ελ» «Ελοχήμ», «Σεραφ» «Σεραφίμ», «Χερούβ» «Χερουβίμ». Εδώ λοιπόν στο εβραϊκό κείμενο, και αυτό το μεταχειρίζονται έτσι και οι ίδιοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά στη δική τους τη γραφή, λέει εδώ πέρα λοιπόν, «Ότε με έκαναν οι Ελοχήμ, οι Θεοί, να εξέλθω εκ του οίκου του πατρός μου, είπον προς αυτήν, προς την Σάρα, ταύτην την χάρη θέλεις κάμι είσε με, εις πάντα τόπο όπου ανυπάγομαι λέγε περί εμού, ούτως είναι αδελφός μου». Ο Αβραάμ δηλαδή, όπως και όλοι οι πατέρες της Παλαιάς Διαθήκης, είχαν την συνείδηση της σαφή ότι ο Θεός περί του οποίου μιλούσαν δεν ήταν εν πρόσωπο μονάς, ήτανε πολλώτης προσώπων, η Ελοχήμ, η Θεή. Στο λάμδα έψιλον του εις γενέσεως και στο επτά εδάφιο λέει πάλι «και οκοδόμησε κήθηση αστήριον και κάλεσε το όνομα του τόπου». Εδώ λέει «Ελ Βεθήλ», στο κείμενο το εβραϊκό λέει «Ελοχήμ Βεθήλ», διότι εκεί εφανερώθησαν εις αυτήν Ελοχήμ, η Θεή, ότε έφευγε από προσώπου του αδελφού αυτού. Και εδώ πέρα είναι πάλι στο εβραϊκό κείμενο «Ελοχήμ» στο πληθυντικό, που θα πει «η Θεή». Και ακριβώς αυτό το πράγμα έρχεται να δείξει ότι είναι περισσότερα του ενός πρόσωπα. Στο Δευτερονόμιο, στο έκτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 4, έχουμε τη μεγάλη διακήρυξη την οποία κάνει ο Μωυσής προς το λαό των Ισραήλ. Ποια είναι η μεγάλη διακήρυξη? Η διακήρυξη περί του Θεού του, του γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός. Και τι λέει στον Ισραήλ? «Άκουε Ισραήλ», ο Βάμβας το μεταφράζει ως εξής: «Κύριος ο Θεός σου, ο Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Βέβαια οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν μπορούν να αποφύγουν το εβραϊκό κείμενο. Η βίβλος τους δεν το αποδίδει έτσι, διότι το εβραϊκό κείμενο δεν το αποδίδει έτσι. Αλλά σκαλώνουν καμπόλουν. Θα το δούμε. Το εβραϊκό κείμενο λέει «άκουε Ισραήλ», «σεμό Ισραήλ», «άκουε Ισραήλ», «ελ Ελοχήμ», «Ιεωβά», «Ιεχωβά», «Ελοχήμ», «Ιεωβά», «Εχάδ», «Ελοχήμ», «Εχάδ», «ελ Ελοχήμ», «Ιεχωβά», «ο Θεός σου», «ελ» στον ενικό, «που είναι Θεή», «Ελοχήμ», «με το όνομα Ιεχωβά». Όλοι αυτοί οι θεοί λέγονται με το όνομα Ιεχωβά. Τι θα πει η λέξη Ιεχωβά? Ιεχωβά θα πει «εγώ είμαι αυτός που θέλω κάθε φορά να είμαι». Αυτό θα πει η λέξη Ιεχωβά. Με το όνομα αυτό φανερώθηκε ο Θεός εις την φλεγωμένη βάτο στο Μωυσή. «Εγώ είμαι αυτός που θέλω κάθε φορά να είμαι». Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι ο Θεός έχει το αυτοέτιον, δηλαδή την αιτία της υπαρξεώς του μέσα στον εαυτό του. Είναι αυθύπαρκτος. Γι' αυτό ο Βάμβας το μεταφράζει «ο όν», «ο υπάρχον». Επειδή όλοι εμείς υπάρχουμε εκ του Θεού, αλλά ο Θεός υπάρχει εκ του εαυτού του. Έχει συνεπώς την αιτία της υπαρξεώς του μέσα στον εαυτό του. Ο Θεός έχει το αυτοέτιον. Όπως το λένε οι Λατίνοι, το αψε, το εξεαυτού. Αυτό θα πει η λέξη Ιεχωβά. Η λέξη Ιεχωβά δείχνει την ουσία της θεότητος. Για να είναι Θεός πρέπει να είναι Ιεχωβά, δηλαδή να έχει την αιτία της υπαρξιός του μέσα στον εαυτόν του. Έχει το αυτοαίτιο, το αψε, ή όπως λένε οι Γάλλοι, την ασεϊτέ, ασεϊτέ, τη λένε οι Γάλλοι. Συνεπώς, λέει εδώ πέρα ο Μωυσής εις τον Ισραήλ, άκουε Ισραήλ, Σεμό Ισραήλ, Ελ Ελοχήμ, ο Θεός σου που είναι Θεή, Ιεχωβά, δηλαδή αυθύπαρκτος Θεός, που έχει την αιτία της υπαρξιός του στον εαυτόν του, αλλά είναι Θεοί στον πληθυντικό. Και όλοι αυτοί είναι Ιεχωβά, έχουν δηλαδή την Θεία Ουσία. Είναι Ελοχήμ, δηλαδή είναι Θεοί, Εχάντ, Εν. Η λέξη Εχάντ, εδώ πέρα μεταφράζεται από το βάμπα Ις, Ις. Αλλά δεν θέλει να πει αυτό. Ετούτοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, του συμφέρει αυτή η απόδοση του βάμβα που είναι Ις και το χρησιμοποιούν. Και σου λέει ναι Ελοχήμ, αλλά είναι Ις, μονάς. Το Εχάντο όμως το εβραϊκό δεν έχει την έννοια της μονάδος, Ις, μονάς. Αλλά έχει την έννοια του Εν, όπως λέμε εμείς τη λέξη Εν. Και φαίνεται αυτό καθαρά από ποικίλα χωρία της Αγίας Γραφής στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως επί παραδείγματι στο ανδρόγυνα που είπε ο Θεός, δια τούτο θέλει καταλήψει, εγκαταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θα είναι οι δύο εχάντ. Οι δύο εχάντ, θα είναι οι δύο εχάντ, δεν θα πει εις, διότι ποτέ ένας άντρας και μια γυναίκα δεν είναι μονάς. Είναι δύο, αλλά είναι εν, που θα πει ενώτης, ενώτης, όπως εμείς οι πιστοί είμεθα οι πάντες εν, δεν είμεθα εις. Όταν ο Υιός λέει στον πατέρα εγώ και ο πατήρι είμεθα, δεν λέει εις, λέει εν. Άλλος ο πατήρ, άλλος ο Υιός, αλλά είναι ενώτης και εσείς θα είστε εν. Συνεπώς οι λέξεις εχάντ θα πει εν και δεν θα πει εις, μονάς. Δεν μπορούν λοιπόν οι μάρτυρες του Ιεχωβά να χρησιμοποιήσουν το εδάφιο αυτό, διότι το εδάφιο αυτό στα εβραϊκά μαρτυρεί εναντίον τους. Λέει δηλαδή ότι, άκουε Ισραήλ, ο Θεός σου, ο Κύριος ο Θεός σου, ο Θεός σου είναι Θεοί, κοινωνία προσώπων. Και αυτοί οι Θεοί είναι Ιεχωβά, έχουν την ουσία της θεότητος. Και είναι Θεοί, Ελοχήμ, εν, ενώτης. Όχι εις, μονάς. Συνεπώς, και ο Μωυσής στη μεγάλη διακήρυξη την οποία έκανε στον Ισραήλ, έτσι εμίλησε, έτσι εφώναξε, αυτή την αποκάλυψη έδωσε. Και ολόκληρη η γραφή, όπως θα δούμε και από άλλα χωρία που θα δούμε, μιλάει για αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός είναι όχι μία μονάς, αλλά είναι περισσότερα του ενός πρόσωπα. Η περίπτωση ακόμα όπου ο Θεός ξεχωρίζει, ο Ιεχωβά διακρίνεται από τον ίδιο τον εαυτό του. Επί παραδείγματι στο Γένεσις, στο Ιώτα Θήτα της Γενέσεως και στο Εδάφιο 24, εις το οποίο δεν ξέρουν τι να πούνε. Κι αν τους το δείξεις, ζαλίζονται, μπερδεύονται. Θυμάμαι στη Γερμανία είδα μια Ιεχωβίτισσα που ήταν στον δρόμο με μια σκοπιά λοιπόν και πουλάει. Και την πλησίασα με ένα χαμόγελο και της λέω είστε μάρτης, λέει ναι. Κι άρχισα να της μιλώ. Λέω, δεν μου λέτε, έχετε καμία Αγία Γραφή? Αυτή σου λέει, βρήκα τώρα υλικό εδώ πέρα για να μου νόμιζε πως θα με πεις. Λέει έχω γραφή. Λέω τι φέρνετε να σας δείξω κάτι. Και της άνοιξε ακριβώς το εδάφιο αυτό. Τι λέει το εδάφιο αυτό? Στο Γένεσις Ιώτα Θήτα 24. Όταν ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Προηγουμένως βεβαίως μας δείχνει τους τρεις εκείνους αγγέλους που πήγανε στον Αβραάμ και τον επεσκέφτησαν στη γη Μαμβρή. Και ο ένας εξ αυτών ξεχωρίζει και μιλάει με τον Αβραάμ. Ο δε Αβραάμ τον ονομάζει Κύριον, Γιαχβέ, αυτόν τον έναν. Τον ονομάζει Γιαχβέ, συνέχεια. Και μάλιστα φαίνεται πολύ καλά, διότι εδώ στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο Ιώτα Ήτα, όταν του λέει, μιλάει με αυτόν, τον έναν από τους τρεις αγγέλους που εμφανίστηκαν, και του λέει, και αναχωρήσαντες εκείθεν οι άνδρες υπήγον προς τα Σόδωμα. Κοιτάξτε, οι τρεις. Οι δύο έφυγαν στα Σόδωμα. Ο δε Αβραάμ ίστατο έτη ακόμα ενώπιον, αυτό είναι στο εδάφιο Ιώτα Ήτα 22. Θα σας έρθω στο άλλο που σας είπα, θα έρθω σε λίγο, αλλά για να το καταλάβετε καλύτερα. Στο Ιώτα Ήτα 22 λοιπόν, ενώ ίστατε τρεις άνδρες, παρουσιάστηκαν ως άγγελοι μπροστά τους και ο Αβραάμ μάλιστα πήρε κατσικάκι και το έσφαξε και έφτιαξε και πίτες η γυναίκα του εκεί πέρα και προσέφερε. Και αφού φάγανε, ξεκινήσανε και οι δύο προχωρήσανε στα Σόδωμα και Γόμορα. Ο ένας όμως έμεινε και κουβέντιαζε μαζί με τον Αβραάμ. Και λέει, και αναχωρήσαντε σε κήθεν οι άνδρες πήγαν προς τα Σόδωμα. Ο δε Αβραάμ ίστος. Και πλησιάσας ο Αβραάμ είπε, μήπως θέλεις απολέσει τον δίκαιον μετά του ασεφούς? Εάν είναι πεντήκοντα δίκαιοι εν την πόλη, θέλεις άρα για πολλές αυτούς και δεν ήθελες συγχωρήσει εις τον τόπον για τους πεντήκοντα δικαίους τους εν αυτό, μη γέννητο ποτέ εσύ να πράξεις τι ούτω πράγμα, να θανατώσεις δίκαιον μετά του ασεβούς και ο δίκαιος να είναι σε σένα όσο ασεβείς, μη γέννητο ποτέ σε σέ, ο κρίνων πάσαν την γην. Δεν θέλεις κάμη κρίση. Τα λόγια αυτά του Αβραάμ αποδεικνύουν ότι αυτόν που είχε μπροστά του Αβραάμ ήταν η Ιεχωβά, που κρίνει πάσαν την γη. Εσύ που κρίνεις όλη τη γη, όλη την οικουμένη, δεν θα κάνεις κρίση? Και τον ονομάζει Ιεχωβά. Το μεταφράζει ο Βάμπας, Κύριο. Και συνεχίζει, είπε δε ο Κύριος, είπε δε ο Ιεχωβά.

0: δεχτεί χάρη των 10. Και ανεχώρησε ο Κύριος, ο Γιαχβέ, αφού έπαυσε να λαλεί προς τον Αβραάμ.
1: Ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε εδώ προεισαγωγικά ακόμα, παρόλο ότι θα επανέλθουμε σε μερικά χωρία της γραφής, τα οποία ερευνήσαμε την περασμένη φορά, θα πρέπει να πούμε το εξής. Στη νέα έκδοση, η έκδοση του νέου κόσμου της γραφής, την οποία έχουν κάνει οι Ρωσελιστέ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, έχουν αντικαταστήσει τη λέξη Κύριος και Θεός εις όλο το κείμενο της Καινής Διαθήκης με τη λέξη Ιεχωβά. Όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, έχουν την ειδική αποστολή από τον Θεό να ανορθώσουν το όνομα του Ιεχωβά μέσα στον κόσμο, το οποίο οι αντιγραφείς των κειμένων της Καινής Διαθήκης και της Βίβλου γενικότερα το είχαν απαλείψει από μέσα από τη Βίβλο και το είχαν αντικαταστήσει με τις λέξεις Κύριος και Θεός. Το οποίο, κατά την αντίληψη του Ρώσελ, είναι φυσικά, είναι βέλημα, είναι κάτι παρμένο από τον ιδωλατρικό κόσμο, τον εθνικό κόσμο περισσότερο. Και επανέφεραν τη λέξη Ιεχωβά. Βεβαίως, κανείς δεν θα είχε αντίρρηση να επανέλθει η λέξη Ιεχωβά, δεδομένου ότι η λέξη αυτή είναι εκείνη την οποία ο Μωυσής άκουσε επάνω στο όρος, στη φλεγωμένη βάτο, όταν ο Θεός του έδωσε την αποκάλυψη του εαυτού του. Και η λέξη αυτή θα πει, δείχνει την ουσία της θεότητος, την ουσία του Θεού. Εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι, κατά συνέπεια ο «ον», ο υπάρχον, δηλαδή ο Θεός που έχει το αυθύπαρκτον, την αυθυπαρξία, την ύπαρξη εκ του εαυτού του. Δεν οφείλει δηλαδή την αιτία της υπάρξεώς του σε τίποτε άλλο εκτός του εαυτού του. Έχει την αιτία της υπάρξεώς του μέσα στον εαυτό του. Αυτό είναι αυτονόητο, γιατί για να είναι κάποιος Θεός, έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να έχει την αιτία της υπαρξεώς του μέσα στον εαυτό του. Και το όνομα αυτό το πήρε ο Μωυσής επάνω εκεί στο βουνό, στο όρος όπου ο Θεός ομίλησε στο Μωυσή. Και λέγω, δεν θα είχε κανείς αντίρρηση αυτό το όνομα του Θεού, Ιεχωβά, να το τοποθετήσει μέσα στην γραφή. Αλλά η Καινή Διαθήκη που χρησιμοποιεί τη λέξη Κύριος και Θεός έχει ένα λόγο που το χρησιμοποιεί, βάσιμο λόγο. Ποιος είναι ο βάσιμος λόγος? Πρώτα απ' όλα, οι μάρτυρες του Ιεχωβά επικαλούνται ένα χειρόγραφο το οποίο ευρέθηκε, πάπυρος, ρολό, που περιείχε το δεύτερο και τελευταίο κομμάτι του βιβλίου του Δευτερονομίου, μέσα στο οποίο βιβλίο εκείνο, το ρολό εκείνο, όπου ήταν η λέξη Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο λέγω, το δεύτερο τμήμα, το τελευταίο μέρος του Δευτερονομίου, ανέφερε τη λέξη Ιεχωβά. Και είπανε, ιδού η απόδειξη. Να το χειρόγραφο αυτό που έχει τη λέξη Ιεχωβά μέσα παντού. Ακόμα χρησιμοποίησαν την μαρτυρία ενός από τους πατέρας του δευτέρου Αποστολικού αιώνος, ο Ακύλας, ο οποίος είχε κάνει μια μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός ήταν εξ Εβραίων χριστιανός, έκανε μια μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, πιστήν πραγματικά, και η οποία μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης αργότερα, κατοπινά χρόνια, δυστυχώς εχάθηκε εξ ολοκλήρου. Και είναι μια μεγάλη απώλεια, διότι όπως φαίνεται ο Ακύλας αυτός ήθελε να διορθώσει μερικά λάθη από την μετάφραση των Εβδομήκοντα και έδωσε νέα απόδοση από τα εβραϊκά, τα οποία γνώριζε φυσικά, της Βίβλου. Αλλά αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο, τη μετάφραση του Ακύλα, περιέχονται με αποσπάσματα στου Οριγέννη τα βιβλία τα εξαπλά. Επίσης ο Ιερώνυμος αναφέρει ότι στις μέρες του ακόμα υπήρχαν μερικά χειρόγραφα, μεταφράσεις ή χειρόγραφα, αντιγραφές δηλαδή, που χρησιμοποιούσαν τη λέξη Ιεχωβά. Αλλά αυτά, συγκρινόμενα με το πλήθος των κειμένων, αντιγραφών και μεταφράσεων που ευρέθηκαν της Καινής Διαθήκης και των Εβδομήκοντα, είναι ελάχιστα συγκρινόμενα, είναι λίγα στοιχεία αυτά. Ενώ το πλήθος των χειρογράφων που βρέθηκαν έχουν τη λέξη Κύριος και Θεός. Κύριος και Θεός. Το πράγμα δεν θα είχε μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι είτε πεις τη λέξη Κύριος και Θεός, είτε χρησιμοποιήσεις τη λέξη Ιεχωβά, θα δούμε ότι ο Ιεχωβά της Βίβλου δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο. Είναι περισσότερα του ενός πρόσωπα που ονομάζεται Ιεχωβά. Αλλά και η λέξη Ιεχωβά δεν μας λέγει, δεν μας αποδίδει, όπως την ονομάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο Ιεχωβά, δεν μας δίδει το πώς οι Εβραίοι ονόμαζαν τη λέξη αυτή. Η λέξη αυτή, όπως είναι γνωστόν στα εβραϊκά, είναι τέσσερα σύμφωνα, το τετραγράμματο.

είναι τέσσερα σύμφωνα. Οι Εβραίοι δεν είχαν φωνήεντα, ούτε χρησιμοποιούσαν φωνήεντα. Δεν είναι γνωστά τα φωνήεντα των Εβραίων. Οι Ραβίνοι σήμερα, για να διαβάσουν τα εβραϊκά, μάλλον στιγμές από κάτω, παύλες και τελείες. Αλλά αυτές οι παύλες και τελείες είναι ραβινική εφεύρεση, μεταγενεστέρα. Τα βάλαν οι Ραβίνοι ακριβώς επειδή λείπουν τα φωνήεντα, για να μπορέσει κανείς να διαβάσει τα εβραϊκά, διότι είναι μόνο σύμφωνα. Πώς θα το διαβάσει όταν είναι μόνο σύμφωνα? Υπάρχει αντίληψη ότι οι Εβραίοι βάνανε ένα έψιλον άφωνο. Έψιλον άφωνο. Κατά συνέπεια, αυτή τη λέξη των τετραγράμματων που ονομάζεται Ιεχωβά, που το λένε Ιεχωβά, θα έπρεπε να ονομάζεται Γεδέ. Γεδέ. Ή όπως άλλοι το λένε Γιαχβέ. Ή Ιεχωβά. Αλλά από τη λέξη αυτή έως η αντίποτε παραλλαγή που μπορεί κανείς να σκεφτεί. Ο Εβά, η Ιβά, η Ιβή, οποιαδήποτε φωνήεντα μπορείς να βάλεις μέσα, δεδομένου ότι οι Εβραίοι δεν χρησιμοποιούσαν φωνήεντα γραπτά και δεδομένου ότι δεν ξέρανε πώς τα προφέρανε, δεν υπήρχε κανένα μαγνητόφωνο την εποχή εκείνη για να πάρει την φωνή των Εβραίων και να μας πούνε έτσι τον λένε τον Θεό. Πώς τον προφέρανε? Μπορεί να τον προφέρανε Γεβέ, μπορεί να τον προφέρανε Γιαχβέ, μπορεί να τον λέγανε Ιεχωβά, μπορεί να τον λέγανε κάπως αλλιώς. Κανείς δεν το ξέρει. Κατά συνέπεια, δεν είναι το όνομα, η λέξη έτσι όπως την λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά που πρέπει να την πεις, και αν δεν πεις αυτή τη λέξη, δεν εννοείς τον Θεό, τον ζώντα και αληθινόν, και με τη λέξη Κύριος και με τη λέξη Θεός, την οποία χρησιμοποίησε και ο Ιησούς στην Καινή Διαθήκη, διότι όπως φαίνεται τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, οι Ευαγγελιστές, ακόμα και ο Ματθαίος, ο οποίος Ματθαίος, όπως αναφέρουν τουλάχιστον, είναι ενδεχόμενο το πρώτο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όταν πρωτοέγραψε το Ευαγγέλιο Ματθαίος, να το έγραψε είτε στα εβραϊκά είτε στα αραμαϊκά. Δεν αναφέρει τα χειρόγραφα, το πλήθος των χειρογράφων, δεν αναφέρουν τη λέξη Ιεχωβά μέσα στην Καινή Διαθήκη, αναφέρουν τη λέξη Κύριος και αναφέρουν τη λέξη Θεός. Συνεπώς, εδώ βλέπουμε ότι η επιμονή να χρησιμοποιηθεί η λέξη Ιεχωβά, που δεν ξέρουν αν έτσι προφερότανε και εις την Καινή Διαθήκη, δεν ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα, διότι τα κείμενα της Καινή Διαθήκης, το πλείστο των κειμένων, αντιγράφων, χειρογράφων που ευρέθησαν, έχουν τη λέξη Κύριος και Θεός. Μόνο κάτι τα εξαπλά του Οριγένους, του Ιερονίμου, μια μαρτυρία για την εποχή εκείνη, ότι υπήρχαν μερικά χειρόγραφα που είχαν τη λέξη Ιεχωβά, και το κείμενο αυτό, το δεύτερο μέρος του Δευτερονομίου, από την μετάφραση των Εβδομήκοντα που ευρέθηκε, αυτό αναφέρει τη λέξη Ιεχωβά μέσα. Δηλαδή έχει το τετραγράμματο, δεν ξέρουμε πώς την προέφεραν οι Εβραίοι, πώς την προφέρανε τη λέξη αυτή οι Εβραίοι. Αλλά ερχόμεθα πάλι εις τα εδάφια της Αγίας Γραφής. Και είπαμε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται την διδασκαλία της Τριάδος. Είπανε ότι τέτοια διδασκαλία δεν είναι από το Θεό. Είπαν ακόμα ότι το ολοφάνερο συμπέρασμα είναι πως ο Σατανάς είναι η πηγή της διδασκαλίας της Τριάδος. Αναφέρουν ακόμα ότι οι ειλικρινείς που θέλουν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό και να τον υπηρετήσουν βρίσκονται σε δύσκολη θέση πώς να αγαπήσουν και να λατρέψουν ένα τρικέφαλο Θεό και πολύπλοκον Θεό. Ακόμα είπαν ότι το τριαδικό δεν το διανοήθηκε ούτε ο Ιησούς Χριστός, ούτε οι πρώτοι χριστιανοί. Θα δούμε λοιπόν ότι τελείως τα αντίθετα συμβαίνουν. Και ότι η πλήρης αλήθεια είναι ότι μια άλλη προσπάθεια του Σατανά για να κρατήσει τους θεοσεβείς έξω από την αλήθεια του Ιεχωβά και του Υιού του Ιησού Χριστού ήταν η εφεύρεση του τριαδικού. Όχι, λέμε, δεν υπάρχει Τριάδος. Τέτοια διδασκαλία είναι τελείως ξένη στον αληθινό χριστιανισμό. Και ότι κάθε προσπάθεια μιας λογικής κατανοήσεως του τριαδικού οδηγεί στη σύγκριση. Εμείς όμως έβρικαμε ένα σωρό εδάφια από την γραφή που φέραμε την περασμένη φορά. Πρώτα απ' όλα, τα χωρία εκείνα της γραφής, βέβαια καταρχήν λέγω ότι το τριαδικό για να το αντιληφθείς σου χρειάζεται Άγιο Πνεύμα. Διότι μόνο το Άγιο Πνεύμα απεκάλυψε αυτή την αλήθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο συλλαμβάνει η διάνοια του ανθρώπου. Αυτό είναι υπέρλογο. Δεν είναι παράλογο. Είναι υπέρλογο. Είναι παραπάνω από την ανθρώπινη λογική, διότι αποκαλύπτει την ουσία της θεότητας. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος με τη φτωχή του διάνοια θα συλλάβει αυτές τις πραγματικότητες? Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε χωρία, τα χωρία όπου ο Θεός
είναι στην, στον πληθυντικό αριθμό. Επί παραδείγματι το Genesis α26, όπου λέει «Εν αρχή επίησαν οι θεοί τους ουρανούς και την γη». Ο Βάμβας βέβαια λέει «ο Θεός», διότι ο Βάμβας φοβήθηκε μήπως ενθαρρύνει την πολυθεία. Αλλά ο Βάμβας δεν μας έδωσε την ορθή μετάφραση του εβραϊκού. Παρόλο ότι χρησιμοποιούμε τον Βάμβα, το εβραϊκό λέει «Μπερασίτ μπαρά ελοχήμ». Έθεσε μην για του αρέσει. Δηλαδή και την, τους ουρανούς και την γη. «Μπερασίτ εν αρχή μπαρά εδημιούργησαν». Το ρήμα «ποιό» είναι το ρήμα «μπαρά», που σημαίνει την αντίστοιχο του «ποιό» του δικού μας, που σημαίνει «φέρνω στην ύπαρξη εκ του μη υπάρχοντος». «Μπαρά» λοιπόν εδημιούργησαν «ελοήμ». Ελοχήμ, οι θεοί. Η λέξη Ελοχήμ είναι στο πληθυντικό. Και είναι στο πληθυντικό διότι είναι ένα Ελ, ένα Θεός, Ελ, πληθυντικός Ελοχήμ, οι θεοί. Ένα Χερούβ, πληθυντικός Χερουβίμ, πολλά Χερούβ. Ένα Σεραφ, πληθυντικός Σεραφίμ. Ώστε η λέξη Ιμ, η κατάληξη Ιμ, είναι το δείγμα του πληθυντικού των εβραϊκών ονομάτων, ουσιαστικών. Όταν λοιπόν θέλει να σχηματίσει τον πληθυντικό στα εβραϊκά, βάνει την κατάληξη Ιμ, που θα πει πληθυντικό, πολύ. Ελ, Θεό, Ελοχήμ, στον πληθυντικό, η Θεή. Αυτό λοιπόν ο πληθυντικό, εν αρχή επίησαν η Θεή, μιλάει ακριβώ για την πολλότητα των προσώπων, την τριάδα δηλαδή, είναι περισσότερα του ενό πρόσωπα που δημιούργησαν τον κόσμο. Επίση, στο κεφάλαιο. Στο γάμα 22, όταν λέει «εγένετο ο άνθρωπος ως εις εξ ημών». Το αναλύσαμε γι' αυτό και είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να σημαίνει ένας Θεός ως εις εξ ημών, γιατί έγινε περισσότερο του ενός, σαν ένας από εμάς. Είναι πολύ λοιπόν. Όποιον πάρει με εμάς, από εμάς, ο Ιδού ο Αδάμ ήθελε να συγκριθεί με τον οποιονδήποτε από εμάς. «Εγένετο ο Αδάμ ως εις εξ ημών». Ώστε αυτοί οι εξημών είναι περισσότεροι του ενός και είναι και ίσοι, γιατί ο Αδάμ ήθελε να εξισωθεί είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον, είτε με τον άλλον. Όχι εξημών. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει την πολλότητα των προσώπων. Δεν είναι εν πρόσωπον, είναι περισσότερα του ενός. Επίσης, στο Ι7 τη Γενέσεως, είπαμε εκεί που κατεβαίνει ο Θεός, η Τριάς μάλιστα, και λέει «Ασυγχύσω με τας γλώσσας αυτών», εκεί στην Βαβέλ, όταν χτίσανε τον πύργο της Βαβέλ και είπε ο Θεός να συγχύσουμε τις γλώσσες αυτών. Εκεί είναι στο πληθυντικό, να συγχύσουμε τις γλώσσες αυτών, που σημαίνει ότι είναι περισσότεροι του ενός πρόσωπα. Επίσης, όταν εκφέρεται ο πληθυντικός Ελοήμ με, είτε με ελληνικό είτε με πληθυντικό, στο Γένεσις Κάπα 13, όταν μιλάει εκεί πέρα ο Ιωσήφ, με συγχωρείτε ότι γυρίζω και επανέρχομαι στα εδάφη αυτά, διότι είναι μερικοί που το ζήτησαν να τα ξανααναφέρουμε και τα αναφέρω αυτά τα εδάφια, δεν πειράζει, επαναλαμβάνομαι. Λέει εκεί πέρα ο Αβραάμ, ομιλεί και λέει «Ότε με έκαμε ο Θεός», στο κείμενο το εβραϊκό λέει «Ότε με έκαμαν οι θεοί να εξέλθω εκ του οίκου του πατρός μου, είπον προς αυτήν τάφτην την χάρη μου θέλεις κάνει σε μέση Σάρα, εις πάντα τόπον όπου ανυπάγομαι, λέγε περί εμού, ούτως είναι ο αδελφός μου». Το εβραϊκό κείμενο λοιπόν είναι πληθυντικό, Ελοχήμ, ότε με έκαμαν οι θεοί να εξέλθω. Ακόμα αναφέραμε το εδάφιο ψαλμός, στο λάμδα εψιλον γενέσεως 7, λάμδα εψιλον γένεσης, λάμδα εψιλον 7, και οκοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και κάλεσε το όνομα του τόπου Ελ Βεθήλ, διότι εκεί εφανερώθη εις αυτόν ο Θεός ότι έφευγε από προσώπου του αδελφού αυτού. Και αυτό είναι στον πληθυντικό, είναι οι θεοί στον πληθυντικό. Επίσης, Ελοχήμ, εφανερώθηκαν οι θεοί εις αυτόν. Και συνεπώς και αυτό το εδάφιο στα εβραϊκά είναι στον πληθυντικό. Ήρθαμε ακόμα στα χωρία όπου ο Ιεχωβά διακρίνεται, ο Ιαχβέ, διακρίνεται από τον εαυτόν του. Επί παραδείγματι στο βιβλίο της Γενέσεως, στο Ιώτα Φίτα 24, είναι εκεί πέρα που ο Θεός βρέχει στα Σόδωμα και Γόμορα
πήρε και δύο, για τα θήτα 24. Προηγουμένως μας έχει μια ολόκληρη ιστορία, τρεις άνδρες που ήρθαν η συνάντηση του Αβραάμ. Οι δύο προχωρήσανε προς τα Σόδομα και Γόμορα. Ο ένας έμεινε πίσω και κουβέντιαζε με τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ αυτόν τον έναν τον ονομάζει Γιαχβέ, Κύριος. Και φαίνεται το πράγμα καθαρότατα. Όταν γυρίσεις εκεί στο Ιώτα Θήτα, για παραδείγμα, όταν ο Αβραάμ μιλάει σε αυτόν και του μιλάει μάλιστα με τα λόγια τούτα ως εξής. Στο Ιώτα Ήτα, από το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Και πλησιάσαν, λέει στο 22, και αναχωρήσανται σε εκεί οι άνδρες και πήγαν στα Σόδομα. Τι είναι οι άγγελοι. Ο δε Αβραάμ ίστα το έπει ενώπιον του Κυρίου, στο κείμενο λέει του Ιαχβέ. Άρα λοιπόν ο ένας από τους τρεις που έμεινε και κουβέντιαζε με τον Αβραάμ, οι δύο πήγανε προς τα Σόδομα και Γόμορα. Ο ένας που κουβέντιαζε με τον Αβραάμ, στο κείμενο ονομάζεται το εβραϊκό Ιαχβέ, Ιεχωβά. Έμεινε λοιπόν ο Αβραάμ και κουβέντιαζε με τον Ιεχωβά. Ήτανε κάτω αυτός. Ήταν ο ίσεκ των τριών και τον ονομάζει Ιεχωβά στο εβραϊκό κείμενο. Και πλησιάσας ο Αβραάμ είπε, μήπως θέλεις απολέσει τον δίκαιο μετά του ασεβούς, ή αν είναι πεντήκοντα δίκαιοι αντιπόλοι, θέλεις άρα για απολέσεις αυτούς, και δεν θέλεις συγχωρήσει εις τον τόπο για τους πεντήκοντα δικαίους τους εν αυτό, πρώτα απ' όλα ποιος μπορεί να συγχωρήσει. Ο Θεός, ο Ιεχωβά. Συνεπώς ο Αβραάμ έχει συνείδηση ότι μιλάει στον Θεό, τον Ιεχωβά. Και του λέει, δεν θα συγχωρήσεις εσύ, ο Ιαχβέ, δεν θα συγχωρήσεις εις τον τόπο εξαιτίας των πεντήκοντα, αν είναι πεντήκοντα εκεί. Και του λέει εν συνεχεία, μη γέννητο ποτέ εσύ, ο Ιαχβέ δηλαδή, να πράξεις τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις τον δίκαιο μετά του ασεβούς και ο δίκαιος να είναι εισέ όσο ασεβείς. Μη γέννητο ποτέ εισέ, ο κρίνων πάσαν την γη. Δεν θέλεις κάνει κρίση. Ποιος είναι αυτός ο κρίνων πάσαν την γη. Ποιος είναι Θεός. Ο κρίνων πάσαν την γη. Έτσι εκφράζεται ο Αβραάμ. Έχει συνείδηση ότι μπροστά του έχει το Θεό. Και εν συνεχεία μέχρι το τέλος του κεφαλαίου, όπου λέει τη λέξη Κύριος, το εβραϊκό έχει Γιαχβέ. Άρα λοιπόν αυτός είναι η Ιεχωβά που ήταν μπροστά στον Αβραάμ. Και έρχεται κατόπιν στο Ιώτα Θήτα 24 και τι μας λέει στο Ιώτα Θήτα 24. Και έβρεξε, εδώ λέει ο Κύριος, επί τα Σόδομα και Γόμορα, θείον και πυρ παρακυρίω εκ του ουρανού. Στο κείμενο λοιπόν θα το διαβάσουμε, έβρεξε ο Ιεχωβά, πήρκε θείον επί τα Σόδομα και Γόμορα, πάρα του Ιεχωβά εκ του ουρανού. Πότε λοιπόν εδώ πέρα έχουμε δύο πρόσωπα που λέγονται Ιεχωβά. Ο ένας έβρεξε, ο Ιεχωβά που ήταν μπροστά στον Αβραάμ, έβρεξε στα Σόδομα και Γόμορα θύρ και θείον, αυτόν τον οποίο ονόμαζε ο Αβραάμ, παραπάνω Ιεχωβά. Αυτός έβρεξε θύρ και θείον παρά του Ιεχωβά εκ του ουρανού. Α, λοιπόν εδώ έχουμε δύο Ιεχωβά. Ένας που κουβεντιάζει με τον Αβραάμ, που του λέει ο Αβραάμ, δεν θα συγχωρήσει στην πόλη εξαιτίας των 50 δικαίων. Εσύ που κρίνεις όλη την οικουμένη δικαιοσύνη. Αυτός λοιπόν έβρεξε θύρ και θείον στα Σόδομα και Γόμορα. Πάρα του Ιεχωβά εκ του ουρανού. Ώστε έχουμε δύο Ιεχωβά. Ο ένας στη γη που κουβέντιαζε με τον Αβραάμ, ο άλλος επάνω στον ουρανό. Αν λοιπόν η λέξη Ιεχωβά είναι η λέξη, το όνομα που μιλάει για την ουσία της θεότητος και είναι το όνομα το οποίο δεν μπορεί να πάρει κανένα κτίσμα και καμιά δημιουργία, να λοιπόν που έχουμε εδώ πέρα δύο πρόσωπα, το ένα που κουβέντιαζε με τον Αβραάμ, το άλλο το οποίο ήταν στον ουρανό. Και τα δύο αυτά πρόσωπα είναι κοινωνά της αυτής θείας ουσίας. Όπως δηλαδή ο πατήρ, ο ένας Ιεχωβά που ήταν στον ουρανό ήταν Θεός, ουσιαστικός Θεός, και ο Υιός από την άλλη μεριά είναι Ιεχωβά, που θα πει ουσιαστικός Θεός. Είναι δύο πρόσωπα κοινωνά της αυτής θείας ουσίας. Να λοιπόν που έχουμε δύο πρόσωπα εδώ πέρα με τη λέξη Ιεχωβά, και το όνομα αυτό το έχει κι άλλος και δεν το έχει μόνο ο πατήρ, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, το όνομά μου δεν θέλω δώσει εις άλλον. Βέβαια δεν θα δώσει εις άλλον, εννοεί τους θεούς των εθνών. Ούτε τη δόξα μου στα γλυπτά, μάλιστα, εννοεί στα γλυπτά τα γάλματα. Αλλά το όνομά του όμως το έχει ο Υιός, όπως το έχει και το Πνεύμα, ο Παράκλητος, διότι είναι πρόσωπα κοινωνά της αυτής θείας ουσίας. Δηλαδή αν αφήσουμε πίσω μας τη δημιουργία και υψωθούμε πάνω και ρωτήσουμε τι είναι εδώ, είναι ο Θεός. Και ρωτήσουμε τι είναι ο Θεός, θα μας πούνε είναι πατήρ, είναι Υιός, είναι Παράκλητος. Τριάς προσώπων. Αυτός είναι ο Θεός του Ισραήλ. Και γιατί είναι τρία πρόσωπα, διότι είναι κοινωνία προσώπων. Όταν η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη, όπως είπαμε, εννοεί ότι ο Θεός αγαπούσε κάτι.
τότε πει αγάπη. Αλλά τι αγαπούσε ο Θεός πριν δημιουργηθεί ο κόσμος? Αν ήταν μονά, ο Θεός ήταν μονά, τι αγαπούσε? Όσο καιρό υπήρχε ο Θεός χωρίς να υπάρχει κόσμος, τι αγαπούσε? Εδώ μας λέει η Γραφή ότι ο Θεός είναι απαρχής, είναι αγάπη. Τι αγαπούσε? Η Γραφή όμως μας αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι αγάπη, διότι ο Πατήρ ηγάπα των Υιών, ο Υιός ηγάπα τον Πατέρα και η αγάπη των δυο εκλίνεται στο Πνεύμα και ολοκληρούνται ο κύκλος της αγάπης. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι κοινωνία προσώπων. Και να λοιπόν που εδώ αποκαλύπτονται ότι είναι περισσότερα του ενός. Έβρεξε ο Ιεχωβά πάρα του Ιεχωβά εκ του ουρανού. Τι θα πούνε τώρα οι μάρτυρες του Ιεχωβά σε αυτόν τον Κορίνθο? Τι να πούνε? Λένε για το Ελοχήμ, αν ξέρεις είναι λέει ηθιδικός μεγαλοπρεπίας. Αν δεν ταιριάζει, μάλιστα όταν πάρεις μια φράση που θα τη δούμε παρακάτω, εκεί είναι που δεν ταιριάζει καθόλου. Τι είναι ηθιδικός μεγαλοπρεπίας? Εδώ μιλάει περί πολλών προσώπων. Όταν λέει έγινε και ο Αδάμ, ο ή έξιμον, εδώ πέρα τι είναι? Πού είναι ο πληθυντικός της μεγαλοπρεπίας? Εγίνει και ο Αδάμ σαν ένα από εμάς. Σαν να λέμε εμείς, οι πολλοί, κοίταξε αυτός θέλησε να γίνει σαν ένα από εμάς, τους πολλούς. Εμείς δεν είμαστε εις, είμαστε πολλοί. Και εκείνος θέλησε να γίνει σαν ένα από εμάς. Συνεπώς δεν είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπίας. Λυπούμεθα για αυτούς, διότι εκδώσαν εμπιστοσύνη περισσότερο στον πάστορα Ρόσελ, τον Ρόδεφορντ και τον Κνό, και κυρίως του Ρόσελ που είναι η πηγή από την οποία προήλθε η πλάνη αυτή. Δώσανε την ψυχή τους, εμπιστεύτηκαν σε αυτόν τον άνθρωπο και στα λόγια του, που η ζωή του αποκαλύπτει ότι δεν ήταν εντάξει στη ζωή του. Επανειλημμένος είχε διαδικαστεί, και ο ίδιος μάλιστα κατέφυγε στα δικαστήρια παρόλο ότι δεν ήθελε να αναγνωρίσει αρχές και εξουσίες, και έκανε μήνυση σε αυτόν τον οντάριο, τον πάστορα Ρος, τον βαπτιστή πάστορα, για να σταματήσει κάποιο φυλάδιο που είχε κυκλοφορήσει αυτός και τον εξέθετε τον πάστορα Ρόσελ. Λοιπόν, εδώ έκανε εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο και δεν δώσανε εμπιστοσύνη στο λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή. Και περιμένουν οι έρμοι να του έρθει η ερμηνεία της Αγίας Γραφής από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, όπου έχει την έδρα του ο Ρωσελισμός, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, έχουν την έδρα τους εκεί. Και όπου λένε ότι από το 1914 ο Χριστός έχει κατεβεί, έχει έρθει στον κόσμο και είναι εκεί και διευθύνει τον κόσμο από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, από εκεί έρχεται το πνεύμα, από εκεί έρχονται όλα. Δηλαδή είναι μια αμερικανική επιρροή πέρα και πέρα. Υποδούλωση σε εκείνο το πνεύμα. Δεν υπάρχει ελευθερία μέσα τους να ερευνήσουν τις γραφές. Τι να πεις λοιπόν τώρα εδώ πέρα για τούτο το χωρίο που σου λέει δείχνει δύο πρόσωπα με τη λέξη Ιεχωβά, η οποία λέξη Ιεχωβά απευθύνεται στο ζώντα αληθινό Θεό. Να το έχουμε δύο πρόσωπα εδώ. Και σε ένα άλλο χωρίο, στο οποίο μπορούμε να έρθουμε απόψε, είναι το χωρίο Ψαλμός Ρογιώτα 1. Είναι το χωρίο, είπε ο Κύριός μου, είπε ο Κύριος των Κυριών μου, το αναφέρει και το ζω, ο Βάμπας, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάτω εκ δεξιό μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Στο εβραϊκό κείμενο, εδώ λέει, είπε ο Ιαχβέ στον Αντωνάη. Αντωνάη θα πει Κύριος. Αλλά μέσα στη συνείδηση των Εβραίων, η λέξη αυτή, Αντωνάη, θα πει Κύριος Θεός. Είναι Θεός για αυτούς. Κατά συνέπεια, στο ψαλμό τούτο, όταν ο Ιαχβέ μιλάει σε κάποιο πρόσωπο και του λέει κάθισε στα δεξιά μου, έως ότου θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιο των ποδών σου, μιλάει σε κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει, κατά τους Εβραίους, θείες ιδιότητες και θείαν ουσία, διότι πρόκειται περί Θεού. Αυτός ο Αντωνάη είναι Θεός. Ο Ιαχβέ λοιπόν που είναι Θεός, μιλάει στον άλλον τον Αντωνάη που είναι Θεός. Κατά κυριολεξία η λέξη Αντωνάη είναι Κύριος, αλλά οι Εβραίοι το χρησιμοποιούν με την έννοια της θεότητος. Και αν διαβάσεις εν συνεχεία τον ψαλμό αυτόν, θα δεις ότι αυτός ο Αντωνάη κάποτε είχε εχθρούς εδώ κάτω. Θα βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου, που λέει. Α, ο Αντωνάη είχε εχθρούς. Και πού ήταν αυτοί οι εχθροί του? Λέει στο παρακάτω. Εκ της Υιών θέλει ξαποστήρει ο Κύριος τη ράβδα της δυναμεών σου. Εκεί λοιπόν ήταν οι εχθροί του. Και από εκεί θα ξεκινήσει η δύναμή του, που θα υποτάξει τους εχθρούς του. Συνεπώς ήταν οι Εβραίοι οι οποίοι του αντεστάθησαν. Αυτοί οι Εβραίοι που του αντεστάθησαν λοιπόν, αντεστάθησαν σε αυτόν τον Αντωνάη, δεν αργούμε να διακρίνουμε ποιος ήταν αυτός ο Αντωνάη τον οποίο αντεστάθησαν.
Του αντεστάθησαν οι Εβραίοι εκεί στη Σιόν και τον απέριψαν. Και του λέει εν συνεχεία, κατακυρίευε μέσω των εχθρών σου. Είναι η στιγμή που αυτός μέλει να εμφανιστεί στη Δευτέρα την παρουσία και μέλει να κατακυριεύσει απάνω στους εχθρούς του. Ο λαός σου, οι θυστοί σου, αυτοί που θα ανήκουν σε σένα, θα είναι πρόθυμοι την ημέρα της δυναμιώσης. Στην πρώτη του έλευση είσαι δεχθροί σου. Στη δεύτερη έλευση θα υπάρξει λαός πολύς δικός του, που θα είναι πρόθυμοι να υπακούσουν σε αυτόν. Ξέρουμε λοιπόν ποιος είναι αυτός, ο οποίος όταν θα έρθει θα βρει πολλούς να τον περιμένουν. Οι νέοι σου θα είναι σε σέος η δρόσος, οι εξερχομένοι εκ της μήτρας της αυγής, του λέει εν συνεχεία τι είσαι ιερεύσει στον αιώνα κατά την τάξη Μελχή Τσεντέκ, βασιλιά δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν εδώ μιλεί καθαρά για τον Υιόν του και λέει τον μονογενή, τον Ιησού Χριστόν, τον οποίο ονομάζει λοιπόν Αδωνάη Κύριον, λατρευτόν Κύριον, τον οποίο οι Εβραίοι ξέρουν και ξέρουν τη λέξη αυτή, αν και δεν παραδέχονται τον ψαλμό αυτόν, ξέρουν ότι είναι μεσιανικός, εν τούτοις δεν καταλαβαίνουν το νόημά του και ξέρουν ότι η λέξη Αδωνάη υπονοεί ένα πρόσωπο το οποίο είναι Θεός. Επίσης, στον Οσιέ, στο Α κεφάλαιο, στο 2 και 7 εδάφιο, λέει εκεί, αρκεί στο 2 εδάφιο του Οσιέ, αρκεί του λόγου του Κυρίου για του Οσιέ. Και είπε Κύριος προς τον Οσιέ, είπαγε λάβε εις αυτόν γυναίκα πορνεία και τέκνα πορνεία, διότι η γη κατεπόρνευσε, εκκλίνασα από όπισθεν του Κυρίου. Εδώ έχουμε λοιπόν μια επανάληψη της λέξης Γιαχβέ. Θα το διαβάζαμε αρκεί του λόγου του Γιαχβέ για του Οσιέ. Και είπε ο Γιαχβέ προς τον Οσιέ, πήγαινε πάρε σε αυτόν γυναίκα πορνείας και τέκνα πορνείας, διότι γη κατεπόρνευσε, εκκλίνασα από όπισθεν του Γιαχβέ. Εδώ ο Γιαχβέ λοιπόν ξεχωρίζει τον εαυτό του από άλλον Γιαχβέ. Επαναλαμβάνει τη λέξη αυτή, διότι δεν είναι ένας, είναι περισσότεροι. Είπε ο Γιαχβέ στον Οσιέ, πήγαινε πάρε γυναίκα πορνεία, διότι ο κόσμος, ο λαός, έχει αποκλίνει, ξεφύγει από τον Γιαχβέ. Από τον Γιαχβέ. Όταν λοιπόν ο Γιαχβέ ξεχωρίζει τον εαυτόν του από άλλον Γιαχβέ. Αυτό λοιπόν υπονοεί ότι έχουμε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Και εδώ πέρα στο 7, τον δε οίκον του Ιούδα, λέει ο Γιαχβέ, θα τον ελεήσω και θα του σώσω, για του Γιαχβέ του Θεού αυτόν. Α, θα του σώσει για μέσου του Γιαχβέ, του Θεού αυτόν. Ο Γιαχβέ λέει στον Οσιέ, θα του σώσω για του Γιαχβέ, του Θεού αυτόν. Θα μπορούσε να πει θα του σώσω διε μου, αν μιλούσε για τον εαυτόν του. Αλλά δεν μιλάει για τον εαυτόν του. Δεν λέει θα του σώσω με τον εαυτόν μου, διε μου, αλλά θα του σώσω για του Γιαχβέ, του Θεού αυτόν. Ο Θεοσωτήρ του Ισραήλ είναι Γιαχβέ, Θεός του Ισραήλ. Ούτω λέγει ο Γιαχβέ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Γιαχβέ, ο Θεός, χωρίζει τον σωτήρα από τον εαυτόν του, θα του σώσω για του Γιαχβέ του Θεού αυτόν. Ο σωτήρα του θα είναι Γιαχβέ Θεός. Αυτά τα λέει ο Γιαχβέ. Ο ένας Γιαχβέ λέει ότι θα του σώσω με τον Γιαχβέ το Θεό του. Αν μιλούσε για τον εαυτόν του, θα έλεγε να του σώσω διε μου. Δεν θα έλεγε θα του σώσω με τον Γιαχβέ το Θεό του, άρα ο σωτήρας του είναι Γιαχβέ Θεός. Εκείνος που μπορεί να το εννοήσει το πράγμα, καταλαβαίνει ότι το πράγμα είναι σαφέ. Έχουμε ακόμα χωρία όπου ο Ιεχωβά κοινωνεί με τον Υιόν αυτού. Επί παραδείγματι στο ψαλμό Β7. Στο ψαλμό Β7, ο οποίος είναι μεσιανικός ψαλμός και τον οποίο οι Ισραηλίτες τον γνωρίζουν ότι είναι μεσιανικός ψαλμός, μιλάει για το Μεσσία. Λέει εδώ πέρα, αφού μιλάει στα έθνη, που έχουν συναχθεί εναντίον του Κυρίου και εναντίον του κεχρισμένου του Θεού, έρχεται και λέει εν συνεχεία, εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, στο 7 εδάφιο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Ονομάζει λοιπόν τον βασιλέα αυτόν τον κεχρισμένο, Υιό του, κατά έναν τρόπο ιδιαίτερο και έχει μια κοινωνία ο Γιαχβέ με τον Υιόν του. Έχουμε το μυστηριώδη ρόλο τον οποίον παίζει ο Υιός. Ο Υιός. Τον οποίον μάλιστα λέει ότι τα έθνη θα πρέπει να τον παραδεχτούν. Λέει παρακάτω, διδάχτητε κριτέ τη γη, συνεχίστε βασιλεί, δουλεύετε τον Κύριον εν φόβο, αγάλεστε εν τρόμο, φιλείτε τον Υιόν,
μήποτε οργιστεί να πολεμήσει εξ εισοδού όταν εξαπτεί τα χέος ο θυμός αυτού. Ποιος οργιστεί? Ο Υιός. Και θα απολεστείτε. Γι' αυτό λέει, κοιτάξτε να αγαπάτε τον Υιόν, να δουλεύετε τον Υιόν, να υπηρετείτε τον Υιόν, διότι ο Υιός αντιπροσωπεύει τον Γιαχβέ που είναι πάνω. Είναι Γιαχβέ και αυτό. Είναι ο Γιαχβέ και ο Υιός του, ο Πατήρ και ο Υιός. Μια προσωπικότητα για την οποία καλεί τον κόσμο, τους λαούς της γης, να τον λατρέψουν, να τον υπηρετήσουν και να τον αγαπούν, για να μην χαθούν όταν αυτός ο Υιός θα οργιστεί. Στις παροιμίες, στο λάμδα κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, έχουμε επίσης εκεί πέρα τον Γιαχβέ να μιλάει για τον Υιόν του. Παροιμίες λάμδα τέταρτο. Τι σανέβη στον ουρανό και κατέβη, τι κυνήγαγε τον άνεμο έντες και ευθύνες του, αυτός είναι ο Θεός, πραγματικός, προφανώς. Τι σε δέσμευσε τα ύδατα ενηματίο, τι σε στερέωσε πάντα τα άκρα της γης, τι το όνομα αυτού και τι το όνομα του Υιού αυτού εάν εξέβρι. Το ξέβρι. Τι το όνομα του Υιού αυτού. Εδώ λοιπόν ο πατήρ εμφανίζεται να έχει Υιόν. Και τον έχει τον Υιόν αυτόν απαιώνος, απαρχή. Διότι εδώ μιλεί περί της δημιουργία. Ότι συνήγαγε τα ύδατα, ότι δημιούργησε το στερέωμα, ότι έκανε και λέει ότι αυτός, ο Γιαχβέ, έχει και Υιόν. Αυτός που δημιούργησε τους κόσμους. Και τον Υιόν του τον είχε πριν δημιουργήσει τους κόσμους. Είχε τον Υιόν του. Ποιο είναι λοιπόν το όνομα του Υιού αυτού, εάν εξέβρει? Ήρθαμε σε ένα εδάφιο, το οποίο είναι σημαντικό, το ονομάσαμε σημαντικό, στο Δευτερονόμιο 6-4, το οποίο και πάλι ο Βάμβας εδώ δεν το αποδίδει το εβραϊκό καλά. Δευτερονόμιο 6-4, σίγμα 4. Εις το οποίον ο Μωυσής κάνει τη μεγάλη διακήρυξη στο λαό των Ισραήλ. Του λέει ποιος είναι ο Θεός του και του λέει τα εξής. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, λέει ο Βάμβας. Το εβραϊκό όμως λέει τα εξής. Σεμό Ισραήλ, άκουε Ισραήλ. Ελ, Ελοχήμ, Γιαχβέ, Ιεχωβά, Ελοχήμ, Εχάμ. Η λέξη Σελ θα πει Θεό. Η λέξη Ελοχήμ θα πει Πολύθεη. Η λέξη Γιαχβέ δείχνει την ουσία της Θεότητος. Είναι η Εχωβά, αυτύπαρκτος Θεός. Πάλι η λέξη Ελοχήμ δείχνει πολλούς Θεούς και είναι η λέξη Εχάμ θα πει Εν. Οι πολλοί αυτοί αποτελούν Εν, ενότητα. Όχι Ις, όχι Ις, Εν. Συνεπώς ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες, άκουε Ισραήλ, σεμό Ισραήλ. Ελ, ο Θεός σου, ο Ελ, ο Θεός, είναι Ελοχήμ, Θεής, στο πληθυντικό, με το όνομα Ιεχωβά, που δείχνει τον αυτύπαρκτο Θεό, και είναι Ελοχήμ, Θεή, Εχάντ, Εν. Η λέξη Σε, δεν θα πει Ι, γιατί αφού είναι πολλοί, δεν μπορεί να είναι Ι. Και φαίνεται αυτό το πράγμα, όπως είπαμε, και από το άλλο εδάφιο, το οποίο ο Θεός το μιλάει, για το ανδρόγυνο. Λέει, για τούτο, σε λέει αφήσει ο άνθρωπος, τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού, την Παλαιά Διαθήκη. Και θα είναι οι δύο, η σάρκα μίαν, λέει ο Βάμβα. Το εβραϊκό κείμενο λέει, θα είναι οι δύο εχάντ. Η λέξη εχάντ θα πει εν. Αφού είναι δύο δεν μπορεί να είναι, γιατί είναι δύο. Αλλά οι δύο είναι ενωμένοι, είναι εν. Εν, ενώτης. Όπως έλεγε ο Χριστός, εγώ και ο πατήρ είμαι τα εν, και εσείς πάντες θα είστε μαζί μου εν, και όλοι εμείς οι πιστοί με τα εν. Το εν δείχνει ενότητα. Συνεπώς ο Μωυσής, όταν μίλησε εις τον λαό των Ισραήλ και του ανήγγειλε αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη, και του έδωσε τη μεγάλη, την μεγίστη αποκάλυψη, ποιος είναι ο Θεός του Ισραήλ. Για να μάθει ο Ισραήλ ποιος είναι ο Θεός του, του είπε, άκουσε Ισραήλ, ο Θεός σου, που είναι Θεή, με το όνομα Ιεχωβά που θα πει αυτύπαρκτος Θεός, είναι Θεή, το πληθυντικό, Ελοχήμ, Εχάτε, που θα πει Εν, Εν. Ώστε λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο εδάφιο, το οποίο έρχεται να δείξει την πλάνη στην οποία βρίσκεται ο Ρώσελ, βρίσκεται ο Ρώσελ
και όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά που τον ακολουθούν, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι Ελοχήμ, Θεή, με το όνομα Ιεχωβά, που θα πει και ο ένας είναι Ιεχωβά, και ο άλλος Ιεχωβά, και ο άλλος Ιεχωβά, όπως τα είδαμε, ή στην Παλαιάν Διαθήκη. Όλα αυτά τα πράγματα μας δείχνουν τον Θεό μας, στην Παλαιάν Διαθήκη, και είναι θαυμάσιο να τα βλέπει κανείς στο βιβλίο το Εβραϊκό, να τα βρίσκει, διότι πραγματικά δείχνουν την πολλότητα της θεότητας. Επίσης, εδώ στο Γένεση, άλλο ένα χωρίο, μη ήταν. Εδώ όπου μιλεί ο Ιωσήφ, όταν ευλόγησε τα δυο του παιδιά, εξήγαγε για αυτούς ο Ιωσήφ εκ μέσω των γονάτων αυτού και προσεκίνησε επιπρόσωπον έως εδάφος. Λαβών δε αυτούς ο Ιωσήφ αμφωτέρου στον Εφραήμ, εν τη δεξιά αυτού, στο 13 εδάφιο, προς την αριστερά αυτού του Ισραήλ, και τον Μανασί, εν τη αριστερά αυτού προς τη δεξιά του Ισραήλ, πατέρα του, επλησίασε εις αυτόν. Και εκτείνασε ο Ισραήλ την δεξιά, ο Ιακώβ, δηλαδή ο Ισραήλ είναι ο Ιακώβ. Την δεξιά αυτού επέθησε την κεφαλή του Εφραήμ, ω εις ήταν ο νεότερος, την δε αριστερά αυτού επί την κεφαλή του Μανασί, εν αλλάξα στα σχήρα αυτού, έτσι, ευλόγησε. Διότι ο Μανασί ήταν ο πρωτότοκος, και ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπε, ο Θεός, ο Ιαχβέ, έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησαν οι πατέρες μου, Αβραάμ και Ισαάκ, ο Θεός, ο Ιαχβέ, ώστις με επίμανε εκ της γεννήσεώς μου έως της ημέρας τάφτη, ο Άγγελος, ώστις με ελύτρωσε εκ πάντων των κακών, να ευλογήσει τα παιδεία τάφτα και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου, Αβραάμ και Ισαάκ, και να πληθυνθώσει εις πλήθος νέα επί της γης. Εδώ αναφέρει τρεις φορές το όνομα. Είναι ο Θεός ο Ιαχβέ που με εξήγαγε. Ο Ιαχβέ έμπροσε του οποίου περιεπάτησα. Ο Ιαχβέ που με επίμανε. Ο Άγγελος που με ελύτρωσε. Αυτός ο Άγγελος, θα δούμε σε πολλά σημεία, είναι ο Άγγελος του Ιεχωβά. Ή αλλού λέει, σε αυτόν, εν αυτό θα θέσω το όνομά μου. Φοβηθείτε αυτόν και ο άνθρωπος που θα παρακούσει και δεν θα προσέξει και δεν θα υπακούσει στον άγγελο αυτόν που θα σας οδηγεί, θα απολευθεί. Όταν ρώτησε ο Μωυσής ποιον θα στείλει μπροστά μας, θα στείλω τον άγγελο προπροσώπου μου, τον Μελεάκ Γεβέ, ο άγγελος του Ιεχωβά, του Ιαχβέ. Είναι Ιαχβέ αυτός. Γι' αυτό αυτά τα τρία πρόσωπα τα οποία αναφέρει εδώ πέρα η τριπλή επανάληψη, ο Ιαχβέ, ο Ιαχβέ, ο Ιαχβέ μπροστά του οποίου περιπάτησα, ο Ιαχβέ που με εξήγαγε, ο Ιαχβέ που με επίμενε και ο Ιαχβέ που με έσωσε, με ελύτρωσε, αναφέρονται στην Τριάδα. Και ο Ιαχβέ που τον ελύτρωσε, ο άγγελος που τον ελύτρωσε, είναι εδώ πέρα ο Υιός, ο Κύριος. Επίσης, στο ψαλμό Λάμδα Γάμα, εδάφιο 6, λέει εκεί, μιλώντας για τη δημιουργία, με τον λόγον του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και για τη πνοή του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών. Εδώ έχουμε, βεβαίως το έδαφος της Παλαιάς Συνθήκης, νύχτη. Με τον λόγον του Ιαχβέ έγιναν οι ουρανοί και με το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών. Είναι ο Ιαχβέ, είναι ο λόγος του, είναι το πνεύμα του. Είναι τα τρία πρόσωπα. Ότι δηλαδή τα τρία πρόσωπα έλαβαν μέρος στη δημιουργία του κόσμου. Βέβαια, εδώ πέρα έτσι όπως το αναφέρει, μπορεί να νομίζει κανείς ότι ο λόγος του Ιαχβέ ήταν απλώς μια κουβέντα. Δεν είναι αυτό. Είναι εκείνο το οποίο λέει ο Ιωάννης, στην αρχή είναι ο λόγος είναι προς τον Θεό, διού τα πάντα εγένοντο. Για του λόγου γίνηκαν τα πάντα. Συνεπώς εδώ πέρα μας μιλάει για τον λόγο του Ιαχβέ. Και ο λόγος του Ιαχβέ είναι ο Υιός, για του οποίου γίνηκαν τα πάντα. Και το πνεύμα του Ιαχβέ. Το πνεύμα του Ιαχβέ που δημιούργησε πάσαν την στρατιά αυτών. Στον Ισαΐα Μιήτα 16, εδώ μιλάει κάποιος, στο 16. Πλησιάσατε προς εμέ, ακούσατε τούτο. Απαρτή δεν ελάβησα εν κρυπτό. Αφότου έγινε τούτο εγώ ήμουν εκεί. Αυτός ήταν εκεί, απαρτή. Και τώρα, Κύριος ο Θεός, απέστειλε εμέ, άλλος ο Κύριος ο Θεός, άλλος αυτός που μιλάει εδώ πέρα,
απέστειλε με και το πνεύμα αυτού. Βλέπετε λοιπόν, πάρτε το λίγο παραπάνω από το 14, να το καταλάβετε. Συνάστητε πάντα εσείς και ακούσατε. Τι εκ τούτων ανήγγειλε τα αυτά. Ο Κύριος ηγάπησε αυτόν. Όταν θέλει εκπληρώσει το θέλημα αυτού επί την Βαβυλώνα και ο βραχίων αυτού θέλει είστε επί τους Χαλδαίους. Εγώ ελάλησα. Αυτός ο εγώ ποιος είναι, λέει στο 12. Άκουσον μου Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίον εγώ εκάλεσα. Εγώ αυτός είμαι, εγώ ο πρώτος, εγώ και ο έσκατος. Και λέει στο 10, παρακάτω, στο 16, πλησιάσατε προς εμένα, ακούσετε τούτο. Απ' αρχής δεν ελάλησα εν Χριστώ. Αφότου έγινε τούτο, εγώ είμαι εκεί. Και τώρα Κύριος ο Θεός απέστειλε εμέ και το πνεύμα αυτού. Εδώ είναι τρία πρόσωπα. Είναι αυτός που λέει εγώ ελάλησα απ' αρχής και λέει εν συνεχεία απέστειλε εμέ. Ποιος με απέστειλε, ο Κύριος ο Θεός, ο Γιαχβέ ο Θεός, απέστειλε εμέ. Αλλά προηγουμένως τους λέει, εγώ είμαι απ' αρχής, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος, εγώ ελάλησα και απέστειλε εμέ, ο Γιαχβέ ο Θεός, και το πνεύμα αυτού. Τρία πρόσωπα. Να και το πνεύμα. Στο ξι άλφα. Ισαΐας ξι άλφα. Στο ένα. Πνεύμα του Κυρίου του Θεού είναι επτενέ. Διότι ο Κύριος με έκρισε για να ευαγγελίζω μες στους φτωχούς, με απέστειλε για να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε πάλι τα τρία πρόσωπα. Πνεύμα Κυρίου, το πνεύμα. Του Κυρίου του Θεού ημών. Είναι ο Κύριος ο Θεός, ο Πατήρας. Είναι επενέ. Να το άλλο πρόσωπο. Είναι το πνεύμα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγαπητοί αδέλφοι και φίλοι, με πολύ χαρά στην καρδιά σας παρουσιάζουμε αυτόν τον δίσκο που περιέχει φωνητικά όλες τις παραβολές του Ιησού Χριστού που περιλαμβάνονται μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, στον Ματθαίο, στον Μάρκο, στον Λούκα και στον Ιωάννη. Οι παραβολές είναι γραμμένες με χρονολογική σειρά κατά την ζωή του Ιησού Χριστού. Η κάθε παραβολή είναι παρμένη από κάθε Ευαγγέλιο που την αναφέρει. Όλα τα κείμενα είναι παρμένα από την μετάφραση του Αρχιμανδρίτη Νεόφυτου Βάμβα και είναι αναγνωσμένα.

ευλογεί τον λόγο του όπου ακούγεται για την δόξα του. Σας χαιρετούμε με αγάπη Χριστού και ευχόμαστε να σας φανεί όλο το υλικό αυτού του δίσκου χρησιμό για την πνευματική σας πορεία και την πνευματική σας αύξηση. Πρώτη παραβολή. Η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Από το Ευαγγέλιο του Λούκα 10 κεφαλαίο και από το 30 έως το 37 εδάφια. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις λίστας, ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύς της κατέβαινε δι' εκείνης της οδού και είδον αυτόν επέρασεν από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης φθάσας εις τον τόπον έλθον και είδον επέρασεν από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών ήλθεν εις τον τόπον όπου ήτου και είδον αυτόν εσπλανχνίσθη και πλησίασας έδεσε τας πλήγας αυτού επιχέων έλεον και ίνων και επιβίβασας αυτόν επί το κτίνος αυτού έφερεν αυτόν εις ξενοδοχείων και επεμελήθη αυτού και την επαύριον ότε εξήρχετο εκβαλών δύο δυνάρια έδωκεν εις τον ξενοδοχών και είπε προς αυτόν. Επιμελήθη τι αυτού και ότι σι δαπανήσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θέλω σι αποδοσί. Της λοιπόν εκ των τριών τούτων σι φαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους λίστας, ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπε γε και σι, κάμνε ομοίως.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Η μελέτη μας θα είναι από την Επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη και από το πέντε κεφάλαιο. Διότι εξεύρουμεν ότι αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμεν εκ του Θεού οικοδομή, οικία αχυροποίητη αιώνιον εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζουμεν και επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριο ημών το ουράνιον. Αν και αντιθέντες αυτό δεν θέλουμε βρεθεί γυμνή, διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι στενάζομεν υπό του βάρους αυτού, επειδή θέλουμε ουχή να εκδηθόμεν, αλλά να επενδυθόμεν, δια να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Εκείνος δε ως της έπλασε ημάς, δι' αυτό τούτο είναι ο Θεός ως της έδωκης ημάς των αραβώνων του πνεύματος. Έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε και εξέροντες ότι ενώσο ενδυμούμεν εν το σώματι, αποδημούμεν από του Κυρίου, διότι περιπατούμεν δια της πίστεως και ουχή δια της όψεως. Θαρούμεν δε και επιθυμούμεν μάλλον να αποδημήσουμεν από του σώματος και να ενδυμήσουμε προς τον Κύριον. Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι σε αυτόν. Διότι πρέπει πάντα να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, δια να ανταμυφθεί έκαστος, κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, καθά έπραξε, είτε αγαθά, είτε αγαθών, είτε κακών. Εξέρχονται λοιπόν των φόβων του Κυρίου τους μεν ανθρώπους καταπίθομεν, εις τον Θεόν δε είμεθα φανερή. Ελπίζω δε και εις τα συνειδήσεις σας είμεθα φανερή, διότι δεν συνιστόμεν πάλιν εαυτούς εις εσάς, αλλά σας δίδομεν αφορμήν καυχήματος υπέρ ημών, δια να έχετε λόγον προς τους καυχουμένους με το πρόσωπον και ουχή με την καρδιά. Διότι είτε έξω εαυτόν είμεθα, δια των Θεών είμεθα, είτε έφωνες είμεθα, δια εσάς είμεθα. Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, διότι κρίνομεν τούτο ότι αν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον. Και απέθανε υπερ πάντων, δια να μη ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά δια των αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Ώστε εμείς από του νυν δεν γνωρίζουμε ουδένα κατά σάρκα, αν δε και γνωρίσαμε κατά σάρκα των Χριστών, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζουμε. Όθεν, εάν τις είναι Χριστό, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Και λίγο πιο κάτω από το 6 κεφάλαιο, όντες δε συνεργή αυτού παρακαλούμε ενταυτό να μη δεχτείτε τη χάρη του Θεού ματέως. Διότι λέγει εν καιρό δεχτώ επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα. Ιδού τώρα καιρός ευπρόδεκτος, ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας. Μη δίδοντες μηδέν πρόσκομα κατουδέν δια να μη προσαυθεί μόμος εις την διακονία.
1: Ελάτε στην εκκλησία αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.